Τι να πω, με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη, τι να πω, με πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι.

Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που πήρε βάρος θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

ξέχασες κοινό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικό να φύλαγε.

0: φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια εφεσισμένη.
1: Μαρία!

όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπτυξη.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Τζάμψη για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για τη Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφία Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

0: Δεν θα παίζουμε μία φορά το τραγούδι. Μου φαίνεται ότι ειλικρινά, εάν εγώ όριζα το πρόγραμμα του σταθμού, ειδικά σήμερα θα έπαιζα μόνο αυτό το τραγούδι. Σε επανάληψη, συνεχή. Αυτή η προσβολή της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Αυτά που συμβαίνουν σε μία, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαστή ουσιαστικά σύμπνοια της ηγεσίας της δικαιοσύνης με την κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να ομφαλοσκοπούμε. Δεν μπορούμε. Ειλικρινά, από χθες που διάβασα την επιστολή Τζαβέλα με την οποία αρνείται να πάει στη Βουλή, λέω ότι σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν βλέπουμε τόση πραγματικά ταύτιση απόψεων, Μητσοτάκη ηγεσίας του Αρείου Πάγου, εμένα με ξεπερνάει. Είναι ταύτιση. Σύμπτωση. Να πω καταρχήν την καλημέρα και θα πάμε αναλυτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να λέμε, είτε για Τσίπρα, είτε για Καρισιανού, είτε για Φάμελο, είτε για Πολάκη, είτε για Ανδρουλάκη, αυτά έχουν μικρή πλέον σημασία. Πάρα πολύ μικρή σημασία. Θα πρέπει το πρωί να ξυπνάμε, να κάνουμε το σταυρό μας σχήμα λόγου και να λέμε: κύριε Τζαβέλα, τι προβλέπετε για σήμερα. Με ξεπερνάει. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ζούσα τέτοιες μέρες, και όταν έβλεπα αυτά τα ποσοστά μη εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη, έλεγα: εντάξει ρε παιδί μου, μήπως το παρατραβάμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν αντιλαμβάνονται. Δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι που οδηγούν τη χώρα. Άσε τα υπόλοιπα. Τη χώρα. Καλημέρα λοιπόν. Πέμπτη σήμερα, 21 Μάη 2026. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στους Κωστίδες και στις Έλενες σήμερα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και μας υπομονή να αντέχουμε όλους αυτούς. Ειλικρινά σας λέω ότι μου σηκωνόταν η τρίχα όση ώρα διάβαζα την επιστολή του κυρίου Τζαβέλα. Εγώ, κύριε Τζαβέλα, αν ήμουν στη θέση σας, θα είχα παραιτηθεί. Και όχι απλά θα είχα παραιτηθεί, θα είχα πάει σε ένα μοναστήρι να μονάσω. Με ποια έννοια? Ως μια πράξη μετάνοιας. Εγώ. Εσείς τι θα κάνετε είναι δικό σας πρόβλημα. Εσείς μπορείτε να πάρετε αύριο μεθαύριο και μια θέση, δεν ξέρω. Υπάρχει, ξέρετε, σε τούτη εδώ τη ζωή, ο θυμόσοφος λαός τα έχει περιγράψει. Και τα έχει περιγράψει με έναν τρόπο ακριβή. Θα το πάω λίγο πιο χαλαρά για να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε τούτο το τόπο και για να καταλάβουμε το πνεύμα και το νόημα της επιστολής Τζαβέλα. Ο πατέρας μου μια εποχή είχε σηκωθεί από τα ορεινά του Λασιθιού και πήγε στο Ηράκλειο και δούλευε ως οικοδόμος. Δούλευε τότε που φτιάχναν τα τόλ στο αεροδρόμιο το στρατιωτικό του Ηρακλείου για να βάζουμε μέσα τα πολεμικά αεροσκάφη, εκείνα τα τόλ, τα στρωητά, στρογγυλά. Έμενε λοιπόν σε ένα θείο, στο θείο το Μανώλη. Ανέβαινε λοιπόν το Σαββατοκύριακο επάνω στο χωριό με το κτέλ και όταν γύριζε ο πατέρα μου το άρεσε Ηρακή. Δεν ήταν μέθυσος, ούτε ξέρεις να σουρώσει και να... Ήθελε απλά το ρακάκι του. Μέχρι που πέθανε ήθελε το ρακάκι του να το βάζει και στην κατάψυξη να το πίνει έτσι παγωμένο. Δεν ήταν πότης εξαρτημένος κτλ. Απλά ήθελε να πιει μια ρακή. Έπαιρνε λοιπόν ένα μπουκάλι, τότε δεν υπήρχαν το μπουκάλι της κανελάδας που λέγαμε, κάτι σαν πορτοκάλια συμπυκνωμένου χυμού, τα έχετε δει τα μεγάλα, τα γυάλινα. Έπαιρνε μια τέτοια ρακή λοιπόν, κατέβαινε κάτω στο σπίτι του θείου μου, έμπαινε μέσα και έλεγε τη σχιά μου της Ισμήνης, Ισμήνη, σου φέρα και ένα μπουκάλι ρακή. Βρε Πανάθημα σε, το έλεγε. Εγώ εμένα την έφερες, αφού εσύ θα την πιέσαι. Και του έλεγε, εγώ μέχρι τώρα ήξερα Μιχάλη, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Αλλά τώρα θα λέω Μιχάλης Κερνά, Μιχάλης Πίνη. Αυτή είναι η κατάσταση. Ακούστε σας παρακαλώ τι λέει στην επιστολή το κύριο Τζαβέλας. Και ξέρετε ποιο είναι. Τα λέει σοβαρά και υπερασπίζεται κάτι το οποίο ο ίδιος ο δικός του διορισμός είναι κόντρα σε αυτό το οποίο υποστηρίζει. Ξέρετε, προτιμώ να αναφερθώ σε ένα θέμα και να το καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση, παρά να πιάσουμε 2, 3, 5, 10 θέματα και να κάνουμε ένα πασάλιμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θέλω να πάμε και να δούμε πραγματικά τι ακριβώς λέει στην επιστολή του ο κύριος Τζαβέλας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα ρετυρέ της δικαιοσύνης. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ έχουμε τόσα πολλά θέματα που τρέχουν και ιδίως για το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει η αγωνία για τα εσωτερικά, σε όλα τα site, όπως και στο site της Αυγής, υπάρχει μία στήλη αριστερά, σε άλλες ιστοσελίδες δεξιά, εμπάσχεμαι, το έχουν βάλει αριστερά, ροή ειδήσεων και από κάτω δημοφιλή, αυτά που έχουν διαβαστεί περισσότερο. Κάθε μέρα η Αυγή προβάλλει τα 4 πιο δημοφιλή άρθρα, τα οποία ξέρετε μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή, δηλαδή να τα βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνουν με βάση τις επισκέψεις ή την ανάγνωση που έχουν ορισμένα άρθρα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η επιστολή Τζαβέλα από χθες προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας βρίσκεται στα δημοφιλή, που σημαίνει η αγωνία του κόσμου να διαβάσει τι λέει ο εισαγγελέας. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο εισαγγελέας στην επιστολή του? Θα γίνω κουραστικός ενδεχομένως, αλλά μόνο έτσι θα κατανοήσουμε. Λέει λοιπόν ο εισαγγελέας, αφού κάνει μια αναφορά, ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί ακρόαση σε ακρόαση λειτουργούς, ακούστε, λειτουργούς του κράτους καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Το λέει στην επιστολή του ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Το επαναλαμβάνω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Πλην όμως ο κύριος Τζαβέλας λέει δεν θα έρθω. Δεν θα έρθω. Και γιατί δεν θα έρθω? Να σας το πω παρακάτω πώς το λέει. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. κάνω αυτές τις παύσεις για να αυτό. Λοιπόν, η προαναφερθήσα, η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στη δυνατότητα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλεί σε ακρόαση μεταξύ άλλων τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό ενίσχυσης της διαφάνειας, όπως κρίθηκε με την επισυναπτώμενη ισχύουσα και σήμερα υπαρθμών 1-2011 πρακτικά απόφαση της Ολομελίας Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία και αναφερόμαστε, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή τι λέει ο κύριος Τζαβέλας? Ναι, λέει, υποχρεωτική ο κανονισμός της Βουλής, αλλά εμείς οι εισαγγελείς, όχι σήμερα, η εισαγγελία του Ρυπάγου, έχουμε αποφασίσει άλλα, να μην ερχόμαστε. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Σου λέει, τι λέτε εσείς, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς οι εισαγγελείς, η απόφαση της Ολομέλειας Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία και αναφερόμαστε, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο που αποφαίνεται για το πώς θα συμπεριφέρονται οι δικαστές. Δηλαδή ένα ειδικό δικαστήριο αποφασίζει για τους μισθούς των δικαστών, ένα ειδικό δικαστήριο ή εν πάση περιπτώσει οι εισαγγελείς αποφασίζουν αν θα πάνε στη Βουλή ή όχι. Συγγνώμη, έχουμε κράτος δικαστικό και αποφαίνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι δεν θα έρθω, γιατί αυτό λέμε εμείς εισαγγελείς. Το τι λέτε εσείς είναι δικό σας Ευαγγέλιο. Μέχρι τώρα θα πει κανείς, θα έλεγε κανείς, ότι αφού έτσι είναι το σύστημα και αφού το Σύνταγμα μιλάει για διάκριση εξουσιών, ξέρετε το Σύνταγμα γίνεται τελατίνα. Διαστέλλεται, συστέλλεται, σαν το λαστιχάκι που σου βάζουν στο σούπερ μάρκετ για στο περιτύλιγμα. Έτσι είναι. Τσακ, τσακ. Το ερμηνεύει καθένας όπως θέλει. Άρα, για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, σταράτα κύριε Τζαβέλα, και επαναλαμβάνω συχνά πυκνά το όνομά σας στην αποδελτίωση που θα έρθει, να ακούσετε και τη γνώμη ενός απλού μη νομικού που δεν ανέχεται αυτά τα οποία συμβαίνουν. Που σέβεται τη δικαιοσύνη, που θλίβεται όταν κάνει κριτική στη δικαιοσύνη, γιατί τη θεωρεί το αποκούμπι του κόσμου, του κάθε πολίτη. Γι' αυτό αναφέρω συχνά πυκνά το όνομά σας κύριε Τζαβέλα, για να σας έρθει η αποδελτίωση και να ακούσετε μια άλλη άποψη, αν θέλετε, που δεν σας ενδιαφέρει από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα εδώ έχουμε ένα πρώτο, αν θέλετε, ζήτημα που πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Σου λέει, η Βουλή μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς όμως οι εισαγγελείς, η Ολομέλεια, λέμε άλλα. Και γιατί λέμε άλλα? Γιατί ερμηνεύουμε έτσι το Σύνταγμα. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάμε τώρα να έρθουμε να δούμε εάν ο κύριος Τζαβέλας έχει δίκιο περί διάκρισης των εξουσιών, όπως αποφάσισε η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Αυτό προβάλλει. Οι τρεις συντεταγμένες εξουσίες είναι ανεξάρτητες και ισότιμες. Περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεώς τους, προσέξτε σας παρακαλώ, πάρα πολύ τους όρους που χρησιμοποιεί ο κύριος Τζαβέλας. Γιατί στο διατάφτα θα είναι κόλαθος για αυτά που γράφει. Οι τρεις συντεταγμένες, επαναλαμβάνω, για να καταλάβει τι γράφει και ο κύριος Τζαβέλας, οι τρεις συντεταγμένες εξουσίες είναι ανεξάρτητες. Μας προδίδει καμιά φορά εδώ και το σύστημα. Λοιπόν, είναι ανεξάρτητες και ισότιμες. Περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεώς τους, καθώς και η δυνατότητα προβλέψεως τέτοιες διασταυρώσεως με κοινό νόμο πρέπει να προκύπτουν σαφώς από το Σύνταγμα. Το τελευταίο τούτο ισχύει ιδίως ως προς τις σχέσεις της δικαστικής με τις λοιπές εξουσίες εν όψη της ιδιαίτερης ευαισθησίας που εμφανίζει το εν γέννη ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε, κύριε Τζαβέλα. Από ποιον διοριστήκατε, κύριε Τζαβέλα? Για να δούμε τώρα εδώ τη διάκριση των εξουσιών. Καλά τα λέτε εσείς. Και ερμηνεύετε και το Σύνταγμα και υπεραμείνεστε. Και... ποιος σας διόρισε, κύριε Τζαβέλα? Μπορείτε να μου πείτε. Ποιος σας διόρισε στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Μήπως μία από τις εξουσίες που εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να έχουμε ούτε καν επαφή, διασταύρωση κτλ. Ποιος σας διόρισε, κύριε Τζαβέλα, εκεί που είσαστε? Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Ποιος σας διόρισε? Πώς εσείς λοιπόν ο άμεμπτος δικαστής, ο αξιοσέβαστος δικαστής, ο οποίος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του και λέει εγώ δεν θέλω ή ερμηνεύουμε εισαγγελείς ότι οι εξουσίες είναι, τα όρια τους είναι ευδιάκριτα, δεν πρέπει η μία να έμαν. Ποιος σας διόρισε, μπορείτε να μας πείτε? Αν λοιπόν έχετε αυτή την άποψη, έπρεπε ήδη να έχετε παραιτηθεί ή να μην αποδεχτείτε το διορισμό σας. Διότι εδώ συντρέχει ο λόγος τον οποίο εσείς επικαλείστε για να μην πάτε στη Βουλή. Έχετε και τώρα χρόνο να παραιτηθείτε, κύριε Τζαβέλα, εάν θεωρείτε και αν πιστεύετε αυτά που γράφετε. Τα πιστεύετε, φαντάζομαι. Άρα παραιτηθείτε. Γιατί είστε αποτέλεσμα αυτό του οποίου, το οποίο επικαλείστε. Δηλαδή περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του διορισμού σας. Θα μας τρελάνετε. Κατά το κοινό λεγόμενο. Πραγματικά, εμένα με ξεπερνάει όλη αυτή η στάση των εισαγγελικών, της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της ηγεσίας της δικαιοσύνης στο τελευταίο διάστημα. Με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει, μένω άφωνος. Και μένω άφωνος γιατί ακριβώς εγώ εμπιστεύομαι και θέλω να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη σε βαθμό πραγματικά όχι ακραίο, θεωρώ ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας. Αγκονάρι της δημοκρατίας. Πώς λοιπόν, κύριε Τζαβέλα, επικαλείστε τα όρια της κάθε εξουσίας, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεχόσαστε να σας διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση? Τι είναι η κυβέρνηση, αλήθεια? Μπορείτε να μου πείτε. Εκεί η ανεξαρτησία δεν σας πειράζει? Όταν ο διορισμός σας, η τοποθέτησή σας στην ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και στη δυνατότητα να πάτε ή να μην πάτε στη Βουλή, επηρεάζεται από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ποιος σας διόρισε, κύριε Τζαβέλα? Το ξεχάσατε όταν γράφατε αυτή την επιστολή? Δεν το θυμόσαστε? Δεν ξέρω. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Η επιστολή σας αυτή, κύριε Τζαβέλα, θα πρέπει να αποτελέσει, κατά την άποψή μου, ένα τμήμα της διδακτέας ύλης στις νομικές σχολές του κόσμου. Στην Ελλάδα για να δούμε πραγματικά αν έχουμε πλήρη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε σχέση και με τις άλλες εξουσίες. Και σε όλο τον κόσμο, για το πώς δεν πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Πρέπει αυτή σας η επιστολή να ενταχθεί στην διδακταία ύλη της νομικής ή των νομικών σχολών όλου του κόσμου. Δεν, πραγματικά δεν είναι. Εδώ πόσες φορές έχουμε ακούσει, κυρίες και κύριοι, συνταγματικός ο ένας νόμος, αντισυνταγματικός ο άλλος. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Εγώ θα περίμενα λοιπόν από έναν εισαγγελέα που δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του, που λέει είμαστε ανεξάρτητοι, προχωράμε, να είχε πιάσει από το γιακά, κυριολεκτικά από το γιακά, όλους αυτούς που δύο μέρες λένε ότι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν θα χορηγούνται δύο συντάξεις με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και βγαίνει υπουργός και λέει εμείς δεν θα το εφαρμόσουμε. Θα στείλουμε μια διάταξη ή στείλαμε και μια διάταξη να μην εφαρμόζεται. Αυτό δεν σας αφορά, κύριε Τζαβέλα. Το ότι κάποιοι γράφουν τις αποφάσεις σας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ή αλλάζει επειδή τα υποδήματα αυτά ανήκουν στους κυβερνήτες. Δεν σας ενδιαφέρει που έχετε αποφασίσει τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας για την επιστροφή των αναδρομικών συνταξιούχους και επίσης η κυβέρνηση έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της αυτή την απόφαση και δεν την εφαρμόζει. Αυτό δεν σας ενοχλεί? Αλλά ξέρετε, ποιος νομοθετεί? Αυτός που σας διόρισε. Ποιος? Ο κύριος Φλωρίδης. Με την ευρία έννοια ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν λαλίστατος πήγε μια διάταξη στη Βουλή τώρα για δίκες εξπρές των βουλευτών κτλ. Εδώ δεν έχουμε παραβίαση του συντάγματος για την ισότητα των πολιτών? Τι είναι οι υπουργοί και οι βουλευτές που πρέπει να δικάζονται με ταχύτητα? Αλλά εδώ έκανε πίσω ο Φλωρίδης. Γιατί? Γιατί υπήρξε γενικότερη κατακραυγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κύριε Τζαβέλα, με όλο το σεβασμό προς τη δικαιοσύνη, πηγαίνετε στην Επιτροπή Διαφάνειας. Εδώ δεν ισχύει το Γιάννη Σκερνά και Γιάννη Σπίνη. Από τη στιγμή που αποδέχεστε το διορισμό στη θέση αυτή από την κυβέρνηση, όλα αυτά τα οποία επικαλείστε στην επιστολή σας τα αναιρείτε. Διαλέξτε λοιπόν ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Καλημέρα και με σεβασμό τα λέω.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχουμε επιλέξει το σημείο για να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση.

πληγές στον τόπο μας. Θα σου τα γράψω αναλυτικά στο Messenger. Εκεί που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Νίκο, τα έχω πει εδώ. Όταν κάηκαν εδώ στις μεγάλες πυρκαγιές από τη Βαρυμπόμπη αρκετά ελαιόδεδρά μου, πήρα τηλέφωνο να δω αν δικαιούμαι αποζημίωση. Και μου πέσαν τα μούτρα. Μου λέει, πρώτον, δεν δικαιούσα αποζημίωση. Πρώτον. Δεύτερον, θα έπρεπε να τα είσαι ασφαλισμένα. Λέω, δηλαδή, παιδιά, πόσο έπρεπε να πληρώνω? Και μου λέει ένα ποσό, Νίκο, που σε 10 χρόνια θα είχα αγοράσει έτοιμο λιόφυτο με τα ασφάλιστρα που μου ζητούσαν. Και με μια προϋπόθεση, θα περιμένουμε, λέει, μήπως ξανανοίξουν οι ελιές οι καμένες, οπότε θα πάρεις άλλη αποζημίωση. Οπότε είμαι προετοιμασμένος για αυτή την... καλά το λες, απάτη είναι ουσιαστικά. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Εύχομαι να είναι για πολλά χρόνια αυτή η παρέα μας. Από το στόμα σου και στον υπευθύνων τα αυτιά. Ο Βασίλης. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα από το δρόμο για το μεροκάματο που δεν μένει τίποτα. Καλός ο συμβολισμός να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά ο σκοπός είναι και το πώς θα ρίξουμε λίγο και τους φίλους που τον στηρίζουν. Καλή δύναμη σε όλους. Είπες μια αλήθεια, το φίλους μέσα σε πολλά εισαγωγικά, και φαντάζομαι αναφέρεσαι στους τομείς που έχει αλώσει. Εγώ τον Μυτιλινέο, τον επιχειρηματία Μέτλεν, γιατί δεν του άρεσε το Μυτιλινέο, το κάνει Μέτλεν, πώς το λένε και τα λοιπά, με την πρωτέργεια, ρεύμα, φυσικά. Από τότε που βγήκε το φυσικό αέριο, ακούω για το Μυτιλινέο, τα εργοστάσια που κατασκευάζει τώρα. Τέλος πάντων. Δύο φορές τον έχω ακούσει να μιλήσει. Όταν έβγαλε ο Σκυλακάκης στα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος, που διεπίστωσε ο κύριος Μυτιλινέος ότι δεν ξέρει καλά τη δουλειά και πρέπει να ρωτήσει, και μετά από λίγο το Σκυλακάκι τον χάσαμε από την κυβέρνηση και γενικά από το προσκήνιο. Τον χάσαμε. Σύμπτωση. Τώρα που νομοθέτησε ο Θεός να την κάνει νομοθεσία ο Παπασταύρου, βγαίνει ξανά ο Μυτιλινέος και τι λέει? Ότι η νέα γενιά κόκκινων δανείων θα είναι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί βάζει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, πάνω από 1000 μέτρα, 1200 δεν μπορείτε βουνό να βάζετε ανεμογεννήτριες, στην Αττική δεν θα βάλετε κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ενοχλήσει τον Μυτιλινέο, θα το μάθουμε σύν το χρόνο. Λέτε και ο Παπασταύρος που ετοιμάζεται για το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θέλουν να πάρουν το Γεραπετρίτη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Διάφοροι κύκλοι. Διάφοροι. Και μάλιστα πυκνώνουν τα δημοσιεύματα από το τελευταίο διάστημα ότι ο Σκέρτσος θα τραβήξει για άλλους κόσμους και για άλλες πολιτείες, ότι θα σταματήσει να ασχοληθεί με την πολιτική. Δημοσιεύματα, έτσι. Ότι ο Γεραπετρίτης πρέπει επιγόντως να γυρίσει στο Μαξίμου γιατί ο Μητσοτάκης πνίγεται. Εγώ το έχω πει. Χωρίς Γεραπετρίτη ο Μητσοτάκης είναι σαν το ψάρι εκτός νερού. Σπαρταρά. Έτσι. Και ίσως έτσι να περισωθεί ο Παπασταύρου στο εξωτερικό. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά με τους φίλους, αγαπητέ Βασίλη. Ο φίλος μου, πατριώτης μου. Καλημέρα πατρίδα, γιορτάζει το χωριό σου σήμερα. Χρόνια πολλά, τα Ι Κωνσταντίνου. Άγιος Κωνσταντίνος λέγεται το χωριό μου επάνω. Και άκου τώρα να δεις κατά σύμπτωση, φίλε. Θα μου μείνει αξέχαστα αυτή η γιορτή. Πήγε ο πατέρας μου με ένα συνεταίρο του, το έχω ξαναπεί, να κάνουν ένα γλέντι την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου στο καφενείο του πατέρα του συνεταίρου του στις οικοδομές του Σιμιανού, το οποίο ήταν κλειστό. Ήταν κασαπιό καφενείο, είπαν δεν κάνουμε ένα γλέντι να διασκεδάσει το χωριό, να βγάλουμε και εμείς μόνο καμιά δεκάρα. Και πάνε, τότε τα γλέντια στυνόταν τσάκα τσάκα, δηλαδή 10 λαμαρίνες ψητά στο φούρνο, χοιρινό, μπύρες και κρασί. Τελείωσε. Αυτό ήταν το γλέντι. Δεν είχε. Και οι γυναίκες πολλές φορές δεν έπιναν ή τα κοπέλια, φλόκες. Δηλαδή τις καραμέλες αυτές που πουλάνε. Λοιπόν, κάνουν το γλέντι που λες

Κριώδη, Χούντα τώρα. 72. Και έρχεται ένα καρακόλι από ένα διπλανό χωριό. Ένας μονιμάς, έτσι, ένας γαλλονάς. Ο πατέρας μου στη Δημοκρατική Παράταξη, φαίνεται πως δεν το βούλωνε στο καφενείο, και έρχονται και κάνουν φασαρία και διαλύουν το γλέντι και τραβάνε τον πατέρα μου στα δικαστήρια. Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, πως λειτουργούσε η Χούντα? Έτσι κάπως βλέπω να λειτουργούν και σήμερα μερικά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους συντελεστές, καλημέρα στους συντρόφους που ακούνε και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα από την Κρήτη και σε όσους γιορτάζουν, τις ευχές μου. Γιάννη, στα χωριά μας λένε «κακά χορεύεις παπαδιά και φαίνονται τα τζά σου». Κόλλησέ το όπου θες, δηλαδή δεν χορεύει η παπαδιά που πρέπει να είναι, τα τζά είναι οι γάμπες στην Κρήτη, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ναι, κανένας δεν αντιλαμβάνει τίποτα. Στο τέλος θα πιάσουμε τις διχαλόβεργες. Διχαλόβεργα είναι ένα ξύλο που ήταν εργαλείο για όσους φόρτωναν γαϊδούρια. Η διχαλόβεργα την έβαζαν όταν φόρτωναν με το σαμάρι, για να μην ξεσωμαρίσει, έβαζε τη διχαλόβεργα και κρατούσε το φορτίο για να πάει να φορτώσει και από την άλλη πλευρά το σαμάρι. Ας θυμίσει κάποιος στο Τζαβέλα ότι του άρχοντα τριών δι μέμνηστε. Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχη. Δεύτερον, ότι κατά νόμους άρχη. Τρίτον, ότι ουκ αΐ άρχη. Αγάθων. 450-400. Αυτά τα ξεχνάνε. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ πιο διαδεδομένο. Αρχής άνδρα δείκνηση. Δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο για να και αυτό αφορά και πολλούς πολιτικούς, έτσι. Λοιπόν, αυτά από τον πατριώτη μου, ο Φίλιππος τώρα. Τι μου στέλνει? Γαϊδουράγκαθα. Αυτό το λέμε. Τι τρώτε από αυτό? Από το γαϊδουράγκαθα. Κοίτα, αυτό το γαϊδουράγκαθα το συγκεκριμένο δεν τρως τίποτα. Υπάρχουν όμως τα άλλα γαϊδουράγκαθα με το κεφαλάκι επάνω που τα τρώμε. Από αυτό είναι? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα και αξιμέρωτα σχολή κατάργησης Θέα. Θεάμων Νέα Δημοκρατία. Ο εισαγγελέας της στην αντιπολίτευση και τους θεσμούς τους είχε γραμμένους. Άρα οι βουλευτές σούπερ πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας πώς δέχτηκαν αυτή την προσβολή και τον Τζαβέλα? Ξέρεις τι είναι να μην έρχεσαι σε δύσκολη θέση? Ο Γιάννης, καλημέρα σε όλο το κόκκινο. Καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εν ενεργεία μελισσοκόμοι στην Ελλάδα. Αν υπήρχαν, τότε οι κυφήνες της ελληνικής κοινωνίας θα είχαν εξαλειφθεί. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιάννης Γιαννίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ως μελισσοκόμος και εγώ λοιπόν ερασιτέχνης βεβαίως, οφείλω να πω ότι κρατάω κάτι για τους μελισσοκόμους και για το πώς δουλεύει το μελίσι. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Τζαβέλας έχει τέτοιες εντολές, αλλά αν δεν σηκωθούμε όλοι από τους καναπέδες για να ψηφίσουμε, τότε κλάψε την Ελλάδα για να ψηφίσουμε. Ακριβώς. Συμφωνώ. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Έχει καμιά δημοκρατική παράδοση ο χώρος της δικαιοσύνης ανέκαθεν? Το αντίστροφο, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Κανένας σεβασμός. Όπως τρώσεις, λέει, κοιμάσαι. Εγώ δεν θέλω να πάω στην άλλη λογική με τον Γκόλια, τον δικαστικό που έγινε επί Χούντας και τα λοιπά. Άστο. Λοιπόν, ποια διάκριση των εξουσιών από τη στιγμή που διορίζεται από την πολιτική εξουσία? Με αυτό είναι, φίλε. Ποια διάκριση? Από τη στιγμή που υποστηρίζεις, κύριε Τζαβέλα, αυτά που αναφέρεις στην επιστολή σου, παρετήσου. Γιατί έχει παραβιαστεί βάναυσα αυτή η αρχή. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι την επιστολή
Δεν του την υπαγόρευσε ο Φλωρίδης? Α, μπα, άστον, Φλωρίδης είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Άστον, από μόνη του, μην τα μπλέκουμε. Απλά ο κύριος Τζαβέλας θέλει να υπερασπιστεί τη θέση του και επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν τρώμε το χορτά όσοι δεν έχουμε σπουδάσει νομική. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ο έτερος Ιωάννης της παρέας. Γιάννης, ακούω τόση ώρα να μιλάς και να φωνάζεις για τον Τζαβέλα. Και τι νομίζεις, ότι έτσι αντιπολιτεύεσαι τον Μητσοτάκη? Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Όταν επιλέγεις τέτοια θέματα δεν κάνεις τίποτα. Να μιλήσεις για το σοσιαλισμό, για την εκμετάλλευση, όχι τώρα, για το εάν πάει ο Τζαβέλας σε μια επιτροπή. Γιάννη μου, οφείλω να σου πω ότι κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Γιατί όση θεωρία και σοσιαλισμό να κάνεις, όσο κι αν υπερασπιστεί και υπεραμυθείς για ένα κοινωνικό κράτος, για το σοσιαλισμό, για τη δημοκρατία, όταν έρχεται ο δικαστής από πάνω, τελείωσες. Τελείωσες. Ξέρεις, Γιάννη, πόσοι νόμοι δεν έπρεπε να είναι νόμοι και προσκρούν στα δικαστήρια περί συνταγματικότητας ή όχι? Και άλλοι που είναι κραυγαλαία αντισυνταγματικοί περνάνε και το ξέρουν. Δηλαδή πέρασε ο πολιτικός τραμπούκος, ο Πιερακάκης, το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άνοιξε μύτη. Κάτσε εσύ να διαβάσεις το σοσιαλισμό. Κάτσε εσύ να μελετάς το τι σημαίνει αριστερά, κοινωνικό κράτος. Κάτσε να τα κουμπεδιάζεις. Και έρχεται η εξουσία και σου λέει, έλα εδώ, άστα αυτά που ήξερες. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Περιπτώσεις σαν του Τζαβέλα θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει από συμβουλιακά σώματα ερετά και άμεσα ανακλητά από τον λαό, που θα νομοθετούν, θα ασκούν εκτελεστική εξουσία και θα δικάζουν τους δικαστές. Δικαιοσύνη για τον παραπάνω κύριο είναι η αφαίρεση του πτυχίου του και η επιστροφή των μισθών που έχει λάβει. Είναι εφικτά όλα τώρα, ίσως όχι, αλλά οφείλουμε να τα θέτουμε ως στόχο, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, το πας πολύ μακριά. Και ξέρεις, εγώ έχω, το είπα και χθες, ένα κοινικό ρεαλισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα? Με συμπάθεια το λέω και αγάπη. Ότι δεν θα ξεχάσω ότι κάθισα, με είχε συνεπάρει ο λόγος της Αλέκας Παπαρίγα σε μια ομιλία της πριν από μερικά χρόνια και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, έχει ένα ενδιαφέρον να την παρακολουθήσω. Και κάθομαι και βλέπω όλη την ανάλυση που κάνει η Παπαρίγα και με εντυπωσιάζει. Πραγματικά. Και όταν έρχεται στο διατάφτα πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά, λέω, έχασα τόσο χρόνο να τα ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, αν οι μισθοί δεν μπορούν να επιστραφούν, υπάρχουν και οι περιουσίες των συγγενών, γιατί μπορεί να μην αρέσει η οικογενειακή συνυπευθυνότητα, αλλά η απάντηση είναι πως εδώ έχουμε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστος, το επανέλαβα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Όμως, μερικά απλά, εφόσον θέτει τέτοια ζητήματα ο κύριος Τζαβέλας, όφιλε να μην αποδεχτεί τον διορισμό του. Και να μείνει στο γεγονός ότι οι συνάδελφοί του, οι εισαγγελείς, έκριναν ότι ο ίδιος είναι από τους καλύτερους εισαγγελείς. Αυτό έκριναν οι συνάδελφοί του. Αλλά και για άλλους έχουν αποφανθεί οι συνάδελφοί τους, αλλά δεν διορίστηκαν. Λοιπόν, ο Τάκης μας καλημερίζει. Καλημέρα Τάκη. Είμαστε 28 μηνύματα με το δικό μου. Οι τράπεζες, τώρα έχω αδιάβαστα άλλα 21. Τα ακούς κύριε Δέτσι, κύριε Μαύρη της MRB. Λοιπόν, οι τράπεζες πετάνε και ένα κοκαλάκι 100 εκατομμύρια για να ανακαινήσουν τα σχολεία. Τι καλές που είναι. Ακριβώς. Μα το έχουμε δει. Όποτε κολλήσει η κυβέρνηση σε κάτι που είχε υποσχεθεί και δεν μπορεί να το κάνει ή έρχεται σε μια δυναμία και για να βουλώσει λέει χορηγός της τράπεζα τάδε.
οι καλοί τους τραπεζίτες. Ναι, το γνωστό κολπάκι. Η Μπέγκη, καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα στο κόκκινο. Κάρι και μεσαίωνα. Καλώς. Το πιάσες το υπονοούμενο. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Ο άγνωστος εδώ όπως υπογράφει, είναι η Αφροδίδη όμως από τη Λιφάδα. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, ξυπνάμε για να σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε. Για πέστε το και σε μερικούς άλλους που δεν τους αρέσει και βγάζουν σπυριά που ακούνε μόνο ότι υπάρχει το κόκκινο. Τι δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα. Τα υπόλοιπα μετά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο.
1: Τούτια 3 πόντους, εύστοχο, 77-72. Ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός. Είναι ο νικητής με 77-72. Ιωαννίδης πηγαίνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον πολίτη.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
3: Τελαβίβ 1994, ο πρώτος εμφύλιος. Χάιφα, Άγιοι Τόποι, Τελαβίβ. Το Ισραήλ μετατρέπεται σε πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ. Με αεροπλάνα και βαπόρια, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατακλείζουν τη χώρα για τον πρώτο εμφύλιο της ιστορίας. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση ζει σε ρυθμούς αιωνίων. Με την ένταση να χτυπάει κόκκινο στις θάλασσες, στους δρόμους, αλλά και τις εξέδρες του Γιάννη Λιάου. Αλλά και στο παρκέ. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Πάσπαλοι και Τάρπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό του Κώστα Πολίτη και του Νίκου Γκάλη. Το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με τον Ζάρκο Πάσπαλοι να πετυχαίνει 22 πόντους και να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους στη νίκη με 77-72. Στο Γιάννη Λιάου σκηνές και συναισθήματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Κόκκινη απόλυτη ευτυχία, πράσινη απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό. Ήταν η αρχή μιας εποχής όπου η Ελλάδα κυριάρχησε στην Ευρώπη, αλλά και η νύχτα που το Γιάννη Λιάου μίλησε ελληνικά. Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελώνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλοι μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον, μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης, σήμερα 5η, 21 Μάη 2026. Δεν εορτάζει, ο Κώστας και η Ελένη εορτάζουν. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατάει εδώ τα μπόσικα. Ο Χάρης ο Δάλλας, ούτε και αυτός εορτάζει. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχεις κανένα Κωστή, καμιά Κωνσταντίνα, καμιά Ελένη? Όχι. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας λοιπόν, 2-10-3-2-1-4-7. Ο Κώστας Πιαντές, χρόνια πολλά λοιπόν στον Κώστα. Εορτάζει. Ο Χρήστος ο Μπλάνης, ο Γιάννης ο Πετρίδης κάνει τις μουσικές επιλογές, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και μέχρι νεοτέρας. Πλάκα κάνω λοιπόν, και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου μέσω του Viber μπορούν πάρα πολύ εύκολα να επικοινωνήσουν. Αλλά εντάξει, είμαι εγώ, αλλά είσαστε κι εσείς τζιγκλάτε. Δηλαδή αυτό το μήνυμα που μου στείλε στο Messenger ο Παναγιώτης, ότι καλή είσαι εσύ μια μαφία, μου λέει, διότι ασχολήθηκες με τον Τζαβέλα και δεν μας είπε σήμερα κουβέντα για τα εσωκομματικά. Θα σας τα πω στη συνέχεια, μείνετε ήσυχοι. Λοιπόν, Viber 69 85 87 00 59, και μπορείτε να στείλετε την καλημέρα, τα μηνύματά σας, τις ιδέες σας, τις διαφωνίες σας, τα πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητέ Παναγιώτη. Νομίζω, αφού να ξεκινήσουμε από τα εσωκομματικά και όχι από τον Τζαβέλα, κάτσε να ξεκινήσω από τον Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, με βάση την επιστολή σας, την επιστολή που στείλατε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την αιτιολογία γιατί δεν πάτε, εάν πραγματικά το πιστεύετε, έπρεπε να είχετε παραδοθεί, να παραδώσετε την επιστολή και να παραιτηθείτε. Γιατί θέτετε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών. Συμφωνούμε. Εσείς από ποιον διοριστήκατε? Αφού θέτετε πάνω απ' όλα τη διάκριση των εξουσιών. Εσείς από ποιον διοριστήκατε? Αν λοιπόν πραγματικά πιστεύετε αυτά τα οποία αναφέρετε στην επιστολή σας, οφείλετε να παραιτηθείτε για να είστε συνεπείς προς αυτά που υποστηρίζετε. Με συμπάθεια το λέω και με σεβασμό προς τη δικαιοσύνη. Πάμε τώρα στα εσωκομματικά. Στο λίγο χρόνο, γιατί έχουμε και πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν πας σε ένα γάμο που είσαι ακάλεστος. Ένα. Δύο. Και προς τον πατριώτη μου κάτω. Χαρά στον επουστολιστή και ύστερα να απομείνει, λένε στο χωριό μας. Δηλαδή, φαντάσου κάποιον που ντύνεται, στολίζεται και στο τέλος ή δεν τον παίρνουν να πάνε στην παρέα ή του τυχαίνει κάτι άλλο και δεν πάει. Ή δεν το θέλουν, ρε παιδιά. Κάπως έτσι την πατάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αποφασίστηκε χθες αυτό το οποίο ουσιαστικά υπήρξε και η αιτία της διαγραφής Πολάκη, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τον ζήτησε, τον οποίο θεώρησε ο πρόεδρος ο κ. Φάμελος απαξιωτικό και ότι ήταν ένας τρόπος που δεν έπρεπε να εκφραστεί έτσι ο κ. Πολάκης. Αποφασίστηκε λοιπόν εχθές η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου, και βεβαίως θα προηγηθεί, όπως πάντα γίνεται, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Αυτά γίνονται μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα την Τρίτη. Η κουβέντα που έχει ξεκινήσει από χθες στα κανάλια είναι εάν θα πάνε βουλευτές ή όχι, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, στην εκδήλωση που θα γίνει στο Θησείο για την ανακοίνωση του κόμματος. Μπορώ να καταλάβω από τη δημοσιογραφική γλώσσα που χρησιμοποιείται ότι το μήνυμα είναι σαφές, ότι δεν είναι ανάγκη να πάνε βουλευτές σε αυτή την εκδήλωση. Με την αναφορά και το σχόλιο ότι αν πας σαν βουλευτής στην ίδρυση ενός νέου κόμματος είναι ο σαν να κτλ. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση εχθές, ακούγοντας το Sky το απόγευμα, ήταν ο τρόπος με το οποίο προσέγγιζαν αυτό το ζήτημα. Δεν έχω καταλάβει αν ήταν χιουμοριστικός ή κάτι άλλο. Διότι, θα το πω καθαρά, ήταν ο Κούτρας με τον Γιάννη και τον Ατζολέτο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και έλεγαν, λέει ο Κούτρας, λέει, πρέπει να παραιτηθούν όσοι θα πάνε. Να λέει ο Ατζολέτος, γιατί ο Ατζολέτος έχει πολύ καλή πληροφόρηση. Και ήταν και σε ένα πάνελ του κυρίου Τσίπρα στο ξεκίνημα της παρουσίασης του βιβλίου Ιθάκη. Κύριος Ατζολέτος, δεν ξέρω αν το έλεγε χιουμοριστικά ή το εννοούσε πραγματικά. Ότι δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί ένας βουλευτής 7 μήνες, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Και πώς θα ζήσει με τα 5,5 χιλιάρικα. Εάν το έλεγε και το πίστευε και δεν το έλεγε χιουμοριστικά ή έκανε μια προσέγγιση, εδώ δείχνει νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν το κριτήριο είναι ότι παραιτείται ή δεν παραιτείται, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά λέω πώς αντιμετωπίζεται στα κανάλια. Αν το κριτήριο μιας διαδρομής είναι τα 5,5 χιλιάρικα της βουλευτικής αποζημίωσης, ζήτω που καήκαμε. Αλλά αυτά είναι τα σχόλια που τροφοδοτούνται τα συστημικά μέσα. Γιατί φαντάζομαι δεν τον έπιασε τον καημό το Sky για το τι θα κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας. Μη δίνουμε λαβές λοιπόν για τέτοια σχόλια. Ούτε και ως μια χαλαρή και χιουμοριστική προσέγγιση. Σταματώ εδώ. Εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω, φίλε Παναγιώτη, που μου λες ότι προσπαθώ να αποφύγω με τον Τζαβέλα και με όλα αυτά την κουβέντα για τα εσωτερικά, εγώ θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την επιστολή παραίτησης του κυρίου Καλπάκη από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας πω εγώ τι κατάλαβα, θα καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα έλεγα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Θα τα πω εν ρηπή οφθαλμού και μετά θα πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, γιατί εντάξει το παράκανα. Λοιπόν, Παναγιώτη, με παρέσυρες το ρεύμα. Λοιπόν, οπότε πάμε κατευθείαν στα πρωτοσέλιδα και ξέρετε, ανάγνωση απλή. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Βέβαια, δεν σχολιάσαμε με το Ισραήλ και τις εικόνες αυτές με τον υπουργό. Και μου αρέσει που βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει: δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας και η κουλτούρα μας. Όπα. Αυτοί είστε. Αυτοί και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Φαίνεται ότι έχουν συγκρουστεί παρατάξεις. Ποιος θα ελέγχει τι. Λοιπόν, φεύγουμε από την Καθημερινή. Αυτό κάνει πρωτοσέλιδο. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πού είμαστε. Παιδιά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, η κατοικία στο σφυρί. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Ε, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν έχουμε αμφιβολία. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Σιγάν εστία. Στις ΗΠΑ μας αρέσουν όταν μας φέρει. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Ε, του Μανώλη Κοτάκη, μάλιστα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το αντικείμενο. Πάμε στην κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Με βάση την κουβέντα που άνοιξε ο Καραχάλιος και τα λοιπά. Στα νέα, σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Σε ειδική αποστολή ο Νίκος Δένδιας. Καλά, ναι. Δεν πιστεύει λίγο ο Δένδιας στα ήρεμα νερά. Εντάξει. Λοιπόν, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Να πούμε και κάτι ότι κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Μην είσαστε αχάριστοι. Μέχρι στα τρένα πήγε ο άνθρωπος και μπήκε σταθμευμένα. Μην νομίζετε ότι μπήκε να ταξιδέψει. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε. Α, έχουμε και ποντίκι. Σήμερα τι λέει το ποντίκι. Ψαρεύοντας απογοητευμένους η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμα και το 30%. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Έχει το Δένδια να συλλογέται. Να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Μάλλον, κύριε Δένδια. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων, βήμα-βήμα. Εξαντλήθηκαν διορισμοί συντάξεις. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάλι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον κύκλο των καλεσμένων μας για να δούμε την επικαιρότητα με τους ειδικούς. Έτσι, Νίκος Αγγελακούδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, σε μετάβαση, παραγωγική, ανασυγκρότηση και τα λοιπά και όλα αυτά τα μεγάλα που ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελακούδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Απλά Ηλίας Αγγελακούδης.
0: Α, ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, η μερίδα λοιπόν του ένα στην Κομωτινή, τα ανοιχτά αγροτικά ζητήματα, σκάνδαλο που ΕΚΕΠΕ. Βγαίνει κάτι από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις συνάξεις περί το αγροτικό και τους προβληματισμούς.
1: Εντάξει, απλά ανοίγει ο δημόσιος διάλογος για την πώς βλέπουν οι παραγωγικοί φορείς την ανασυγκρότηση της, και της περιοχής αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Δεν περιμένουμε να δοθούν ούτε λύσεις εκεί πέρα στα προβλήματα. Άλλωστε δεν ήταν νομίζω μια εκδήλωση για να αναφερθούν τα προβλήματα αλλά πώς εννοούμε εμείς το πώς πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να αναπτυχθεί ο κλάδος μας.
0: Ξέρετε, ήμουν νιός και γέρασα που λένε, κυριολεκτό. Κοπέλι που λέμε εμείς στην Κρήτη, μέσα στα θερμοκήπια, στη ζέστη και το καλοκαίρι στις θυμονιές με τα σιτάρια, που άκουγα, μικρός τότε, αργότερα καταλάβαινα περισσότερο και συμμετείχα στην κουβέντα, που έλεγαν οι αγρότες δύο πράγματα. Προγραμματισμός, τι θα φυτέψουμε, ιδίως στις δυναμικές καλλιέργειες, και κάλυψη κόστους παραγωγής. Αυτά τα δύο μετά από 50 χρόνια, 60, είναι ζητούμενα και πάλι.
1: Δεν έχουν φύγει ποτέ νομίζω ούτε από τη συζήτηση ούτε από αυτά που απασχολούν τον αγρότη. Γιατί μπορεί να μιλάμε για ανασυγκρότηση, για μεγάλα πράγματα, αλλά αυτά που είναι στην καθημερινότητα ενός παραγωγού, είτε κτηνοτρόφου, είτε μελισσοκόμου, είτε αγρότη, είναι το τι θα καλλιεργήσω και θα μπορέσω να κάνω βιώσιμη την αγροτική μου επιχείρηση και θα μπορώ να ξεπληρώσω τουλάχιστον τα έξοδα. Γιατί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την περιοχή της Ορεστιάδας, θα σας μιλήσω εγώ, 8 στους 10 παραγωγούς είμαστε ζημιογόνοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα κέρδος και ο τζίρος μας έχει πέσει και 13% τα τελευταία 3 χρόνια. Που είναι τεράστιο ποσό, αν αναλογιστεί κανείς ότι περίπου δηλαδή ένα δις, αν πούμε ότι κάνουμε τζίρο στον Βόρειο Εύρο, έχουν χαθεί από την τοπική αγορά 130 εκατομμύρια. Προφανώς μας απασχολεί τι θα καλλιεργήσουμε.
0: Το βασικό είδος που καλλιεργείται τώρα είναι η πατάτα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Εμείς,
0: α, είσαστε πιο...
1: είμαστε πιο παιδιά, έχουμε και πατάτες, όχι σε μεγάλο βαθμό. Έχει μπει πλέον μετά το κλείσιμο του εργοστασίου Ζάχαρης.
0: Γι' αυτό ήθελα να πάω ότι οι εναλλακτικές σας πια είναι περιορισμένες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει πολύ καλλιέργεια. Έχουμε πάει στο Βαμπάκι, στο Σιτάρι. Ο Ηλίανθος είναι μια καλλιέργεια που βάζουμε εδώ στην περιοχή. Και φέτος και πέρυσι ξεκίνησε ξανά δειλά-δειλά να εμφανίζεται το καλαμπόκι, γιατί έχουμε εκτατικές καλλιέργειες. Δεν πάμε δηλαδή σε θερμοκοίταση. Δεν μπορούμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί με τους συναδέλφους από τις δικές σας περιοχές. Εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν πολύ διαφορετικές κλιματικές.
0: Μην το λέτε,
1: συνθήκες.
0: Γιατί δέστε τώρα, μιας και κάνουμε μια κουβέντα έτσι γενική. Λέτε τώρα ότι εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί λόγω του κλίματος, των θερμοκρασιών με τους πατριώτες στην Κρήτη. Οφείλω να σας πω όμως ότι οι κριτικοί έχουν ανταγωνισμό, και η Ελλάδα και η Πελοπόννησος που έχει καλές συνθήκες. Ξέρετε από ποιους? Από τους Βέλγους και τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έχουν ένα τέτοιο κόστος παραγωγής, πολύ χαμηλότερο, που χρησιμοποιούν θέρμανση, που χρησιμοποιούν...
1: Εδώ θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ζήτημα, αυτό που απασχολεί κυρίως τους παραγωγούς, που είναι η έλλειψη υποδομών στη χώρα μας.
0: Και το κόστος.
1: Όταν οι άλλοι κάνανε αρδευτικά δίκτυα, σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, εμείς στέλναμε
0: κάτι που
1: δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ναι, θα πρέπει να η συζήτηση, γιατί εμείς το βάζουμε πάρα πολύ εδώ στην περιοχή, ότι δεν γίνεται να είμαστε ανταγωνιστικοί με τους Ευρωπαίους, όπως θέλετε, όταν ο αναβασμός στην Ευρώπη έχει τελειώσει πριν 50 χρόνια και εμείς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Πώς γίνεται λοιπόν να μπούμε να ανταγωνιστούμε στις εκτατικές καλλιέργειες, εγώ και δεν θα πω στις θερμοκηπιακές που δεν έχουμε τόσο πολύ εδώ στην περιοχή. Προφανώς και δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Υπάρχουν πολύ διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στην Ευρώπη από ό,τι εμάς. Και αντί να προστατεύσουν τον πρωτογενή τομέα, ώστε να προστατεύσουν και την ύπαιθρο και την επαρχία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή εθνική αγροτική πολιτική που θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον κόσμο να μην φύγει από τα χωριά του και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή του μια.
0: Εδώ δεν τώρα με αναγκάζετε.
1: Και αυτό βλέπουμε και τη δημογραφική κατάρρευση.
0: Πρέπει να το δούμε όμως και πολιτικά τώρα. Κύριε Μητσοτάκη, είπε ότι ο ίδιος αναλάβει τη διαπραγμάτευση με την αγροτική πολιτική, ΚΑΠ κτλ. Τι ζούμε από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε ο ίδιος την διαπραγμάτευση? Μείωση κονδυλίων και ήρθε και έδεσε το γλυκό με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τα εργαλεία, θα έλεγε κάποιος, χωρίς να πάμε στην καρδιά της αγροτικής πολιτικής που ουσιαστικά εφαρμόζει κάποιους κανόνες και κατευθύνει τις παραγωγές και τα λοιπά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου έδινε κάποια χρήματα, αλλά και αυτά που σου έδινε που θα μπορούσες εκεί να τα αξιοποιήσεις και να εξελίξεις, να αναπροσαρμόσεις τις καλλιέργειες, γενικότερα το πρωτογενή τομέα, έσκασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είδαμε ότι γίνεται ρημαδιό.
1: Εγώ θα σας το πάω και λίγο διαφορετικά. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κάτι που το βλέπει ο καθένας, ακόμα και αυτός που δεν ασχολείται με τη γη. Καταλαβαίνει ότι υπάρχουν τεράστια σκάνδαλα, έχουν κλαπεί χρήματα και ούτω καθεξής, και είναι κάτι που νομίζω πολύ ξεκάθαρο, και όσο και να προσπαθούν να το καλύψουν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένα σκάνδαλο, έχουν κλέψει χρήματα άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Εγώ θα σας πω το τι εφαρμόστηκε στην ΚΑΠ όμως. Ποια ΚΑΠ εφαρμόστηκε και τι έγινε? Γιατί τα χρήματα που ερχόταν στην Ελλάδα δεν κατευθυνόταν προς τους πραγματικούς παραγωγούς.
0: Ενώ
1: περνούσαν από την τσέπη μας. Όχι, κύριε Στρατέ, αυτό είναι σημαντικό για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί απευθύνεστε και σε ένα κοινό στο αστικό κέντρο που δεν έχουν σχέση, νομίζω, τόσο πολύ με τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, και κάντε κάτι σχολιαστές και λένε οι αγρότες που κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Τρία δις έρχονται στη χώρα μας. Εγώ αφήνω τα κλεμμένα που είναι ένα δις που λένε κοντά οι 800 εκατομμύρια. Από αυτά τα τρία δις περνάνε από τις δικές μας τσέπες, γιατί εξακολουθεί να γίνεται, και κατευθύνονται σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών που τους κλείσανε όλα σε μία νύχτα, γιατί τελικά δεν γινόταν καμία πιστοποίηση στα βιολογικά και δεν είχαμε σαν χώρα βιολογικά προϊόντα. Περνούσαν και πηγαίνανε στα ΚΙΒ, περνούσαν και πηγαίνανε στους εισαγωγείς ανταλλακτικών και... όπως το λένε, και αγροτικών μηχανημάτων. Τα σχέδια βελτίωσης δεν γινόταν πάνω στις ανάγκες των παραγωγών, αλλά γίνονται πάνω στις κατευθύνσεις που δίνουν οι διάφοροι εισαγωγείς των αγροτικών μηχανημάτων, των τρακτέρ, των ανταλλακτικών, των παρελκόμενων.
0: Των σπόρων, των λιπασμάτων.
1: Αφήστε εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν και εκεί πέρα, είναι έξω από την ΚΑΠ, αλλά είναι ένα άλλο καρτέλ που υπάρχει. Εγώ μιλάω για την ΚΑΠ καθαρά, δηλαδή τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που δεν είναι ούτε κοινή, ούτε αγροτική, ούτε πολιτική, όπως το εννοούμε εμείς οι συνδικαλιστές αγρότες, θα σας πω.
0: Να, καταλαβαίνω, κύριε Αγγελακούδη, το εξής, ότι εσείς οι αγρότες γενικότερα τι είναι, οι ταχυδρόμοι του χρήματος. Το παίρνουν από μια μεριά και το πάνε αλλού.
1: Ακριβώς. Από εμάς περνάνε τα χρήματα. Δεν είναι ότι δεν μπαίνουν στους λογαριασμούς, αλλά όλα αυτά τα χρήματα εκεί που μας λέγανε ότι στο στρέμμα θα παίρνατε 10 ευρώ. Ας πω ένα παράδειγμα. Τελικά μέναν τα 2, γιατί τα άλλα 8 θα έπρεπε να κατευθυνθούν στα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων. Τα άλλα θα πρέπει να
0: πάνε στο χωριό. Όταν σκάσει αυτό το σκάνδαλο, τι έχουμε να δούμε.
1: Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι η πολιτική ΚΑΠ. Δηλαδή δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι νόμιμο που γίνεται. Ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε τις υποδομές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν μέσω του πρόγραμμα του ΠΑΑ, του πρόγραμμα κρατικής ανάπτυξης, γιατί λεφτά της ΚΑΠ είναι και εκείνα, να πηγαίνανε σε υποδομές, σε δίκτυα, στο να κάνουμε αναβασμούς, να κάνουμε αγροτική οδοπία κτλ. Οδηγούνται με αυτόν τον τρόπο σε άλλους, σε εταιρείες πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, που παίρνουν όλα αυτά τα χρήματα και χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί δεν κάνουν ούτε δουλειά.
0: Μας δώσατε με έναν.
1: Δεν κάνουν ούτε τίποτα, κάνουν κάτι άλλο. Αυτή είναι η ΚΑΠ.
0: Ευτυχώς που κάναμε αυτή την κουβέντα.
1: Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο. Γιατί το σκάνδαλο ακούγεται και είναι πολύ εύκολο κάποιος να καταλάβει ότι εκεί κλάβηκαν χρήματα, γιατί ο τάδε Αγγελακούδης πήγε και δήλωσε κάποια παράνομα αγροτεμάχια που δεν τα κατήχε και πήρε παράνομες επιδοτήσεις. Εδώ μιλάμε για νόμιμες επιδοτήσεις που αντί να μένουν τα χρήματα στον αγρότη, στην επαρχία και να μπορέσουν εμείς να ενισχύσουμε και την τοπική οικονομία, κατευθυνόταν μέσω εμάς, κατευθύνεται η διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, πάλι την ίδια κατεύθυνση θα έχει και θα το δούμε αυτό και θα το ζήσουμε δυστυχώς πολύ έντονα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας.
0: Χαίρομαι, κύριε Αγγελακούδη, γιατί σε αυτό το σύντομο χρόνο που είχαμε καταλάβαμε ακριβώς την καρδιά του προβλήματος, που είναι ακριβώς η πολιτική, η ευρωπαϊκή, για τους αγρότες, που ουσιαστικά μετατρέπει τους αγρότες και φαντάζομαι όχι μόνο της Ελλάδας, όλης της Ευρώπης, σε μεσάζοντες για τα μεγάλα και τα ισχυρά συμφέροντα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η μέρα μας στους δρόμους της Αττικής, αλλά βεβαίως σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών θα τα δούμε. Και είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί εχθές ο Μητσοτάκης μπήκε επιτέλους σε βαγόνι τρένου. Σταθμευμένο, μη φανταστείτε αν κινήσει, όχι. Και με τον Άι Κυρανάκη, τον προστάτη των ταξιτζίδων, υποσχέθηκαν ανασυγκρότηση των αστικών συγκοινωνιών. Οπότε, παιδιά, υπομονή, αύριο μεθαύριο το πρόβλημα θα λυθεί. Έτσι. Και εμείς σας κουράζουμε και εμείς εδώ πέρα και τους ανθρώπους στο Ραδιοταξί Παρθενώνα, σας πούμε, που έχει κίνηση. Θα χάσετε τη δουλειά σας κι εσείς,
8: Αλίμονο.
0: Και την απασχόλησε αυτή την καθημερινή επικοινωνία.
8: Σίγουρα, σε 2-3 μέρες, όπως το είπατε.
0: Ρε, τι ζούμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Τα συνηθισμένα η κίνηση έχει ξεκινήσει από νωρίς στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Όσον αφορά το κέντρο, τμηματικά στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού, στη Βασίλισσα Σοφία στο ύψος του Ευαγγελισμού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος των Αμπελοκήπων.
0: Μάλιστα. Υπομονή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, στα μηνύματά σας που εξακολουθούν και έρχονται και είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με την φωτογραφία, με τα λελούδια πρωί-πρωί. Λοιπόν, η ζωή. Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, χρόνια πολλά σε όλους και σε όσες και όσους γιορτάζουν. Σε λίγο θα πάω να ψωνίσω και το τελευταίο πενιντάρικο της σύνταξης. Να είναι καλά, ο λατρεμένος, λέει ζωή. Ζωή, είσαι προνομιούχα. 21 του μηνού και έχεις πενιντάρικο ακόμα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ με μία, και δεν ξέρετε, δεν λέω ο φίλος μου, εγώ, με μια συντηρητικότατη ζωή, από το μισθό ξεμείναμε το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Για να έχουμε ένα μέτρο. Είσαι από τους προνομιούχους άμα έχεις το τελευταίο πενιντάρικο σήμερα ζωή. Η Αριστεία. Καλημέρα Αριστεία. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ εύχομαι η φωνή του Κόκκινου να είναι για πάντα κοντά μας. Να έρθει μια κυβέρνηση που θα φέρει την κανονικότητα στη χώρα μας και όλος ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει δεξιά κυβέρνηση και να μην ξαναζήσει καμιά γενιά όλο αυτό το χάος. Βρε Αριστεία, ειλικρινά και εγώ θα το ευχόμουν το Κόκκινο και το κάθε Κόκκινο να έχει μια τέτοια διάρκεια και θα ήταν ευτύχημα για τον τόπο. Αλλά ξέρεις, επειδή τα έφερε έτσι η μοίρα, τώρα δεν είναι μοίρα, απλά προς χάρη της συζήτησης το αναφέρω, που κάποτε ο Φλας το ραδιόφωνο ήταν κράτος εν κράτη που λένε, ή το Μέγκα. Θυμάμαι μια εποχή που ο Κόκκαλης αποφάσισε να φύγει από τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα, γιατί ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει πρόσβαση στα μέσα με άλλους τρόπους, δεν είναι ανάγκη να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης. Λοιπόν, υπήρχε μια κουβέντα τότε, μιλάμε τώρα στο 2000 περίπου, ότι μπορεί να μας αγοράσει το Μέγκα. Και θυμάμαι που έλεγαν μερικοί, μεγάλε, έτσι και μας αγοράσει το Μέγκα. Μιλάμε κράτος εν κράτη. Δηλαδή μεγαλύτερη σιγουριά από το δημόσιο, έλεγαν τότε. Και να πως το έφερε η μοίρα και έκλεισε ο Φλας και έκλεισε το Μέγκα και έκλεισε ο εκδοτικός οίκος Λαμπράκη και έκλεισε αυτό το δίδυμο των μέσων ενημέρωσης που ήρθε Λαβρεντιάδης Κυριακίδης. Τα είδατε πως θα φέρνει η ζωή. Αν λοιπόν υπάρχει ένα χρήσιμο συμπέρασμα εδώ, ότι όλες αυτές οι συμμαχίες, παύλα λυκοφιλίες, έχουν ημερομηνία λήξης. Αλίμονο λοιπόν στις όποιες προσπάθειες να στηρίζονται σε κάποια ιδιωτικά κέντρα εκδοτικά. Και θα θυμίσω ένα. Ανδρέας Παπανδρέου δίνει, ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε κοσμογονία με αλλαγές, με κόμματα κτλ, που έχει διδάξει και αφήσει πίσω του, τουλάχιστον σε επίπεδο οργάνωσης κομμάτων, μην πάμε στα άλλα γιατί ενδέχομαι να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου την κρίσιμη εποχή του βρώμικου 89, αν θυμόσαστε, τα πιο δηλητηριώδη σχόλια ήταν από τις λεγόμενες δημοκρατικές εφημερίδες. Θυμόσαστε τότε τον Κίτσο τον Τεγόπουλο. Θυμόσαστε τότε τα πρωτοσέλιδα του Λαμπράκη. Να γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία το Κόκκινο και ό,τι εκπροσωπεί. Και αυτά τα μέσα που κρατάνε ορισμένα κόμματα, ακόμα και μικρά και μεγάλα, με... ξέρεις ότι διαβάζεις Αυγή, ξέρεις ποιος είναι. Ξέρεις ποιος το γράφει. Το μεγάλο πρόβλημα και ο κίνδυνος είναι από κάποιους που εμφανίζονται ως αρθρογράφοι, ως μεγάλοι αναλυτές. Ε? Και δεν είναι τίποτα άλλο πολλές φορές από μεταφορείς και αντιγραφείς non-paper. Εγώ προτιμώ, και το έγραψα προχθές σε μια ανάρτηση ενός συναδέλφου, ότι προτιμώ να ακούω τον Πόρτο Σάλτη, μην παρεξηγήσετε, γιατί ξέρω ποιος είναι και τι εκφράζει. Από τον ακούω ένα βαρύγδουπο αναλυτή που μιλάει για δεοντολογία, για δημοσιογραφία, για ανεξάρτητη ενημέρωση και ξέρω ότι από κάτω... Ε, συμφωνείτε φαντάζομαι. Καλημέρα Αριστεία και μακάρι να διατηρηθεί. Λοιπόν, ο Σπύρος, μην στενοχωριέστε, θα παραιτηθεί ο Τζαβέλας για να πάει, να πάει σε ανεξάρτητη αρχή. Γεια σου ρε Σπύρο, χιούμορ που έχουμε. Καλημέρα και δύναμη, λέει η Λίτσα, σε όλους να μπορέσουμε να αντέξουμε. Αυτό που με θυμώνει περισσότερο είναι το ότι ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, δεν κάνει πορείες διαμαρτυρίας, δεχόμαστε παθητικά την κατάρρευση της χώρας μας, λέει η Λίτσα. Λίτσα, κάνουμε κάτι πολύ χειρότερο, περιμένουμε τους Μεσσίες. Εντάξει, συν Αθηνά και Χειρακίνη, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Λοιπόν, πάμε όμως στον καλεσμένο μας, που έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ελένη, ο Λεωνίδας εδώ, μισό λεπτάκι. Καλημέρα, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή ακόμα και η εισαγγελέα στην Ελλάδα, εντάξει, μην το... καταλαβαίνω και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η έλλειψη σεβασμού πλέον προς τη δικαιοσύνη. Η Ελένη, μπήκε ακόμα και ο Μπαρμπαστάθης στα σχολεία δήθεν να κάνει πρόγραμμα διατροφής, επίσης βάζουν παρτέρια με το σήμα της εταιρείας και φυσικά με τη στήριξη του Δήμου, φυτεύουν καλαμπόκι και φασολιές. Το καλοκαίρι θα γίνουν. Ποιος θα τα κάνει, αναρωτιούνται οι δάσκαλοι. Αυτό με τα κυπούλια, έτσι και μετά. Τα κάναμε και εμείς πιτσιρίκια. Αλλά δεν είχαμε σπόνσορες στον Μπαρμπαστάθη, του Φανς. Ο Μπαρμπαστάθης τον είχε αγοράσει το Φανς. Αυτό που είχε πάρει νοσοκομεία, ασφαλιστικές κτλ. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, εν πάση περιπτώσει. Τα ακούει και εκείνος. Με αυτές τις μεθόδους με τους σπόνσορες στην εκπαίδευση και φαντάζομαι θα αντιδράσει. Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Έχετε και εσείς σπόνσορες, κύριε Κορδή, στην μέση εκπαίδευση?
1: Θεωρητικά όχι. Πρακτικά όμως υπάρχει μια μεγάλη ιδιωτικοποίηση. Εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε τα ονάσια σχολεία. Ναι. Τα οποία είναι ειδικού τύπου σχολεία, τα οποία ουσιαστικά είναι παραχώρηση των δημόσιων σχολείων στο Ίδρυμα Ωνάση. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται σιγά σιγά, αυτό που σας είχα πει και στο παρελθόν, πολυτυπία σχολείων. Δηλαδή ξεκινάει το Διεθνές Απολυτήριο, είδατε το χαμό που έγινε με τις εξετάσεις στα πρότυπα, όπου χιλιάδες παιδιά ξεκίνησαν προετοιμασία από την 5η Δημοτικού. Αλλά είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με την αποθέωση των δυνάμεων της αγοράς θέλει να προωθεί στην ιδιωτικοποίηση με ταχύτατους ρυθμούς και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Βέβαια, έχει τον πολιτικό τραμπούκο Πυρακάκη που νομίζω ότι μπορεί να γράψει στα παλιότερα των υποδομάδων το Σύνταγμα, να το ερμηνεύσει όπως θέλει και έρχεται σήμερα ο κύριος Τζαβέλας και λέει «Α, διάκριση των εξουσιών». Έχουμε εντελώς μπει σε μια φάση.

0: κορνίζα. Γιατί σου λέει τι πρέπει να είναι, τι δεν είναι και πώς το καταστρατηγώ εγώ που υπερασπίζομαι αυτό το πράγμα.
1: Εμείς πάντως στους μαθητές μας και στις μαθήτριές μας οφείλουμε να μιλάμε για τη διάκριση των εξουσιών, παρόλο που, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, εν της πράγμαση δυστυχώς δεν αποδεικνύεται αυτό, αλλά αποδεικνύεται το αντίθετο. Διότι για μας το σχολείο είναι χώρο δημοκρατίας και είναι και χώρο διαμόρφωσης δημοκρατικών συνειδήσεων.
0: Μα αυτό είναι το ελάττωμα του σχολείου για την κυβέρνηση την παρούσα και την κατάσταση. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν ένα φυτώριο με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς.
0: Και τα προβλήματα θα τα λύνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το άλλο κατασκεύασμα. Εκεί δεν φταίει ο Μητσοτάκης, αλλά φταίνει οι Μητσοτάκηδες του κόσμου.
1: Και το ζήτημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο σχολείο τι ζητήματα θα δημιουργήσει, διότι εμείς θεωρούμε αναντικατάστατο το ρόλο του εκπαιδευτικού με τη φυσική του παρουσία μέσα στην τάξη. Μην ξεχνάτε ότι μετά την πανδημία η ψηφιακή διδασκαλία γενικεύεται με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Και επειδή από ό,τι μάθατε τα κονδύλια για τις προσλήψεις περιορίζονται δραματικά, φοβόμαστε ότι αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση και με τη χρήση πιθανώς της τεχνητής νοημοσύνης κάθε χρόνο θα γενικεύεται και περισσότερο.
0: Ακούγοντας όμως κύριε Κορδί τον Μητσοτάκη, ναι, κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος να το υποστήσει ιδίως από επαγγελματική διαστροφή. Ακούγοντας κανείς τον Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να απαριθμεί νούμερα για τους διάφορους τομείς, για τους επιμέρους τομείς, αναφέρεται στην εκπαίδευση ότι έχει κάνει 45.000 διορισμούς. Δηλαδή το ακούει ο απλός πολίτης και σου λέει, α, γιατί τον κατηγορούν αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί. 45.000 διορισμούς.
1: 45.000 διορισμούς, αλλά αν θέλαμε να μιλήσουμε με νούμερα, η φετινή χρονιά κλείνει και με 47.000 αναπληρωτές. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο αρνητικό είναι το ισοζύγιο, διότι όταν μια χρονιά κλείνει με πάνω από 45.000 αναπληρωτές και με κενά που παραμένουν ακόμα και σήμερα, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό οι 45.000, αλλά θα έπρεπε να αναλογιστούμε την αδιοριστία, τα προβλήματα των μνημονίων, τα οποία είχαν δημιουργήσει τεράστια κενά. Και βέβαια οι 45.000 διορισμοί στην πραγματικότητα είναι σχεδόν όσες και οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών αυτά τα χρόνια. Είναι
0: αυτά
1: σχεδόν
0: δεν τα λέμε.
1: Ένα προς ένα.
0: Η στατιστική σε πολλές περιπτώσεις είναι το καταφύγιο των τυχοδιωκτών.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι φέτος θα φύγουν, έχουν μιλήσει τη φετινή χρονιά για περίπου 5.500 με 6, όταν οι αποχωρήσεις ξεπερνούν τις 8.000. Επομένως πάλι θα έχουμε έλλειμμα και την επόμενη χρονιά. Και πάλι θα έχουμε προσπάθειες να μαζευτούν τα κενά με 27 για τμήματα στην Ελλάδα του 2026 και πάλι θα έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που εμφανίστηκαν και την τωρινή χρονιά, γιατί η παιδεία δεν είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης προφανώς. Εξάλλου το δημόσιο είναι αντιπαραγωγικό, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε το βαθύ κράτος, εμείς οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και άρση της μονιμότητας για να χτυπήσουμε το βαθύ κράτος.
0: Με αυτό το διεκδικεί, το προσπαθεί, αγωνίζεται γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης από την ημέρα που άρχισε να αντιλαμβάνεται την πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά βεβαίως εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Αυτοί που είναι εμφανίζονται ως διώκτες του δημόσιου και υπέρμαχοι του ιδιωτικού σιτίζονται από το δημόσιο. Και αυτοί και οι οικογένειές τους. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ την οικογένεια Μητσοτάκη πόσα άτομα σιτίζονται από το δημόσιο, με την ευρεία έννοια. Μητσοτάκης, η Ντόρα, τα παιδιά, τα νύψια.
1: Και πόσες συμβουλευτικές εταιρείες, όπως ξέρετε, με απευθείας αναθέσεις σιτίζονται από το δημόσιο και πόσες σχέσεις διαπλοκής γίνονται στο όνομα του δημοσίου. Και βέβαια την υπέροχη εικόνα, όπως είπατε στην αρχή, του κυρίου Μητσοτάκη ως Υπουργού Διοικητικής σε εισαγωγικά μεταρρύθμισης, να λέει στους εκπαιδευτικούς και γιατί να μην απολυθούν εκπαιδευτικοί με αφορμή τη διαθεσιμότητα 2.500 εκπαιδευτικών το 2013.
0: Το χειρότερο που έχει συμβεί, μιας και τα θυμόμαστε όλα, αλλά δεν τα καταλαβαίναμε, ενδεχομένως βάζω τον εαυτό μου μέσα, μάλλον εγώ ήμουν υποψιασμένος, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει δύο αρνητικά κατά την άποψή μου. Πρώτον, ότι έχει ένα DNA Μητσοτάκη, και δεύτερον, ότι είχε διδαχθεί από τον πατέρα του, έχει βιωματική αντίληψη το πώς κυβερνάει ένας άνθρωπος και ουσιαστικά όλα αυτά τα εξέλιξε. Τι έκανε ο πατέρας του, ειδικά δικαστήρια. Τι έκανε αυτός, ειδικά δικαστήρια. Τι έκανε αυτός, έτσι να

0: Κουνούσα το δαχτυλάκι μου, ο Ανδρέας θα πήγαινε μέσα, είπε ο πατέρας Μητσοτάκης. Βλέπουμε τώρα αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Παρακολουθήσει με το γριλάκι ο μπαμπάς Μητσοτάκης, υποκλοπές πρέταντορ ο ιός. Λοιπόν, αυτά τα είχαμε, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθούν τόσο βία. Γιατί εγώ αυτό που με έχει αφήσει άναυδο από την πρώτη επαφή του Μητσοτάκη με την εξουσία είναι στην περίφημη αξιολόγηση, και αξίζει νομίζω να το μνημονεύσουμε. Όταν ο Μητσοτάκης μίλησε για αξιολόγηση, και φαντάζομαι και σε εσάς θα χτύπησε το ίδιο, όταν ήρθε η είδηση από το Υπουργείο τότε Ψηφιακής, πώς το λεγόταν διακυβέρνηση, ότι η εντολή ήταν αξιολόγηση, το 40% θα κρίνονται με τον βαθμό καλά, αρκετά καλά, 40 μέτρη και το 20 κακή. Είναι δυνατόν να προκαταλαμβάνει το πώς θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Δηλαδή θα πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και έπρεπε οπωσδήποτε να βγάλει το 20% άχρηστος.
1: Γι' αυτό λέμε, κύριε Στρατάκη, ότι αυτή η αξιολόγηση που είναι μια ιδεολειπτική αιμονή της κυβέρνησης καμία σχέση δεν έχει με την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, των υπαλλήλων, του δημοσίου αν θέλετε. Είναι μια εκτροματική διαδικασία κατηγοριοποίησης για να ικανοποιηθεί ένα ακροατήριο που λέει ότι στο δημόσιο είναι οι τεμπέληδες, είναι οι άχρηστοι, είναι οι ανίκανοι και πρέπει να απολυθούν όλοι. Διότι αυτό καλλιεργείται, ο κοινωνικός αυτοματισμός καλλιεργείται. Όταν ο κύριος Πιερακάκης, που τον αναφέρατε, δηλώνει δημοσίως, νομίζω στην κρατική τηλεόραση, ότι και να είχαμε χρήματα δεν θα τα δίναμε στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί προτιμούμε να τα δώσουμε σε ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Αυτό καλλιεργεί έναν ακραίο κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm. Mm-hmm. Βέβαια, αν το παιδί του έπαιρνε 850 ευρώ και ήταν εκπαιδευτικός, πιθανώς να είχε μια άλλη. Πιθανώς να είχε μια άλλη άποψη.
0: Μα το είπε και ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ ούτε καν να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να επιβιώσω να επιβιώσω πραγματικά με 800 ευρώ. Ούτε καν να το σκεφτώ.
1: Προφανώς. Φαντάζομαι... Και το λέω γιατί. Μπαίνουμε στον Ιούνιο σε λίγες μέρες. Συνεχίζονται οι πιέσεις να αδειάσουν τα σπίτια οι εκπαιδευτικοί, ενώ τα σχολεία έχουν ακόμα ένα μήνα λειτουργίας, ξεκινούν οι πανελλαδικές. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά για την καινούργια χρονιά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει δυνατό, παραμένει έντονο. Ελεύθερη αγορά έχουμε εξάλλου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Ακόμα και αυτή η αύξηση, να σας πω, των 20 ευρώ από τον κατώτατο. Mm-hmm. Εμείς ας πούμε δεν την έχουμε δει. Ακόμα και αυτή την αύξηση των 20 ευρώ, συγκλονιστικό, εμείς ακόμα δεν το έχουμε δει στη μισθοδοσία. Κάποια στιγμή θα μπει το επιτελικό κράτος, αργεί να οργανωθεί. Κάποια στιγμή θα μπει.
0: Προς το παρόν, κύριε Κορδί, έχουμε πληροφορίες για την αιτιολογία του γιατί δεν πρέπει να δοθεί 13ος και 14ος μισθός. Περιμένουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να την κορνιζάρουμε και αυτή μαζί με την επιστολή Τζαβέλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει ότι με η μη καταβολή 13ου και 14ου μισθού δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ζουν σε άλλο πλανήτη οι δικαστές μας? Και να ήταν νέοι να πω, για να είσαι στο ανώτατο δικαστήριο πρέπει να είσαι πάνω από 45-50 χρονών. Δηλαδή να είσαι
1: Από ό,τι φαίνεται... Από ό,τι φαίνεται και μια που μιλάτε για αξιοπρέπεια και επειδή αυτή η χρονιά κλείνει με την περίφημη φράση «Ο Τζάμπας πέθανε», να σας πω μια σημερινή πληροφορία των τελευταίων ημερών. Μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, δόθηκε προφορική εντολή στα κέντρα στήριξης, στα κεδασί όπως λέγονται, οι ψυχολόγοι το απόγευμα μέσω των κινητών τηλεφώνων να παρέχουν δωρεάν υπηρεσία ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές. Δηλαδή, ενώ η πολιτεία έπρεπε να έχει μια δωρεάν δημόσια γραμμή ψυχοκοινωνική στήριξη, καλούνται οι ψυχολόγοι που εργάζονται στα κέντρα στήριξη να παρέχουν δωρεάν υπηρεσία το απόγευμα. Αυτό κι αν είναι ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας δεν πέθανε, γιατί εμείς αυτά όλα Τζάμπας ζητούν να τα προσφέρουμε.
0: Αυτούς ψηφίζουν όμως για το κοινοβούλιο.
1: Προφανώς εμείς λέμε να υπάρχει ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, αλλά το αυτονόητο σε μια πολιτεία να υπάρχει μια δωρεάν, οργανωμένη, δημόσια γραμμή στήριξης που να λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό το τραγικό περιστατικό για να πούμε τι και Βέβαια, πίσω από αυτό το τραγικό περιστατικό, κανείς δεν είπε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είχε ψυχολόγο. Και στο διπλανό σχολείο ο ψυχολόγος πήγαινε μία μέρα τη βδομάδα.
0: Όχι,
1: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Προσπαθούσαμε ακόμα και αυτό το τραγικό γεγονός να το υποβαθμίσουμε και να μην πάρει και την έκταση. Γιατί ενώ από μόνο του είχε μια δυναμική ως γεγονός και είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας είδησης που θα μπορούσαν να επενδύσουν, αρνητικά το λέω, και εντός αγωγικών τα κανάλια για να έχουν αόρες ατέλειωτες, εν τούτης είδαμε ότι έπεσε πολύ γρήγορα, καταγκρεμίστηκε. Γιατί δεν συνέφερε, γιατί ακριβώς είναι το αποτέλεσμα της κρίσης που δημιουργεί αυτό το πανάθλιο σύστημα το εκπαιδευτικό. Δεν μπορείς, γιατί το είπατε, ήδη τα παιδιά της 5ης Δημοτικού που θα ζήσουν το Εθνικό Απολυτήριο έχουν μπει στη λογική των φροντιστηρίων. Και εγώ ικτήρω, πραγματικά ικτήρω όλους τους υπουργούς παιδείας όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν. Γιατί δεν μπόρεσαν πραγματικά να βάλουν ένα λιθαράκι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και μιας και πολλές φορές αναλωνόμαστε σε ιστορικά γεγονότα, τέτοιες μέρες εκείνη την εποχή ο Παπανδρέου, ο γέρος, είχε μιλήσει για τη δωρεάν παιδεία που τελικά έχει καταντήσει να είναι η πανάκριβη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. Λοιπόν, αντί να καταργήσουν την αιτία που προκαλεί όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή αυτό το πανάθλιο εξεταστικό, συνεχές εξεταστικό σύστημα της παπαγαλίας, γιατί όποιος δεν έχει διαβάσει παιδιά και όποιος δεν έχει καθίσει να μιλήσει μαζί με τα παιδιά δεν καταλαβαίνει τι λέμε τώρα, τα ακούει κορακίστηκα όλα αυτά. Αντί να διορθώσουμε αυτό το πανάθλιο σύστημα, το ενδυναμώνουμε. Το κάνουμε ακόμα πιο φρικτό. Και έχουμε ανάγκη μετά από ψυχολόγους, από γραμμές στήριξης και από προϋπολογισμούς των οικογενειών που εξαφανίζονται.
1: Και βέβαια μία μόνο παρατήρηση. Προφανώς έχει πολύ μεγάλα ζητήματα το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την εικόνα της κοινωνίας, γιατί στην πραγματικότητα, παρά το ότι ζούμε σε μια εποχή ευδαιμονίας, τα παιδιά μας δεν είναι χαρούμενα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι και θέμα κοινωνίας συνολικά. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μόνα τους και στην πραγματικότητα δεν είναι χαρούμενα παιδιά. Δεν απολαμβάνουν τα χρόνια αυτά, τα εξαιρετικά όμορφα χρόνια.
0: Δεν τους αφήνουμε ούτε καν να παίξουν. Ή τα παρκάρουμε στην τηλεόραση και στο παιχνίδι, ή διάβασε, αύριο δεν θα γράψεις και τα λοιπά. Και μετά θα δούμε ψυχολόγους. Κύριε Κορδί, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και σήμερα. Θα σας αφήσουμε έτσι με μια μουσική να πάρετε τον αέρα σας κι εσείς. Πάμε μετά δελτίο ειδήσεων, Χατζη Νικόλας, και έπετε συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο.
4: Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο φετινός άθλος του Ολυμπιακού. Στρογγυλό σκορ 180.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θύελλα αντιδράσεων για το βίντεο που δείχνει την εξευτελιστική μεταχείριση των απαρχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές. Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ακροδεξιός υπουργός ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι πιστάγκωνα στο έδαφος με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε αφεντικά εδώ. Σπάνια επίπληξη από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που επέκρινε δημόσια τον Υπουργό Μπεν Γκβίρ για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στόλου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ως απαράδεκτη τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες του Global Sumud Flotilla και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές για τη μεταχείριση των πολιτών. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της Ελληνικής Αποστολής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εκτός από τα βελούδινα διαβήματα να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να επιστρέψουν σήμερα οι 19 Έλληνες πολίτες που κρατούνται παράνομα στο Ισραήλ, αναφέρει το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύη σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλεια και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθεσμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train, σήμερα πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, διαπιστώνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με πιο σημαντική την έλλειψη πιστοποιητικών για τα υλικά των καθεσμάτων. Σήμερα Πέμπτη η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Την Παρασκευή η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Τις κυβερνητικές μυθοδεύσεις, προκειμένου να μην ελεγχθούν από την Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει αντιπολίτευση. Για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου, με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν σύμφωνα με το Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πακιστάν και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, κατέθεσαν αναθεωρημένη πρόταση με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Άξιος αναφέρει ακόμη πως ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Λευκός οίκος και γραφείο Νετανιάχου δεν σχολίασαν το δημοσίευμα. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της αντισλάπ νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών ΠΟΕΣΥ, καθώς σήμερα Πέμπτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται μία ακόμη καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της Εφημερίδας των Συντακτών Δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μία μητέρα με τον γιο της, ενώ εκενώθηκε και η πολυκατοικία μεταξύ των ενίκων και μία ηλικιωμένη γυναίκα. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην Αθήνα βρίσκονται από χθες οι αποστολές των Ρεάλ, Βαλένθια και Φενέρμπαχτσέ εν ώψη του Final Four που ξεκινάει την Παρασκευή. Παράλληλα, στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης βρίσκεται από χθες και η αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι κόκκινο. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα όπως κάθε μέρα. Εδώ στο κόκκινο 8 με 9. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ. Ο Χάρης Οδάλλας είναι στην πίσω από το τζάμι. Στην τηλεφωνική που δεν έχουμε σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε να σας πω τώρα την αλήθεια. Ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα και τις ειδήσεις, εγώ σας το έχω πει. Έχω μια μεγάλη δυσκολία να δημοσιογραφικά και σχολιαστικά δηλαδή να ασχοληθώ με όλο αυτό το θέμα που γίνεται. Τα στελέχη, τους βουλευτές που αλλάζουν κόμματα, που πηγαίνουν, που θέλουν να φύγουν, που θέλουν να μείνουν, που θέλουν... είναι, ρε παιδί μου, πώς να σας το πω τώρα. Δεν θέλω να ασχοληθώ δηλαδή πραγματικά. Ενώ αντιλαμβάνεσαι ότι δημοσιογραφικά, εντάξει, έχει ψωμάκι όπως λέμε εμείς εκεί. Αλλά, okay, προσπαθείς να κρατήσεις τις αποστάσεις σου. Προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Λες, κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Ας πάντων, ασχολούμαστε. Έτσι τα συζητάμε αρκετές φορές. Αλλά, okay, μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, νομίζω ότι η είδηση των επόμενων ημερών, η πιο σοβαρή είδηση των επόμενων ημερών, είναι ότι μπαίνουμε σε ένα καυτό, μια καυτή στην κυριολεξία, έτσι, δεκαήμερο, καυτό στην κυριολεξία, δεκαήμερο, όχι μόνο γιατί ξεκινάνε οι παρουσιάσεις των νέων κομμάτων. Σήμερα έχουμε στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί στη Σαλούγκα τη δικιά μου, έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στο Ολύμπιο. Ξεκινάμε από εκεί δηλαδή. 26 του μηνός. Έχουμε την παρουσίαση, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή. Έχουμε την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο. Ανέβασε το πρωί-πρωί μια φανέλα με το νούμερο 26. Η φανέλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα ήταν πάντως. Λάζαρε. Ναι, νομίζω, ξέρω εγώ δεν είναι. Αλλά ναι, από ό,τι είδα, η φανέλα ήταν με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Έχουμε την παρουσίαση του κόμματος του κύριου Τσίπρα και φυσικά έχουμε μπροστά μας ένα καυτό διήμερο φωτιά στην Βουλή με την πιο σημαντική είδηση από όλα αυτά. Αν μου πείτε τώρα δεν είναι σημαντική είδηση η ίδρυση των δύο κομμάτων, προφανώς και είναι, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε με το γράμμα του νόμου, αν θέλουμε να κυριολεκτούμε, η πιο σοβαρή είδηση είναι μια την οποία βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή βιώνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτή τη θεσμική εκτροπή της χώρας. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από πολύ σοβαρές υποθέσεις στην οποία βρίσκεται υποκατηγορία, έτσι, γιατί τα πάντα κρίνονται στα δικαστήρια, και το πώς καταστρατηγεί η ίδια σύνταγμα, νόμους, θεσμούς, σχεδόν τα πάντα. Πάμε για ένα διήμερο φωτιά λοιπόν, μια καυτή αντιπαράθεση στη Βουλή, σφόδρη αντιπαράθεση, και για το θέμα των υποκλοπών, και για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Η στάση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρειοπάγου, είναι πραγματικά του να μην πάει στην Επιτροπή να μιλήσει. Επικαλούμενος τι ακριβώς, τη διάκριση των εξουσιών. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Επί της ουσίας ο κ. Τζαβέλας επικαλέστηκε το περίφημο άρθρο 26 του Συντάγματος για τη διάκριση των εξουσιών, που απλά λέει, έτσι με πολύ απλά λόγια, ότι υπάρχει η νομοθετική λειτουργία, δηλαδή η Βουλή, και ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι η νομοθετική λειτουργία, η Βουλή, δεν μπορεί να ελέγχει τη δικαστική, τη μία από τις άλλες δύο εξουσίες, λειτουργίες. Πρωτοφανές πραγματικά να θέτεις θέμα συνταγματικής τάξης όντας διορισμένος από την εκτελεστική λειτουργία, διότι ο κύριος Τζαβέλας, να θυμίσω σε όλους, ότι βρίσκεται στη θέση αυτή μετά από επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου από μία λίστα την οποία πρότειναν οι ίδιοι συναδελφοί του. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, να σας θυμίσω πως ο κύριος Τζαβέλας στη σχετική ψηφοφορία για τη θέση την οποία κατέχει, ψηφοφορία που έγινε από την Ολομέλεια του Αρειοπάγου, είχε έρθει πρώτος σε ψήφους. Έτσι, και αυτή ήταν η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζαβέλα, δηλαδή, η κυβέρνηση επέλεξε πραγματικά τον πρώτο σε αυτή την ψηφοφορία. Από εκεί και μετά τα έκανε ρόιδο, έκανε βουτιές στην επιτηρίδα που λέμε. Αλλά στον κύριο Τζαβέλα, ναι, ήρθε πρώτος. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους συναδέλφους του στον Αρειοπάγο και τη μετέπειτα στάση του. Θα μου πεις, μπορούσαν να γνωρίζουν που θα έφτανε, σε ποιο σημείο θα έφτανε ο κύριος Τζαβέλας. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μια θεσμική εκτροπή.
Αυτό είναι βέβαιο. Όπως επίσης θεσμική εκτροπή είναι και αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε καλά όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε πληροφορίες και ρεπορτάζ ότι αυτό θα έκανε η κυβέρνηση, για την εξεταστική για τις υποκλοπές, να επικαλεστεί ένα κανονισμό της Βουλής που δίνει τη δυνατότητα να χρειάζονται για να συσταθεί μια εξεταστική, να χρειάζονται 150 ψήφοι και όχι 120 που χρειάζονται. 120 είναι πάρα πολύ πιθανό να μαζευτούν, έτσι. Γιατί μιλάμε για όλη την αντιπολίτευση, συν μερικούς ψήφους από τους ανεξάρτητους, οι οποίοι υπήρχαν, μετρήστε τα κουκιά, θα δείτε ότι υπήρχαν. Και είχαμε πει τότε ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να παρελάβουν από τη Βουλή, γιατί θα κληθούν, έτσι και ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, θα κληθούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να ανοίξει ένα τέτοιο γαϊτανάκι η κυβέρνηση. Και θα κρυβόταν πίσω από ένα σχετικό κανονισμό της Βουλής, ο οποίος έλεγε ότι για εθνικούς λόγους και για λόγους άμυνας χρειάζονται 150 ψήφοι. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να μαζευτούν 150 ψήφοι. Έτσι. 150 συν 1. Και τελικά φαίνεται από τις απανοτές ερωτήσεις που κάνανε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος απέφυγε να τις απαντήσει, ότι φαίνεται προς τα εκεί προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Να επικαλεστεί θέμα άμυνας και θέμα εθνικό. Όμως προσέξτε να δείτε εδώ την αντίφαση. Από τη μία κλείνει, σιρταριάζει σε ένα εθνικό θέμα και την απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου δικείου, γιατί λες ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Από την άλλη, όταν έρθει η υπόθεση στη Βουλή, επικαλεί σε εθνικό θέμα. Δεν κολλάνε αυτά τα δύο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Συνεπώς, πραγματικά εδώ μιλάμε για μια θεσμική εκτροπή άνευ προηγουμένου. Θα μου πείτε, τα ίδια δεν έχει κάνει παντού. Τα ίδια έχει κάνει και στο θέμα των Ντεμπών, τα ίδια έχει κάνει. Έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το όλο θέμα. Εδώ τα έχουμε πει 100.000 φορές, με άλλες γλώσσες μας να τα λέμε. Στα Τέμπη υπάρχουν δύο σκάνδαλα πραγματικά. Το ένα είναι το ίδιο το δυστύχημα και το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν αυτή τη ρημάδα την 717. Και μάλιστα ούτε τις δικλείδες ασφαλείας όπως η αίθουσα στην Λάρισα της τηλεδιοίκησης που κάηκε δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν για 70 ψωροχιλιάρικα. Και επέστρεψαν σε ένα σύστημα του 50 και του 60, όπου ένας μοιραίος σταθμάρχης, ο οποίος και αυτός ήταν ρουσφέτη, έχοντας περάσει το όριο ηλικίας, κομματικό εννοώ ρουσφέτη, με τους ασύρματους και τα τηλέφωνα, τα οποία δεν δουλεύανε κιόλα, γιατί εκεί στο συγκεκριμένο σημείο δεν δούλευαν οι ασύρματοι, δεν είχαν σήμα, προσπαθούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ένα σκάνδαλο είναι αυτό. Ένα σκάνδαλο είναι αυτό. Για το οποίο έκθετος φυσικά ήταν ο κ. Καραμαλής. Το δεύτερο σκάνδαλο ξεκίνησε αχάραγα, αμέσως μετά το δυστύχημα και με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκαν. Και σε αυτό βέβαια εμπλέκονται και οι τοπικοί εισαγγελείς και οι ιατροδικαστές που δεν κάνανε τη δουλειά τους και οι αρχές που δεν κάνανε τη δουλειά τους, που δεν σφράγισαν το χώρο, και από εκεί και μετά και όλοι οι ανακριτές οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση για τις ελλείψεις στη δικογραφία κτλ. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Ξαναλέω λοιπόν ότι οι θεσμικές εκτροπές αυτής της κυβέρνησης, από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν υπάρχει την κυβέρνηση που έχει συμπεριφερθεί και έχει πολιτευτεί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό θέμα. Έτσι, το πρώτο. Ή μάλλον όχι το πρώτο. Το πρώτο παραμένει σταθερά η ακρίβεια, η οποία πραγματικά είναι ασύλληπτη πλέον. Έτσι. Άμα δείτε και τη βενζίνη τώρα που έχει φτάσει και που λένε ότι θα φτάσει, είναι πραγματικά ασύλληπτο το τι συνέβη και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Να σας πω μόνο ένα νούμερο για να καταλάβατε. Το 6% του πληθυσμού, στατιστικά στοιχεία τώρα σας μεταφέρω, του πληθυσμού των νοικοκυριών, δηλαδή περίπου 260.000 νοικοκυριά, κρατήστε το νούμερο, 260.000 νοικοκυριά, έχουν χάσει την ιδιόκτητη κατοικία τους από το 2019. Από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε 26, δηλαδή 7 χρόνια, μέσα σε 7 χρόνια, 260.000 νοικοκυριά, το 6% του πληθυσμού, έχει χάσει την ιδιόκτητη κατοικία τους. Είναι τα στοιχεία από τη Eurostat. Είναι κόλαφος πραγματικά για το δράμα που ζουν οι Έλληνες αυτά τα τελευταία 7 χρόνια. Κόλαφος στην κυριολεξία. Και μάλιστα όχι μόνο έχουν χάσει τα σπίτια τους, αυτοί οι 260.000, αλλά αναγκάζονται, γιατί δεν μένουν στον δρόμο όπως καταλαβαίνετε, να νοικιάσουν σπίτι τη στιγμή που τα ενοίκια σε αυτή την περίοδο έχουν φτάσει στο Θεό, δηλαδή ο Έλληνας χρειάζεται το 40% του εισοδήματός του για τα στεγαστικό κόστος, για τα έξοδα στέγης.
Από εκεί και μετά τα στοιχεία, τα επιμέρους και αυτά είναι πραγματικά κόλαφος. Το διπλάσιο ποσοστό των Ελλήνων δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Διπλάσιο ποσοστό επίσης δεν μπορεί να νοικιάσει τους τελευταίους 12 μήνες. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέση ηλικία νέων που μένουν στο σπίτι των γονιών τους με 31 χρόνια. Είναι ιστορικό ρεκόρ από το 2000. Αυτά για το τι βιώνει και έξω η κοινωνία. Γι' αυτό σας λέω ότι όλο αυτό το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες και το πώς θα πάμε από κόμμα σε κόμμα και πώς θα εξασφαλίσουμε την ενδεχομένως την συνέχιση της βουλευτικής μας θητείας ή θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και τα λοιπά για να ξεφύγουμε από όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, είναι αποθητικό, είναι αποκρουστικό. Και δημοσιογραφικά δηλαδή, παρότι πρέπει να ασχολήσει με αυτό γιατί είναι θέμα του ρεπορτάζ, και δημοσιογραφικά είναι αποθητικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μας βάλει εδώ ο Λάζαρος ένα τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ωραίο τραγούδι, το θυμάστε παλαιότερη, έτσι. Πώς το θυμάστε, το χορέψαμε όλοι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, γιατί σας έλεγα πριν ότι η θεσμική εκτροπή αυτής της κυβέρνησης είναι δεν μπορείς να σκεφτείς, δεν μπορείς να βρεις. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω άλλη κυβέρνηση μεταπολιτευτική, έτσι, που να έχει προχωρήσει σε τέτοιο σημείο η θεσμική εκτροπή. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό για να το καταλάβετε. Βάλαμε προχθές, τη Δευτέρα νομίζω, βάλαμε το ηχητικό από το πάρτι μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα ότι μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα πάρτι ο ΝΕΔ, παρτάρισαν δηλαδή τα παιδιά, και εκεί φυσικά πήγε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δημητριάδης. Και υπάρχει ένα εσταντανέ, το οποίο έβγαλε ένα μέλος προφανώς της ΟΝΕΔ εκεί με το κινητό του, με τον κύριο Δημητριάδη να τραγουδάει το «Πώς το λέω, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Με πολύ κέφι παρτάριζαν οι άνθρωποι. Ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα τώρα, δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Πάμε σε κάτι το οποίο σχεδόν τα λέει όλα, ή μάλλον όχι σχεδόν, τα λέει όλα. Το συγκεκριμένο μαγαζί στο Γουδί, το οποίο επέλεξε η ΟΝΕΔ να κάνει το πάρτι της και να πάει και ο κύριος Δημητριάδης, είναι από τα πολύ γνωστά μαγαζιά, και ο ιδιοκτήτης του είναι γνωστός. Λοιπόν, ακούστε, ο ιδιοκτήτης του, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, ήταν στα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχεις λόγια για να το σχολιάσεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια να τα σχολιάσεις. Μόνοι τους παρακολουθούνται, μόνοι τους παρτάρουν, μόνοι τους διασκεδάζουν. Δηλαδή, πείτε μου εσείς, βρείτε ένα λόγο να το σχολιάσετε. Αυτό και μόνο φτάνει. Λοιπόν, όπως επίσης και τα στοιχεία τα οποία βγήκανε, και δεν θέλω τώρα, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λαϊκισμός αυτό. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πράξη υπευθυνότητας. Να υπογραμμίσω τον πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει τα στοιχεία του Ποθενέσχης. Από τη στιγμή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση το 19. Και άμα δείτε τα στοιχεία, μπείτε στο Bully Watch, να δείτε, γιατί το Bully Watch έχει εξαιρετικά γραφικά και μπορείτε να τα δείτε όλα εκεί, έναν όλους τους βουλευτές, με πολύ ωραία γραφικά που εξηγούν, καταλαβαίνεις αμέσως τα στοιχεία που θέλεις, δεν χρειάζεται να παιδέψεις το μυαλό σου. Μπείτε αν θέλετε και δείτε το. Θα διαπιστώσετε ότι μετά το 23, την χρονιά του 23-24, η οποία δεν είναι τυχαία χρονιά, έτσι, είναι, ξανακέρδισε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία του 23, δεύτερη τετραετία. Υπάρχει μια έκρηξη σε ό,τι αφορά τον πλουτισμό τους εκείνη τη χρονιά του 23-24 που κέρδισαν τις εκλογές, η οποία είναι σχεδόν διπλασίασαν όλοι τα εισοδήματά τους. Μπείτε να δείτε, πραγματικά. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι τελικά το βουλευτιλίκι είναι πολύ προσοδοφόρο. Και την ίδια ώρα οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δείχνουν με το δάχτυλο την κοινωνία. Αρνούνται να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο προστασίας της κοινωνίας. Συνεχίζουν να αρμέγουν την κοινωνία. Γιατί αυτό κάνεις. Όταν έχει πάει η βενζίνη 2,10 πώς έχει πάει τώρα, και εσύ συνεχίζεις να κρατάς το 60% αυτής φορολογία, απλά αυξάνεις τα φορολογικά σου έξοδα, βγάζεις υπερπλεονάσματα, δίνεις κάτι ψίχουλα σαν επιδόματα τα οποία έβριζες το 2019 και λίγες, ότι δεν συνιστούν σοβαρή πολιτική, αλλά δεν τρέχει τίποτα μετά από 7 χρόνια. Μια χαρά το συνεχίζεις το παιχνίδι αυτό, και με τα υπόλοιπα κάνεις εσύ παιχνίδι. Και την ίδια ώρα έχουν κάνει ρεσάλτο στα κρατικά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή είναι η μικρή πικρή ιστορία. Και ένα-ένα τα θυμάμαι τώρα. Για παράδειγμα, θυμάμαι την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Που επί της ουσίας καταργεί στην πράξη το Ποθενέσχης, έτσι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μηδιακό πυροτέχνη. Και αυτοί συνεχίζουν κανονικά το θεάρεστο έργο τους. Πείτε μου εσείς για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό. Γιατί να επιτρέψεις. Ο νομοθέτης δεν επέτρεπε σε συγγενείς αλφα βαθμού πολιτικών προσώπων να έχουν εξωχώριες εταιρείες. Για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης έφερε τέτοια τροπολογία, για εξηγήστε μου. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να δούμε αν είναι στο κόκκινο οι δρόμοι στην Αθήνα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Στο κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Κηφισός, κλασικό πρόβλημα από τη Λένορμαν μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, κίνηση ξεκινάει από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλο πρόβλημα στην Πειραιώς, σταδίου, συγκρούσει στην άνοδο από το ύψος της Χαροκόπου, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Και η Φυσία σχεδόν σε όλο το μήκος έχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς επίσης και στη Μεσογείο, στο Χολαργό. Και στην Ποσειδόνος, η κίνηση ξεκινάει από το Ελληνικό, τμηματικά, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, στο κατακόκκινο οι δρόμοι, στο κόκκινο είστε εσείς. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί πολλοί από εσάς είστε μέσα στο αυτοκίνητο τώρα, εκεί, στους κατακόκκινους δρόμους. Οπότε ένα τραγουδάκι το θέλετε, νομίζω.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τον Γολγοθά των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Πάμε να το ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Η μικρή έχει πρόβλημα με την πρόσληψη βάρους και χρειάστηκε να μπούμε στο παίδον Πεντέλης. Εκεί είδανε ότι έχει πάρεση δεξιού προσωπικού, δηλαδή η δεξιά πλευρά του προσώπου της είναι σαν παράλυτη. Οπότε μας ζητήσανε να κάνουμε μαγνητική. Καλέσαμε το παίδον Αγία Σοφία γιατί ανακαλύψαμε ότι ήταν το μοναδικό που είχε μαγνητικό τομογράφο.
2: Το παίδον Πεντέλης δεν είχε.
1: Δεν είχε. Ούτε το Αγλαία Κυριακού. Και μας είπανε ότι υπάρχει λίστα αναμονής και ότι για να κλείσουμε ραντεβού θα πάμε καλό Δεκέμβρη.
3: Δεκέμβρη.
1: Ενώ εμείς το χρειαζόμαστε άμεσα.
3: Ναι. Για ένα παιδάκι ημερών. Που έχει διαγνωστεί με πάρεση δεξιού προσωπικού νεύρου. Ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και θα πρέπει άμεσα να δει. Σας έκλεισαν ραντεβού για Δεκέμβριο.
1: Δεν κλείσαμε καν, μπήκαμε στη διαδικασία.
2: Όταν σου πούνε Δεκέμβριο, φαντάζομαι. Σε πιάνει ο πανικός και πάει να βρει λεφτά να πληρώσει.
3: Ναι, ενημερώστε για το επίγον της κατάστασης. Ότι το παιδί αυτό θα πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε μαγνητική.
1: Ναι.
3: Και τι σας είπαν, ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και καλά θα μας καλέσουν κάποια άλλη στιγμή αφού μιλήσουν μεταξύ τους. Δεν μίλησε ποτέ κανένας, δεν μας κάλεσε ποτέ κανένας.
2: Συνεπώς, αγαπητή μητέρα, αγαπητή μαμά, ο πανικός σας πιάνει όλη την οικογένεια. Κοιτάτε να βρεθούν τα χρήματα, γιατί δεν σας είναι και εύκολα, για να πάτε σε ένα ιδιωτικό να εξυπηρετηθείτε. Γιατί δεν θα περιμένετε μέχρι το Δεκέμβριο, προφανέστατο
1: αυτό. Ακριβώς.
2: Καμία κυρία στη θέση κανένας γονέας δεν θα περίμενε μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Αυτά στην Ελλάδα του 2026. Για μαγνητικό τομογράφο. Στη μεγαλύτερη πόλη, στην πρωτεύουσα, στην πόλη όπου ζει σχεδόν το 60% του πληθυσμού της χώρας. Λοιπόν, μην ακούτε τι λένε στα κανάλια και μην ακούτε τι λέει κυρίως ο Υπουργός Υγείας και το πώς εξοραίζουν και παρουσιάζουν την εικόνα στην υγεία. Επί της ουσίας, όλα παραδόθηκαν συνειδητά, ήταν θέμα πολιτικής βούλησης στο βωμό των ιδιωτών. Λοιπόν, θέλετε μερικά στοιχεία πάλι, γιατί οι αριθμοί δεν μπορούν να αφισβητηθούν από κανέναν. Είμαστε 17η στην Ευρώπη σε αριθμό κρεβατιών δημοσίων νοσοκομείων, ανά 100.000 κατοίκους. Είμαστε δηλαδή 40% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και είμαστε 4η σε αριθμό κλινών ιδιωτικών νοσοκομείων. 17η σε αριθμό κλινών στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρώπη, 17η, 4η σε αριθμό κλινών ανά 100.000 κατοίκους σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έτσι. Η χώρα μας ήταν 25η στην Ευρώπη σε δημόσια χρηματοδότηση της υγείας σε σχέση με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Στα 2/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι 6,5 δις ετησίως. Και δεύτερη πανευρωπαϊκά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Τα οποία τα πληρώνουμε εμείς αυτά. 95% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη δημόσια χρηματοδότηση που λυπόμαστε σχεδόν 3% του ΑΕΠ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και ξοδεύουμε το περίπου το 2,90% του ΑΕΠ από την τσέπη μας σε ιδιωτική υγεία. Αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για την κατεύθυνση της κυβέρνησης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Ενώ την κατεύθυνση των πολιτικών της σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα ηχητικό τώρα, να πάμε στην υπόθεση του κ. Τζαβέλα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, να ακούσουμε τον κύριο Κεσέ, το δικηγόρο θυμάτων του Πρέταντορ. Εντάξει, εκεί μια χαρά ο κύριος Κεσές, για να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να σας πω ότι δεν εκπλήσωμαι. Ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει αλλεργία στη θεσμική, την πολιτιακή και στην ελεκτική λογοδοσία. Αρνήθηκε να έρθει στον κορυφαίο ελεκτικό μηχανισμό, ο οποίος είναι το Κοινοβούλιο. Μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα μου επιτρέψετε να πω ότι δημιουργεί μια πολύ άσχημη εικόνα για την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι ο κύριος Τζαβέλας δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Είναι ο επικεφαλής εισαγγελέας του Ωρίου Πάγου. Όφιλε να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να υποστηρίξει την άποψή του, όποια και να ήταν αυτή.
2: Έθεσε ζήτημα διάκρισης εξουσιών.
4: Ναι, θα μπορούσε να έρθει και να το θέσει. Ναι. Να πει ότι είναι ζήτημα διάκρισης εξουσιών. Αλλά δεν είναι ζήτημα διάκρισης εξουσιών, διότι να θυμίσω ότι ο κύριος Τζαβέλας κλήθηκε και ήταν υποχρεωμένος να προσέλθει για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι ήταν ο εποπτεύων εισαγγελέας ΣΕΙΠ το 2020 και το 2021 και θα έπρεπε να ρωτήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να αποφύγει ο ίδιος να απαντήσει για την ουσία της τελευταίας του έσχατης κρίσης να μην γίνει έρευνα. Να θεωρήσουμε ότι είναι λογικό να λέει ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών. Εγώ δεν θα σας δώσω εξηγήσεις γιατί αποφάσισα να μην γίνει έρευνα. Όμως θα πρέπει να απαντήσει σε κάτι πολύ πιο σημαντικό που προηγείται. Για ποιο λόγο και με ποιο δικαίωμα δεν αυτοεξαιρέθηκε. Για ποιο λόγο, ενώ ήταν μέρος του προβλήματος και ελεγχόμενος, αποφάσισε να γίνει ελεκτής. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι δεν φωνάζουμε εμείς λέγοντας ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να εξαιρεθεί, να αυτοεξαιρεθεί και να μην αναλάβει την υπόθεση.
2: Θέλω να σας πω. Φωνάζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας.
3: Συγγνώμη, εσείς είστε νομικοί. Συγγνώμη κύριε Κεσί κιόλας και επεμβαίνω στην κουβέντα σας. Αλλά δεν είναι αυτονόητο. Συνετηθεί δηλαδή
2: να σα πω κάτι για άλλη διάταξη. Τι λέει γιατί υπάρχει ένα σκεπτικό. Με υπόνοιες. Με υποψία καταγγελίες. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάτι έχει διαπράξει, κάπου συμμετέχει ή εν πάση περιπτώσει έχει ένα κόλλημα.
3: Ακόμα και στην υποψία ότι μπορεί
2: στην
3: να υπάρχει.
2: Στην παραμικρή υπόνοια οφείλει ο δικαστής να ζητήσει την εξαίρεση, να αυτοεξαιρεθεί.
0: Προσέξτε τώρα, είναι αυτό που λέμε ορισμός της θεσμικής εκτροπής. Ο κ. Τζαβέλας είπαμε ότι ήταν αναπληρωτής εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ όταν δίνονταν το OK. Για τις παρακολουθήσεις. Ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το OK για την παρακολούθηση, για παράδειγμα, πολλών από τους εμπλεκομένους στο θέμα των υποκλοπών. Ο ίδιος, μερικά χρόνια μετά, από τη θέση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, καλείται να αποφασίσει για μια δικογραφία που του έρχεται από το Μονομελές Πλημμύριο Δίκαιο. Ο ίδιος κρίνει ως μη όφιλε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και την συρταριάζει κατά το κοινό λεγόμενο. Εδώ δεν βλέπει ως κορυφαίος δικαστικός, δεν βλέπει το συμβίβαστο, ότι καλείται να κρίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είναι ο ορισμός του καραμπινάτου ασυμβίβαστο. Καλείται να κρίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Αν θα συνεχίσει η έρευνα για μια υπόθεση την οποία έδωσε ο ίδιος την άδεια. Γι' αυτό σας λέω ότι όσο και να ψάξετε από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν θα βρείτε κυβέρνηση να έχει συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα βρείτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας.

0: Λοιπόν, ξανάρθαμε. Χρειάζονται, Παναγιώτη μου, χρειάζονται αυτές οι μουσικές ανάσες. Μην ξεχνάς ότι είναι η ώρα τέτοια. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος αυτή την ώρα, πολλοί κόσμος μάλλον αυτή την ώρα, πηγαίνει στις δουλειές του, είναι στο αυτοκίνητο, είναι στο λεωφορείο. Τα νεότερα παιδιά έχουν τα ακουστικά στα αυτάκια τους. Εντάξει. Μπουρουμπούρου. Κάποια στιγμή θέλει και μια νότα, θέλει και ένα μινωράκι να χαλαρώσει λίγο ο άνθρωπος, να περάσουμε στο επόμενο. Μετά, Παναγιώτη μου, δεν ανήκω στους εραστές του μικροφόνου, να σου πω την αλήθεια. Όσο περνά τα χρόνια και όσο δεν τα έχεις κάνει όλα αυτά, σιγά σιγά τα αφήνεις λίγο πίσω σου, δηλαδή, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Εντάξει. Από όλα έκανα. Και η δημοσιογραφία και τα εφημερίδες και ερευνητική δημοσιογραφία και δελτία ειδήσεων και εκπομπές και τα πάντα. Εντάξει, δεν ανήκω στους εραστές του μπουρουμπούρου. Θέλω να λέω λίγα πράγματα και να είναι και ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Σας βάλω τώρα δύο ηχητικά, διότι είναι της χθεσινής ημέρας, τα οποία και τα δύο ανήκουν από τον Sky. Έτσι. Το πρώτο αφορά την έκπληξή τους για την τιμή της βενζίνης των δύο συναδέλφων στο Sky. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το που θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
2: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή 12 Ιόνιο Κυκλάδες.
1: 2,30
2: το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
3: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας λένε, χάλια, δεν μπορώ, κάτσε.
4: Αυτό σημαίνει, είπατε, τον Ιούνιο, δηλαδή σε 15 μέρες.
2: Σε 15 μέρες, ναι.
3: Έχουν το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές της στάτου λεωφορείου και λέει τι ευτυχημένος μου που με βράζουν στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα.
2: Τι να πω, εντάξει.
1: Έχετε δίκιο.
3: Έχεις εξήγηση.
1: Τα σπίτια στο Θεό, 5,4 πληθωρισμός, σούπερ μάρκετ παραπάνω.
3: Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία,
1: όλα καλά. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας, κυρία Μιχαηλίδου.
5: Καλή σήμερα, κύριε Υπουργέ.
1: Συγγνώμη που γκρινιάζουμε, αλλά με αυτά ασχολείται ο κόσμος.
5: Με αυτά ασχολούμαστε κι εμείς.
1: Και να μην το ξεχάσω που μας.
0: Συγγνώμη που γκρινιάζουν, αλλά το πιο ωραίο είναι σε 15 μέρες. Γιατί άκουσε Ιούνιο και σου λέει εντάξει, μακριά είναι Ιούνιος. Μετά λίγο το φιλτράρισε και σου λέει μα Ιούνιος είναι σε 15 μέρες. Λοιπόν, ναι. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Και ένα δεύτερο ηχητικό, πάλι από το Sky, συνάδελφος η Μαρία Αναστασοπούλου. Εδώ νομίζω ότι δίνει ένα καλό μάθημα η Μαρία. Για το πώς πρέπει και γιατί πρέπει να ασχολούνται και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι τη σήμερα ημέρα, όταν έχουν να διαχειρίζονται μικρόφωνα και κάμερες. Για πάμε να το ακούσουμε.
6: Αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο σε σχέση με την υλοποίηση ενός.

0: του κυβερνητικού προγράμματος. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με όλα αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους που είναι στο σπίτι, στις δουλειές τους και μας βλέπουν τώρα. Που είναι η ακρίβεια, η τιμή της βενζίνης που έχει φτάσει στο Θεό, η στεγαστική ασφυξία. Όλοι συζητούν δηλαδή για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, σαν να λένε στον κόσμο ότι για ένα χρόνο τώρα εμείς ψήφους θα κυνηγάμε. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε, βγάλτε τα κάπως πέρα. Εγώ αυτό νιώθω. Αυτό εισπράττω τουλάχιστον από την κοινωνία.
1: Δεν ασχολούνται με το θέμα. Εδώ να έρθουν και οι άλλοι να πούν τι ακριβώς θα κάνουν.
0: Εγώ σου λέω για την κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: η μεσαία τάξη, ας πούμε, δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με πολιτικούς τακτικισμούς και μπλόφες. Ασχολείται με το πώς θα βγάλει το μήνα και τον άλλο μήνα.
1: Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά εκτός από την κυβέρνηση είναι και άλλα κόμματα που θέλουν να γίνουν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούν ο καθένας τι θέλει, πώς θα κάνει να πέσουν τα ενοίκια. Πώς θα βρεθούν σπίτια καινούρια.
0: Έχουμε δει ποτέ κερδίζει ο λαϊκισμός. Ξέρεις ποτέ κερδίζει ο λαϊκισμός? Όταν δεν απαντώνται τα πραγματικά προβλήματα. Εκεί κερδίζει και παίρνει δυνάμεις ο λαϊκισμός.
1: Ας πούνε λοιπόν. Ας πούνε τι θα κάνουν ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να παριθμίσει ότι έκανε το σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 10, ξέρω εγώ, ό,τι έκανε. Θα κριθεί.
0: Μιας και μου το λες αυτό.
1: Θα κριθεί.
0: Δεν ξέρω για πόσο θα θεωρητικολογεί η κυβέρνηση και θα παρουσιάζει τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Πάμε στο από εδώ και πέρα πια. Δηλαδή, αν θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάει στις εκλογές παρουσιάζοντας αυτόν τον κατάλογο που κυκλοφορεί και λένε και όλα τα στελέχη, εμείς κάναμε από τότε 1, 2, 3, 4. Αυτά τα ακούσαμε. Το θέμα είναι τι θα κάνετε την επόμενη τετραετία, γιατί αυτή διεκδικείται τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Νομίζω η αφωνία του. Το Άρη Πορτοσάλτε τα λέει όλα. Δεν είδατε όταν έχεις ορθά επιχειρήματα, σωστά επιχειρήματα που πατάνε σε γερές βάσεις, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανένας στο δημόσιο διάλογο. Είναι αδύνατο. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο η Μαρία σε αυτό που λέει. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και φτάνοντας στο τέλος, θα κλείσουμε και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στη Βουλή. Εξαιρετική πραγματικά. Χιουμοριστική. Είναι πολύ αστεία πραγματικά, θα το ακούσετε. Είναι από ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρωταγωνίστρια και την Ντόρα. Ναι, ναι. Από τις πιο ωραίες στιγμές των τελευταίων ετών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πραγματικά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πάμε να το ακούσουμε όμως, πάμε να το ακούσουμε και τα σχολιά σου.
3: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε τον Μακρόν.
4: Παρακαλώ.
3: Και τον αποκαλεί σόφι. Πιθανόν.
2: Η Μπριζίτ το ξέρει αυτό. Σοφία. Μιλάει με τον Μακρόν και τον αποκαλεί σόφι. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη την ώρα που ήταν πάνω στο Βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και την άκουγε από κάτω που μιλούσε και της είπε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, προφανώς από τα έδρανα τα κυβερνητικά δεξιά της, ότι μιλάει με τον Μακρόν. Λοιπόν, από τις πιο ωραίες στιγμές πραγματικά. Μπλέξαμε και τον Μακρόν εδώ στην αντιπαράθεση. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε που φτάνουμε και στο τέλος. Πάμε, σας είπα, το πιο σημαντικό είναι ότι πάμε για ένα τριήμερο συγκάλυψης σκανδάλων. Έχουμε ήδη, δηλαδή, από χθες ξεκίνησε ένα τριήμερο συγκάλυψης σκανδάλων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία, σας είπα, δεν για τις υποκλοπές, όπου εκεί είπαμε ότι δεν ήρθε ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Δεμήρης, ο προϊστάμενος, η προϊστάμενη αρχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τα όσα είπε με τον κύριο Ανδρουλάκη πραγματικά είναι ενδεικτικά. Επί της ουσίας του είπε του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι κοινοποίησα στην αρμόδια αρχή για το απορρίτου των επικοινωνιών, κοινοποίησα τα στοιχεία, δεν είπα τους λόγους, δεν ξέρω, δεν διάβασα, δεν είδα εγώ τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρχαν οι λόγοι για τους οποίους σας παρακολουθούσαν. Δηλαδή ζήτησε επίσημα η αρχή τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν τον αρχηγό ενός κόμματος και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν μπήκε στον κόπο καν να απαντήσει. Έστειλε μόνο τα διαβιβαστικά. Ήταν ο ορισμός της αριστολογίας και των αντιφάσεων η κατάθεση του κ. Δημήρη, ο οποίος τέλος πάντων μπήκε στον κόπο να πάει, να σεβαστεί δηλαδή τη συνταγματική τάξη της χώρας, σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Λοιπόν, έχουμε επίσης το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ και τις μεθοδεύσεις για να καταργηθεί την Παρασκευή αύριο το δικαίωμα της αντιπολίτευσης για εξεταστική με 120 ψήφους, να πάμε δηλαδή στους 150 σημεία να επικαλεστούν αυτό το λόγο για τον οποίο δίνεται δικαίωμα αυτό. Είπαμε ότι είναι εθνικοί λόγοι και λόγοι άμυνας για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά είναι το τριήμερο αυτό της πραγματικά της συγκάλυψης σκανδάλων, και με αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας πρέσας. Μείνετε στο κόκκινο, πάντα στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι, και να κλείσουμε και με ένα τραγούδι. Είπαμε, χρειάζονται να παίρνουμε τις μουσικές ανάσεις, τα δελτία ειδήσεων, και συνεχίζουμε. Άνθρωποι, σπίτια.

τραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ότι

σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
6: Καρακτερόντια 3. Είναι άστοχος. Χιμένες 3, 2, 1. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
8: Ρώμη 1997. Ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από δύο χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο Ντέιβιτ Ρίβερς είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του οι Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλας στην ένα τείχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατεπήγουσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκη Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ έχουν ήδη κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για πιθανή συνεννόηση μεταξύ εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ο οποίος είχε χωριστεί σε 3 τμήματα. Κύμα διεθνούς κατακραυγής έχει ξεσπάσει για το βίντεο που δείχνει την εξευτελιστική μεταχείριση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumut Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές. Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ακροδεξιός υπουργός ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι πιστάγκωνα στο έδαφος με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε αφεντικά εδώ. Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε και στις Βρυξέλλες η μεταχείριση των ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταπεινωτική και εσφαλμένη, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έκανε λόγο για αποτροπιασμό απέναντι στη μεταχείριση των μελών του στο Λίσκου, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη και ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ως απαράδεκτη τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς τους Έλληνες πολίτες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίες προς τις Ισραηλινές αρχές για τη μεταχείριση των πολιτών. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εκτός από τα βελούδινα διαβήματα να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να επιστρέψουν σήμερα οι 19 Έλληνες πολίτες που κρατούνται παράνομα στο Ισραήλ, τονίζει το March to Gaza Greece. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα 5 στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Ελλείψεις, επιστοποιήσεις πυρασφάλειας και επικίνδυνες αστοχίες στην περαντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train, μέχρι και σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, διαπιστώνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με πιο σημαντική την έλλειψη πιστοποιητικών για τα υλικά των καθισμάτων. Σήμερα, Πέμπτη, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Την Παρασκευή, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει η αντιπολίτευση. Για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου, με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να περαστεί στην Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας. Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν σύμφωνα με το Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με αντικείμενο τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πακιστάν και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, κατέθεσαν αναθεωρημένη πρόταση με στόχο να γεφυρεθούν οι διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Άξιος αναφέρει ακόμη πως ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Λευκός Οίκος και Γραφείο Νετανιάχου δεν σχολίασαν το δημοσίευμα. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της αντισλάπ νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Καθώς σήμερα, στο Μενομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάζεται μια ακόμα καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ της Εφημερίδας των Συντακτών Δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της Εφημερίδας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην Αθήνα βρίσκονται από χθες οι αποστολές των Ρεάλ, Βαλένθια και Φενέρμπαχτσέ εν όψη του Final Four που ξεκινάει την Παρασκευή. Παράλληλα, στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενηθούν όλες οι ομάδες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, βρίσκεται από χθες και η αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης ζητώ συγγνώμη στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Ήταν οι εικόνες που τα έλεγαν όλα. Το θέμα δεν είναι η διαμαρτυρία στην συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ, του Υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, η συμπεριφορά του και όλο αυτό το σοου που έκανε μπροστά στους ακτιβιστές που έχουν συλλάβει οι Ισραηλινοί στη μέση της θάλασσας, τους έχουν συλλάβει πολύ μακριά από τις ακτές τους και από τα χωρικά τους ύδατα και τους έχουν οδηγήσει στο Ισραήλ. Το θέμα δεν είναι αυτά που έκανε ο Μπεκβίρ. Το θέμα είναι οι συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, η συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών συνολικά σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν εγκλημάτισαν, έχουν μία διαμαρτυρία, μία μάλλον ούτε καν εκδήλωση, έκφραση αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους, στους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι, τα λέγαμε και χθες, βρίσκονται σε μια κατάσταση που κανείς δεν ήθελε και δεν φανταζόταν να μπορούν να βρεθούν. Μόνο το Ισραήλ το κάνει αυτό, η κυβέρνηση Νετανιάχου. Οι ακτιβιστές είναι δεμένοι, οι εικόνες αυτό δείχνουν, δεμένοι στο πάτωμα, με τα κεφάλια κάτω και από πάνω τους πανηγυρίζει ο απίστευτος Μπεν Γκβίρ, ο οποίος τους απειλεί λέγοντας ότι εδώ εμείς είμαστε το Ισραήλ, εδώ κάνουμε εμείς κουμάντο κτλ. Τους χαρακτήριζαν τρομοκράτες ή υποστηρικτές των τρομοκρατών της Χαμάς και άλλα τέτοια. Τους ακτιβιστές εννοώ. Τώρα όλες οι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα έχουν διαμαρτυρηθεί, και η ελληνική κυβέρνηση και η ιταλική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις, η γαλλική κυβέρνηση επίσης. Οι Γάλλοι μάλιστα φρόντισαν, η γαλλική κυβέρνηση φρόντισε να μας πει ότι διαφωνεί με την δράση των ακτιβιστών, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και αυτή η συμπεριφορά. Και όλες οι διαμαρτυρίες και οι ελληνικοί μιλούν για τον Μπεν Γκβίρ. Δεν το θέμα, λέω και πάλι, ενώ είναι αποκρουστικό το θέαμά του, είναι αληθινός φασισμός και καραγκιουζιλίκια μαζί, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, οι συνθήκες κράτησης, η συμπεριφορά των αρχών του Ισραήλ σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι ένοπλοι.

0: Η Κίνα προσφέρει τεχνολογία, ίσως όχι όσοι χρειάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει προσφέρει και τεχνολογικά επιτεύγματα στη Ρωσία. Η σύγκληση των δύο αυτών δυνάμεων είναι σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεύτερες σκέψεις. Ήδη ακούγονται τα ονόματα της Μέρκελ και του Ντράγκη να είναι αυτοί ή ένας από τους δύο και οι δύο μαζί που θα συνομιλήσουν με τον Πούτιν το αμέσως επόμενο διάστημα και οι συνομιλίες δεν θα αφορούν μόνο την Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα αφορούν συνολικά τη σχέση με τη Ρωσία ξανά από την αρχή, οι σχέσεις ασφάλειας, οι σχέσεις συμβίωσης εν πάση περιπτώσει της Ευρώπης με τη Ρωσία. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν θα το αποφύγουν παρά το ότι θυσιάστηκε η Ουκρανία με ευθύνη των ΗΠΑ αλλά και των ίδιων των Ευρωπαίων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, αλλά τώρα είναι η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα και πάλι. Προβλέπονται να τα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση ξεκινάει από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι μέχρι και την Αρατζιώτη, θα παρακαλώ, στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Όσον αφορά το κέντρο, στο κόκκινο η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, η Συγκρού στο ύψος του Γυροκομείου, η Λεωφόρο Μεσογείων στη συμβολή με την, με την Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Μεταξουργείο στην Οδό Αχιλλέως και στη Μάρνη, στη Συγκρού στο ρεύμα της Ανόδου ξεκινάει από τη Λαγουμιτζή μέχρι το κέντρο και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι και την Αγία Σκέπη.
0: Α, τόσο καλά. Ναι, είναι μερικά σημεία ειδικά που μας τα περιγράψατε που

0: Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πόσο, πόσο θα περίμενε, πόσο δύσκολα θα είναι. Ναι. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε και πολύ και πάλι. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών που μας ενημέρωσε για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμασταν στην συνάντηση πριν το διάλειμμα της, του ΣΥ με τον, με τον Πούτιν, ο οποίος τρεις μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ βρέθηκε και αυτό στο Πεκίνο. Ήταν προγραμματισμένο πάντως έτσι να γίνει. Και οι δύο μίλησαν για τη νέα παγκόσμια τάξη, και ο Πούτιν και ο ΣΥ. Και μεταξύ άλλων είπαν ότι ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με άλλες σημαντικές παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αυτό είναι και μήνυμα, είναι και απάντηση στον Τραμπ. Έχουν πει επίσης και οι δύο ότι δεν μπορεί, θα ήταν καλό να μην διευθετηθούν τα ζητήματα της, που προκύπτουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη με αντιπαράθεση. Θα ήταν καλό αυτό να γίνει με συνεννόηση. Αυτό διαμηνύουν και ο πρόεδρος Σι και ο πρόεδρος Πούτιν στον Αμερικανό πρόεδρο. Το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες και ο Τραμπ και ο Πούτιν βρέθηκαν στο Πεκίνο, αυτό δείχνει πραγματικά το τι συμβαίνει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και πόσο τα πράγματα, σε ποια στιγμή βρισκόμαστε και πόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, τις οποίες βεβαίως προσπαθεί ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ανακατεύοντας τα νερά και δημιουργώντας εντάσεις παντού, να τα διαχειριστεί. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι και τόσο απλό. Και πάμε στην Μέση Ανατολή. Πάμε στη Μέση Ανατολή γιατί εκεί είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων των Αμερικανών συνολικά και του Ισραήλ, με τον τρόπο που το κάνει το Ισραήλ βεβαίως, δυστυχώς. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια για τις διεθνείς σχέσεις και τη σύγχρονη διεθνή πολιτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ελευθεριάδου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το άμεσο. Αν βλέπετε, επειδή ασχολείστε και μάλιστα και στο και εμείς στο Ινστιτούτο στο οποίο επιμελείστε διάφορα πράγματα και διάφορα προγράμματα, θα ήθελα να συζητήσουμε αν βλέπετε ότι αυτές οι νέες προσπάθειες ή η πιο τελευταία διαπραγματευτική του Πακιστάν, αν μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Mm. Υπάρχει αυτό το η γενέλα των προτάσεων, mm-hmm. το στάζει μια φορά, η μια πλευρά θεωρεί ότι είναι κακή η πρόταση και υπάρχει μια διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό θα πάρει ακόμα καιρό μέχρι να φτάσουμε σε μια συμφωνία, και αν φτάσουμε σε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή και για τις δύο πλευρές. Το ερώτημα εδώ είναι κατά πόσο η μία ή η άλλη πλευρά έχει αυτή την πολυτέλεια να περιμένει. Και αν ενδεχομένως θα υπάρξει ξανά μια επανάληψη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα, γιατί η ΗΠΑ και σίγουρα με ισχυρή πίεση από την πλευρά του Ισραήλ, το Ισραήλ σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπάρξει μια συμφωνία, όποια συμφωνία και αν είναι αυτή, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να σαμποτάρει αυτό το ενδεχόμενο και να αρχίσει πιέσει σίγουρα στη ΣΥΠΑ να ξεκινήσει πάλι τις επιθέσεις και επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Συγγνώμη, βέβαια από την πλευρά των ΗΠΑ νομίζω πλέον ότι γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι εφικτό να γονατίσουν ή να σύρουν το Ιράν σε μια συμφωνία ουσιαστικά υποταγής κατά κάποιο τρόπο. Γιατί απέδειξαν και το προηγούμενο διάστημα ότι μπορούν να αντέξουν αυτού του είδους τις επιθέσεις. Και αντίστοιχα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μεγάλη αντίδραση, δυσφορία, όπως θέλει κανείς να το περιγράψει, και από την πλευρά των χωρών της περιοχής, των χωρών του κόλπου. Βγάζω απ' έξω τα Εμιράτα και σε μικρότερο βαθμό τον Μπαχρέιν, που έχουν διαχωρίσει την στάση τους και έχουν μια πιο φιλοαμερικανική, παύλα φιλοϊσραηλική πολιτική. Από την άλλη όμως χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν επιθυμούν αντίστοιχα και μια επανάληψη των επιθέσεων. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιχείρηση τύπου κομμάντου, δηλαδή μια επιχείρηση που θα προσπαθήσει να πάρει αυτό που λέμε και το, πώς το λένε, της,
0: να κάνουν μια χερσαία επιχείρηση, ας πούμε, για να πάρουν το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Ακριβώς, τώρα, ναι. Να πάρουν το ουράνιο, προκειμένου να μπορέσουν, είπα, να πούνε ότι αυτός ήταν ο βασικός στόχος του πολέμου και τον έχουμε πετύχει.
0: Ναι, ακούγεται τελευταία ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστηκε αυτά τα δύο τελευταία 24 ώρα δηλαδή, μπορεί σε αυτή την τελευταία τους πρόταση να έχουν κάνει ένα μικρό βήμα προς τα πίσω, ίσως να το πάρει, αν, να δεχθούν να πάρει αυτόν τον πλουτισμένο ουράνιο η Ρωσία ή η Κίνα. Δεν ξέρουμε όμως αν το Ιράν δεχθεί κάτι τέτοιο τελικώς, γιατί το θεωρεί δικαίωμά του να έχει και ό,τι έχει.
1: Όχι, το Ιράν, το Ιράν έχει, και ο Υπουργός Εξωτερικών αυτή έχει πει κατά διαστήματα ότι θα ήταν διατεθειμένο το Ιράν να συζητήσει το ενδεχόμενο το πυρηνικό αυτό υλικό να μεταφερθεί στην Ρωσία. Είναι κάθετα αντίθετη το να μεταφερθεί στη ΣΥΠΑ, αλλά στη Ρωσία είναι λίγο πιο ευεκτική. Και πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό, αν δούμε τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, είναι σημαντικό να βλέπουμε όχι μόνο το τι λέει, αλλά και το τι δεν λέει, ότι πλέον δεν τονίζουν το στοιχείο της μεταφοράς του πυρηνικού υλικού στη ΣΥΠΑ. Άρα έμεσα αφήνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει μια άλλη τρίτη χώρα, αν όχι η Ρωσία, μια ενδεχομένως άλλη χώρα που θα ήταν διατεθειμένη να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Κυρία Ελευθεριάδου, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να έχει κάποιος πληροφόρηση και είναι πάρα πολύ πρόωρο να προχωρήσει μάλιστα και σε κάποια συμπεράσματα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Όμως βλέπετε, παρακολουθώντας τα πράγματα στην περιοχή εδώ και χρόνια, βλέπετε ότι όλος αυτός ο πόλεμος τελικά, όλη αυτή η επίθεση μάλλον σε βάρος του Ιράν, ενισχύει το καθεστώς που υπάρχει, το ενδυναμώνει, μείωσε τη δυνατότητα των εσωτερικών δυνάμεων που ήθελαν αλλαγές. Μπορούμε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα αυτή την ώρα?
1: Κοιτάξτε, συνήθως τέτοιες περιπτώσεις παρατηρείται μία συσπήρωση του λαού γύρω από το καθεστώς. Ό,τι και αν είναι αυτό το καθεστώς, όσο και να συμφωνούν ή να διαφωνούν μαζί του, γιατί θεωρούν ότι δέχονται επίθεση από έξω και συνεχώς πρέπει να διατηρήσουν την εθνική κυριαρχία. Και ειδικά αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ιράν, που λόγω και της τεράστιας και μεγάλης ιστορίας, ο περσικός εθνικισμός είναι πάρα πολύ έντονος. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες κρίσης δημιουργούνται οι προοπτικές και οι δυνατότητες για ένα καθεστώς να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τον έλεγχό του πάνω στους θεσμούς και πάνω στην κοινωνία. Συνεπώς θα έλεγα ότι το ιρανικό καθεστώς και κυρίως οι φρουροί της Επανάστασης βγαίνουν ενισχυμένοι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουν και τις φωνές της αντιπολίτευσης, κοινωνικές, εθνωτικές ομάδες, οι οποίες μπορεί να κατά διαστήματα στο παρελθόν να εξεγείρονταν και να εξέφραζαν την αντίθεσή τους. Άρα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγξουν την κοινωνική δυσφορία και οργή. Αυτό τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ενδεχομένως μεσοπρόθεσμα και τα επόμενα χρόνια να επανεμφανιστούν αυτές οι τάσεις και να επανεμφανιστούν ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά σίγουρα στην παρούσα φάση θα λέγαμε το καθεστώς είναι ενισχυμένο. Και ξαναλέω, κυρίως οι φρουροί της επανάστασης, οι οποίοι έχουν καταφέρει να έρθουν να ελέγξουν σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική, στρατιωτική και κοινωνική ζωή στο.
0: Ναι, ναι, και παρά το γεγονός ότι έχουν χάσει προσωπικότητες δικές τους, δηλαδή δολοφονήθηκαν, χτυπήθηκαν στο σπίτι τους, χτυπήθηκαν εκεί που ήταν, εν πάση περιπτώσει, στην πρώτη φάση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ναι.
1: Αναφυσβήτητα, απλώς το Ιράν, έχοντας μελετήσει και όλους τους προηγούμενους πολέμους που έχουν γίνει στην περιοχή της Μέση Ανατολής και ευρύτερα, και κυρίως θα έλεγα και την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, και έχοντας και το προηγούμενο των επιθέσεων αποκεφαλισμού τα προηγούμενα χρόνια, δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο είναι ανθεκτικό σε αυτού του είδους τις δολοφονίες. Πολύ απλά να σας πω ότι για κάθε επικεφαλής μιας μονάδας, είτε στρατιωτικής είτε πολιτικής, για ενός φορέα, υπάρχουν ήδη ο αντικαταστάτης του αντικαταστάτη. Συνεπώς, η δολοφονία ενός προσώπου δεν σημαίνει ότι βρακικυκλώνει ο μηχανισμός ή το σύστημα γενικότερα. Άρα επιδεικνύει πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η δολοφονία στελεχών που είχαν μακρά εμπειρία και σημαντική επιρροή δεν είναι σημαντική και δεν αποτελεί πλήγμα για το Ιράν.
0: Ναι. Είναι αλήθεια, το διαβάζαμε, το ακούγαμε, αλλά εσείς λέω και πάλι, επειδή παρακολουθείτε τα πράγματα εκεί διαχρονικά, ότι η δομή τους ήταν κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένη για μια πολύ μεγάλη επίθεση. Είναι διάφορα κομμάτια, έως και 30.000 ομάδες λένε, που λειτουργούν ακόμα και σε συνθήκες μη επικοινωνίας. Ότι έχουν ένα τέτοιο σύστημα οι φρουροί της Επανάστασης, κυρίως έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση ακόμα και αν χαθούν μεταξύ τους οι επικοινωνίες με την κεντρική διοίκηση.
1: Ακριβώς, έχει το απόλυτο δίκιο. Είναι η λεγόμενη άμυνα μοσαϊκό, η οποία τη σχεδιάζουν πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς συνειδητοποιώντας ότι στο επίπεδο της τεχνολογίας υστερούν σημαντικά έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ, και ότι ακριβώς αυτή η στρατηγική, δηλαδή των στοχευμένων δολοφονιών, θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε μια τέτοια ενδεχόμενη επίθεση. Συνεπώς, ακριβώς προετοιμάστηκαν, με αποτέλεσμα οι διάφορες μονάδες και οι φορείς να λειτουργούν σε έναν βαθμό αυτόνομα. Να υπάρχει μια κεντρική στρατηγική γραμμή, να υπάρχουν σχέδια από πριν για το τι πρέπει να κάνουν για το Α, Β, Γ ενδεχόμενο, αλλά να έχουν μια αρκετά μεγάλη αυτονομία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και στο επιχειρησιακό, θα λέγαμε, επίπεδο. Συνεπώς, αν κάποια στιγμή καταρρεύσει η επικοινωνία ή δεν είναι εφικτή για λόγους ασφαλείας η επικοινωνία με την κεντρική, ας το πούμε, διοίκηση, να ξέρουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν.
0: Ναι, τώρα θα ήθελα να περάσουμε και στην άλλη πλευρά του Περσικού κόλπου, από την πλευρά που είναι κυρίως το αραβικό στοιχείο και τα κράτη του κόλπου συν τη Σαουδική Αραβία. Εκεί βλέπετε ότι θα επικρατεί αυτή την ώρα η άποψη Σαουδικής Αραβίας, Κουβέιτ ή η άποψη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ακόμα περισσότερη επίθεση προς το Ιράν? Μας το είπατε και προηγουμένως ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης.
1: Ναι, όπως είπα και νωρίτερα, δημιουργούνται, σχηματίζονται δύο μπλοκ. Από τη μία πλευρά είναι τα Εμμυράτα, και θα λέω σε μικρότερο βαθμό τον Μπαχρέιν, αλλά τοποθετείται σε αυτή την κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά θα λέγαμε όλα τα υπόλοιπα κράτη του Περσικού κόλπου. Και βλέπουμε, και μάλιστα εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι αυτή η διάσταση απόψεων, κυρίως μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, που είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, δεν ξεκινάει με τον πόλεμο στο Ιράν και δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Έχει ευρύτερες προεκτάσεις, για παράδειγμα, στο θέμα της Ιεμένης. Γιατί αν και ξεκίνησαν το 2015 την επίθεση εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και βρίσκονταν στο ίδιο στρατόπεδο, σταδιακά είδαμε ότι τα Εμιράτα ξεκίνησαν να στηρίζουν περισσότερο τις αποσχετικές δυνάμεις του Νότου. Ο στόχος τους είναι να δημιουργηθεί ξανά η Νότια Ιεμένη. Άρα βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουση. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες έγινε και μια προσπάθεια του έκτηση, που είναι η βασική οργάνωση των αποσχετικών δυνάμων του Νότου, εναντίον...
0: Αυτές οι δυνάμεις, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σχηματικό είναι βέβαια, σχηματικό, συγχωρέστε με, αλλά για τον κόσμο γρήγορα, είναι πιο φιλοδυτικές, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι πιο φιλοδυτικές. Είναι καθαρά περιφερειακές, ας το πούμε, οι ισορροπίες. Γιατί αυτές οι δυνάμεις δεν συνδέονται με την νόμιμη κυβέρνηση της Ιεμένης, που παίζει πλέον έναν δευτερεύοντα, μήπως και τριτεύοντα ρόλο στην Ιεμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Σαουδική Αραβία βρέθηκε σε ρήξη και σύγκρουση
0: με τα Ηνωμένα Εμμυράτα.
1: Και το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει και στο Σουδάν, όπου βρίσκονται, στηρίζουν από τη μία πλευρά τις κυβερνητικές δυνάμεις και από την άλλη πλευρά τους αντάκτες. Το άρεσε δεν είναι ακριβώς αντάκτες, αλλά πάει προς τις δύο πλευρές του εμφυλίου. Συνεπώς αυτή η σύγκρουση και η ρήξη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων είναι βαθύτερη. Δεν συνδέεται αποκλειστικά με το Ιράν. Αλλά για να επιστρέψω στο θέμα του Ιράν, εγώ θα έλεγα ότι το Ιράν επιτάχει, μάλλον ο πόλεμος στο Ιράν επιτάχει με μια προϋπάρχουσα τάση και μια προσπάθεια χωρών όπως πρώτον η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, για να δημιουργηθεί ένας χαλαρός συνασπισμός στην περιοχή, που θα λειτουργεί και σαν αντίβαρο κατά κάποιο τρόπο στο Ιράν, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο Ισραήλ. Γιατί οι χώρες αυτές συνειδητοποίησαν από ένα σημείο και μετά ότι το Ισραήλ αποτελεί εξίσου ή και μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.
0: Παρά τις προσπάθειες που έγιναν προσέγγισης, ας πούμε, υπό την πίεση του Τραμπ και όλα αυτά, ναι. Ναι.
1: Και θα λέγαμε ότι και όλο αυτό που είχε γίνει με τις συμφωνίες του Αβραάμ πλέον έχει καταρρεύσει πλήρως. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά στην παρούσα φάση βλέπουμε ότι αυτά τα κράτη προσπαθούν να ακολουθήσουν μια στρατηγική αντιστάθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούν να αναπτύξουν σχέσεις και με χώρες και δυνάμεις πέρα από τις ΗΠΑ. Είτε αυτό πρόκειται για την Κίνα, που είναι το βασικό όστοφημα αντίπαλο δέος σε επίπεδο διεθνούς συστήματος, ή τη Ρωσία, αλλά και γενικότερα με δυνάμεις μεσαίας ισχύω, θα λέγαμε. Με τον σκοπό να αποδεσμευτούν σε κάποιο βαθμό, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά να αποδεσμευτούν σε κάποιο βαθμό από τις ΗΠΑ και κατά προέκταση και την ομπρέλα ασφάλειας των ΗΠΑ στην περιοχή.
0: Και μάλιστα όλα αυτά έρχονται και σε μια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια, όπου η κινέζικη διπλωματία ήταν πάρα πολύ έντονη στην περιοχή, είχε φέρει και κοντά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Και βλέπουμε ότι η Κίνα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η κρίση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και η Κίνα δείχνει μια επιφυλακτικότητα. Ωστόσο φαίνεται ότι και από τις διπλωματικές κινήσεις που έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια, αλλά και τους τελευταίους μήνες, οι επαφές μεταξύ χωρών της περιοχής και της Κίνας, οι επισκέψεις εκατέρωθεν, δείχνουν ότι η Κίνα αποκτά αυτό το ρόλο της εξωτερικής δύναμης η οποία έχει επιρροή στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η συζήτηση δεν τελειώνει, είναι πολλά τα πράγματα. αλλά ό,τι μπορούμε περισσότερο κάνουμε και με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια διεθνών και σχέσεων και σύγχρονης διεθνούς πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τρέχοντας, επειδή πιέζει εδώ πέρα το αφεντικό, ο Λάζαρος, δεν ξεχνάμε την Κούβα. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και συνομιλητές για τις τελευταίες εξελίξεις. Πιέζουν οι Αμερικανοί, ο κύριος Ρούμπιο που είναι και παιδί μεταναστών από την Κούβα. Μάλιστα, τώρα διώκουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντέλ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Κούβας αρκετά χρόνια, τώρα είναι στην αποστρατεία. Λέει, υπάρχει δίωξη σε βάρος του, διότι είχε δώσει εντολή να καταρριφθούν δύο αμερικανικά αεροπλάνα το 1995-96. Δηλαδή γινόταν διάφορες επιχειρήσεις από διάφορους μπαντίντων σε βάρος της Κούβας. Η Κούβα προστάτευε τον ενέαριο χώρο της και την περιοχή της και αυτό είναι έγκλημα για τους Αμερικανούς. Δηλαδή εντάξει, αλλά είναι μια δικαιολογία. Το Κάστρο είναι που ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Το όνομα είναι συμβολική η δίωξη στο όνομα Κάστρο. Σε μια στιγμή που όντως τα πράγματα στην Κούβα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Κυριακή έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Είναι βουλευτικές εκλογές, δεν καθορίζουν βασικά τις εξελίξεις, αλλά υπάρχει και εκεί δυσαρέσκεια, δυσκολίες στον κόσμο, υπάρχει και εκεί ακρίβεια και μπορεί να δούμε τον κύριο Φιδία που είχε μπει στο κοινοβούλιο, αυτό το νέο φαινόμενο, για να μην πούμε άλλα πράγματα, μπορεί να τον δούμε και στη Βουλή. Φαίνεται ότι το ποσοστό του κατεβαίνει πάλι, μονοπρόσωπη, να το πούμε, κατεβαίνει, έχει φτιάξει ένα σχηματισμό, κατεβαίνει μόνος του και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Εκλογές λοιπόν βουλευτικές, όμως δεν αλλάζει ο πρόεδρος της Κύπρου, άρα δεν αλλάζουν τα πράγματα εκεί και η διακυβέρνηση, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει τη σημασία του, διότι το κοινοβούλιο καθορίζει νομοσχέδια, νόμους κτλ. Αυτά, ναι, την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον την νέα προσπάθεια αυτή, τις νέες προτάσεις που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν στο Ιράν, εμέσως πλην σαφώς τη συζητήσαμε και με την κυρία Ελευθεριάδου προηγουμένως, φαίνεται ότι ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια να επεμπλακεί. Διαδίδουν και διάφορα ότι τους σηκώθηκαν οι τρίχες, λέει, και ο Νετανιάχου δεν είναι ευχαριστημένος από αυτά που άκουσε από τον Τραμπ για τις υποχωρήσεις του Τραμπ προς τους Ιρανούς. Τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές αυτά. Πάρα πολλές φορές. Κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Πραγματικά υπάρχουν διαφωνίες, αλλά ως τώρα γίνεται ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Νετανιάχου. Με τον Α ή Β τρόπο, για τον Α ή Β λόγο. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν σήμερα στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ορμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Και 5 στο κόκκινο.
1: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-24. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπόντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εφέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατεπίγουσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργίας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ έχουν ήδη κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για πιθανή συνεννόηση μεταξύ εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Κύμα διεθνούς κατακραυγής έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει την εξευτελιστική μεταχείριση των απαχθέντων ακτιβαστών του Global Sumud Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές, το οποίο δημοσιοποίησε ο Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ. Στο υλικό, οι ακτιβιστές εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα στο έδαφος, με τον Ισραηλινό Υπουργό να τους χλεβάζει και να δηλώνει ότι εμείς είμαστε αφεντικά εδώ. Στις Βρυξέλλες, η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε τη μεταχείριση ταπεινωτική και εσφαλμένη, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έκανε λόγο για αποτροπιασμό, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη και ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Ενώ 6 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν ξεκινήσει απεργία πείνα ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Παράλληλα, το Μάρτς του Γκάζα Γκρις τονίζει ότι 19 Έλληνες κρατούνται και καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης το απόγευμα στις 7 στην Αθήνα, στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη και ζητά αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρώπης-Ισραήλ και άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας απιστία κατ' εξακολούθηση από τους δύο πρώην επικεφαλείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πολύωρη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη, κατά την οποία το Μαξίμου φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν σύμφωνα με το Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, με αντικείμενο τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πακιστάν και το Κατάρ, με τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, κατέθεσαν αναθεωρημένη πρόταση με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Το Άξιος αναφέρει ακόμη πως ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλει. Λευκός Οίκος και γραφείο Νετανιάχου δεν σχολίασαν το δημοσίευμα. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείσουν λόγω εργασιών σήμερα 5η σταθμή του μετρό. Σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League επικρατώντας με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο, ένα προπονητή θρύλο της διοργάνωσης με πλέον 5 τίτλους, η αγγλική ομάδα έφτασε σε μια καθαρή και δίκαιη νίκη. Η Βίλα σφράγισε τον ιστορικό θρίαμβο και κατέκτησε το πρώτο Europa League της ιστορίας της.
0: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις σήμερα πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Το κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβολοβδομάδα.
1: Καλά, τι βδομάδα, αφού τελειώνει
0: για
1: τώρα.
0: Για την κυβέρνηση. Α. Συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται γιατί, για την κυβέρνηση, για όλους είναι.
0: Ναι, για όλους, αλλά η κυβέρνηση
1: είναι
0: έχει μπροστά της.
1: Σε μεγάλη εγρήγορση όλο το πολιτικό σύστημα και σε κινητικότητα.
0: Τώρα για την κυβέρνηση και τη συντάγη του κουκουλώματος.
1: Καλά, έτσι. Αυτό είναι το, ο τυφλοσούρτης της. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το εγκαταλείψει.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, Γιώργο, εγώ εμένα μου κάνει εντύπωση. Είδα χθες, ας πούμε, παρακολούθησα και έκανα και ρεπορτάζ βέβαια όσο μπορούσα, γιατί αυτή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα που βγήκανε. Από κάθε άποψη είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή κατέγραψα το εξής. Το γεγονός ότι θα δούμε τώρα την άρνηση, βεβαίως θα τη δούμε την άρνηση του κυρίου του Αρίου Πάγου.
0: Του κυρίου Τζαβέλα.
1: Τζαβέλα.
0: Χρόνια πολλά γιορτάζει Κωνσταντίνος.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πήγε. Λοιπόν, θα το δούμε.
0: Είχε προετοιμασίες για τη γιορτή.
1: Και τι επικαλέστηκε, αλλά ο κύριος Δεμήρης, ο πρόεδρος της ΕΕΠ, στην προσπάθειά του να πει αλλά να μην πει πράγματα, τα έκανε θάλασσα. Δηλαδή διέρευσε βέβαια αυτός ο διάλογος που είχε, όπως είδαμε όλοι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου τι του είπε εν τέλει, ότι προφορικές είναι οι εντολές, δεν έχω δει τίποτα. Στην ουσία δεν το απάντησε γιατί αρνούνται να του πούνε το λόγο της παρακολούθησης. Είπε ότι δεν έχω, ούτε εγώ ξέρω γιατί δηλαδή. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο που είπε. Αυτό που είπε είναι ότι μέσα στην, δεν το είπε έτσι, αλλά αυτό που εννοούσε, μέσα στο, όταν ας πούμε συνελήφθησαν όλοι τους ότι κάνανε υποκλοπές, έγινε αυτός ο ντόρος με τις υποκλοπές και με τα Predator κλπ, εκεί που είχε χτιστεί μια ΕΕΠ και παρακολουθούσε τους πάντες ότι κουνιούνταν και προσπαθούσε να κάνει κινήσεις, την εγκατέλειψαν και οικονομικά. Επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία, διότι είναι, λέει, σε διάλυση το σύστημα. Και βεβαίως, εντάξει, ίσως σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί μια κατάσταση ότι τελικά μην νομίζετε, δεν κάνει τίποτα, αφού να φανταστείτε δεν έχουμε ούτε λεφτά. Είπε λοιπόν, όταν ρωτήθηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που το έκανε πολύ επιθετική, το γνωστό βεβαίως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για τα πάντα. Τι είπε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα που, και την προσπάθεια να κρύβει, ότι θυμάσαι που βγήκε κάποια στιγμή ότι υπήρχε ένα εθεάθη, ένα αυτοκίνητο της Συντελέξα στο μυστικό κτίριο της ΕΕΠ, εκεί όπου είναι, όχι τα και στα κεντρικά, στην Αγία Παρασκευή που είναι το κέντρο. Εκεί λοιπόν περίπου είπε ότι ήταν άνθρωποι της Συντελέξα οι οποίοι είχαν έρθει να κάνουν δειγματισμό για κάποια προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες θέλαμε να συμφωνήσουμε για να τις αγοράσουμε από αυτή την
0: την εταιρεία, να αγοράσουμε τα προϊόντα της.
1: Ναι. Δηλαδή αποκαλύφθηκαν πράγματα, σου λέω, ήταν μια προσπάθεια που δεν ήθελε να πει πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως είπε για να καλύψει κάποια άλλα και τα μπουρδούκλωσε εκ των πραγμάτων για να βγει. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτό που αποκάλυψε στην ουσία χωρίς να το λέει είναι ότι λειτουργούσε ένα παρακράτος το οποίο δεν ήτανε τα γρανάζια του, ήτανε από όλες τις μεριές, δηλαδή υπήρχε Δεν ξέρουμε πού λογοδοτούσαν όλοι αυτοί και με ποιανού εντολές κινούντανε. Mm. Δηλαδή υπήρχαν δραστηριότητες τις οποίες έκαναν άλλοι που κινούνταν σε αυτό το χώρο χωρίς να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία από την κεντρική υπηρεσία. Mm. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα... Είναι πραγματικά παρακρατική οργάνωση. Δεν είναι, το λέω με... Εγώ έφληξα με αυτά που έμαθα, ας πούμε, από όλη αυτή την ιστορία. Και πρόσεξε τώρα, έρχεται λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος, εντάξει, η εκτίμηση που έχουμε όλοι και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι για τον κύριο Κακλαμάνη, μιλάω για τον πρόεδρο της Βουλής, για τη στάση του μέχρι τώρα και για την... θαρετή στάση που και του λόγου του και της συμπεριφοράς του, ο οποίος τι έκανε, πήγε λοιπόν να δημιουργήσει αντιπερισπασμό ότι το πρόβλημα αυτής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν ποιος έκανε τη διαρροή. Να πετάξουμε την μπάλα, δηλαδή αν την έκανε τη διαρροή, ας πούμε, του διαλόγου του κυρίου Δεμήρη με τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιος έκανε τη διαρροή και όλα αυτά ποιος τα είπε. Τι ποιος τα είπε? Όλοι αυτοί που ήταν εκεί μέσα μιλήσαν, όλοι μιλήσαμε. Δεν υπήρχε δηλαδή, υπήρχε δηλαδή μια κατάσταση που δεν της δώσανε χαρακτήρα απορρίτου, έτσι κι αλλιώς. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, στην κρίση του κάθε συμμετέχοντος ήταν το τι θα κρατήσει απόρριτο από αυτά που υπόθηκαν και τι δεν θα... Υπόθηκαν πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό είναι όμως το ζητούμενο ή το τι είπανε και πώς το είπανε?
0: Η μπάλα στην εξέδρα.
1: Αυτό που κάνουν πάντα.
0: Η μπάλα στην εξέδρα. Τώρα έχει και μια ιστορία, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Άλλες φορές με 120, άλλες φορές με 151. Λες για να εξασφαλίσουν την... το ότι δεν θα γίνει εξεταστική.
1: Πριν πάμε σε αυτό, εδώ υπήρξε ένα ζήτημα όπου ας πούμε ακόμα και με το πώς χειρίστηκαν, πριν το συζητήσουμε αυτό το θέμα, και το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση την άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Κρύβανε την ύπαρξη της επιστολής μη συμμετοχής, μη παρουσίας του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και βεβαίως, όταν ερωτήθηκε ο προεδρεύων της υπόθεσης, ο κύριος Μπούρας, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είπε περίπου αυτά που ο κύριος Τζαβέλας έγραφε στην επιστολή του για περιδιάκρισης των εξουσιών, χωρίς πολλά-πολλά, δικαιολογώντας βεβαίως τη στάση. Τώρα εδώ γεννάται ένα ζήτημα. Πρώτον, η διάκριση είναι διάκριση. Αλλά ρε παιδιά, για όλους δηλαδή που πουλάνε παραμύθι, διάκριση των εξουσιών σημαίνει να διορίζεται η δικαστική εξουσία από την κυβέρνηση, να λογοδοτεί στον εκάστητο Υπουργό Δικαιοσύνης και να... και βεβαίως στην κυβέρνηση, έτσι στον εκάστοτε, εγώ δεν σου λέω αυτό. Τι είδους διάκριση είναι αυτή? Οι διορισμένοι είναι αυτοί όλοι. Κανένας τους δεν. Και εν πάση περιπτώσει, να δεχτούμε ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της διάκρισης, αυτό που λέμε. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τη λειτουργία της και την κατοχυρωμένη δράση της νομοθετικά και συνταγματικά, έχει και ανακριτικά στοιχεία, αλλά έχει και στοιχεία διερευνητικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει, ας πούμε, να αρνηθεί ο κύριος Τζαβέλας, γιατί δεν το θέμα δεν ήταν αν θα δικαιολογούσε την πράξη του ή τις πράξεις του, δεν ήταν αυτός. Ήτανε να εξηγήσει πράγματα τα οποία ήταν ανοιχτά ακόμα. Δηλαδή δεν θα τον ρωτούσε κανένας γιατί αποφάσισε σε αυτό και όχι εκείνο, ή τουλάχιστον και να τον ρωτούσε θα μπορούσε κάλλιστα να επικαλεστεί αυτή τη, να μην δώσει εξήγηση, αλλά απέφυγε όλη αυτή την ιστορία. Πολύ σωστά είπες από την αρχή ότι όλη τους η προσπάθεια ήταν το κουκούλωμα. Mm. Το κουκούλωμα. Άκουσα εν το μεταξύ, εδώ έχει το ενδιαφέρον, ότι είναι ένα ερώτημα, ποιος ελέγχει τους ελεγκτές. Mm. Έτσι είναι ένα ζήτημα αυτό. Άκουσα λοιπόν χθες το βράδυ την κυρία Κωνσταντοπούλου, mm. η οποία βεβαίως έχει δεχτεί συνεχείς μηνύσεις και για διάφορα θέματα και την άρση της ασυλία της και όλα αυτά τα πράγματα, άκουσα να λέει ότι εγώ προσωπικά ως αρχηγός ενός κόμματος, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την υπόθεση αυτή δεν θα την αφήσω, δηλαδή θα προσπαθήσω να βρω εκείνα τα στοιχεία για να παραπέμψω τον κύριο Τζαβέλα. Ναι. Πρόσεξε τώρα, εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανοίγει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία.
0: Να παραπέμψει το.
1: Ναι, βεβαίως. Και νομικά πλέον, επειδή mm. την ξέρει τη νομική επιστήμη η κυρία Κωνσταντοπούλου, ό,τι και να της... Ένα είναι αυτό. Ας πούμε, για να το κλείσουμε. Το άλλο, το ενδιαφέρον της υπόθεσης που συνδέεται με διαφορετικά πράγματα, είναι η για πρώτη φορά η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη σε όλη αυτή ήταν πάρα πολύ επιθετικός, λένε κάποιοι. Ναι. Όχι επιθετικός με χυδαίο τρόπο, ναι, ναι, πολύ ναι. επιθετικός με την ακρίβεια ναι. αυτή. Και πολύ αυστηρός.
0: Ναι.
1: Όλο, και μάλιστα ήταν και επίμονος σε κάποια ναι. θέματα που βεβαίως τον αφορούσαν και δικαιολογημένα ζητούσε να πάρει απαντήσεις. Και το γιατί δεν του, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ενημερωθεί για το θέμα το δικό του, αρνήθηκαν, έχουν αρνηθεί οι πάντες. Παραβιάζουν το νόμο που υπάρχει να ενημερωθεί τουλάχιστον για ποιο λόγο παρακολουθούνται. Ακόμα και με την, παρό το γεγονός ότι έχει παρέλθει και η προθεσμία, ας πούμε, με βάση τα 3 χρόνια που είχαν ανασκευάσει το νόμο, ας πούμε, ενώ πριν έλεγε 6 μήνες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό βεβαίως κατά την κρίση μου συνδέεται με το γεγονός ότι έρχονται τα καινούργια κόμματα, η αντίδραση δηλαδή θέλει να μπει επιθετικά σε αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο πολιτικά ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί και κυρίως όχι τα νέα κόμματα τώρα αορίστως και ουδέτερα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό είναι που τον απασχολεί και αυτό είναι ο λόγος.
0: Να σου πω τώρα εδώ ότι οι στενείς συνεργάτες του λένε ότι έχει έναν εκνευρισμό, ότι βγάζει θυμό προς τους προσόλους, ότι έχει έναν εκνευρισμό και αυτό οφείλεται εκεί, στο κόμμα ναι. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται, αυτό εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εμένα ανεξαρτήτως του εκνευρισμού, η μαχητικότητα που επέδειξε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στο να αποκαλυφθούν κάποια πράγματα ή να διεκδικήσει κάποια πράγματα που έτσι κι αλλιώς τον αφορούν, δεν το συζητάμε, αφού ήταν το θύμα της υπόθεσης, εγώ το βρίσκω θετικό στοιχείο, ανεξαρτήτως του τι έχει πίσω πολιτικά στο μυαλό του.
0: Πάντως η στάση του ήταν αυτή που θα λέγαμε ότι ενδεχομένως να έπρεπε να ήταν έτσι. Όχι ως προς το επιθετικός, αλλά στο ότι ζητούσε επίμονα να μάθει το λόγο που τον παρακολουθούσαν. Έτσι. Και του λένε ότι θα αυτό και αν θέλεις και διότι κάτι του λέγανε από την αρχή και διάφορα τέτοια. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: Για πες λοιπόν, είχες ξεκινήσει.
1: Όχι,
0: να,
1: έλεγα για...
0: να λες για το ναι, θέμα της.
1: Για το 120 εξέταση και το 151, κατά πόσο βολεύει. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία λέγει ότι χάρη σε εμάς μπορείτε με 120 ψήφους, ας πούμε, να. Με 120 ψήφους να μπορέσετε να κάνετε, ας πούμε, αυτό που θέλετε. Τώρα όμως επικαλεί την εθνική ασφάλεια και πάει 151. Από πού προκύπτει η εθνική ασφάλεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει 151 ψήφους και δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα? Τα μπλοκάρει όλα. Δηλαδή παράγουν σκάνδαλα και μετά τα κουκουλώνουν. Τώρα έχουν βρει αυτό το τερτύπι. Αυτή μια λένε χάρη σε εμάς μπορείτε με. Και έλεγε και ο Ανδρουλάκης εχθές, γιατί τότε με 120 και τώρα με 151, τι άλλαξε? Να μας πει ο Πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε, ο κανονισμός της Βουλής έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι η περίπτωση για την οποία ζητείτε πλειοψηφία 151 έχει να κάνει μόνο με υποθέσεις που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Άρα λοιπόν το θέμα των υποκλοπών, εάν δεχτούμε και η εξεταστική, για το θέμα αυτό, έτσι, ναι, για να καταλάβουμε δηλαδή το αίτημα είναι που και θα συζητηθεί για να δημιουργηθεί εξεταστική. Υπό άλλες συνθήκες η εξεταστική και στην πρώτη περίπτωση

0: είναι κατανοητό γιατί το κάνει. Το ζήτημα είναι με τι επιχειρήματα θα το σερβίρει. Γιατί εάν κρίνουμε την υπόθεση, την απόφαση που πήρε το πρωτοδικείο για τους τέσσερις ιδιώτες, η απόφαση εκεί που έφαγαν 126 χρόνια αυτοί όλοι για όλους αυτούς τους λόγους, η απόφαση μιλάει για κατασκοπία. Γι' αυτό παραπέμφθηκε στον Άριο Πάγο για να επανεξεταστεί. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση υιοθετεί την περίπτωση της κατασκοπίας. Ας πούμε, υπάρχει τρόπος να τους παρακάμψει. Αν υιοθετεί την περίπτωση ότι συντρέχουν λόγοι κατασκοπίας, τότε πρέπει να μπούμε σε άλλη λογική και να έχουν μεγαλύτερες ευθύνες όχι μόνο αυτοί οι οποίοι έκαναν την κατασκοπία, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, αλλά και αυτοί που την επέτρεψαν να γίνει την κατασκοπία και δεν άσκησαν σωστά. Δηλαδή η κυβέρνηση και το Μαξίμου πάει κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν και να δω πώς θα τα δικαιολογήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε και την επίσκεψη. Πήγε ο Μητσοτάκης στον Ντασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μίλησε και στους Φανάνη Αλτέμ. Έχουμε το κόμμα Καριστιανού. Μαθαίνουμε και πράγματα για το κόμμα Τσίπρα, πώς και τα λοιπά, με Κραουνάκι και τα λοιπά. Θα τα συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.

Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65

0: Στο κύριε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι είπε στο κύριο Τασούλα χθες.
1: Ναι. Το άκουσα κι εγώ. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Να λέει ότι εγώ έχω. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρουμε, η συνταγματική προθεσμία διενέργειας των εκλογών λύγει Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί.
0: Εντάξει, είναι και η Προεδρία της Ευρώπης, οπότε το νομίζω και το καλοκαίρι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση, λογικά. Θα πρέπει να έχουμε. Αλλά δεν υπάρχει και πρωθυπουργός που να έπαινε, παιδιά, θα κάνω πρόορες εκλογές στην άδεια του μήνα.
1: Ναι, εντάξει, αυτός όμως ο ίδιος πριν, βέβαια δεν το διευκρίνησε, λίγο πριν είχε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν, τώρα δεν θυμάμαι αν είπε αμέσως μετά.
0: Το άφησε ανοιχτό μετά
1: τη ΔΕΘ, είπε, και αμέσως το μετά τη ΔΕΘ προφανώς δεν είναι ο Μάρτιος.
0: Ο Μάρτιος του 27.
1: Εντάξει, ο ίδιος. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αυτή η ιστορία του Πρωθυπουργού έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει εμπεδωθεί με τον τρόπο τους και με τις κυβερνητικές επιλογές η συνείδηση στον μέσο πολίτη ότι οι πρώτες εκλογές είναι περίπου αδιάφορες. Έτσι, και αυτό δημιουργούσε, δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση, που, τη ρευστή που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, βλέπει ότι ο κίνδυνος να καταποντιστεί με το καλημέρα η κυβέρνησή του είναι φανερός, διότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει απόλυτα ότι θα την εγκαταλείψουν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι θυμωμένοι με αυτή, φοβήθηκαν ότι μπορεί να στείλουν ηχηρό μήνυμα στις πρώτες εκλογές αυτές, στις εκλογές που θα γίνουν, θεωρώντας ότι αφού δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα πάμε στις δεύτερες και μετά θα ξαναμαντρωθούμε, θα ξαναγυρίσουμε. Αν όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε κανένα ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που πήρε ο Σαμαράς το 12, που ήταν περίπου στο 18, να θυμίσουμε για κάποιους, εκεί ήταν πρόβλημα μετά, δημιουργεί άλλες συνθήκες.
0: Ωραία, μια ερμηνεία είναι αυτή. Και αν έχουν εγκαταλείψει οριστικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει εντάξει την πρώτη Κυριακή να εκφράσουν το θυμό τους, να μαντρωθούν μετά, θα είναι κατάσταση με επιστροφή, θα έχει επιστροφή, ή μπορεί τελικά να καταγραφεί ότι γύρισαν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία? Να πούμε για τους μικρομεσαίους, να πούμε για αγρότες, δηλαδή. Κλάδι που έχουν στηρίξει.
1: Ναι, εντάξει, όλα είναι πιθανά, αλλά συνήθως ξέρεις όταν υπάρχει χαλαρή, αυτό το έχουμε δει και σε ευρωεκλογές. Που ακόμα και σε ευρωεκλογές οι οποίες δεν διακυβεύεται τίποτα για κανένα κόμμα και βλέπουμε ξαφνικά, ας πούμε, και που είναι σε μικρό χρονικό διάστημα η μία εκλογή με την άλλη, δηλαδή ευρωεκλογές και βουλευτικές, έχουμε δει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Κοίταξε τώρα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στους Financial Times και είπε ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Δεν δήλωσε στενοχωρημένος, ούτε θυμωμένος με την ακρίβεια.
1: Να.
0: Είπε όμως ότι αφορά όλη την Ευρώπη αυτό.
1: Καλά, αυτό εντάξει, αυτό η απάντηση σε αυτό είναι όταν ρωτήσανε σήμερα με η τελευταία δημοσκόπηση, Γιώργο, που έκανε νομίζω ο Φαναράς η Μέτρων, έβγαλε κάτι το οποίο βεβαίως το περάσανε κάτω από τις αντένες. Τι λέει λοιπόν, πιστεύετε, ρώτησε στα ποιοτικά στοιχεία, ότι η κρίση και η ακρίβεια στην Ελλάδα, ρωτούσε τους Έλληνες, τους αυτοί, είναι εισαγόμενοι. Σε αυτό το πράγμα το 18% πίστευε ότι ήταν εισαγόμενοι και το 72%, 82% πίστευε ότι είναι εγχώρια, γηγενείς. Άρα δηλαδή αυτό το παραμύθι που το πουλάμε από την πρώτη στιγμή δεν το έχει φάει η ελληνική.
0: Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή, το έχει κάνει θάλασσα στο οικονομικό.
1: Φυσικά τώρα, εντάξει, ό,τι και να θέλει δηλαδή, εντάξει.
0: Είπε βέβαια ο κ. Μητσοτάκης επίσης για τα στενά του Ορμούζου ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί εκβιασμό, τέλη διέλευση δεν μπορούν να γίνουν δεκτά και λέει ότι οι Ευρωπαίοι να στρίψουν το βλέμμα του στην Τουρκία.
1: Εντάξει τώρα, τι να κοιτάξουν να δουν από την Τουρκία.
0: Ο ίδιος τι κάνει αυτό.
1: Ο ίδιος σας κοιτάξει να δει. Εγώ περισσότερο σε αυτό το θέμα έχω δει, Γιώργο, ότι είναι, βέβαια θα χτυπήσει και την Τρίτη που παρουσιάζει, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του. Ναι. Θα μιλήσει κάπου σε μια εκδήλωση και ο κύριος Καραμανλής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: οπότε ακριβώς εκεί πέρα θα ξαναβάλει μπροστά τα θέματα, ναι, τα εθνικά θέματα, ναι, τα οποία είναι το πεδίο του κυρίου, ναι, Καραμανλής. Αυτό τον έχει.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
1: Εδώ
0: και,
1: ναι, είναι το εξής. Όταν αυτή τη στιγμή ετοιμάζει νόμο η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και έχει ανεβάσει για εσωτερικούς, ναι, λόγους βεβαίως, την ένταση στο εσωτερικό, και ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό, γεραπετρίτιδες και λοιποί, καλλιεργούν, ας πούμε, αυτή την κατάσταση του κατευνασμού και των ήρεμων νερών. Έχουμε τον κύριο Δένδια που είναι σε άλλη γραμμή, δεν λέω ότι είναι με τον έναν, απλά το παραθέτω, γιατί και χθες ο κύριος Δένδιας ξαναχτύπησε, ναι, ναι, σε αυτό το πράγμα. Και τι είπε λοιπόν, ότι η κατάσταση με την Τουρκία δεν μπορεί να πάει στα ήρεμα νερά και στον κατευνασμό στην ουσία, αλλά πρέπει να πάει σε λογικές ισχυρής, ναι, αποτρεπτικής δύναμης και να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ο κύριος Μητσοτάκης το βλέπει αορίστως. Ναι. Είναι διαφορετική ακόμα και εκεί η προσέγγιση.
0: Πάντως σήμερα το απόγευμα σε 6.30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει η Μαρία Καριστιανού το νέο κόμμα.
1: Ναι, με πολλές, λέει, εκπλήξεις. Οκ, okay, εντάξει, εγώ δεν, όπως ξέρεις, θα περιμένουμε, έτσι κάνω πάντα, πρέπει να ακούσουμε τι είναι αυτό το κόμμα και τι ακριβώς απεύθυνση έχει, σε ποια κοινά, τι
0: τώρα,
1: ιδεολογικό στίγμα.
0: Σύμφωνα με όσα τουλάχιστον βγαίνουν προς τα έξω έως αυτήν την ώρα, η διακήρυξη του κόμματος στοχεύει σε ένα πολύχρωμο ακροατήριο και απομακρύνοντας τις διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά. Γίνεται αυτό όμως να μην υπάρχει αριστερά-δεξιά, να μην υπάρχει μια συντηρητική πρόταση, μια προοδευτική. Δηλαδή, για να καλύψει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει κάποιον από εδώ, κάποιον από εκεί, κάποιο αυτό το πολύχρωμο που λέμε, βάζουμε το επιχείρημα μπροστά, δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, και τι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω τι είναι, γι' αυτό περιμένουμε να το δω. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε πια επί των προτάσεων. Πάντως είναι γεγονός, και αυτό δεν μπορούμε, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει και στην κοινωνία, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με ό,τι έχουμε καταλάβει και με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, το απολύτως νέο πρόσωπο που κατέρχεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, σε αυτό τον πολιτικό στίβο σήμερα, είναι η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα ή μπορεί και μειονέκτημα, ναι, για την ίδια. Όπως επίσης έχει καταγραφεί με αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, ότι η κυρία Καριστιανού είναι η μόνη από αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, mm-hmm, που μπορεί να κινητοποιήσει ανθρώπους του καναπέ.
0: Ναι.
1: Αυτό οφείλω να το καταγράψω. Δεν μιλάω για δυναμική υπέρμετρη, αλλά δεν μπορεί να το αγνοήσουμε. Θα πρέπει να το λάβουν υπόψη. Όπου και να εκφραστεί και όπου και να στοχεύσει, θα περιμένουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα, πάντως και την Τρίτη έχουμε την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, 8 η ώρα αυτό. Την επόμενη Τρίτη, 26 του μήνα, υπήρχε και μια ανάρτηση σήμερα, νομίζω, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Είναι αγαπημένη του ομάδα του Τσίπρα. Η Μπαρτσελόνα, ναι.
0: Για τον αριθμό 26. Λοιπόν, τραγούδι μαθαίνουμε, ο Κραουνάκης, εκπλήξεις εκεί.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τραγούδι, αν θα είναι
0: ένα μουσικό κομμάτι.
1: Μουσικό,
0: δηλαδή,
1: κομμάτι, ναι, με έχει αναθέσει. Φαντάζομαι και σκηνοθετικά υπάρχουν διάφορα σχέδια. Φαντάζομαι τα έχει κάνει ο Θέμης, ο Μουμουλίδης, όλα αυτά. Αυτός τα επιμελεί.
0: Υπάρχουν, λέει, εθελοντές σκηνοθέτες.
1: Όχι, ναι, το κεντρικό σχεδιασμό εννοώ, δεν ξέρω, γύρω από αυτά. Που είναι και σκηνοθέτης και καλός σκηνοθέτης, βέβαια, ο Θέμης. Υπάρχει επίσης, παραγγέλθηκε, από ό,τι μαθαίνουμε, ένα ύμνος που να συνοδεύει το κόμμα και τα χρώματα. Δεν ξέρουμε τι χρωματολογία θα έχει. Θα τα δούμε όλα αυτά την Τρίτη. Από ένα γνωστό συνθέτη, από ό,τι μας είπαν εμάς, μαθαίνουμε ότι είναι ο κύριος Κραουνάκης, ο οποίος, ναι, έτσι κι αλλιώς, έχει ειδική σχέση.
0: Θα είναι δηλαδή ένα τραγούδι που.
1: Ή ύμνος ή τραγούδι. Ξέρω εγώ, θα
0: κάτι
1: είναι.
0: Κάτι χαρακτηριστικό, κάτι ας πούμε, που... Κάρμινα Μπουράνα, ναι, Πασό κάποτε.
1: Που κάτι
0: πούμε,
1: τέτοιο, ναι, φαντάζομαι, που είχε συνδεθεί, ναι, με τα Κάρμινα, ναι, Μπουράνα, ναι, τότε, ναι, ο Παπανδρέου. Κάτι τέτοιο, ναι, σημειολογικά. Δεν ξέρουμε, ναι, ακόμα αυτό.
0: Που θα είναι και αυτό κάτι καινούριο. Δεν θα το ανασύρουν από κάποιο αρχείο. Θα είναι ένα κάτι
1: προφανώς
0: τελείως
1: για
0: καινούργιο.
1: Δηλαδή, για να παραγγελθεί η νέα σύνθεση, βεβαίως θα είναι καινούργιο.
0: Τελείως καινούργιο όλο. Μαθαίνουμε τώρα ότι βασική αντίληψη του νέου φορέα είναι το μότο από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Ότι την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το ίδιο βράδυ όσοι πολίτες θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα.
1: Ανοίγει...
0: Θα υπάρξει και πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα σχετική, ναι.
0: Θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα. Δηλαδή αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος, την εκδήλωση της παρουσίασης του νέου κόμματος, της ιδρυτικής διακήρυξης, εκεί θα αρχίσει να λειτουργεί και μια πλατφόρμα, να ανοίξει μια πλατφόρμα. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα υπάρχει στο σελίδα, που εκεί θα μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες, να βάζουν κάποια θέματα, ενδεχομένως να γίνονται και θεματικές συζητήσεις, στην πορεία δηλαδή, μέσα από, εκείνη την, μέσα από το site αυτό. Υπάρχει μια πλατφόρμα. Και να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό. Ίσως από εκεί
1: αυτό γίνει... την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Έτσι ως...
0: Και μάλιστα πάνω σε αυτό έλεγαν και συνεργάτες του Ανδρουλάκη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το θυμό του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Κοίταξε, αυτό φάνηκε από... και ακόμα και από τις δηλώσεις του προηγούμενου διάστημα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, φάνηκε ο εκνευρισμός του ίδιου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή πλέον που άρχισε να βγαίνει πιο έντονο, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, και ειδικά μετά την τελευταία συγκέντρωση που έκανε στο Χαλάνδρι.
0: Ναι, στο Χαλάνδρι.
1: Εκεί είδαμε ξαφνικά την ίδια μέρα έτσι ένα περίεργο εκνευρισμό που εκδηλώθηκε. Εντάξει, λογικά πράγματα είναι αυτά.
0: Μην ξεχνάμε ότι πλαισιώνεται ο κύριος Τσίπρας από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εκεί, Γιώργο, το θέμα. Αλλά... Το θέμα είναι ότι πέραν του εκνευρισμού που έχει το ΠΑΣΟΚ και στελέχη του, η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ είναι να παρασύρουν τον κύριο Τσίπρα σε μια αντιπαράθεση, αυτό το λεγόμενο κοινός ξεκατίνιασμα, κάτι που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει ακολουθήσει.
0: Δεν έχει.
1: Και νομίζω, γνώμη μου και εμπειρία, που αυτό δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, έχει τη στρατηγική του, δεν πρέπει να το ακολουθήσει. Ναι. Δηλαδή θα είναι λάθος να ακολουθήσει αυτή την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το επίπεδο.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα θυμηθεί το παρελθόν σαν να έχει δημιουργηθεί η χώρα το 2015. Θα πούν πάλι για κολοτούμπες, για τράπεζες, για διάφορα. Νομίζω ήταν μια συνταγή που τους πέτυχε τότε, το 19. Θα κοιτάξουν να την επαναφέρουν. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα σημάδια.
1: Αυτό δείξαν, αλλά δεν περνάει αυτή τη στιγμή.
0: Εκτός να και αν ξεφούσκωσε.
1: Δεν περνάει, και νομίζω επίσης ότι αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν ακόμα και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, πάλι το λέω ΑΣΚ, δεν στην κοινωνία σήμερα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι πρέπει να τις δώσει ελπίδα και προοπτική. Πρέπει να νιώσει ο μέσος Έλληνας ότι στη νέα Ελλάδα που θα προκύψει το 30, το 35, το 40, τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια, κάπου εκεί νιώθει ότι θα βρίσκεται και αυτός. Ναι. Αν παρασυρθεί δηλαδή σε μια λογική παρελθοντολογίας, δεν πρόκειται κανένα κόμμα να πετύχει τα μέγιστα. Τότε ήταν άλλη η συνθήκη.
0: Κοίταξε όμως, η Νέα Δημοκρατία δεν πήγε ποτέ να αντιπαρατεθεί με το πρόγραμμά της. Έτσι έκανε.
1: Όχι, η Νέα Δημοκρατία, αν θυμηθείς και το 19 ακόμα, ναι μεν έθαβε τα πεπραγμένα λογικά της, με προπαγάνδα και με όλα αυτά της κυβέρνησης, αλλά μιλούσε για την επόμενη μέρα η οποία θα φέρει τη χώρα σε άλλες συνθήκες, θα απομπολσεβικοποιήσει, ναι, όπως λέγανε, ναι, ας πούμε, ναι, την χώρα τότε, και όλα αυτά τα πράγματα τα έλεγε και έδινε μία άλλη προοπτική, η οποία θα, οι Έλληνες θα ζουν καλύτερα, το σπιράλ θα εκτιναχθεί και η ανάπτυξη θα είναι, ότι έδινε προοπτική, καλή ή κακή την έδινε. Ποτέ κανένα κόμμα, ο κύριος Τσίπρας το 2015 βγήκε, η ελπίδα έρχεται, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, μιλούσε για κάτι άλλο,
0: υπήρχε
1: το οποίο...
0: αισιοδοξία, έδινε ένα στίγμα. Ναι.
1: Δεν μπορεί να πας με το λάθος του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, το αυτό ήταν ακόμα και εκείνες οι διαφημίσεις, οι μαύρες κιάραχλες που σε έπιανε, ας πούμε, θυμάσαι, ναι, που έβγαζε κάτι μέσα από τα σκοτάδια, από τους λαβυρίνθους του σκοταδιού, ας πούμε, που έδειχνε μία μίζερη κατάσταση. Για αυτά τα πράγματα, ας πούμε, λειτουργήσαν πολύ αρνητικά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε καρδούλες.
1: Καρδούλες.
0: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι πριν ξεχιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.
1: Και αφού είχε 49.
0: Λοιπόν.
1: Τίποτα. Θα πάμε τώρα σε δελτίο και στο ένθετο. Να πω μια. Κάτι μας λένε εδώ και ο Αναστάσης, από ό,τι είδα και.
0: Okay.
1: Εντάξει, είδα και τη Βασιλική, νομίζω. Τέλος πάντων. Για την κυρία Καριστιανού, ότι κινητοποιήθηκε με τα Τέμπη η δεξιά και η άκρα δεξιά και η αριστερά για να στηρίξουν, είναι άλλη συνθήκη εκείνη. Και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό που είπαμε εμείς για την δυνατότητα του να κινητοποιήσει δυνάμεις είναι μία κουβέντα. Το λένε οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν το λέμε εμείς μόνο, έχει μετρηθεί αυτό, είναι το νέο πρόσωπο. Καλό ή κακό θα το κρίνουμε, άστοχο ήτανε μέχρι τώρα, όλες τις παρεμβάσεις άστοχες ήτανε, ανεπαρκείς στην τρέχουσα, αλλά αυτό μην κρυβόμαστε τώρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρετίνα Σπύρου, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της COSMOTE Telecom.
3: Το κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Σαν να κυκλοφορεί γυμνό είναι το άτομο το οποίο απέχει από τον εμβολιασμό σε κάθε ηλικία, μιας και είναι εκτεθειμένο σε λοιμώξεις. Αυτό είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας για τον διαβίου εμβολιασμό της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλαο Σύψα, καθηγητή λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Κύριε Σύψα, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κυρία Κοτσοπούλου.
4: Την πλάτη γυρνούν οι πολίτες στον εμβολιασμό. Και θα ήθελα να μάθω πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τη γυμνή αλήθεια για την προστασία του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία, αφού οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός αφορά μόνο τα παιδιά.
5: Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός, έχω πει πολλές φορές ότι είναι μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Με βάση λόγω του εμβολιασμού και του καθαρού νερού που μπορέσαμε να παρέχουμε στους πολίτες, αυξήθηκε η επιβίωση των ανθρώπων. Ζούμε πολύ περισσότερο από όσο ζούσαμε προπολεμικά. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτή την υπέροχη κατάκτηση της επιστήμης και του ανθρωπίνου πνεύματος, που είναι μια αθέτω δωρεά της επιστήμης προς τον άνθρωπο, έχουμε πολλές φορές δυστυχώς προβλήματα όπως είναι η άγνοια, όπως είναι η δυσδαιμονία, όπως είναι η θρησκοληψία, όπως είναι η συνωμοσιολογία, ο λαϊκισμός, η θρησκοληψία μερικές φορές, που κάνουν τους πολίτες διστακτικούς απέναντι στα εμβόλια. Έχουμε δηλαδή αυτή τη διστακτικότητα των πολιτών να εμβολιαστούν Πράγμα το οποίο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, όπου είχαμε τους εμβολιαστές και τους αντιεμβολιαστές. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος για να σπάσουμε αυτή τη διστακτικότητα, για να πείσουμε ξανά τους πολίτες για τα ευεργετικά αποτελέσματα του εμβολιασμού, είναι να κάνουμε μια επίθεση ενημέρωσης, δηλαδή να δώσουμε στους πολίτες τα πραγματικά στοιχεία για τα ωφέλη των εμβολιασμών. Είναι πολύ σημαντικό η επιστήμη, η πολιτεία, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε για τη σωστή ενημέρωση του κοινού. Ένας ενημερωμένος πολίτης, ενημερωμένος, είναι η ασπίδα της δημόσιας υγείας. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν λέτε ότι τα εμβόλια δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι κάναμε τα παιδικά μας εμβόλια, άρα είμαστε εντάξει. Απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν και τα εμβόλια των ενηλίκων. Και έχουμε ένα εξαιρετικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο επιμελείται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, το οποίο καλύπτει πολλά και σημαντικά νοσήματα. Είναι εμβόλια για τους ενήλικες, τα οποία κρατούν τους ενήλικες και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, τους κρατούν μακριά από τα νοσοκομεία, μένουν στο σπίτι τους και προλαμβάνουν νοσήματα, τα οποία συνήθως οδηγούν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν όλοι τα ωφέλη του εμβολιασμού και ιδιαίτερα οι ενήλικες για τη δημόσια υγεία αλλά και για την ατομική ευημερία του καθενός.
4: Με αυτό θα ρώταγα, γιατί ξέρουμε ότι καθώς το νοσοποιητικό μας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, η εμβολιαστική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής από τη γέννηση μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι απαραίτητη. Και θα ήθελα εδώ να μάθω ποια είναι τα βασικά εμβόλια στα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται οι ενήλικες, κύριε Σύψα.
5: Καταρχάς, θα πρέπει να κάνουμε τα αναμνηστικά εμβόλια που τον παιδικό μας εμβόλιο, λόγω χάρη το εμβόλιο της δυσαρίτιδας ή το τάνο, αυτά πρέπει να, τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να επαναλαμβάνονται. Είναι τα λεγόμενα αναμνηστικά εμβόλια, τα οποία ο γιατρός σας θα στα πει. Τώρα, όσον αφορά για τους ενήλικες, υπάρχουν εμβόλια τα οποία προλαμβάνουν αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως είναι η γρήπη, όπως είναι ο κοροναϊός, όπως είναι ο ιός RSV, όπως είναι ο πνευμονιόκοκκος, είναι τα νοσήματα τα οποία οδηγούν πολλούς ενήλικες κάθε χρόνο στα νοσοκομεία και τους ηλικιωμένους πολλές φορές οδηγούν και στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή και στο θάνατο. Τα εμβόλια, τα νοσήματα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό προλαμβάνονται με το σωστό εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να γίνεται κάθε το φθινόπωρο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εμβολιαστικό το οποίο καλό τους πολίτες να το ακολουθήσουν. Υπάρχουν όμως εκτός από τα αναπνευστικά νοσήματα και άλλα νοσήματα, όπως είναι λόγω χάρη ο έρπιτο ιός, ο οποίος είναι ένα νόσημα το οποίο προσβάλλει κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους και άνοσο κατασταλμένους και μερικές φορές οδηγεί σε μια δραματική έκπτωση της ποιότητας της ζωής, διότι κάνει πόνους, κάνει δραματικές εκδηλώσεις, αλλά ακόμη κάνει και εγκεφαλικά επεισόδια. Ένα νόσημα λοιπόν το οποίο προλαμβάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ένα εξαιρετικό εμβόλιο, το οποίο είναι διαθέσιμο. Υπάρχει το εμβόλιο για παράδειγμα για τον ιό HPV, τον ιό των φθυλωμάτων, το οποίο προστατεύει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που είναι σεξουαλικά ενεργοί από καρκίνους. Επομένως, θα έλεγα ότι υπάρχει μια γκάμα εμβολίων. Το γενικό κράτος τα παρέχει όλα δωρεάν, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Ανήκουν δηλαδή στον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, κύριε Σύψα.
5: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα τα παίρνει ο Έλληνας πολίτης δωρεάν. Είναι ένα πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα, μπορώ να σας το πω αυτό. Επομένως, καλούμε τους πολίτες να το εκμεταλλευτούν και να το χρησιμοποιήσουν για να προστατεύσουν κυρίως τη δική τους υγεία αλλά και τη δημόσια υγεία.
4: Και σε τι ποσοστό προστατεύει ο εμβολιασμός τους ενήλικες από τα νοσήματα που αναφέρατε προηγουμένως, κατά της γρήπης, του RSV, του έρπιτα ζωστήρα? Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό, κύριε Σύψα.
5: Κοιτάξτε, κάθε εμβόλιο έχει μια διαφορετική συμπεριφορά, δεν υπάρχει ένα νούμερο για όλα, αλλά μπορώ να σας πω μέσα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν το εμβόλιο δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο. Ακόμη λόγω χάρη για παράδειγμα για τη γρήπη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, το εμβόλιο της γρήπης μας προστατεύει από το να αμολυνθούμε κατά 60%, αλλά ο εμβολιασμένος άνθρωπος δεν φτάνει στο νοσοκομείο και δεν θα νοσήσει πολύ βαριά, δεν θα διασωληνωθεί. Επομένως λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το όφελος που δίνει ο ετήσιος εμβολιασμός για τη γρήπη. Και ανάλογα ισχύει για τα υπόλοιπα εμβόλια. Για το εμβόλιο το έρπιτα, οι 9 στους 10 ανθρώπους δεν θα πάθουν ποτέ έρπιτα εφόσον εμβολιαστούν τουλάχιστον. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι πολύ αποτελεσματικά εμβόλια.
4: Άρα πολύ σημαντική είναι η κεντρική ιδέα της εκστρατείας της λοιμοξιολογικής εταιρείας, που βασίζεται στο γεγονός ότι η απουσία της εμβολιαστικής κάλυψης αφήνει τον άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας εκτεθειμένος στις ασθένειες σαν να κυκλοφορεί γυμνός, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστά. Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, αλλά επίσης και η βιομηχανία, αλλά και η πολιτεία, κατά καιρούς κάνουν καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον εμβολιασμό. Και θεωρώ ότι είναι καμπάνιες οι οποίες έχουν ένα εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν σωστά, να συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη για τους εαυτούς και για την οικογένειά τους και να ακολουθήσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα όπως αυτό καθορίζει από την πολιτεία.
4: Κύριε Σύψα, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Παρέμβαση με αιχμές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε για περιβάλλον παραβιάσεων του συντάγματος και υποχώρηση του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι υπάρχουν επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να ανοίξει η σχετική συζήτηση, ενώ έθεσε ζητήματα λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε, μόνο μία μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει την τήρηση του συντάγματος και μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Κατεπήγουσα έρευνα για το διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων του ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προθεσμία 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν. Κύμα διεθνούς κατακραυγής έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει την εξευτελιστική μεταχείριση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές, το οποίο δημοσιοποίησε ο Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ. Στο υλικό, οι ακτιβιστές εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα στο έδαφος με τον Ισραηλινό Υπουργό να τους κλεβάζει και να δηλώνει ότι εμείς είμαστε αφεντικά εδώ. Στις Βρυξέλλες, η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε τη μεταχείριση ταπεινωτική και εσφαλμένη, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έκανε λόγο για αποτροπιασμό, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη και ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκωσε τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Ενώ 6 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Παράλληλα, το ΜΑΤ του Γκάζα Γκρις τονίζει ότι οι 19 Έλληνες κρατούνται και καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης το απόγευμα στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας με πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση από τους δύο πρώην επικεφαλείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πολυωρή διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη, κατά την οποία το Μαξίμου φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης παραμένουν πυκνές, παρότι έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λευκός καπνός. 6 εβδομάδες μετά την εύθραστη εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέες στρατιωτικές ενέργειες σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα, η ένταση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και ανησυχία για την πορεία της διεθνούς οικονομίας. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, δήλωσε σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εσμαήλ Μπαγάη. Πιστέψτε με, αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν αν επανεληφθεί η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα από την περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιο, τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπεναμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της Air France όταν ο αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Μόντρεαλ λόγω φόβων ότι επιβάτης ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό Έμπολα. Η πτήση 378 της Air France εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι-Ντιτρόιτ όταν οι αρχές αποφάσισαν να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στον Καναδά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Αθήνα μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας, με την αστυνομία να ανακοινώνει τα μέτρα ασφαλείας αλλά και με τον τρόπο μετακίνησης των επαδών προς το Telecom Center. Από τον σταθμό του μετρό στο Φάληρο θα αναχωρήσει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το Θησίο η αντίστοιχη της Φενερμπαχτσέ, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και απαγόρευση διαδηλώσεων και μοτοποριών από το Κολονάκι μέχρι τα Ηλίσια και το Παγκράτη, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία των ομάδων.
0: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Είπαμε, Σωτήρη, για τα πολιτικά, τις πολιτικές εξελίξεις, τι γίνεται στο πολιτικό σύστημα, ποιος πάει, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Αλλά κάτι μένει σταθερό, η ακρίβεια. Ο κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
1: Η ακρίβεια είναι σε βαθμό πλέον εξουθένωσης, ασφυξίας.
0: Και έλεγες χθες ότι το 30% περίπου είναι κάτω από το...
1: Ναι, είναι μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Υπάρχει ένα δείγμα που μετράει τα διαθέσιμα εισοδήματα, ναι, και το όριο της φτώχειας έχει οριστεί κοντά στις 7.000, mm-hmm, 7.000 ετήσιο και κάτω που έχει, ναι, κάποιος ας πούμε πολίτης μας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό το ποσοστό δηλαδή είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Ναι, εκατομμύρια περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, η Θεσσαλονίκη δεν έχει 1,5 πόσο έχει. Ναι, δεν είναι. Είναι πια ασφυκτικό.
0: Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στον πρόεδρο. Να πω αυτό το οποίο είπα, το εξής. Η χώρα μας πέρσι, το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ήμασταν σε ποσοστό φτώχειας και ή κοινωνικού αποκλεισμού το 26,9% της χώρας μας.
1: Ναι, σωστά.
2: Φέτος ανεβήκαμε 0,6 της μονάδας, πήγαμε στο 27,5%. Αυτά είναι στοιχεία, πραγματικά είναι στοιχεία της Eurostat.
1: Έτσι,
2: τα
1: ακριβώς.
2: Οποία μας λέει ότι η αγοραστική δύναμη μειώθηκε κατά πολύ, πήκανε και άλλες κατηγορίες σε φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό που ξεπέρασε το 27,5%. Αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε, και αυτά είναι στοιχεία της Eurostat του 25, όχι του 26, αυτό που διανύουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, το 25.
2: Που μιλάω, το λέω αυτό λόγω του πολέμου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και λόγω του ότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα προϊόντα. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες και δικαιολογίες, θα έλεγα, ταυτόχρονα, προκειμένου να εισχροκερδούν και οι πολυεθνικές και όχι μόνο εις βάρος των καταναλωτών. Και τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε καθημερινά. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στην αγοραστική δύναμη πλέον δεν έχουμε να φοβηθούμε και να στεναχωρθούμε για τίποτα, γιατί φτάσαμε πλέον στην τελευταία θέση. Δεν έχει παρακάτω.
1: Ναι.
2: Εμείς ήμασταν στις 69 μονάδες το 2024 και το 2025 πήγαμε στις 68 μονάδες, η Βουλγαρία ήταν στις 66 το 24 και το 25 πήγε στις 68. Για να καταλάβετε ποια είναι η ροή των πραγμάτων και το τι συμβαίνει στη χώρα μας, τι συμβαίνει με τους συνταξιούχους και τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους. Και δεν μιλάω για τους ευάλωτους, δεν μιλάω για τους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν μιλάω για τους χαμηλόμισθους, αυτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Μιλάω για τα μεσαία στρώματα, τα οποία είναι ο χρηματοδότης της κυβέρνησης, οι οποίοι αυτοί που πληρώνουν μόνο και δεν απολαμβάνουν τίποτα. Από αυτά τα οποία τα επιδόματα ή τα πενιχρά, να το πω έτσι, αυτό το fuel pass του 20-25 ευρώ για ένα μήνα, λες και ήταν κάτι το σπουδαίο, δεν απολαμβάνουν τίποτα. Αυτοί δεν λαμβάνουν από αυτά τα πράγματα, γιατί τους πιάνουν είτε τα εισοδηματικά κριτήρια, είτε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν, η περιουσιακή τους κατάσταση.
1: Μάλιστα. Διάβαζα κάπου σήμερα ότι διέρευσε, λέει η κυβέρνηση, ότι ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε Ραυτόπουλε, μια νέα πλατφόρμα που θα τη λέει πόσο κάνει, για να μπαίνει ο καταναλωτής να συγκρίνει και να βλέπει, λες και το πρόβλημα θα λύσει την ανεργία, την ακρίβεια.
2: Αυτό υπήρχε και πριν. Αυτό υπήρχε και πριν.
1: Ναι,
2: δεν είναι κάτι το καινούριο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο καταναλωτής, αν θέλει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όλα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και όταν λέω όλα, εννοώ οι 5 μεγάλες αλυσίδες και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλες αλυσίδες, όλα έχουν e-shop. Το οποίο μπορεί να μπει ο κάθε καταναλωτής μέσα στο PC του και να δει πόσο έχει το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει η κάθε αλυσίδα. Πόσο το έχει η κάθε αλυσίδα. Αλλά να σας πω το εξής, πριν μπει ο καταναλωτής να το δει αυτό. Θα σας πω ότι γάλα ενός λίτρου έχει 1,74 και δεν θα δει ούτε ένα λεπτό, το τονίζω, ούτε ένα λεπτό διαφορά από αλυσίδα σε αλυσίδα. Και αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό λέω, ρωτάω και εγώ, τι μπορεί
2: για
1: να σημαίνει.
2: Για ούτε ενός κιλού. Έχει 5 και 35 και δεν θα δει ούτε ένα λεπτό από αλυσίδα σε αλυσίδα. Εκτός αν κάποια αλυσίδα στη συγκεκριμένη μέρα που θα μπει ο καταναλωτής θα το έχει σε προσφορά. Με στίκερ που λέμε. Αυτά υπάρχουν. Εμείς εκείνο το οποίο θέλαμε και έχουμε προτείνει και έχουμε πει.
0: Αυτό, συγγνώμη κύριε, αυτό που λέει. Συγγνώμη λίγο, επειδή είπατε ότι δεν θα υπάρχει ούτε λεπτό ούτε ευρώ διαφορά. Θέλετε να πούμε, να πείτε δηλαδή ότι είναι σε συνεννόηση μεταξύ τους οι αλυσίδες.
1: Καρτέλ.
2: Εννοείται ότι είναι
0: κατέ. Να το πούμε. Ότι δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Ζούμε σε μια κατεστημένη αγορά. Αυτό το δεδομένο. Σας πω ότι υπήρχαν δεκάδες αλυσίδες και θα τις θυμάστε πριν από κάποια χρόνια. Και τώρα αυτή τη στιγμή όλες και όλες μετριούνται στα δάχτυλα του νοσηριού. Οι αλυσίδες που δραστηριοποιούνται. Οι περισσότερες από αυτές τις πέντε σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Με τα υποκαταστήματά τους. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Γιατί θα σας πω και το άλλο. Για παράδειγμα, εμείς οι καταναλωτές βλέπουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, μιας και ανέφερα το γάλα, 5, 10, 20 διαφορετικές μάρκες γάλα. Όχι πολλές, είπα 20. Περίπου στις 10 διαφορετικές μάρκες γάλακτος. Το φρέσκο γάλα, το οποίο είναι είτε του μισού λίτρου είτε του ενός λίτρου. Γνωρίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και το λέω αυτό γιατί 5 συγκεκριμένες διαφορετικές μάρκες οι οποίες υπάρχουν στα ψυγεία είναι μιας βιομηχανίας. Ενός ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
2: 5 συγκεκριμένες. Δεν χρειάζεται να τις πω στον αέρα. Αν θέλετε εκτός αέρα θα σας πω. Αλλά είναι του ιδίου ιδιοκτήτη. Και ποιο, ο ιδιοκτήτης αυτός, ο βιομήχανος ή της γαλακτοβιομηχανίας, θα ανταγωνιστεί ποιον, τον εαυτό του? Αφού το γάλα το παίρνει από τον ίδιο κτηνοτρόφο, το παίρνει στην ίδια τιμή. Δεν αλλάζει τιμή, γιατί είναι διαφορετική η μάρκα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή.
1: Τι να πω, είναι. Δηλαδή δεν λειτουργεί καθόλου σε αυτή την ελληνική αγορά. Συγγνώμη που φαίνεται έτσι κοινότοπο. Ο ανταγωνισμός σε αυτή τη χώρα σε τίποτα. Ας δεχτούμε τους κανόνες της αγοράς.
2: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός για εμάς, όπως το έχουμε δει και κάνουμε καθημερινά έρευνες. Πάτε με τα 59 παραστήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι όσο και οι βιομηχανίες, παράδειγμα, έκπτωση ή βάλει το ένα προϊόν στη μία αλυσίδα, αν όχι την άλλη μέρα,
0: Αν έχει την καλοσύνη να μετακινηθείτε λίγο, κύριε, αυτό που λέτε, σας ακούμε διακοπές.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα
2: λέω ότι δεν υπάρχει, λέω, ανταγωνισμός, γιατί βλέπουμε ότι και οι βιομηχανίες ή οι πολυεθνικές, ό,τι δίνουν στη μία προσφορά, στη μία αλυσίδα, δίνουν και στην άλλη. Οπότε είναι μέσα, βλέπουμε πάντοτε τις ίδιες τιμές. Δεν μπορώ να πω ότι ίδιες τιμές σε μακαρόνια, ίδιες τιμές σε γαλακτοκομικά, ίδιες τιμές σε τυροκομικά, ίδιες τιμές παντού, σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα των πολυεθνικών και όχι μόνο εταιριών, είναι ίδιες τιμές σε όλες τις αλυσίδες. Εκτός εάν, εβδομάδα η μία αλυσίδα το βάζει σε προσφορά, αυτό που βάζει σε προσφορά η μία αλυσίδα το βάζει την επόμενη εβδομάδα η άλλη αλυσίδα. Αλλά όταν είναι στην αρχική τιμή ή στην τιμή την κανονική αυτή η οποία έχει στα ράφια, είναι η ίδια τιμή. Τα μακαρόνια 75 λεπτά, 72 λεπτά τα έχει μία αλυσίδα, 72 λεπτά τα έχει άλλη αλυσίδα, 83 λεπτά τα έχει μία αλυσίδα, 83 λεπτά τα έχει η αλυσίδα και οι 5 αλυσίδες στην ίδια τιμή. Πού είναι ο ανταγωνισμός?
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Η κυβέρνηση λέει και τα κυβερνητικά στελέχεια, τα αρμόδια τέλος πάντων, ότι όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται στους διεθνείς παράγοντες. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι στεναχωριέται και οργίζεται για αυτή την κατάσταση. Το λέω ακριβώς όπως υπόθηκαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι λυπάται και θυμώνει.
1: Λυπάται και θυμώνει, ναι. Για όλη την κατάσταση που συμβαίνει ερήμην του, από ό,τι κατάλαβα, για να το λέει και να τα αποδίδει εκεί. Είναι πράγματι η διεθνή κατάσταση αυτή που έχει δημιουργήσει αυτή την υπερακρίβεια στην ελληνική αγορά και την ασφυξία?
2: Αυτή η καραμέλα έλειωσε όσον αφορά τον πληθωρισμό, ότι είναι εισαγόμενο. Και θα σας το πω με αυτά λόγια για να με καταλάβετε, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας. 20-26.
0: Και είναι αυτό που λέει. Λίγο να μετακινηθείτε, σας χάνουμε.
1: Σας χάνουμε.
2: 2020, ότι
0: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή να ξαναπάρουμε πάλι, να δοκιμάσουμε πάλι με τον κύριο Ραυτόπουλο. Να δοκιμάσουμε πάλι, να τον καλέσουμε. Αν έχει κάποιο σταθερό, Λευτέρη, να μπορέσουμε να. Για ρωτήσω τώρα, αν έχει κάποιο σταθερό, πώς το κάνουμε έτσι. Τώρα, Σωτήρη, το πες έτσι. Λυπάται ο Πρωθυπουργός, θυμώνει, αλλά και τι κάνει.
1: Κάνει πλατφόρμες από ό,τι βλέπω. Εδώ ναι. Αυτό. Γιατί αυτή η πλατφόρμα που είπα στον κύριο Ραυτόπουλο, το βλέπω εδώ, είναι ότι την εξεργάζεται, λέει, το Υπουργείο Ανάπτυξης με ονομασία, με τα αλλαγή ονόματος, πόσο κάνει με λατινικά σύμβολα για να αντικαταστήσει αυτή που δεν απέδωσε μέχρι τώρα. Ναι. Δεν το λέει έτσι, δεν λέει ότι δεν απέδωσε, αλλά για να αντικαταστήσει το ή καταναλωτής που υπήρχε για να συγκρίνεις. Εκεί λοιπόν λέει θα είναι σε real time, σε πραγματικό χρόνο, λέει, λένε τώρα πώς, δεν ξέρω πώς θα γίνει, πόσο είναι οι τιμές και πώς μπορεί να συγκρίνουν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το βλέπω δούλεμα κανονικό έτσι της κοινωνίας.
0: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό και ας υποθέσουμε που δεν υπάρχουν διαφορές και ανταγωνισμός, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει. Θα πάρεις δηλαδή το αυτοκίνητο, θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις κάτι, θα πας μετά σε ένα άλλο να πάρεις κάτι άλλο και θα έρχεσαι γύρω γύρω όλη την ημέρα για να πάρεις αυτά που θέλεις.
1: Ναι, θα φέρνεις βόλτα τα 3-4.
0: Οπότε το έλυσαν αυτό, για να μην ταλαιπωρήσει, το έλυσαν αυτό οι σούπερ μαρκετάδες, έχουν όλη την ίδια τιμή, συνεννοούνται, οπότε πηγαίνεις
1: για να μην ταλαιπωρήσει.
0: Για να μην ταλαιπωρήσει γύρω γύρω με το αυτοκίνητο, κατάλαβες. Ορίστε, οπότε το έλυσαν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που καταγράφω είναι με βάση στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Υπήρχε μία καταγεγραμμένη αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, των καταναλωτών που έλεγε ότι ο μισθός εξαντλείται στις 21 μέρες, ήταν το 22-23, την 21η μέρα εξαντλείται. Οι επόμενες 9 φακές και, και αυτές είναι και πανάκριβες.
0: Και ό,τι άλλο μπορούμε, ας πούμε. Άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό έχει έρθει χαμηλότερα τώρα. Έχει πάει αυτή τη στιγμή, λέει, στα 17 με 18 μέρες η δυνατότητα του μέσου πολίτη να καταναλώσει με βάση το εισόδημά του για να αγοράσει προϊόντα διατροφής και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχώς κατεβαίνει. Εντάξει τώρα, εάν αυτό το πράγμα δεν ιδρώνει το αυτή της, της κυβέρνησης και νομίζει ότι θα τα ρίξει στον Νετανιάχου και στον Τραμπ και δεν ξέρω τι, όπως τα ρίξε παλιότερα στον Πούτιν και πιο παλιά στην πανδημία και πάει λέγοντας. Εντάξει τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τα μνημόνια.
1: Εντάξει, και στο ΣΥΡΙΖΑ και παντού, ας πούμε. Όλοι φταίνε οι άλλοι, αλλά εδώ αυτή η πραγματικότητα. Και βέβαια είναι αστείο αυτό το πράγμα που συζητάμε σήμερα, να μιλάμε για μια κυβέρνηση που διανύει και κλείνει, αν δεν τον έκλεισε ήδη, τον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης της χώρας και να συμπεριφέρεται, ας πούμε, σαν να είναι αντιπολίτευση και να ακούμε δηλαδή να κάνει κριτική και διαπιστώσεις για πράγματα τα οποία οφείλει να τα λύσει ή να παρέμβει για να τα λύσει. Δεν μπορεί να ακούς τώρα τον Πρωθυπουργό να λέει λυπάμαι και οδύρομαι.
0: Και εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δεν τον ψήφισαμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω και εγώ.
0: Δηλαδή, για να λυπάται τον ψήφισε.
1: Εν πάση περιπτώσει να λυπηθεί όσο θέλει. Δεν του το αφαιρώ αυτό. Δεν μπορώ να του το στερήσω αυτό το δικαίωμα του συναισθήματος αυτού. Αλλά δεν περιμένω, ας πούμε, αυτό ως πολίτης να μου πει πόσο λυπάται κι αυτός.
0: Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε όμως τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Σας διακόψαμε, έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Δεν είχαμε καλή επαφή, στο τέλος έπεσε και η γραμμή.
2: Ωραία, σας έλεγα το εξής.
1: Αυτό, ναι.
2: Για παράδειγμα, 2020-2026. Το αρνί και το κατσίκι στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 82%. 2020-2026 το μοσχάρι αυξήθηκε κατά 75%. Το μοσχάρι είναι εισαγόμενο, το αρνί και το κατσίκι είναι ελληνικό. Οπότε ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος ή ελληνικός. Το ερώτημα είναι ρητορικό, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, απόλυτα.
2: Ναι.
1: Με στοιχεία βεβαίως, αυτό είναι. Ναι.
2: Πάντα με στοιχεία, όχι και αποδείξεις, όχι με λόγια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όμως αυτό αυξήθηκε στον καταναλωτή. Στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο αυξήθηκε τόσο? Όχι, στον κτηνοτρόφο αυξήθηκε το 2020 από το 2026 περίπου 40%. Για να καταλάβετε και τις διαφορές. Και αυτά μιλάω για σήμερα. Προσέξτε, από τις 19 του μήνα μετά την συμφωνία, την υπογραφή της κυρίας, της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιεν, με τις χώρες της Μερκοσούρ, που δεν περίμενε να βγει η απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχουν προσφύγει οι ευρωβουλευτές μας, φανταστείτε τι έχει να γίνει με την εισαγωγή μέλι, ρύζι, ελαιόλαδο, κρέας. Λέω για 4 βασικά προϊόντα που μπαίνουν σε όλα τα νοικοκυριά, στα τραπέζια τους, είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σήμερα που μιλάω, επειδή πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, είχα μιλήσει

0: χιλιάδες στρέμματα, φέτος μειώθηκαν στις 200.000. Έχουν μείνει τα στρέμματα άσπαρτα. Γιατί δεν έχουμε, δεν μπορούμε να σπείρουμε. Γιατί δεν έχουμε χρήματα να σπείρουμε. Γιατί δεν μας δίνουν οι εταιρείες λοιπάσματα, φυτοφάρμακα χωρίς χρήματα, τα οποία δεν έχουμε και δεν μας έχει δώσει η κυβέρνηση, δεν μας έδωσε και τα 70 ευρώ αναστρέμα που μας είχαν πει κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων μας.
1: Φεύγει 20 με 25 λεπτά το κιλό και στον...
0: Όχι, πολλά λέτε 25. 20 με 23, 24 το πολύ.
1: Και στον καταναλωτή φτάνει 3 και 4
0: στα 3
1: ευρώ.
0: Κιλά. Μάλιστα. Στα 3 ευρώ.
1: Ωραία.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Το ίδιο συμβαίνει που είναι απόλυτα και το ρύζι. Τα απόλυτα είναι και τα φασόλια Δυτικής Μακεδονίας, τόσο της Καστοριάς όσο και των Πρεσπών της Φλόρινας. Γιατί προτιμούν τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις χώρες Μερκοσούρ και όχι μόνο από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πολύ φτηνότερα γιατί είναι πάρα πολύ φτηνά, αλλά απαγορευμένα βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούν.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Καλή σας σήμερα. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Δραυτόπουλος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα, ακουμπισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε.
1: Είδες που υπάρχει και χιούμορ σε αυτή τη χώρα.
0: Βέβαια.

0: Πάντα υπάρχει.
1: Και λέω για το τραγούδι.
0: Ναι. Έτσι. Το ρύζι τι είπε στη... την ντομάτα, τι είπε στο ρύζι. Ή το ρύζι τι είπε στην ντομάτα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει χιούμορ, ναι.

0: Ενώ βλέπω στην Earth News τώρα Σωτήρη τον Παύλο Γερουλάνο και λέγαμε και χθες προχθές τοποθετήθηκε, δεν εξαίρεσε τη Νέα Δημοκρατία από το ενδεχόμενο στο μέλλον να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, δεν το απέκλεισε όπως και η Άννα Διαμαντοπούλου και θα υπάρξουν εξελίξεις εκεί, δεν μπορεί να μην υπάρξουν. Τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τη μια δεν συνεργαζόμαστε, από την άλλη θα συνεργαστώ με προσωπικότητες, έχει πάρει κόσμο, έκανε μια διεύρυνση που σε κάποια λίστα, εκτός το λάθος που έγινε με τον Κορακάκη, είδαμε και ονόματα που έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχαν φύγει από το Πασόκ. Μπορεί να μεγάλωσαν ηλικιακά, έμεναν ένα σπίτι τους, επαναδραστηριοποιήθηκαν, τους κάλεσαν και εμφανίστηκε ως διεύρυνση. Πήρε κάποιους βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να κάνει μια διεύρυνση, αλλά πραγματικά είναι σε προσωπική μου εκτίμηση ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κ. Ανδρουλάκης. Μια έχει το κόμμα Τσίπρα, απ' την άλλη του λένε, κοιτάζουν προς τη Νέα Δημοκρατία, του το λένε και ευθέως, ότι πρέπει να πάνε προς τα εκεί. Οπότε το πρόβλημα είναι και σχεδόν τριχοτομημένο πια το Πασόκ. Τι να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, λέει θα πάμε μόνοι μας, αλλά δεν βλέπουμε να κινείται και τίποτα. Ναι, ξέρω, θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό και τι θα κάνει το Πασόκ με τις συνεργασίες και αν θα κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. Ή αν πάντως το δεύτερο κόμμα το μάζεψε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το αναφέρει πια ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ. Ή αν θα συζητήσουμε το θέμα γενικότερα, δηλαδή τις πολιτικές εξελίξεις, με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στέλεχος του Πασόκ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Ζαρωτιάδη, βλέπουμε στο Πασόκ ότι ναι μεν το συνέδριο λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν στελέχοι από το Μεϊμαρόγλου, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, να λένε ότι και δεν μπορεί να μείνει και κυβέρνητη χώρα αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία έως τις εκλογές, μετά δεν διευκρινίζει. Ή ο κύριος Γερουλάνος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας. Μην άλλοι που κοιτάνε αριστερότερα, άλλοι. Τι ακριβώς, πώς το ερμηνεύεται όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι όλοι και όλες θα κριθούμε στην ώρα της αποφασιστικής εξέλιξης. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δικαίως εκφράζεται ένας προβληματισμός για την κυβέρνηση, για την κυβερνησιμότητα, για την προοπτική της χώρας σε δύσκολους καιρούς, που αυτό το αντιλαμβάνομαι, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όμως ξεκάθαροι ως προς το για ποιο λόγο θέλουμε, σε ποια κατεύθυνση, με ποιο ζητούμενο να κυβερνηθεί η χώρα. Και αν απαντηθεί αυτό που απαντήθηκε και στο πλαίσιο του συνεδρίου και απαντιέται και από τις συνεχώς τολμηρές, ριζοσπαστικές, ρηξικέλευθες προτάσεις που κάνει το κίνημα σε επιμέρους ζητήματα, από το θέμα του 35ωρου, στο ζήτημα της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, στο ζήτημα των τραπεζών και προσφάτως πολύ σωστά στην ανάδειξη του προβλήματος, του πραγματικού προβλήματος που είναι το ιδιωτικό χρέος και όχι το δημόσιο τόσο. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα λάβουμε υπόψη, νομίζω προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει χώρος κυβερνητικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της δεξιάς. Ανεξάρτητα αν κανείς αυτό ιδεολογικά ή στρατηγικά το θεωρεί σωστό ή λάθος, δεν υπάρχει ένας χώρος να διενεργηθεί και να υλοποιηθεί δεδομένων των κατευθύνσεων της επόμενης κυβέρνησης που διεκδικούμε ως προοδευτικός χώρος, αν θέλετε όλοι, και δεδομένων των επιδιώξεων που έχουμε. Είναι δηλαδή το ένα ανερεί το άλλο. Οπότε θεωρώ ότι αυτονοήτως, από τη στιγμή που αυτές είναι οι θέσεις που υπερασπιζόμαστε και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε αυτή τη στιγμή, για να μην πω δε για την πολύ κέρια πολεμική απέναντι στα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που τα γνωρίζουμε όλοι και τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι οι πολίτες. Άρα όλα αυτά εκ των πραγμάτων δεν αφήνουν περιθώριο συνεργασίας, παρά μόνο με τις δυνάμεις που κατ' ελάχιστον εφτερνίζονται αυτές τις απόψεις και αυτές τις προτάσεις.
2: Κύριε Ζαρουτιάδη, να σας θυμίσω, να το επιθυμίσω δηλαδή για να μπει σε μία τάξη η κουβέντα. Στην αρχή που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης με το καλημέρα, όταν πλέον άρχισε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πρώτου συνεδρίου του το πρόσφατου του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι το δίλημα που θα παίξει στην κοινωνία είναι το Μητσοτάκης ή χάος. Βγαίνουν καπάκι οι δημοσκοπήσεις, αυτές που είδαμε καπανωτές, και σε αυτό το ερώτημα που ετέθη στο κοινό, η απάντηση ήταν από τον ίδιο τον κόσμο: χάος. Δεν θέλουμε Μητσοτάκη, θέλουμε χάος. Αλλάζει τη στρατηγική ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα είναι να γελάτε, αλλά έτσι είναι. Yeah. Αλλάζει τη στρατηγική και το αντί Μητσοτάκης ή χάος, άρχισε να μιλάει για σταθερότητα στην κυβερνητική σταθερότητα και περιμένει να δει πώς θα το εκλάβουν, και ότι το δικό του τηλέφωνο που θα το σηκώσει στις 3 η ώρα όταν όποτε και όποιος τον πάρει, δεν θα έχει από την άλλη μεριά ποιον άλλον, λέει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί. Φαίνεται καθαρά η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν που βλέπουμε από την άλλη μεριά είναι, μιλήσατε πριν και σωστά μιλήσατε κατά τη γνώμη μου για την αντίδραση των προοδευτικών δυνάμεων σε ένα κοινό σχέδιο συνεργασίας. Τι βλέπουμε όμως με το καλημέρα? Μπαίνουν αναχώματα, ας ξεχάσουμε τα παλιά, αν και κάποιοι τα θυμίζουν, που λένε ηρωνικά σχόλια, ας πούμε για παράδειγμα, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ότι τον είδαμε, αυτός έφερε το Μητσοτάκη και όλα αυτά. Αφήστε λοιπόν τα άλλα που λέγανε ότι τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε, πώς τους έλεγε τότε, δεν ξέρω πώς τους χαρακτήριζε τότε εκείνη την εποχή. Είναι τώρα, να μην τα θυμίσω όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία αντίφαση στο πώς τελικά εκλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την κυβερνησιμότητα, τη δυνατότητα, όταν οι ίδιοι αποκόπτουν τις γέφυρες από κάποιους, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει έρχονται, κατέρχονται.
1: Θα σας πω τη γνώμη με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί νομίζω στις στιγμές που βρισκόμαστε αυτό βοηθά. Έτσι. Και αυτό βοηθά και να ακούγεται δημόσια, αυτό βοηθά και στις επικοινωνίες της μεταξύ συλλογικότητων και μεταξύ προσώπων. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από το αρχικό, είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να αλλάξει και την πολιτική ατζέντα και για να πατήσει πάνω στην αδιαφυσβήτητη αδυναμία της άλλης πολιτικής πλευράς και πρότασης να εκφράσει έναν ολοκληρωμένο και πιστικό για την κυβερνησιμότητά του και εφαρμογή του λόγο, προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτό λοιπόν για να στοιχειοθετήσει την τακτική του ενόψει των εκλογών από το ΚΑΙ. Αυτό δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, προφανώς σε κανένα μας και καμία μας, και το καταλαβαίνουμε. Mm. Στην άλλη, στο δεύτερο σημείο που βάλετε, εγώ θα το πω με έναν ακόμη πιο καθαρό τρόπο. Έχουμε, η δυσκολία έγινε στο εξής, ότι πρέπει την ίδια στιγμή το κάθε κόμμα, προφανώς και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, να διασφαλίσει την προσπάθεια της δικής του εκλογικής ενίσχυσης, αλλά, και εδώ βλέπει ανταγωνιστικά, αυτό όπως και οι υπόλοιπες συλλογικότητες, βλέπει ανταγωνιστικά τις ιδεολογικά και πολιτικά πιο κοντά δυνάμεις του, αλλά όμως ταυτόχρονα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει και τη συζήτηση μιας συνεννόησης προγραμματικής με όλες αυτές τις δυνάμεις. Γιατί? Γιατί αλλιώς το αφήγημα, το ορθό αφήγημα και η ορθή στόχευση του να κερδίσει κανείς έστω και με μία ψήφο τις εκλογές δεν έχει αντικείμενο. Γιατί θα σε ρωτήσει ο πολίτης την επόμενη στιγμή, ωραία, για ποιον λόγο όμως? Για να κάνεις τι μου ζητάς να σε ενισχύσω και να είσαι πρώτο κόμμα? Mm-hmm. Αφού δεδομένο είναι ότι δεν μπορείς, δεν το διεκδικείς καν και στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής προσέγγισης να έχεις αυτοδυναμία. Άρα μου ζητάς τι? Λοιπόν, απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Και το δύσκολο είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε τη μία στιγμή που φυσιολογικά ανταγωνιζόμαστε κιόλας. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
1: Άρα αυτό τώρα είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εγώ τι θα έλεγα, και μια έκκληση, αν θέλετε, μια ελπίδα που απευθύνω. Νομίζω ότι ένας ηγέτης θα πρέπει να υπερκεράσει τις φοβίες και τις αναστολές της υπεράσπισης του χώρου του και να δει την υπεράσπιση του χώρου του μέσα από μια γενναία πρωτοβουλία, ανοιχτή, απεύθυνσης, ισομερός και ισοτίμος σε όλους τους υπολείπους και τις υπόλοιπες. Είναι μια δύσκολη κίνηση. Απαιτεί σχεδιασμό, είναι όμως η στιγμή. Απαιτεί πολιτικό βάθος, απαιτεί συγκεκριμένες αιχμές και πτυχές μιας προγραμματικής συνεννόησης, ελάχιστης, και απαιτεί και μια μεγαλοθυμία που ένας ηγέτης, αν και δεν πιστεύω τόσο πολύ στην ατομική παρέμβαση και ρόλο, αλλά μια ηγετική φυσιογνωμία πρέπει να την πάρει αυτή την ευθύνη. Αλλιώς θα οδηγηθούμε σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκαλεί ζητήματα κυβερνησιμότητας της χώρας και τα διλήμματα θα μπουν σε όλους και όλες, αυτά τα οποία περιγράψατε και εσείς στην αρχή. Και εκεί βεβαίως, ξαναλέω, θα κρυθούμε.
2: Θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ και την ιδιότητά σας ως καθηγητή οικονομικών. Να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα ότι μια συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη στους Financial Times, ο οποίος είπε επιλέξει ότι πολλές μεταρρυθμίσεις της Τρόικας ήταν απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την ελληνική οικονομία και γι' αυτό η σημερινή απόδοση της Ελλάδας, η καλή κατάσταση, οφείλονται σε αυτές. Δηλαδή, πραγματικά η εντύπωση, λοιπόν, όταν έρχεται η Τρόικα και η ίδια τα στελέχη της και μας λένε ότι την εξοντώσαμε την Ελλάδα, της βάλαμε πολύ σκληρά μέτρα και πολύ δύσκολα, και έρχεται σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, οι Έλληνες ξόρκισαν το κακό της Τρόικας, έτσι όλα αυτά το είναι στη συνείδηση, και έρχεται ο Υπουργός και λέει ευτυχώς που ήρθε η Τρόικα και μας έφερε αυτή την καλή κατάσταση, την οφείλουμε δηλαδή στην καλή κατάσταση της Τρόικας που μας έφερε εδώ και σήμερα πάει καλά η οικονομία.
1: Καταρχάς, ποια καλή κατάσταση?
2: Αυτή την απόδοση που λέει ο ίδιος, τη λέει απόδοση, την καλή, εντάξει, σημερινή απόδοση της Ελλάδος, λέει.
1: Μία χώρα η οποία βρίσκεται 15 χρόνια μετά, 17 χρόνια μετά, στο ίδιο επίπεδο ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου από το οποίο ξεκίνησε το 2009. Μία χώρα που βρίσκεται σήμερα σε ένα ποσοστό δημοσίου χρέους επί του ΑΕΠ υψηλότερο από αυτό που είχε το 2009. Αλλά αφήστε να μην πούμε το κυριότερο, σε μία χώρα που βρίσκεται σε ένα επίπεδο ιδιωτικού χρέους επί του ΑΕΠ τριπλάσιο από αυτό που ήταν το 2009. Μία χώρα η οποία βρίσκεται στο 40% του μέσου όρου της παραγωγικότητας της Ευρωζώνης. Και μια χώρα η οποία συνεχίζει να έχει βαθύτατα ζητήματα οικονομικής δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας στον φορολογικό μηχανισμό. Μια χώρα που δεν έχει ανταγωνιστικότητα μετά από όλα αυτά που υποτίθεταν για να μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς στη διεθνή αγορά. Ποια είναι η επιτυχία, αλήθεια? Είναι η επιτυχία η μεγαλύτερη συγκεντροποίηση, ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα ολιγοπόλια και γι' αυτό έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, πέμπτη χώρα στις πληθωριστικές πιέσεις της Ένωσης Ευρωζώνης? Ποια είναι η επιτυχία για την οποία? Ανά πάση περιπτώσει, να πω και το εξής. Αν βλέπαμε με μια σχετική επιτυχία, ως μια σχετική επιτυχία τη σημερινή κατάσταση, αλήθεια τότε, γιατί πολύ στο ερώτημά σας πολιτικά να γυρίσουμε πίσω και να ηρωποιήσουμε την περίοδο και την παρουσία της Τρόικα εδώ? Εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Η απάντηση είναι ότι ακριβώς επειδή η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπως έχω γράψει, προκαλεί μια δικαίως, μια προμνησία, ένα ντεζαβού και δείχνει πάρα πολλά ανάλογα χαρακτηριστικά με την περίοδο προκρίσεως, Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και επειδή οι διεθνείς συνθήκες για άλλους λόγους, αλλά είναι όμως εξίσου δύσκολες και επικίνδυνες, νομίζω ότι κανείς, λέγοντας αυτά που λέει ο κ. Σπυρακάκης, αναδεικνύει απλώς την προσπάθειά του να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή επανάληψη ανάλογων πολιτικών.
2: Α, μάλιστα.
0: Το φοβάστε αυτό,
1: Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Δείτε, γιατί καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στη σχετική τους διαχρονική διάσταση για να τα καταλαβαίνουμε. Πέρυσι πανηγυρίζαμε για την επίτευξη της λεγόμενης επενδυτικής βαθμίδας στις διεθνείς αξιολογήσεις της χώρας, καλύτερα του ελληνικού δημοσίου. Και όντως, από εκεί που είχε φτάσει β' με 1 ή 2+, κατάφερε να φτάσει τις αξιολογήσεις του α. Θυμίζω όμως ότι το 2009 ήταν στο α2+. Θυμίζω δηλαδή ότι η οριμότητα και η πραγματική αξία αυτών των αξιολογήσεων τότε δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ούτε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φοβάμαι ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση και σήμερα. Για τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, αυτά που σας περιέγραψα, δεν δείχνουν μια οικονομία που είναι εύρωστη και απόλυτα προφυλαγμένη από διεθνείς κλειδονισμούς.
2: Να σας πω, αναφερθήκατε και σωστά κάνετε, με ακρίβεια βεβαίως, καμία αμφισβήτηση επ' αυτών, και εγώ αυτή την εικόνα έχω για τα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Αναφερθήκατε στο ιδιωτικό χρέος, που επιμείνατε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, είμαστε σε εσωτερική χρεοκοπία σαν χώρα? Θα μπορούσατε να το πούτε, να το πείτε.
1: Είναι λίγο βαρύ, αλλά σίγουρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου η βιωσιμότητα του ιδιωτικού χρέους, όχι του δημόσιου.
2: Το ιδιωτικό, γι' αυτό επιμένω.
1: Του ιδιωτικού χρέους η βιωσιμότητα είναι αμφισβητήσιμη. Και εδώ υπάρχει και το εξής, γιατί είναι πολύ απλά τα ζητήματα για να καταλάβουμε αν τα εξηγήσουμε σε απλά και σωστά. Το δημόσιο χρέος έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ιδιωτικό. Ποιο? Ότι το δημόσιο δεν πεθαίνει. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω.
2: Απόλυτα.
1: Οι εταιρείες, τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι όλοι έχουμε ένα φυσικό τέλος. Το δημόσιο, υπό κανονικές συνθήκες, έτσι, δεν έχει. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάνει και σε τέτοια μεγαλύτερα ποσοστά, όπως 150% του ΑΕΠ της χώρας, και να διατηρεί την βιωσιμότητά του, γιατί έχει ένα απεριόριστο προσδόκιμο μπροστά του, στο οποίο μπορεί να το αποπληρώσει. Αρκεί να είναι μια οικονομία που έχει έναν ρυθμό μεγέθησης, άρα και την βάση για να αποκτήσει περισσότερα φορολογικά έσοδα, μεγαλύτερο από τα μέσα επιτόκια που πληρώνει. Ενώ στο ιδιωτικό χρέος δεν είναι έτσι. Και στο ιδιωτικό χρέος, όταν φτάσαμε στο 60 και πλέον της 100 του ΑΕΠ, ενώ ήμασταν στο 17 με 18, για τέτοιες αλλαγές μιλάμε, αυτό είναι βιαίως ανησυχητικό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, σήμερα. Καλημέρα. Ήταν ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Αμέσως μετά, Μαριτίνα Σπύρου, Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά το Δελτίο Ειδήσεων, η Γιάννα Παπαδάκου. Εμείς λίγο μετά τις 10 αύριο. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά κατατέθηκε ερώτηση στην Κομισιόν με την οποία ζητά να αναγνωριστούν θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μορφές καρκίνου ως επαγγελματικές ασθένειες για τους πυροσβέστες. Την ερώτηση συνυπογράφει και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης. Με ερώτησή τους, οι δύο ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης, προστασίας, ιατρικής παρακολούθησης και αποζημίωσης για τους πυροσβέστες και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επιμένουν τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας, καθώς οι πυροσβέστες εκτίθονται καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους υγείας και καρκινογόνες και τοξικές ουσίες. Ουσιαστικά, ζητούν από την Κομισιόν να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα και η δυνατότητα αποζημίωσης για ασθένειες που συνδέονται με την επαγγελματική έκθεση των πυροσβεστών, καθώς και να θυσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης, προστασίας και στήριξης των εργαζομένων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που σήμερα απουσιάζει. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν στην ερώτησή τους ότι ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, που ανήκει στον ΠΟΗ, έχει κατατάξει το επάγγελμα του πυροσβέστη στην ομάδα 1 των καρκινογόνων παραγωγών για τον άνθρωπο, λόγω της μακροχρόνιας και συσσωρευτικής έκθεσης των πυροσβεστών σε καρκινογόνες ουσίες καύσης, τοξικά αέρια, σωματίδια καπνού και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Επικαλούνται ακόμα διεθνείς έρευνες που καταγράφουν αυξημένα ποσοστά εμφάνισης πολλών μορφών καρκίνου στους πυροσβέστες, ενώ ο καρκίνος αποτελεί πλέον την κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με το επάγγελμά τους. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, ο καρκίνος ευθύνεται για το 66% των θανάτων πυροσβεστών κατά την περίοδο 2002-2019, σύμφωνα με στοιχεία της International Association of Firefighters. Οι πυροσβέστες εμφανίζουν 9% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και 14% υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις ευρωπαϊκών και εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για θεσμική προστασία των πυροσβεστών σε πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, το ισχύον πλαίσιο παραμένει ανεπαρκές ως προς την πρόληψη, την καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών, την ιατρική παρακολούθηση και την αποζημίωση των εργαζομένων. Η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, καθώς οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση σε καταστροφικές πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας λόγω της εντυνόμενης κλιματικής κρίσης.

0: το κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο φετινός άθλος του Ολυμπιακού. Στρογγυλόσκορ 188. Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη η ερυθρόλευκη του Γιώργου Μπαρτζόκα.
5: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
6: Λονδίνο 2013. Το back-to-back και η κυριαρχία του Σπανούλη. Την προηγούμενη χρονιά ο Ολυμπιακός έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης και πολλοί είπαν πως η Κούπα ήρθε από τύχη. Στο Λονδίνο πήγε να αποδείξει ότι ήταν η ομάδα της μοίρας. Στον τελικό η πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 27-10 στην πρώτη περίοδο. Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή τη φορά ο Βασίλης Πανούλης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Μετά από ένα στήρο πρώτο ημίχρονο, ο Κιλ Μπιλ βγαίνει από τα αποδυτήρια με βλέπαν που παγώνει. Τρία συνεχόμενα τρίποντα από τα 8-9 μέτρα εκτελούν τη Βασίλισσα. Ο Ολυμπιακός πατάει γκάζι και δεν κοιτάζει ποτέ πίσω. Το τελικό 188 είναι ένας τρίαμβος του πνεύματος πάνω στην ακριβή επένδυση. Ο Ολυμπιακός έγινε η μόνη ελληνική ομάδα με back-to-back κατακτήσεις στη σύγχρονη Ευρωλίγκα. Ήταν η στιγμή που ο Σπανούλης φράγγισε τη θέση του στο πάνθεον των κορυφαίων όλων των εποχών.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Παρέμβαση με αιχμές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε για περιβάλλον παραβιάσεων του συντάγματος και υποχώρηση του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι υπάρχουν επιθέσεις στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να ανοίξει τη σχετική συζήτηση, ενώ έθεσε ζητήματα λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε, μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει την τήρηση του συντάγματος και μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 αναμένεται να περάσουν σήμερα στελέχη του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Σήμερα και αύριο έχουν κληθεί συνολικά 50 ελεγχόμενοι να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Για σήμερα καλούνται μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας. Κατεπίγουσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 δραστικών πινάκων σε σχολεία, διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ έχουν ήδη κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπαζή. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση από τους δύο πρώην επικεφαλείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πολύωρη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη, κατά την οποία το Μαξίμου φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Με αναφορές στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της ναυσιπλοείας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επιβολή στελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις φωτιά, αρκέστηκε στο να το χαρακτηρίσει βασική πρόκληση. Στην ίδια συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε εκ νέου τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα ασκεί ταυτόχρονα κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και το Λίβανο. Την ώρα που το βίντεο του Γκβίρ να χλεβάζει τους ακτιβιστές του Global Smooth Flotilla προκάλεσε και διπλωματικό διάφημα της Αθήνας προς το Ισραήλ. Παράλληλα, απέναντι στη διαφορετική γραμμή του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε εχμές, υποστηρίζοντας ότι είναι πιο εύκολο όταν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και δεν νιώθεις την ένταση όπως εμείς. Οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης παραμένουν πυκνές, παρότι έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λευκός καπνός. Έξι εβδομάδες μετά την εύθραστη εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η ένταση στα στενά του Ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και ανησυχία για την πορεία της διεθνούς οικονομίας. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, δήλωσε σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Ισμαήλ Μπαγαΐ. Πιστέψτε με, αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Αξιός, τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την πλήρη αναρρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της Air France όταν ο αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Μόντρεαλ λόγω φόβων ότι ο επιβάτης ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό Έμπολα. Η πτήση 378 της Air France εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι-Ντιτρόιτ όταν οι αρχές αποφάσισαν να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στον Καναδά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Αθήνα μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας με την αστυνομία να ανακοινώνει τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τον τρόπο μετακίνησης των οπαδών προς το Telecom Center. Από το σταθμό του μετρό στο Φάληρο θα αναχωρήσει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το Θησίο η αντίστοιχη της Φενέρμπαχτσε, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και απαγόρευση διαδηλώσεων και μοτοποριών από το Κολονάκι μέχρι τα Ηλίσια και το Παγκράτιο, όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία των ομάδων.
0: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Εδώ είμαστε αυτή την Πέμπτη, 21. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη. Να είστε καλά και να αντέχετε όλα αυτά που γίνονται. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης ο Δοξαράς. Ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Στο Viber για τα μηνύματά σας, αρχίσω να τα λέω. Μην μου γκρινιάζετε. 69-85-87-00-59 και στο τηλεφωνικό κέντρο 3217-777. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια είδηση επί του πιεστηρίου. Αυτή την ώρα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη η Λίμπε. Ποια είναι η Λίμπε εκεί στο Στρασβούργο? Βέβαια εξ αποστάσεως είναι η συνεδρία της Λίμπε, γιατί όπως ξέρετε είναι σε εξέλιξη η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Λοιπόν, η Επιτροπή λοιπόν Ελευθεριών και Δικαιωμάτων, αυτή είναι η Λίμπε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνεδρίασή της. Η οποία συνεδρίαση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μας, γιατί σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η κυρία Λάουρα Κοβέση, η οποία μετά τις επιστολές προς τον κύριο Φλωρίδη, γιατί έστειλε δύο για την γνωστή πλέον, αν έχετε ακούσει εδώ στο κόκκινο θα την έχετε ακούσει και στις τηλεοράσεις όμως υπόθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, για τη γνωστή τροπολογία λοιπόν η οποία επέσπευδε τις διαδικασίες, τυπικά τις διαδικασίες για την έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα. Στην ουσία όμως η κυρία Κοβέση το εισέπραξε αυτό, ότι αφαιρούσε αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό το βάρος λοιπόν της επιστολής που έστειλε διαμαρτυρόμενη στον κύριο Φλωρίδη τώρα για αυτό που έκανε. Ο κύριος Φλωρίδης πράγματι άλλαξε την τροπολογία από ό,τι είδα χτες και ουσιαστικά επανέφερε τις αρμοδιότητες στην κυρία Κοβέση. Είπαμε, πολύ καλή για το κακό. Το είπαμε χτες. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην είδηση. Σε αυτή λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει βεβαίως ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος έχει αναδείξει και σε αυτή την Επιτροπή τα θέματα του κράτους δικαίου που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, παρούσα είναι η κυρία Λάουρα Κοβέση. Επίσης από την Επιτροπή Διεθνούς Διαφάνειας είναι ο κύριος Κασκάνης, κύριος Άγγελος Κασκάνης, και γενικώς η κυρία Κοβέση και σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, θα σας πω τρεις τίτλους, εξαπέλυσε μύδρους εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον των προβλημάτων που εμφανίζονται. Είπε χαρακτηριστικά, από ό,τι έμαθα τώρα, γιατί είναι και κλειστή συνεδρία και δεν μιλάνε εύκολα τώρα εκεί πέρα, είπε δηλαδή ότι παρεμποδίζεται η έρευνά της και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την υπόθεση, κυρίως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρθηκε και σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του κυρίου Φλωρίδη, την οποία είπε ότι ουσιαστικά αφαιρούνται αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και επανέλαβε αυτό που είπε στους Δελφούς, μου είπανε, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Προσέξτε, κυρία Κοβέση, αυτό το οποίο ίσως δεν έχει αρκετά τονιστεί, είναι ότι θέτει ένα θέμα και αυτής της εκλογικής υφαρπαγής ψήφων, ας πούμε, που γινότανε, που έγινε κυρίως το 23 με τις παράνομες επιδοτήσεις, με τις πληρωμές την τελευταία εβδομάδα των εκλογών κλπ. Με όλα αυτά που είπε ο κύριος Αρβανίτης, θυμάστε που είχαν παρεξηγηθεί ότι, γιατί είπε ότι οι εκλογές επηρεάστηκαν από όλο αυτό το πλέγμα, από το φαγοπότι που έγινε και από τα χρήματα τα οποία μπήκαν τελευταία στιγμή. Έχει ξαναγίνει τώρα αυτό, τελευταία εβδομάδα να γίνονται πληρωμές? Εγώ έχω πει, πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία δημοσιοποίηση, όχι με ονόματα, των πληρωμών που έγιναν και σε ποιες περιοχές και τις ημερομηνίες που έγιναν αυτές οι πληρωμές το 2023. Αυτά έχει ψάξει η κυρία Κοβέση, γι' αυτό και δεν θέλουν να την ακούνε και να τη βλέπουν. Που λέει και η κυρία Βούλτριψη, άπαπα, μην μου λέτε για την κυρία Κοβέση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα καινούργια από την κυρία Κοβέση, η οποία βέβαια είπε και για το σκάνδαλο εκεί στα Τελωνία, να σας πω, και αυτό το θεωρεί πολύ σημαντικό. Και ναι, έρχονται και τα υπόλοιπα, έρχονται και άλλες δικογραφίες όπως ξέρετε. Με κορυφή του Παγόβουνου, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια που έχει πάρει ένα δρόμο στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Είναι, νομίζω ότι είναι και η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα δούμε αν καταλήξει σε πόρισμα. Εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Λοιπόν, η έρευνα που γίνεται λοιπόν για τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά λοιπόν είναι τα καινούργια και τα φρέσκα εκεί από την Ευρώπη. Είπαμε, σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων, της ΛΥΜΠΕ, παρίσταται και αυτή την ώρα που μιλάμε η κυρία Λάουρα Κοβαεσή, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και εξαπολύει μύδρους εναντίον της κυβέρνησης, κυρίως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι παρεμποδίζεται η έρευνά της και ότι αναφέρθηκε και σε αυτή την τροπολογία, και επιμένοντας για όσα είπε στους Δελφούς, ότι δηλαδή ο ΠΚΠ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Και ενώ αυτά από την Ευρώπη και από αυτή την επιτροπή της ΛΥΜΠΕ, να πούμε ότι στη Βουλή τώρα έχει μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία αφορά δύο μεγάλα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο αναφερθήκαμε, αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου θα συζητηθεί βεβαίως το θέμα του αν θα πρέπει να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, όπως προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τώρα εδώ μπαίνει ένα θέμα, έγινε λέει μία σύσκεψη χτες, αυτό που έτσι είναι πραγματικά αστείο, κωμικοτραγικό δηλαδή, δεν είναι αστείο, ήταν λέει να προεδρεύσει τη σύσκεψη, προσέξτε τώρα, για τη στάση που θα τηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία για τις υποκλοπές, ήταν λέει να προεδρεύσει ο κύριος Χατζηδάκης. Προσέξτε τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης ήταν στόχος παρακολούθησης και από την ΕΥΠ και από το Predator. Ήταν κοινός στόχος δηλαδή. Από το Predator σίγουρα, γιατί έχουμε τον κατάλογο. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν ήταν να προεδρέψει αυτή τη στιγμή. Δεν προείδρευσε. Υποθέτω ότι. Γιατί έλειπε λέει στην Ευρώπη για δουλειά. Υποθέτω ότι δεν προείδρευσε, γιατί θα γελάγαν και οι πέτρες τώρα. Θα ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο ο άνθρωπος που ήταν στόχος για τις παρακολουθήσεις να χαράσει την πολιτική τη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις και πώς δεν θα ερευνηθεί η υπόθεση των παρακολουθήσεων από τη Βουλή. Καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε φτάσει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πρέπει να μην είναι παρόν στην Επιτροπή αυτή την κυβερνητική που χαράσει την πολιτική πώς θα πορευθούν εκεί για τις υποκλοπές, διότι ήταν στόχος συγχρόνως. Τι να πω, δηλαδή είναι εντάξει, αυτό μας ξεπερνάει επίσης. Σε αυτή τη σύσκεψη όμως να πούμε ότι φαίνεται ότι καταλήγει η κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που υπάρχουν, διάβασα και τα σχετικά και στο πρώτο θέμα σήμερα, ότι θα ακολουθηθεί η λογική της πλειοψηφίας των 151 ψήφους, γιατί θεωρείται το θέμα βεβαίως μείζονος εθνικής σημασίας κλπ. Πα, πάλι καλά. Πάμε όμως για να μιλήσουμε για όλα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί στη Βουλή με τον συνάδελφό μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν, μιλάω ενικό, έτσι,
1: ναι.
0: Για να μην... Λοιπόν, τι νέα έχουμε λοιπόν από τη Βουλή?
1: Έχουμε τα νέα ότι συνεχίζεται ο ευτελισμός μιας διαδικασίας που πραγματικά λες εδώ είναι ο πάτος, εδώ είναι ο πάτος, εδώ είναι ο πάτος, αλλά κάθε φορά σε διαψεύδουν και δείχνει ότι ο πάτος είναι ακόμα πιο κάτω.
0: Δηλαδή, για πες μας, ποια είναι τα καινούργια σήμερα.
1: Λοιπόν, ναι. Είχαμε έναν εισαγγελέα λοιπόν του Αρείου Πάγου, ο οποίος αρνήθηκε επικαλούμενος στη διάρκεια των εξουσιών, επικαλούμενος να πάει να ενημερώσει τους βουλευτές, τους εκλεγμένους βουλευτές του ελληνικού λαού.
0: Την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λες, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για την υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, αυτό το κάνω ότι γουστάρω και είμαι ανέλεγκτος, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει στην Ελλάδα, της δεξιάς, της Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν,
0: δεν κάνεις δεξιάς, τώρα το είπες καλά, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι. Mm. Εν συνεχεία είχαμε έναν διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος εμφανίστηκε μεν στην ίδια επιτροπή, αλλά οι απαντήσεις του ήταν ένα φιάσκο. Όταν δηλαδή δίνει 6-7 διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα αν υπάρχει, ποιοι είναι οι λόγοι και αν τους έχει δει παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και λέει τη μία, ναι, τους έχω δει. Μετά λέει, όχι, δεν τους έχω δει. Μετά λέει, ναι, είδα ένα χαρτί, αλλά δεν υπάρχει αυτό το χαρτί. Και μετά λέει, ναι, αλλά είδα εκείνο που δεν είναι εκείνο που το παραδώσαμε στην ΑΔΑΕ, που η ΑΔΑΕ του κύριου Ράμου είχε πει ότι εγώ δεν έχω δει κανένα φάκελο. Μας δείξανε κάτι αριθμούς πρωτοκόλλου, αυτό είχε δηλώσει ο κύριος Ράμος στην δίκη των υποκλοπών. Μας δείξανε, λέει, κάτι αριθμούς πρωτοκόλλου, φάκελους δεν είδαμε πουθενά. Λοιπόν, και γενικότερα να έχεις έναν θλιβερό διοικητή της ΕΥΠ και τον έχει κάνει θλιβερό σε αυτή την ηλικία ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τον έχεις λοιπόν να λέει τη μία αρλούμπα πίσω από την άλλη και, επί της ουσίας να αδειάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και 1,5 χρόνο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κάνει μια απόφαση και κάποια στιγμή πρέπει σε αυτό το κράτος αυτοί που μιλούν και είναι υπέρμαχοι της δικαιοσύνης, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, πρωθυπουργοί, υπουργοί δικαιοσύνης κλπ, να μας πούν αν τελικά ο σεβασμός στη δικαιοσύνη είναι αλακάρτ, γιατί τελικά από τη δικιά τους πλευρά φαίνεται την αλακάρτ. Υπάρχει λοιπόν μια μετάκρητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι λέει? Λέει ότι η ΕΥΠ ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολουθήσεις του. Εδώ και 1,5 χρόνο αυτή η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Αυτή την απόφαση εντωμεταξύ δεν την αναφέρουν, Δημήτρη. Λοιπόν, με τον Δημήτρη τον Τερζή μιλάμε, γιατί βλέξαμε λίγο τις γραμμές μας. Λοιπόν, το συνάδελφό μας, ο οποίος είναι στο ΙΝ, έτσι, και μας λέει, έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις για το θέμα των υποκλοπών και μας λέει τις νεότερες εξελίξεις. Και έλεγε ο Δημήτρης ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και γενικά όσοι κυβερνητικοί βγαίνουν και μιλούν δημόσια δεν αναφέρονται καθόλου στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιβάλλει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί αυτός προσέφυγε, να πούμε, Δημήτρη, γι' αυτό λένε για τον Ανδρουλάκη, έτσι, στο ΣΤΕ, στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
1: Έχει προσφύγει και ο Θανάσης Κουκάκης
0: και ο Θανάσης Κουκάκης και γι' αυτό. Ναι, και
1: πιο πρόσφατα.
0: Ναι, και γι' αυτό. Βγήκε η απόφαση και για αυτούς τους δύο ρητός λέει η απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ρητός λέει ότι πρέπει να ενημερωθούν για τους λόγους που τους παρακολουθούσαν και μάλιστα η απόφαση προβλέπει και την καταστροφή. Γιατί προφανώς έχουν ακούσει οι δικαστές ότι επικαλούνται από την ΕΥΠ ότι έχουν καταστραφεί τα υλικά που αναφέρουν τους λόγους παρακολούθησης και επομένως και λένε όχι να γίνει προσπάθεια για ανάσυρση των υλικών. Δηλαδή προχωράει η απόφαση και ένα βήμα παραπέρα, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Είναι ένα δείγμα το πώς βλέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας την υπόθεση, καλύπτοντας διάφορα κενά, και δεν τα είδε, ας πούμε, ο κύριος Τσαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, όταν του ολόκληρη απόφαση δικαστηρίου καταδικαστική για τους ανθρώπους που χείριζαν το Predator και προσφέροντας άπειρα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διαδικασία. Και ο κύριος Τζαβέλας δεν τα είδε. Και μας λέει, δεν χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Να δούμε τι θα δει και ο κύριος Μπακέλας τώρα.
1: Να
0: δούμε τι θα δει και ο κύριος Μπακέλας τώρα, ο οποίος έχει αναλάβει να δει τα νέα στοιχεία
1: που πήγε αλήθεια,
0: η πλευρά Σπίρτζη. Και δεύτερον, να δούμε και τι θα πει για το θέμα της εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τώρα, βέβαια, δεν έχει γίνει ποτέ δεκτή να έχει υπόψη σου, Δημήτρη, από την εμπειρία.
1: Πλέον, θα σου λέγα ότι πλέον. Να σου πω κάτι, πιστεύω η όποια εμπιστοσύνη έχω πλέον, και το λέω με λύπη, είναι στα κατώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή. Και έπεσε στην κυριότητα. Το πιο σημαντικό, ότι έλεγε τώρα ο Δημήτρης ο Τερζής, ο συνάδελφος από το ΙΝ, από το NGR, ότι δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη. Λέγαμε τι απόφαση θα πάρει τώρα με τα νέα στοιχεία που πήγε ο Σπίρτζης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, στον οποίο ανέθεσε ο κύριος Τζαβέλας να διερευνήσει την υπόθεση. Κάτι μεταξύ μας θα έπρεπε να το έχει κάνει από την αρχή, να μην το αναλάβει ο ίδιος, γιατί είναι φανερό, το έχουν πει όλοι, ότι είχε θέμα, είχε κόλλημα ο ίδιος να ερευνήσει την υπόθεση. Και έλεγε τώρα ο Δημήτρης Σωτηριζής ότι έχει εμπιστοσύνη περισσότερο στα κατώτερα κλιμάκια, δεν έχει τόσο πάνω. Και αυτό, ξέρετε, το έχει πει και ο κύριος Ράμος, να σας πω, ότι το είπε πρόσφατα στην, ο κύριος Ράμος το είπε πρόσφατα στην εκδήλωση αυτή που έκανε ο Κώστας Αρβανίτης στις Βρυξέλλες, ότι δηλαδή φαίνεται με κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία εμφανίζεται να μην θέλει να ερευνηθεί το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει, ας πούμε, σχέση με τη δημοκρατία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα γιατί είναι σκάνδαλο το να κλέβει την υποκλέπτη στις συνομιλίες μόνο των υπουργών και των εισαγγελέων και των, αλλά και των απλών ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι μόνο υπουργοί που βάλλονται. Λοιπόν, τον έχουμε τον Δημήτρη τον Τερζή. Δημήτρη, στο πιο κρίσιμο σε κόψαμε.
1: Μάλλον και επειδή έλεγα για τη δικαιοσύνη, γι' αυτό έπεσε.
0: Εντάξει,
1: στη γραμμή.
0: Δεν προσχωρούμε και σε τέτοια. Λες να είναι τόσο alert αυτοί που παρακολουθούν. Για πες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είμαι καθόλου αισιόδοξο. Για δυστυχώς για τα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης, και δεν είμαι αισιόδοξο γιατί μέχρι στιγμής, στην υπόθεση τουλάχιστον αυτή, έχουμε δει αρκετές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δεν είναι τυχαίες τελικά, αν δούμε δηλαδή το σύνολο της υπόθεσης και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, ήταν στοχευμένες παρεμβάσεις και σίγουρα ο στόχος τους δεν ήταν να διελευκανθεί η υπόθεση. Ήταν μάλλον να συσκοτιστεί.
0: Ναι.
1: Έως και να συγκαλυφθεί. Πλέον το λέμε ανοιχτά. Και είναι πραγματικά, δεν πίστευα ποτέ, κοντεύω 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο να λέω ανοιχτά ότι μιλάμε πλέον για συγκάλυψη με τις ευλογίες της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι, και να έχουμε και στοιχεία, γιατί αυτό το υποπτευόμαστε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τον Άριο Πάγο, που εκεί επιλέγεται η ηγεσία του από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καχυποψία κιόλας. Δημήτρη, έτσι, υπάρχει
1: αυτή. Ναι, πλέον δεν είναι καχυποψία.
0: Ναι, τώρα εδώ, για πρώτη φορά ακριβώς, έχουμε και στοιχεία. Χθες μιλώντας με τον κύριο Κεσέ, μας είπε κάτι πολύ σωστό. Ό,τι και να κάνουν, λέει, αυτή η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παράξει δεδικασμένο. Δεν είναι απόφαση. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, ό,τι και να κάνουν, Δημήτρη, από ό,τι λένε οι νομικοί που ξέρουν καλύτερα, θα υπάρχει η προοπτική, ο κίνδυνος για αυτούς, για μας η προοπτική και η ελπίδα, να ερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ναι, καμία αντίληση ως προς αυτό. Απλώς είναι ένα πράγμα το οποίο τραβιέται. Δηλαδή, το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή πλέον, για να ολοκληρωθεί η συγκάλυψη, είναι να έρθει με κάποιο τρόπο τώρα κάποια τροπολογία, κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχει γραφτεί αυτό πριν από μερικές μέρες και δεν διαψεύτηκε, που να ρίχνει στα μαλακά, να μετατρέπει για καταδίκες τύπου Ντίλιαν και τύπου Λαβράνου, που υπενθυμίζω ότι καταδικάστηκαν από το μονομελές πλημμυροδικείο στην ανώτερη των ποινών, και αν στο εφετείο επιβεβαιωθεί η ποινή τους, πάνε φυλακή. Αν ξαφνικά έρθει γύρω Φλωρίδη, δεν ξέρω από πού, από την κυβέρνηση, κάποια τροπολογία που να είναι εντελώς φωτογραφική και να ταιριάζει τα μάμ στην περίπτωσή τους, ώστε ο χρόνος φυλάκισης να είναι ανταλλάξιμος με χρήματα.
0: Ναι. Και γι' αυτό έχει προειδοποιήσει η κυρία Κοβέση, η ερχόμενη εδώ, η οποία, θυμάστε τι είπε, έχουν κάνει διάταξη ούτως ώστε αυτοί που κλέβουν ή αυτοί που εγκληματούν εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση να τη γλιτώνουν. Καταλαβες. Δηλαδή υπάρχει και μια κινητοποίηση όμως στο εξωτερικό γι' αυτό και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή κάποιοι θεσμοί στην Ευρώπη ξέρουν, Δημήτρη.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά μήπως νομίζεις ότι θα άντε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να καταδικαστούμε και να βγουν και λεφτά. Εγώ και εσύ τα πληρώνουμε.
0: Ναι,
1: τα
0: από τη μια είναι
1: του
0: αυτό.
1: ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε,
0: έχεις τα δίκιο.
1: Φτασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: έχεις δίκιο, θα τα πληρώσουμε εμείς. Και τα 400 που λένε.
1: Αυτών, ναι. Ακόμα και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι χαλοβλακίες λέτε από εδώ, από εκεί, τα πληρώνουν, απλώς δεν το ξέρουν.
0: Ναι,
1: ή δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Ο κόσμος τα πληρώνει.
1: Πιστεύει τους βγαίνει.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, από την άλλη για τις υποκλοπές, εσύ θεωρείς ότι είναι ένα σκάνδαλο, αυτό να πούμε και να τελειώσουμε. Θεωρείς ότι είναι ένα σκάνδαλο που στριμώνει την κυβέρνηση. Είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση ή υπάρχει αυτό που λένε οι άλλοι, έλα μωρέ, ξέρουμε, όλοι παρακολουθούσαν κλπ. Υπάρχει ένα τέτοιο αφήγημα από κυβερνητικούς παράγοντες. Τι λες εσύ,
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, εγώ θα αναφέρω.

0: ανοιχτό πόλεμο κλπ. Να κάνει ακριβώς τα ίδια.
1: Συντηρητική κυβέρνηση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και για αυτά που μας είπες. Λοιπόν, Δημήτρης Τερζής ήταν μαζί μας από το INGR, ο συνάδελφος. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ναι, για να τα λέμε είπαμε όλα. Σας είπαμε και την είδηση εκεί από την Ευρώπη. Με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο το Λευτέρη το Δάλα, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου και τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Και στη Βουλή είπαμε έχει μεταφερθεί τώρα το επίκεντρο των εξελίξεων για τα δύο μεγάλα σκάνδαλα τα οποία θα διερευνηθούν. Ποιος ξέρει άργη, για να μας πει ο Τάσος Γιαννόπουλος, συνάδελφος που είναι εκεί στη Βουλή και τα παρακολουθεί. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα. Ναι, είπαμε ότι από χθες μέχρι και αύριο θα έχουμε ένα τρίμερο συγκάλυψης η οποία έχει ενορχιστρωθεί
0: εδώ και μέρες. Έχει αποφασιστεί. Έλεγα για αυτή τη σύσκεψη, Τάσο, όπου ήταν

0: προεδρεύσει ο κύριος Χατζηδάκης, να μας πει πώς θα ελεγχθούν οι υποκλοπές, πώς θα ερευνηθούν οι υποκλοπές, ο οποίος ήταν και στόχος, έτσι. Δεν πήγε βέβαια ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Ο οποίος μάλιστα σε κάθε συνέντευξή του λέει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο από τον ίδιο. Μου φαίνεται περισσότερο ηρωνικό.
0: Να βρει
1: βέβαια
0: την αλήθεια. Ναι, να
1: ναι,
0: βρει
1: αλλά
0: την αλήθεια.
1: Πώς θα τη βρει.
0: Ναι, θα τη βρει. Τουλάχιστον αυτό δεν λέει ότι δεν με νοιάζει, δεν πειράζει, σκοτίστηκα. Όπως λέει
1: όπως ο κύριος Λοβέρδος.
0: Κύριος Λοβέρδος.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Τώρα, αυτό που σκοτίστηκε βέβαια χθες, και νομίζω είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτό έκανε, απαξίωσε τη Βουλή, ήταν ο κύριος Τζαβέλλας, που δεν ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών. Τα είπαμε χθες αναλυτικά. Ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, επίσης ήταν προκλητικός, ήρθε μεν, αλλά είπε ότι, απαντώντας τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ενδεχομένως κάποιες εντολές να δίνονται επιφορικά και γι' αυτό δεν έχει καταφέρει να δει ποιοι ήταν οι λόγοι της παρακολούθησης του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά ήταν όσα είδαμε χθες. Σήμερα, τώρα.
0: Δηλαδή, ήρθε, πρόσεξε τώρα, Τάσο, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ήρθε χθες ο κύριος Δεμήρης, ο επικεφαλής της ΕΕΠ, ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος παρετήθηκε υπό το βάρος του σκανδάλου των υποκλοπών, έτσι. Λοιπόν. Ήρθε λοιπόν και ερωτώμενος, τον ρώτησε προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης, που ήταν παρόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν παρόν, λοιπόν. Και τον ρώτησε γιατί με παρακολουθούσατε, ας πούμε. Και τι είπε δηλαδή, ότι δεν ήξερε, δεν έμαθε ποτέ.
1: Είπε ότι δεν έχω φροντίσει, δεν είχε φροντίσει να μάθει.
0: Δεν είχε φροντίσει να μάθει.
1: Δεν έχει δει έγγραφο το οποίο.
0: Αν ήξερε, ρε παιδί μου, αυτή η υπουργή της κυβέρνησης και η ΕΕΠ, δεν ξέρω, είναι λίγο ανενημέρωτη. Ενώ κινούνται στο κανάλι της επικοινωνίας, κινούνται, δεν κινούνται με βάση την πολιτική οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι. Λοιπόν, είναι ανενημέρωτοι. Το ίδιο ήταν και ο κύριος Δεμήρης χθες. Δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν έμαθε και δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει γιατί παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος έχει πει στη Βουλή και σε μια συνέντευξή του, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν λάθος, λέει, η παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Λες και το λάθος από την ΕΕΠ δεν είναι ποινικό αδίκημα, είναι λάθος πολιτικό.
1: Όχι, και δεν υλοποιείται και η εντολή του Συμβουλίου της Υπακρατείας για την ενημέρωση του παρακολουθούμενου, ναι, προκειμένου του κύριου Ανδρουλάκη, για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το. Φυσικά, βέβαια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξοργίστηκε με τις απαντήσεις αυτές και απείλησε τον κύριο Δεμήρη ότι θα κινηθεί και νομικά εναντίον του.
0: Ναι.
1: Τώρα, από χθες ήδη προαναγγέλθηκε αυτό που θα δούμε αύριο.
0: Δηλαδή,
1: αύριο, είπαμε, είναι η συζήτηση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής
0: για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ακριβώς. Ναι. Η προηγούμενη εξεταστική του 22, πριν από 4 χρόνια, είχε γίνει με αυτό που προβλέπει
0: ο κύριος. Ναι, η εξεταστική, ναι, είναι αυτή που είπε ο κύριος Τρίμπαλης ότι δίνω τις ερωτήσεις, έτσι.
1: Ναι,
0: και που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ναι,
0: έχουμε. Ήρθε στο στούντιο, είναι μαζί μας κυρία Ελίζα Παπαδάκη.
2: Αρτεμισία.
0: Ελίζα, δεν είπα. Αρτεμισία Παπαδάκη, η οποία είναι συνήγορος του κυρίου Χρήστου Σπίρτζη, που έδωσε και τα καινούργια στοιχεία. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδάκη, να ακούσουμε τον συνάδελφο, ναι, εδώ για τη Βουλή, γιατί είναι κρίσιμο για αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, έχει προαναγγελθεί, ναι, τι λοιπόν, Τάσο?
1: Έχει διαρρεύσει ότι η κυβέρνηση, ενώ το 22 είχε γίνει κανονικά εξεταστική με 120 θετικές ψήφους, είχε συσταθεί.
0: Κανονικά αύριο θα επικαλεστεί, τώρα, ναι, εντάξει.
1: Θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής για να πει ότι απαιτείται η πλειοψηφία των 151. Μάλιστα. Κάτι που ήδη έχει εξοργήσει την αντιπολίτευση. Ήδη και σήμερα το πρωί ο Χρήστος Γιαννούλης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε από τον κύριο Φλωρίδη, που παρίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση, να ξεκαθαρίσει από τώρα τις προθέσεις της κυβέρνησης και αν τελικά όντως θα προχωρήσει σε αυτό το αντιθεσμικό ατόπιμα το αυριανό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, θα το δούμε αύριο αυτό, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι θέλει το Μαξίμου να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής. Γιατί προφανώς φοβάται όλα αυτά που θα τεθούν.
0: Και φοβάται και την τηλεοπτική απευθείας μετάδοση.
1: Ναι.
0: Άλλη εξέλιξη δεν θα έχουμε σχετικά με τα σκάνδαλα, έτσι.
1: Έχουμε σήμερα. Έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, σήμερα έχουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Τι περιμένουμε από εκεί, Τάσο, αυτό να πούμε και να μιλήσουμε εδώ με την κυρία.
1: Έχουμε μια μαραθώνια συνεδρίαση που ξεκίνησε 9 το πρωί με τα αιτήματα, το ένα του ΠΑΣΟΚ και το άλλο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, με το ενδεχόμενο, με την τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Mm-hmm. Είναι δεδομένο, το είπε και ο κύριος Λιβανός που έχει πάρει το λόγο ήδη, θα το πει και η κυρία Ραμπατζή, ότι η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής, γιατί δεν βρίσκει λόγους.
0: Παρότι για την κυρία Ραμπατζή περιγράφονται ευθύνες κακουργηματικές, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν περιγράφονται ευθύνες. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάω τώρα.
1: Σωστά. Αυτά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα τα πετάξουμε σήμερα ως Βουλή στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Γι' αυτό διαμαρτύρεται η Κοβέση και ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και φωνάζει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι στη συγκάλυψη λοιπόν, όχι σε εξεταστικές και προανακριτικές. Αυτός είναι ο τίτλος, έτσι, από τη Βουλή. Μάλιστα. Να σε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, την καλωσορίσαμε την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη εδώ. Έλεγα το πρωί Παπαδάκου, καλή Παπαδάκη. Έτσι. Λοιπόν, και να μπούμε αμέσως στο ψητό, κυρία Παπαδάκη, και να μας πείτε έτσι, αν θέλετε, πολύ συγκεκριμένα, για να καταλάβει και ο κόσμος, και με τρεις τίτλους, αν μπορείτε, ξέρω ότι είναι μεγάλη δικογραφία, ποια είναι τα καινούρια στοιχεία τα οποία πήγατε στον Άριο Πάγο και για τα οποία ζητάτε την ανάσυρση της δικογραφίας. Θα πούμε και για την εξαίρεση σε σχέση με τον κύριο Τσαβέλα.
2: Ωραία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι νέες πτυχές της υπόθεσης. Δηλαδή, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, ήταν τρία τα σκέλη για τα οποία διαβίβασε για νέα έρευνα το μονομελές πλημελιωδικίου. Το ένα ήταν το κομμάτι της εμπλοκής του ενιαίου κέντρου AP Predator, γιατί ήρθε ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος και είπαν εδώ υπάρχουν κοινοί στόχοι και πρέπει με το γεγονός ότι βρέθηκε το πρόσωπο το οποίο ήταν ο σύνδεσμος με την ΑΕΠ που έδωσε την προπληρωμένη κάρτα κλπ.
0: Επομένως, αν μου επιτρέπετε, άνοιγε το μονομελές πλημελιωδικείο, είπε να ανοίξει η έρευνα για την ΑΕΠ.
2: Ναι.
0: Ένα.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, για πείτε μας για την απόπειρα κατασκοπίας. Νομίζω απόπειρα,
2: ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είπε το δεύτερο σκέλος ήταν η απόπειρα κατασκοπίας. Γιατί στον κύριο Σπίρτζη δεν ήταν δεδομένο ότι πάτησε το link, δεν μπόρεσε αυτό να διακριβωθεί. Και έτσι υπήρξε απόπειρα. Πάντως καταδικάστηκαν οι τέσσερις πρωτόδικα κατηγορούμενοι και πλέον καταδικαστέντες για απόπειρα σε βάρος του κυρίου Σπίρτζη. Απόπειρα σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα. Όμως, επειδή προσκομίσαμε στο δικαστήριο τα emails τα οποία ήταν κρατικά απόρριτα, και σας λέω κάποια από αυτά έχουν ακόμα και την ένδειξη απόρριτο επάνω, το μονομελές πλημελιωδικείο.
0: Επειδή λέτε κρατικά απόρριτα, μας λέτε τι ήταν τα email, αυτόν απόρριτα, αλλά τι αφορούσαν, ας πούμε.
2: Αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όλα τα παραδοτέα από όλα τα υπουργεία. Υπήρχαν συνομιλίες με τους θεσμούς, τους Ευρωπαίους, ακόμα και σε πολύ ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, όπως παραδείγματος χάρη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Εθνικότητα του Διοικητή, τα ραντάρ, θέματα ακόμα και θέματα ασφαλείας. Και διαπραγματεύσεις των μερών σε τέτοιου είδους θέματα.
0: Εκείνος ήταν και υπουργός
2: υποδομών. Μετά υποδομών και μεταφορών, ακριβώς. Αλλά κοινοποιούταν και σε συνομιλίες που αφορούσαν όλα τα υπόλοιπα υπουργεία. Φανταστείτε κάποιος να έχει πρόσβαση σε emails διαπραγμάτευσης 4 και πλέον ετών μεταξύ όλων των υπουργών και των ευρωπαϊκών θεσμών.
0: Ο κύριος Σπυρίτης προφανώς συνομιλούσε και με τον Πρωθυπουργό τον τότε.
2: Φυσικά,
0: τον κύριο Τσίπρα, έτσι.
2: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και άρα εμέσως, μέσω των υπουργών, παρακολουθούσαν και τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Και πέρα του ότι εκείνη την περίοδο ήταν το Μεάρχη Προστασίας του Πολίτη, ήταν και η αρμοδιότητά του, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν έγινε η απόπειρα να παγιδευτεί ο κύριος Σπίρτζης. Και τότε όχι μόνο μιλούσε ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη με τον κύριο Τσίπρα, που ήταν αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά είχε και στην αρμοδιότητά του τα θέματα της ΑΕΠ. Και αν δείτε το χρόνο.
0: Ήταν στην αρμοδιότητα του κύριου Σπίρτζη.
2: Ναι, ως τομεάρχη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν δείτε πότε έγινε η παγίδευση, κατέθεσε ο κύριος Σπίρτζης ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη ως κεφαλής της ΑΕΠ για την ΑΕΠ και 50 λεπτά μετά. Ήρθε το μήνυμα παγίδευσης.
0: Δηλαδή κατέθεσε ερώτηση για την ΑΕΠ, για να το πούμε αυτό, γιατί δεν νομίζω να έχει τονιστεί αρκετά.
2: Ναι.
0: Κατέθεσε ερώτηση για την ΑΕΠ ο κύριος Σπίρτζης, όντας όν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι.
0: Και 50 λεπτά μετά ήρθε το πειραγμένο, ας το πούμε έτσι, SMS από το Predator.
2: Από το Predator, το οποίο τι περιεχόμενο είχε. Χρήστο, δες αυτό, και το link ήταν το θέμα που έκανε επίκαιρη ερώτηση.
0: Ναι, άρα συνδέεται. Ευθέως συνδέεται, αφού μου λέτε ότι το μήνυμα είχε σχέση με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, το δεύτερο σκέλος είπαμε ποιο ήταν. Mm-hmm. Και ποιο ήταν το τρίτο.
2: Απλά να διευκρινίσω αυτό, ναι. Ότι λοιπόν το μονομελές πλημμυλοδικείο δεν είχε αρμοδιότητα να εξετάσει την κατασκοπία. Γι' αυτό διαβίβασε.
0: Μα δεν εξέτασε καθόλου το θέμα της ΕΕ.
2: Δεν είχε εισαχθεί ο φάκελος. Το διαβίβασε πίσω για νέα έρευνα. Το έστειλε όμως στην εισαγγελική αρχή. Με ρητή, με έκθεση, ότι εδώ φαίνεται να έχουν τελεστεί άλλα εγκλήματα και παρακαλώ συνεχίστε την έρευνα.
0: Ερώτηση, αν έχετε απάντηση σε αυτό, δεν ξέρω. Γιατί πήραν κανονικά το μονομελές επιμελιωδικείο, έστειλε το φάκελο για αυτή την έρευνα των τριών θεμάτων που μας είπατε, στην εισαγγελία πρωτοδικών, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί την πήρε πάλι ο Άριος Πάγου, έπρεπε να την πάρει η εισαγγελία του Άριου Πάγου την έρευνα. Αφήστε, θα δούμε για τον κύριο Τζαβέλα. Γιατί δεν την άφησε στην εισαγγελία πρωτοδικών να κάνει την έρευνα.
2: Από εδώ αρχίζουν οι γκρίζες ζώνες.
0: Μάλιστα.
2: Διότι θα μπορούσε η εισαγγελία πρωτοδικών να έχει εκτελέσει την διάταξη και να συνεχίσει να την, όπως διαβίβασε το μονομελές πλημμυλοδικείο, να ξεκινήσει την έρευνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει σπάσει η δικογραφία και το τρίτο θέμα που θα λέγαμε, η εξεταστική και η ψευδορκία τρίμπαλη ενώπιον της εξεταστικής, αυτό έχει μείνει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Έσπασαν λοιπόν τη δικογραφία όσο αφορά.
0: Τον τρίμπαλι τον άφησαν εκεί.
2: Ναι. Και αυτός δηλαδή γι' αυτόν θα ξεκολουθήσει και να κάνει την ποινική πορεία.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν θα. Για να το θυμίσουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε, κατήγγειλε μέσα στη διαδικασία του μονομελούς πλημμυλοδικείου, ότι είχε πάρει σκονάκι με τις ερωτήσεις. Για το τι έπρεπε δηλαδή να. Τι θα τον ρωτούσανε, άρα και με τις απαντήσεις βέβαια.
2: Ναι, με τους όρους.
0: Αφού είχε πάρει σκονάκι με τις ερωτήσεις, ο κύριος Τρίμπαλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο μπροστινός, ο αχυράνθρωπος, ας πούμε, για την Ιντελέξα.
2: Για την Κρίκελ. Η οποία Κρίκελ είχε συμβάσει με το ελληνικό δημόσιο. Και ένας από τους λόγους που πιθανότατα οδηγείται σε ναυάγιο η εξεταστική αύριο είναι. Το τι ερωτήσεις έγιναν σε εκείνη την εξεταστική, τι ρώτησαν τον κύριο Τρίμπαλη.
0: Την πρώτη, του 22.
2: Ναι, ναι. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, δεν θέλω να αφήνω να πάτε τα ερωτήματα. Θέλετε απλά να σας κλείσω με το εισαγγελία. Γιατί πήγε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου και όχι στον πλημμυλοδικών. Εκεί είχαμε τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών, που έστειλε, χωρίς αναφορά σε ρητή διάταξη, τον φάκελο πίσω στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Και ο Άριος Πάγος επιλήφθηκε με το σκεπτικό ότι είχε επιληφθεί ξανά το πρώτον για αυτά τα ζητήματα.
0: Και μιλούσαν για την έρευνα Ζήση.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν κάποιους μήνες, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο κύριος Ζήσης έκανε μια έρευνα. Ο κύριος Νταβέλας δεν έκανε καμία έρευνα. Αλλά ο κύριος Ζήσης πράγματι έκανε μια έρευνα και κατέληξε σε αυτή τη διάταξη που ξέρουμε. Την οποία πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Ράμος μου έκανε εντύπωση σε αυτή την εκδήλωση για το κράτος δικαίου. Την αποκαλούσε γνωμοδότηση. Το ξέρετε.
2: Ναι.
0: Έτσι την αποκαλούσε τη διάταξη. Δηλαδή, όχι. Θέλοντας προφανώς να τονίσει ότι δεν είναι καν απόφαση. Έτσι.
2: Μα δεν είναι απόφαση. Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η μόνη απόφαση που υπάρχει στην υπόθεση είναι η απόφαση του μονομελούς πλημμυλοδικείου. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα οποία αναφέρονται από τον Άριο Πάγο, δεν υπάρχει απόφαση του Άριου Πάγου. Είναι διάταξη της εισαγγελίας, η οποία δεν γεννά καν δεδικασμένο. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Αν αύριο έρθουν νέα στοιχεία, θα πρέπει να κρυθούν εκ νέου.
0: Ποια είναι τα στοιχεία που
2: τα στοιχεία που φέραμε εμείς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Οπότε αυτή τη δικογραφία όπως ήταν διαβιβάστηκε για την κατασκοπία με τα email Σπίρτζη στην Πρωτοδικών και από την εισαγγελία Πρωτοδικών στην εισαγγελία του Όριου Πάγου. Η εισαγγελία του Όριου Πάγου δεν κάθισε καν. Κανονικά θα έπρεπε να καλέσει και τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία ονομάτισε η απόφαση του δικαστηρίου του Μονομελούς. Και εκεί ονομάτισε, εκτός από τον κύριο Σπίρτζη, ονομάτισε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια.
0: Έπρεπε να κληθεί. Καταρχήν ο κύριο Δένδια.
2: Ναι.
0: Καλά, για την κατασκοπία, ποιο να κληθεί. Δηλαδή,
2: ναι. Έπρεπε να κληθεί. Ονομάτισε επίσης τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τότε. Και επίσης ονομάτισε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
0: Τον κύριο Χρυσοχοίδη,
2: ναι. Και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ο οποίος επίσης τότε ήταν θύμα του Predator. Και επίσης τον. Να τον καταλάβει και τον αρχηγό της αστυνομίας.
0: Ναι. Τι καινούριο φέρατε
2: λοιπόν,
0: εσείς, πείτε μας.
2: Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τζεβέλας δεν ρώτησε κανέναν από αυτόν και όσο αφορά αυτά τα οποία είχαμε φέρει εμείς, είπε δεν προκύπτει. Μάλλον είπε ξεκάθαρα. Δεν είναι στο κινητό του. Τα email αυτά δεν είναι στο κινητό του. Το οποίο ο κύριος Τζεβέλας δεν θα μπορούσε να το ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία προσκομίσαμε ήταν τα emails που ήταν προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή.
0: Ποιος είχε αυτό το επιχείρημα ότι δεν ήταν στο κινητό
2: του? Ο κύριος Τζεβέλας το έγραψε στη διάταξη του.
0: Ναι, πώς το ήξερε αυτό?
2: Έτσι το υπέθεσε. Γιατί πραγματικά έχουμε υπερβεί τα εσκαμμένα. Όταν πάμε τα emails και κάποιος δεν θέλει να τα θέλει να απορρίψει, θέλει να τα αρχιοθετήσει, θέλει να. Οτιδήποτε. Πρέπει το πρώτο να διεξάγει μια έρευνα. Από πού είναι αυτά τα email, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Εδώ λοιπόν είπε ο κύριος Τζαβέλας ότι αυτά δεν υπάρχουν στο κινητό του. Μπορεί να τα έχει εκτυπώσει από τον υπολογιστή του. Δεν έχει γίνει έρευνα στο κινητό του για να ξέρουμε αν ήταν από εκεί.
0: Εσείς τι πήγατε για να το αντικρούσετε
2: λοιπόν,
0: αυτό?
2: Εμείς λοιπόν πήγαμε τις εκτυπώσεις οθόνης από το κινητό του κυρίου Σπίρτζη, μάλιστα, που ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, είναι προσβάσιμο από το κινητό του. Αλλά να σας πω και κάτι πιο απλό. Άπαξ και το κινητό του είχε παγιδευτεί, οι κωδικοί του ήταν διαθέσιμοι. Από οπουδήποτε θα μπορούσαν να μπουν από οποιαδήποτε συσκευή. Δεν αντέχει στην κοινή λογική αυτό το επιχείρημα.
0: Ο κύριος Σπίρτζης είχε πατήσει αυτό το SMS.
2: Το πρώτο link, σας λέω ότι αφορούσε το θέμα για το οποίο είχε κάνει ερώτηση, το είχε ήδη διαβάσει και γι' αυτό δεν το πάτησε. Θυμάται δηλαδή ότι είχε διαβάσει το σχετικό δημοσίευμα και γι' αυτό δεν το πάτησε. Για το δεύτερο, δεν θυμάται. Και μετά δεν προέκυψε αν ήταν πράγματι, αν το είχε πατήσει. Γι' αυτό και είμαστε στην απόπειρα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς τι πήγαμε. Πήγαμε τώρα τις εκτυπώσεις από το κινητό του. Άρα λοιπόν, νέα στοιχεία, τα οποία είναι πλέον δεν υπήρχαν αυτά στην δικογραφία. Δεν είχαμε βγάλει φωτογραφία το κινητό του για να το προσκομίσουμε. Τα προσκομίσαμε και αυτά και ζητάμε τι ζητούσαμε. Ζητούσαμε να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας, διότι εδώ.
0: Έχετε ένα είναι... δεύτερο αίτημα λοιπόν.
2: Ακριβώς, το αίτημα εξαίρεσης του κύριου Τζαβέλα. Γιατί εδώ, κοιτάξτε. Το νομικό σύστημα στο οποίο όλοι μας κάθε μέρα καλούμαστε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε και να διάγουμε το βίο μας, δεν είναι ένα νομικό σύστημα που αφήνει τα πράγματα στην ευχέρεια του εκάστοτε. Αν θέλει ο εισαγγελέας θα εξαιρεθεί, αν θέλει θα απέχει. Αν υπάρχει κόλλημα, το νομικό σύστημα το αξιολογεί. Εμείς λοιπόν δεν απευθυνόμαστε στο ότι...
0: Το οποίο κόλλημα θεμελιώνεται όχι μόνο με τη θέση που έτσι κι αλλιώς κατήχε ο κ. Τζαβέλα στην ΕΕΠ, αλλά σύμφωνα με τον νόμο θεμελιώνεται αν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία μεροληψίας. Ναι, να το πούμε εδώ, αυτό. Ναι. Αυτό λέει ο νόμος, έτσι.
2: Ωραία, κοιτάξτε. Ο νόμος λέει για υποψίες μεροληψίας, όμως ο νόμος επίσης λέει στο προηγούμενο άρθρο, στο άρθρο 14, για λόγους αποκλεισμού. Και όταν λέει ένας δικαστικός λειτουργός έχει αδικηθεί από το έγκλημα ή εν πάση περιπτώσει έχει προσωπική εμπλοκή, δεν μπορούμε πια να μιλάμε απλά για υπόνοιες μεροληψίας. Εδώ μιλάμε για black letter. Είναι
0: ουσιαστικό
2: κόλλημα. Είναι
0: κόλλημα. Ουσιαστικό κόλλημα.
2: Ακριβώς.
0: Όπως μας το είπε ο κ. Μενουδάκος.
2: Το θέμα μας λοιπόν ακριβώς είναι.
0: Είχε ουσιαστικό κόλλημα.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικό κόλλημα. Δεν πρόκειται για πια μια υπόνοια μεροληψίας. Όπως και να έχει, εμείς τη λέμε. Ότι αυτό δεν μπορεί να μείνει στη δική του ευχέρεια, αν θα κάνει αίτηση αυτοεξαίρεσης αποχής ή όχι. Και κάναμε λοιπόν αίτηση να εξαιρεθεί. Αυτό έπρεπε να διαβιβαστεί κανονικά στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο θέμα τώρα. Διαβιβάστηκε. Ποιος το διαβίβασε, ο κύριος Τζαβέλας?
2: Λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας, λοιπόν, γιατί πρέπει μέσω του εισαγγελέα να διαβαστούν, το χρέωσε την ίδια μέρα, το οποίο την καταθέσαμε.
0: Στον κύριο Μπακέλα.
2: Στον κύριο Μπακέλα.
0: Είχαμε και ένα άρθρο εμείς στην Αυγή.
2: Υφιστάμενός του.
0: Είναι υφιστάμενός του και εντάξει, προαλήφεται και υπάρχει ένα θέμα. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος θα. Εντάξει, θα δούμε την απόφασή του, γιατί όλοι κρίνονται από τις αποφάσεις, κυρία Παπαδάκη, δεν κρίνονται από αυτά που λέμε, οπωσδήποτε. Αλλά ο κ. Μπακέλας είναι άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος και για την επόμενη, για τη θέση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Θα δούμε αν θα γίνει, βεβαίως, δεν είμαστε. Αλλά οπωσδήποτε αυτό το να αναθέτει ο προηγούμενος τον επόμενο είναι λίγο... Είναι μια γκρίζα ζώνη, όπως την είπατε.
2: Κοιτάξτε, εσύ. Εγώ να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε δικονομικά ασφάλματα, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να παίζουμε μια παρτίδα πόκερ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, γιατί κοιτάξτε, δεν έχει καμία σημασία η αίτηση εξαίρεσης σε ποιον θα χρεωθεί. Αν και κανονικά, νομοτυπικά έπρεπε να πάει στο δικαστικό συμβούλιο, δεν μπορεί να κριθεί το κόλλημα του ανώτερου από κατώτερο. Και ακόμα και αν μπορούσε, δεν προβλέπεται στο νόμο. Άρα δεν το συζητάμε καθόλου. Αν είναι σωστό ή όχι.
0: Ο προϊστάμενος δηλαδή αναθέτει
2: στον υφιστάμενο να κρίνει το κόλλημά του.
0: Να τον ελέγξει.
2: Ναι, αυτό καταλαβαίνετε. Δεν το συζητάμε καν. Αυτό είναι εκτός πλαισίου. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Αυτό είναι μια νομική ακυρότητα. Κάποιος τυπολάτρης νομικά θα σας έλεγε ότι είναι μείζον ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα. Αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Το κύριο είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας χρέωσε την αίτηση που κάναμε για εξέταση των νέων στοιχείων. Δεν την κράτησε όπως την προηγούμενη, να την εξετάσει ο ίδιος. Τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα, σε υφιστάμενό του. Λοιπόν, από άπαξ και τη χρέωσε κάπου αλλού, δεν έχει αντικείμενο η αίτηση εξαίρεσης. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Τζαβέλας αυτοεξαιρέθηκε.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αφού δεν ερεύνησε όπως έκανε την πρώτη φορά.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν χρειάζεται να κριθεί τώρα.
2: Ακριβώς. Αλλά θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Ναι. Τι έχει αλλάξει από την πρώτη στη δεύτερη φορά. Ποια είναι η αποχρώσα εκείνη η ένδειξη που είναι διαφορετική και δεν μπορεί να κρίνει πλέον ο ίδιος, αλλά αναθέτει σε άλλον. Δεν είναι αυτό μια παραδοχή. Δηλαδή, όταν τέθηκε ρητός και εγγράφος το θέμα, το κολλήματός του, ο ίδιος ανέθεσε σε άλλον εισαγγελέα. Για μας αυτό είναι παραδοχή. Ότι πλέον αποδέχεται ότι υπάρχει κόλλημα στο πρόσωπό του. Και αυτό εξαιρείται με τον τρόπο αυτό.
0: Τώρα πείτε μας λίγο, γιατί πρακτικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι αν θα ερευνηθεί η υπόθεση. Έτσι.
2: Ναι.
0: Καλά όλα αυτά τα στοιχεία κλπ. Τα οποία καλά κάνετε και τα εισφέρετε και χωρίς αυτά δεν μπορεί να ερευνηθεί. Αυτή τη στιγμή, με τα νέα στοιχεία που εσείς πήγατε ή και με άλλα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την διαδικασία της δίκης του στο Μονομελές Πλημελιωδικείου, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα να ερευνηθεί η υπόθεση ξανά, δηλαδή να ανασυρθεί η δικογραφία?
2: Θα σας πω την άποψή μου. Τα στοιχεία για μας, αν τα δει κανείς τα στοιχεία, είναι ακράδαντα. Από εκεί και πέρα δεν κρίνονται τα στοιχεία. Κρίνεται ο καθένας με βάση πώς χειρίζεται αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, εν προκειμένου, θα δούμε τι θα πει ο κύριος Μπακέλας και θα δούμε την εξέλιξη του, στο ποια θα είναι μεθαύριο σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι τα στοιχεία δεν θα αλλάξουν χαρακτήρα. Τα στοιχεία παραμένουν στέρεα. Το πόσο ο καθένας προσπαθεί να τα βαφτίσει δείχνει κάτι γι' αυτόν. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία τώρα με τον κύριο Μπακέλα ή όπως εξελιχθεί. Όμως στη δίκη που έρχεται στο εφετείο και πάλι θα κατατεθούν νέα στοιχεία. Στοιχεία υπάρχουν.
0: Ναι. Α, θα κατατεθούν. Έχετε λοιπόν να καταθέσετε και νέα στοιχεία στο
2: εφετείο. Μα σας λέω, 4 χρόνια
0: διαπραγματεύσεων. Όπου είστε πολιτική αγωγή.
2: Μάλιστα, ναι, είμαστε υποστήριξη κατηγορίας πια. Ναι.
0: Υποστηρίζετε την κατηγορία. Και πείτε μου κάτι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε βιώσει και τις αρχιοθετήσεις, τη γενναία απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου, έχουμε φτάσει σε σημείο σε αυτή τη χώρα να μιλάμε για γενναίες ποινικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που τόλμησαν. Λοιπόν, υπάρχει ένα σύστημα που δεν θέλει να διερευνηθεί η υπόθεση? Είναι αφελής η ερώτηση, αλλά θέλω να την απαντήσετε. Γιατί έχετε εμπειρία. Υπάρχει ένα σύστημα που δεν θέλει να διερευνηθεί, τουλάχιστον η υπόθεση σε σχέση με την ΕΥΠ?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αν και υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αποφάσεις να μην εξεταστούν τα στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Το ότι έχουμε φτάσει στον αγώνα αυτό να παίζουμε κλειφτοπόλεμο με το ότι υπάρχουν στοιχεία και όχι δείτε τα στοιχεία και ξαναδείτε τα στοιχεία και
0: είναι
2: ενδεικτικό του που είμαστε.
0: Είναι
2: έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο και να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Επειδή εγώ δικηγορώ κάθε μέρα, όταν σε ένα τέτοιο επίπεδο παίζεις κλειφτοπόλεμο με τα στοιχεία, φανταστείτε ο καθένας που είναι στην καθημερινή του ζωή για να βρει το δίκιο του, τι περνάει.
0: Τι κάνει ο απλός πολίτης.
2: Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας πω για την εξεταστική μια κουβέντα και να κλείσω εκεί, αν έχουμε λίγο χρόνο.
0: Δεν έχουμε, πείτε το
2: αλλά
0: γρήγορα.
2: Θα το πω γρήγορα. Ναι. Στην εξεταστική, ο κύριος Τρίμπαλης κατέθεσε, στην προηγούμενη εξεταστική που έγινε, ο κύριος Τρίμπαλης κατέθεσε ότι του υπέδειξαν να πει ότι γνωρίζει τον κύριο Τόσκα προσωπικά, ότι έχει υπογράψει με τον κύριο Τόσκα τις συμβάσεις αυτές. Τον Υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει υπογράψει με τον κύριο Τόσκα τις επίμαχες συμβάσεις.
0: Θέλω να βάλω στο επίκεντρο και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το οποίο δεν ισχύει, αλλά αντίθετα, αυτός που του έχει υπογράψει απευθείας αναθέσεις που έχουν πληρωθεί χωρίς τιμολόγια στην εταιρεία των υποκλοπών, είναι ο κύριος Τσουβάλας, όταν τον επανέφερε η Νέα Δημοκρατία ως γενικό
0: έτσι
2: γραμματέα.
0: Έτσι εξηγείται ίσως και η επαναφορά.
2: Ο Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός στο μάτι, στην τραγωδία στο μάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες με την κυρία Παπαδάκη. Η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του κυρίου Σπίρτζη, που μιλήσαμε μαζί της για τις υποκλοπές, μας είπε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, εδώ μαζί μας, για να τα λέμε όλα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Η ώρα είναι 1.
4: Και 5 στο κόκκινο.
7: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-24. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
8: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
9: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εφέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση από τους δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πολυώρη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη κατά την οποία το Μαξίμου φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Σε λίγη ώρα ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται στο βήμα της Βουλής ενώ αναμετάδοση θα γίνει από το κόκκινο. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 αναμένεται να περάσουν σήμερα στελέχη του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Συνολικά έχουν κληθεί 50 ελεγχόμενοι να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Για σήμερα καλούνται μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας. Κατεπηγούσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά το δημοσίευμα, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ έχουν ήδη κληθεί μάρτυρες να καταθέσουν. Ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπογράφουν συγγενείς των 19 Ελλήνων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν παράνομα από το Ισραήλ λόγω της προσπάθειάς τους να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης. Στην επιστολή καταγγέλουν ότι η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα τις σχέσεις με το Ισραήλ αντί για την προστασία των Ελλήνων πολιτών και ζητούν την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών καθώς και την καταδίκη της Ισραηλινής επέμβασης. Παράλληλα, το March του Gaza Grace καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και σε πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Με αναφορές στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της ναυσιπλοείας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επιβολή στελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις φωτιά, αρκέστηκε να τις χαρακτηρίσει πρόκληση. Στην ίδια συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε εκ νέου την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα ασκεί ταυτόχρονα κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και το Λίβανο, την ώρα που το βίντεο του Γκβίρ να χλεβάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla προκάλεσε και διπλωματικό διάφημα της Αθήνας προς το Τελαβίβ. Την ίδια στιγμή, απέναντι στη διαφορετική γραμμή του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσε, θα άφησε αιχμές, υποστηρίζοντας ότι είναι πιο εύκολο όταν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και δεν νιώθεις την ένταση όπως εμείς. Οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης παραμένουν πυκνές, παρότι έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λευκός καπνός. 6 εβδομάδες μετά την εύθραστη εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, δήλωσε σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Εσμαήλ Μπαγαΐ. Πιστέψε με, αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν αν επαναληφθεί η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα από την περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, θεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μήνυμα στήριξης προς τον Εργκίνα Ταμάν έστειλε μέσω των social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ακυρώθηκε η βραδινή συνάντηση μετά την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού.
0: Ο καιρός.
10: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται σήμερα. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά, στο κόκκινο.gr που το φαντάζει και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί. Η κυβέρνηση στρώνει το χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Δηλαδή, είναι κακό να υπάρχει ταχύτητα, να πηγαίνουν όλα αργά. Αυτό θέλουμε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης. Ισραηλινή πρόκληση. Μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι μισό? Ολόκληρο στείλαμε. Αν είναι δυνατόν τώρα, τι να κάνουμε, να στείλουμε τον Κίμωνα έξω εκεί από την Ιερουσαλήμ, το Τελαβίδ? Αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Αυτό είναι για την Οσμή στην Αττική. Ο Ριζοσπάστης έχει μια εξαιρετική ανταποκρίτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαν να την πάρουν τηλέφωνο και να τη ρωτήσουν για το τι ακριβώς έγινε. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Οι τέσσερις άξονες του Κολάμπια. Λεωφορεία, τραμ, τρόλεο, όχι, το ξυλώσαμε, όχι τρόλεο, μετρό, χαμός γίνεται. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Νίκος Δέντιας. Το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόν καμικάζι. Είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του damage control. Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Πολύ ωραίο θέμα. Και δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Χωρίς απαντήσεις για την Οσμή 48 ώρες μετά. Θα τις δώσουμε. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Έχει κάνει ο Πιτσιλής Μητρό Ακινήτων. Να μπείτε εκεί, λέει, να δείτε τα ακινητά σας, να τα δηλώσετε. Γιατί αν δεν τα δηλώσετε, θα τα βρει ο Πιτσιλής. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πανικόβλητος, Ανδρουλάκης σε ρότα από σιωπητικά Τσίπρα και Ζωής. Να δείτε, αυτά τα βρούνε. Τα νέα. Σε ειδική αποστολή προχωρά. Σε ειδική αποστολή προχωρά η ΑΟΣ με την Αλβανία. Ο Νίκος Δέντιας στα Τύρανα τη Δευτέρα. Τώρα, αυτό είναι θέμα Υπουργείου Εξωτερικού. Αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Δέντιας είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Δέντιας θέλουν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Από Ανδρουλάκη. Απειλές και στο βάθος Μομφή. Είναι το ισχυρό όπλο του Ανδρουλάκη, το οποίο το κρατάει για την κρίσιμη στιγμή, τη Μομφή. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη για τις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ φέρνουν πρόσφυγες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Υπάρχει πράγματι μια τέτοια ανάρτηση, αλλά Μανώλη Κοτάκη, αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ΟΗΕ. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το θέμα των προσφύγων στην Κρήτη. Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Αυτό είναι τώρα γιατί ο εισαγγελέας Τζαβέλας δεν πήγε χθες στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και είπε: δεν έρχομαι, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών και δεν μπορεί η Βουλή να ελέγχει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πράξεις του. Και ο Μανώλης Κοτάκης μας θυμίζει ότι η Βουλή ήταν αυτή η οποία πέρασε από συνέντευξη τον Τζαβέλα και τον Φλωρίδη, τον αδερφό του Υπουργού. Η Βουλή έκρινε ότι ο Φλωρίδης πρέπει να είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αλλά μετά το πήρε η κυβέρνηση και είπε: ντροπή, τώρα μην είναι και ο Υπουργός και αδερφός, και κάνανε εισαγγελέα τον Τζαβέλα. Και έχουμε τη συγχώνευση των εξουσιών. Εθνικός κήρυκας, η εφορία θα σταματήσει τους ελέγχους των Τραμπ και στην οικογένειά του. Είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είδατε και είναι εξελιγμένα τα πράγματα. Πάει η εφορία και ελέγχει τον Τραμπ, ελέγχει την οικογένειά του. Παίρνει απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέει κανένας έλεγχος. Βγαίνουν μετά οι φορείς, οι φορολογικοί εκεί στις ΗΠΑ που είναι και ισχυροί και λένε ότι είναι παράνομη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν είναι δυνατόν. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Γερουλάνο. τον καλύτερο υποψήφιο του Πασόκ από το 1996, πρόεδρο, μετά την Άντια Γιανακοπούλου, τον καλύτερο υποψήφιο δήμαρχο Αθηνέζων, μετά τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον καλύτερο υπουργό πολιτισμού που είχαμε εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Μιχάλη το Ιάπη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτε, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Γερουλάνο, γιατί είπε, λέει, πως μετά τις εκλογές και αφού το Πασόκ βγει πρώτο κόμμα, στην περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμο, τότε θα συζητήσει προγραμματικά με όλους, προφανώς και με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι έχουν οι Μαδούροι επιτίθεται στον Γερουλάνο. Δηλαδή, συγγνώμη, αστυνόμο θα βάλουμε για το ποιο θα συζητήσει και με ποιον δεν θα συζητήσει το Πασόκ. Και βγαίνει και αυτός ο Δούκας, που δεν λέει Δούκας, και λέει πως υπάρχει απόφαση συνεδρίου του Πασόκ που λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ψέμα. Μόνο ένας φίλος μου που είναι Πασόκ στην Αυστραλία πιστεύει αυτά τα πράγματα. Γραπτή απόφαση δεν υπάρχει. Γι' αυτό και η Άννα Διαμαντοπούλου είπε πως η απόφαση που έχουν είναι να είναι αντίπαλοι με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Μετά από τις εκλογές προφανώς και δεν θα είναι αντίπαλοι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτό που αποφάσισαν στο συνέδριο του Πασόκ, επειδή όντως δεν υπάρχει γραπτή απόφαση, είναι να μην κατεβούνε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Τώρα προφανώς το Πασόκ, αν βγει δεύτερο, αν βγει τρίτο, αν βγει τέταρτο, πάλι συζητήσεις θα γίνουν. Έτσι κάνουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Αλλά πού να τα ξέρουν αυτά οι Μαδούροι που είναι βάρβαροι. Τι να πω όμως, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπα στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης, άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό παίκτη του Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Στις δημοκρατίες, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Σε αυτά δηλαδή που θέλει να μας οδηγήσει αυτή η ρουμανοτουρκά λαϊκοβέση που καλεί αύριο στο γραφείο της να ανακρίνει ανομωτή, πώς τα λένε αυτά, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για ποιο πράγμα, για αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή που δεν έγινε και τίποτα. Έλληνες τα πήραν τα λεφτά. Έλληνες, έτσι. Τα ρίξανε στην αγορά. Ας πούμε για παράδειγμα στην αγορά αυτοκινήτου. Στηρίξανε με αυτά τα λεφτά την οικονομία μας. Ορθοποτήσαμε. Και τώρα μας δίνουν συγχαρητήρια όλοι. Ε? Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης, γιατί ακριβώς στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, πέρασε προχθές το βράδυ, γιατί εμείς δουλεύουμε μέρα νύχτα, έτσι, μία τροπολογία, ώστε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην του ταλαιπωρηθούν και από την κοβέση, να πάνε γρήγορα στα δικαστήρια, να τελειώσουμε γρήγορα με τις υποθέσεις τους, να αθωωθούν οι άνθρωποι, γιατί έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν και όχι να είναι όλη μέρα στα δικαστήρια. Και έχουμε και εκλογές και πρέπει να υδρώσουν και τη φανέλα, όχι στα δικαστήρια, αλλά εκεί έξω στην κοινωνία, μαζί με τους ανθρώπους του Μόκθου, να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου, να αυξήσουν τις προσωπικές τους περιουσίες. Μισό λεπτό. Τώρα αυτά είναι χιδεότητες. Αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό αυτή της εκπομπής. Και δείτε κάτι. Ενώ όλοι οι Έλληνες, ακόμα και οι φιλέλληνες όπως ο Γεραπετρίτης, είναι απολύτως ικανοποιημένοι με την τροπολογία Φλωρίδη που θωρακίζει τη δημοκρατία μας από έξωθεν επιθέσεις, βγαίνει αυτή η ρωμανοτουρκά λαϊκοβέση και λέει ότι ανησυχεί για την ταχύτητα, λέει, της νομοθετικής διαδικασίας. Δηλαδή να το πάμε αργά, πως είναι στη Ρουμανία που ακόμα πάνε με τον Αραμπά. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Φλωρίδης κάνει νυχτερινή τροπολογία για να το σηκώσει ξανά. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξατε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Γιώργο τον Φλωρίδη να μας πει πόσο δίκιο είχε ο εισαγγελέα Τζαβέλας που δεν πήγε στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έτσι θωράκισε την οικονομία, την δημοκρατία μας και την οικονομία μας, μπορώ να πω, μέσα από τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό λοιπόν, από αυτή τη δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τον Γιώργο τον Φλωρίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν στη δικαιοσύνη. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, Παρασκευή είναι για σένα σήμερα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.
1: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ian, like generations before.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στη ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σουλμουτανού Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της ελληνικής οικογένειας. Δείτε αυτό. Θα μας δώσει 150 ευρώ για το κάθε παιδί. Αυτά είναι θέματα. Όχι αυτά που συζητάνε στη Βουλή να πάμε τον Λιβανό, λέει, και την Αραμπατζή σε προανακριτική επιτροπή. Γι' αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι τα πήραν τα λεφτά? Ελληνικές οικογένειες τα πήραν. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Όλοι μαζί. Ο Τσίπρας, προφανώς. Α, γιατί? Γιατί επί Τσίπρα η ελληνική οικογένεια ήταν υποδιωγμό. Έδιναν τα επιδόματα στους μετανάστες. Έδιναν τα επιδόματα στους τσιγκάνους που ζουν δίπλα σε ανθρώπους. Όπως πολύ σωστά είχε πει η Σοφία η Βούλτευση. Σας έδωσε βρε τίποτα ο Τσίπρας και οι μισοί πάτε και λέτε ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε το μέχρι το 19. Και τώρα τι θα σας δώσει? Έμαθα, λέει, θα μοιράσει πηξίδες. Τι είμαστε, πρόσκοποι? Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, αλλά τα κρύβουν αυτά τα βοθροκάναλα. Οι εφημερίδες το έχουν θαμμένο. Τα ραδιόφωνα δεν το λένε. Το ίντερνετ δεν το ανεβάζει. Άρχισε σήμερα η αντίστροφη μέτρηση, ώστε σε ένα μήνα από τώρα να αρχίσει η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού σχεδόν στο 80% των οικογενειών της χώρας μας. Το άλλο 20% είναι πλούσια, ας πούμε, δεν θα τους δώσουμε, αυτοί λεφτά έχουν. Λοιπόν, 150 ευρώ το κεφάλι, μέχρι 900 ευρώ για όσους έχουν 6 κεφάλια. 7 κεφάλια δεν δίνουμε. Κεφάλια, τι? Συγγνώμη, παιδιά. Μιλάμε, θα βρέξει χρήμα. Είναι, λένε ορισμένοι, λέει, βρίσκεις, λέει, 20 ευρώ, λέει, σε κανά μπουφάν και πηδάω από τη χαρά μου. Πράγματι, εγώ πέρυσι το καλοκαίρι είχα βρει 10 ευρώ σε μια τσάντα που έχουμε εκεί τα αντιλιακά, κάτι λιγμένα κτλ. Αντιλιακά. Και χάρηκα πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι μου. Σκεφτείτε τώρα τι χαρά θα κάνει ο κόσμος που ο Κολάμπια θα μας δώσει εκεί μέσα στον Ιούνιο 150 ευρώ το παιδί. Έτσι, σκέψου τι χαρά κάνεις όταν βρίσκεις 5 ευρώ. Σκέψου τι χαρά θα κάνεις τώρα που θα βρεις 150 ευρώ. Που δεν θα τα δώσουμε στα παιδιά, το ρεύμα του Μαΐου θα πληρώσουμε. Και μετά βγαίνουν και λένε για αυτό το Σάντσες, ότι κάνει κοινωνική πολιτική που δίνει, λέει, στις ευάλωτες οικογένειες 500 ευρώ το μήνα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Χεσμολάχ του Λιβάνου, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάνω που είχε στρώσει λίγο το πράγμα, έτσι, και όλη η Ελλάδα, όπως λέει και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, έχει καταλάβει πως μόνο το Πασόκ, ας πούμε, μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει αυτή μια γκάρα εκπρόσωπος τύπου αναπληρώτρια από όσους έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Ενώ δηλαδή βγαίνει ο Τσουκαλάς και τα λέει πάρα πολύ ωραίο άνθρωπος, ότι όλος ο κόσμος τι ξέρει, ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Ιστορικά μιλώντας, βγαίνει αυτή η γκάρα και λέει, πρέπει, λέει, στόχο να έχουμε ένα ενωτικό σχήμα, ώστε, λέει, να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, χτυπάω ξύλο, και να εφαρμόσει, λέει, προοδευτικές πολιτικές. Τώρα, συγγνώμη, ας πούμε, αφού, κυρία Γκάραμ, το Πασόκ μπορεί από μόνο του να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να πάει να μπλέξει με εσάς τους κατσαπλιάδες, έτσι? Δηλαδή, ο κόσμος είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει τέτοια πράγματα, ενωτικά σχήματα, κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα. Θέλει καθαρά πράγματα, έτσι. Το λέω και για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία. Πώς ήταν παλιά, τα μπλε καφενεία και τα πράσινα καφενεία, Οι πρασινοφρουροί και απ' την άλλη οι Rangers και οι Κένταυροι, πες και εσύ, ας πούμε, Γιώργο Βουλγαράκη, Βαγγέλη με Ημαράκη, έτσι. Ή πώς ήταν παλιά, έτσι, που ξέρω εγώ, μαζί τα τρώγαμε, έτσι δεν είναι? Μαζί τα τρώγαμε, αυτό γίνεται να το κόψουμε? Τι γίνεται με τον Νικόλη? Τώρα να πω και κάτι ακόμα, επειδή το λένε. Τεχνικά μιλώντας, είναι αλήθεια πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις τελευταίες εκλογές με μεγάλες διαφορές από την Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά τεχνικά μιλώντας πάντα, το ΠΑΣΟΚ είναι αλήθεια, κύριε Τσουκαλά, πως κάθε μέρα από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015 έχανε καθημερινά με τεράστιες διαφορές τις αναμετρήσεις που έδινε με τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Τώρα αυτό είναι λίγο σοβαρό, δεν ξέρω ποιος το έβαλε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν θα βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, βγάλετε καμιά καλή δημοσκόπηση. Και τώρα, επειδή γίνονται φασαρίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έτσι, όπως το λέμε, Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές. Παρασκευή βραδάκι θα μπουν οι επιδοτήσεις. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια, έτσι. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, που τώρα τους εκλέξαμε και στα καθοδιοικητικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας, να μας μάθουν οι ανθρώποι πώς παίζουμε μπαλίτσα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, για όλα τα δυσάρεστα, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Τώρα συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η πολιτική γοητεία. Ένα πράγμα έτσι που εμένα μου έχει κάνει μια εντύπωση είναι πως όλοι και όλες, όσοι δηλαδή και όσες ασχολούνται με τα πολιτικά, και να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλοί και πάρα πολλές δεν ασχολούνται, αλλά όσοι και όσες ασχολούνται συμπεριφέρονται σαν να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των επερχόμενων εθνικών εκλογών και είναι, ξέρω εγώ, κάπου κοντά. Εντάξει, όχι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά κάπου εκεί κοντά στη ΔΕΘ, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάτι τέτοιο. Βέβαια, εδώ να πούμε τεχνικά μιλώντας,

αυτά τα πράγματα ποτέ δεν ανακοινώνονται από την κυβέρνηση. Αν δηλαδή η κυβέρνηση σχεδιάζει να πάει σε εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, έτσι δεν θα το πούνε. Οπότε ο Κολάμπια τι λέει, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Που πάλι, ας πούμε, και το 2027 αφήνει πάλι λίγο το πρόωρο του πράγματος, δηλαδή ότι μπορεί να μην εξαντληθεί η τετραετία και να πάμε, ξέρω εγώ, το Φεβρουάριο του 2027 σε εκλογές. Άλλωστε και χθες που ο Κολάμπια συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προχθές, τον κύριο Τασούλα, είπε ότι μπήκαμε επίσημα στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης. Όμως άλλο αυτό, έτσι, άλλο αυτό. Και άλλο αυτό που κανένας δεν φαίνεται να πιστεύει τον Κολάμπια, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι ούτε ο Κολάμπια πιστεύει τον εαυτό του όταν το λέει αυτό το πράγμα. Και αν κάνει εκλογές νωρίτερα θα, και τον πει κανένας, καλά, εσύ δεν έλεγες θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Θα πει ο Μητσοτάκης αυτό που λέει συνήθως, εγώ πότε το είπα αυτό. Κάπως έτσι έχουν αρχίσει να γίνονται και όλες οι γνωστές εκλογικές αναλύσεις από τους γνωστούς ή και όχι τόσο γνωστούς εκλογικούς αναλυτές. Αυτό που βλέπω σε όλες τις αναλύσεις είναι όλοι βάζουν πάρα πολύ πάνω ότι η πιθανότητα να χάσει ο Κολάμπια συνδέεται μόνο με τις διαθέσεις μιας μερίδας δικών του ψηφοφόρων. Έτσι. Δηλαδή να λυθεί το θέμα με την γοητεία που τους άσκησε και στις εκλογές του 2023. Να λυθούν δηλαδή κάτι σε πολιτικά μάγια. Έτσι, λοιπόν. Αυτό σε ένα βαθμό είδαμε τα μάγια της γοητείας να λύνονται στις ευρωεκλογές του 2024, λίγο μετά από τις εθνικές εκλογές του 2023, αλλά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας έτσι, άλλο πράγμα οι ευρωεκλογές, άλλο πράγμα οι εθνικές εκλογές. Άλλο είναι το διακύβευμα στις ευρωεκλογές, που ποιο είναι, έλατε, αλλά τέλος πάντων άλλο είναι το διακύβευμα στις εθνικές εκλογές. Τώρα, για την αποδό πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου, κάποιοι λένε όχι, εμείς είμαστε αριστερά της αριστεράς, η αριστερά του κέντρου είναι δεξιά της αριστεράς, γιατί από ό,τι κάθε καταλάβει φάγαν τα νιάτα τους στη Τσιάπας και στο Κομπάνι, έτσι. Για την αποδό πλευρά, λοιπόν, η προσμονή για να λυθούν κάποια μάγια, έτσι, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Απολύτως, θα έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η προσμονή δηλαδή να κουβαλήσει ο κόσμος την απογοήτευσή του στις κάλπες και να ψηφίσει ό,τι να είναι μόνο και μόνο για να ρίξει τον Κολάμπια ή να τον φέρει έστω σε δύσκολη θέση, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα ποντάρισμα σε απογοήτευση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα με τη γοητεία. Τώρα, όσοι και όσες έχετε βρεθεί και έχουμε βρεθεί σε διαδικασίες της αριστεράς, σε όλες τις εκδοχές, από Τέρμα ο Τείχος μέχρι, ξέρω εγώ, Κυβερνώσα κτλ., είναι βέβαιο πως έχουμε μπει σε μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτούς που έχουν απογοητευτεί από τα πράγματα. Αυτούς, ξέρω εγώ, παλιότερα που είχαν απογοητευτεί από το δικοματισμό. Αυτούς που έχουν απογοητευτεί από την πορεία της οικονομίας. Τέτοια πράγματα. Να υπάρξει μια απεύθυνση, μια προσέγγιση στους απογοητευμένους. Σε αυτές τις συζητήσεις το μοτίβο είναι, ας πούμε, επαναλαμβανόμενο και κάπως αφόρητα επαναλαμβανόμενο, δηλαδή κάποιος κάποια τι λέει, πόσο χάλια είναι τα πράγματα, πόσο κόσμος είναι εντελώς απογοητευμένος από αυτά που συμβαίνουν, οπότε το βασικό σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε είναι να απευθυνθούμε στους απογοητευμένους. Εδώ τώρα να πω, τεχνικά μιλώντας, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συνεννοούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, πάνω από 60 χρονών. Έτσι. Ακόμα και στους 50-άριδες, αυτό με την απογοήτευση δεν λειτουργεί. Ή μάλλον καλύτερα λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά παραλυτικά. Σκεφτείτε δηλαδή αυτές τις κρίσιμες ηλικίες και εκλογικά, το 18-38 ας πούμε, έτσι, το αν είναι πολύ απογοητευμένο και δεν γοητεύεται από τίποτα πολιτικά, έτσι, είναι δεδομένο ότι εκλογικά θα λειτουργήσει παραλυτικά. Δεν συζητάω για όλα τα άλλα, κινηματικά, κοινωνικά, πολιτικά, σε καθημερινή δράση. Σκεφτείτε λίγο αυτό τις ηλικίες 18-38, έτσι. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ποτέ η απογοήτευση δεν ήταν κάποιο, ας πούμε, πολιτικό εργαλείο
για κάποια πολιτική αλλαγή. Με μικρά το π και το α. Ή ξέρω εγώ με μεγάλα. Ή για πολιτική αλλαγή. Με μεγάλο π, με μεγάλο α. Η πολιτική αλλαγή προφανώς είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι με αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι που δεν είναι άνετοι, έτσι. Αλλά για να προχωρήσει το πράγμα θέλει και πολιτική γοητεία. Δηλαδή κάποιος να την έχει, κάποια να την έχει. Ένα πολιτικό σχήμα να την έχει την πολιτική γοητεία. Έτσι. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί κάποιοι λένε, α, εντάξει, ξέρω εγώ, αν βρούμε τον τάδε και συνεργαστούμε τον άλλον και τα λοιπά, το λύσαμε το θέμα. Να ξέρουμε ότι η πολιτική αλλαγή δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Οι πολιτικές αλλαγές που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα έχουν συμβεί γιατί σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ήταν σε λίγο δύσκολη θέση. Καταλάβατε. Μπορεί βέβαια οι νόμιμοι ιδιοκτήτες να θέλουν κάποια εναλλαγή, έτσι. Που σας είπα τις προάλλες, δεν ξέρω αν το βρείτε πουθενά, παίξτε και στο στοίχημα, αυτό με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος θα καθόταν καλά για μια συγκυβέρνηση. Αλλά οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας θα κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή τη φάση να μην υπάρξει πολιτική αλλαγή. Άρα είναι δύσκολο. Τώρα, προφανώς αυτό που λέμε πολιτική γοητεία πρέπει να έχει και περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν. Ένα περιεχόμενο, μια πίστη, ας πούμε, σε πολιτικές, ξέρω εγώ, για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον. Χωρίς περιεχόμενο και η πολιτική γοητεία παραλύει πολιτικά τα πράγματα. Δεν προσεγγίζει, ας πούμε, το στόχο για αλλαγή. Ας πούμε, Στέφανος Κασελάκης, είχε πολιτική γοητεία ή χωρίς το πολιτικό, μόνο γοητεία. Αλλά ήταν τελικά μια βόμβα ναπάλμ για το ΣΥΡΙΖΑ PC. Ή τώρα, ας πούμε, σήμερα ανακοινώνει Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης για κάποιο λόγο. Θα κάνει κόμμα. Έχει γοητεία πολιτική, έτσι. Αλλά τελικά αυτό το οποίο θα συμβεί, από ό,τι φαίνεται, είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολυπατρίδα θρησκεία οικογένεια, λίγο συνέστημα, θα βεντουζάρουν πάνω τους και πάρα πολύ ακροδεξιοί, έτσι. Τελικά ίσως να είναι μια πέτρα η οποία την πετάς μέσα στη θάλασσα, κάνει ένα κάτι και μετά τίποτα. Αλλά και στο μικρότερο κομμάτι, ή μπορεί και στο πιο ουτοπικό, πιο δυναμικό κτλ. Πάντα παίζει ρόλο η πολιτική γοητεία. Σκεφτείτε, ας πούμε, όταν η ριζοσπαστική αριστερά πήγαινε πολύ καλά ακόμα και σε προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, έπαιζε ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, η γοητεία του Μπεσανσανό. Ή ας πούμε και στα δικά μας τώρα. Εντάξει, το Μέρα τώρα είναι εκτός Βουλής, πριν είχε μπει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δημοσκοπήσεις το δείχνουν μέσα έξω. Ας πούμε, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ασκεί μια πολιτική γοητεία ακόμα. Εντάξει, μπορεί να λέει ιστορίες για το 2015, αλλά ασκεί μια πολιτική γοητεία. Σκεφτείτε, ας πούμε, που θα ήταν, ας πούμε, το Μέρα 25 χωρίς το Γιάννη το Βαρουφάκη. Άρα πάντα παίζει ρόλο αυτό με την πολιτική γοητεία. Για το περιεχόμενο θα πούμε περισσότερα πράγματα στο αυριανό μάθημα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και όταν κάτι βρωμάει. Στα βασικά μας μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, ας πούμε για το τι είναι η είδηση, έχουμε πει πως η είδηση είναι κατά βάση κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Αλλά επειδή δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα για πρώτη φορά, θα ζούσαμε σε έναν πολύ περίεργο κόσμο τότε, ειδήσεις είναι προφανώς και τα πράγματα που συμβαίνουν κάπως σπάνια ή με κάποια, πώς να το πω, αραιή περιοδικότητα. Λοιπόν, σποραδική περιοδικότητα. Ας πούμε, είχε προχθές μια είδηση ότι μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον Απρίλιο. Έτσι, αυτή είναι μια είδηση με ετήσια περιοδικότητα και έχει να κάνει με τις μαζικές προσλήψεις που γίνονται μέσα στον Απρίλιο στην εποχική τουριστική βιομηχανία. Ας πούμε τον Οκτώβρη έχουμε πάντα πολύ μεγάλη αύξηση των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, έτσι, και έχει να κάνει με το κλείσιμο της σεζόν. Αυτές είναι ειδήσεις με ετήσια περιοδικότητα. Είναι κάπως όπως οι λαγάνες, ας πούμε, που βγαίνουν κάθε καθαρή Δευτέρα. Προχθές λοιπόν, στο νότιο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής άρχισε να μυρίζει κάτι πάρα πολύ έντονα και έμοιαζε η μυρωδιά με αυτή του υγραερίου, έτσι. Λοιπόν, και ο κόσμος, όπως ήταν λογικό, φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε, γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, ας πούμε, είναι ότι από κάπου υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαρροή. Βέβαια, η δυσάρεστη οσμή, έτσι, κάλυπτε μια απόσταση πάρα πολλών χιλιόμετρων σε μήκος και επίσης από τη θάλασσα προχωρούσε και σε βάθος, δηλαδή μύριζε άσχημα αυτό το πράγμα σαν υγραέριο, ξέρω εγώ, και στη Νέα Σμύρνη και στο Νέο Κόσμο, δηλαδή στα όρια του κέντρου της Αθήνας. Και ήταν μια είδηση, έτσι, γι' αυτό, ας πούμε, και πέρασε στα χθεσινά πρωτοσέλιδα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, η Καθημερινή το είχε πρωτοσέλιδο, μάλλον επειδή η βρώμα χτύπησε λίγο βάρη βούλα βουλιαγμένη, έτσι λοιπόν, το έκανε πρώτο θέμα, αλλά δεν υπήρχε κάτι πιο συγκεκριμένο σε ρεπορτάζ, ας πούμε, πέρα από τις περιγραφές. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι κινητοποιήθηκε κάπως, ας πούμε, ο μηχανισμός, κλείσαν σχολεία, κλείσαν δημόσιες υπηρεσίες, υπήρξαν αναφορές σε στοιχεία μετρήσεων, δεν ξέρω ποιος μέτρησε τι, και τι δείξαν αυτές οι μετρήσεις. Από νωρίς λοιπόν χθες το πρωί άρχισε, ας πούμε, η συζήτηση στα κανάλια. Μου έκανε εντύπωση πως δεν φωνάξανε τον κύριο Λέκα να μιλήσει και ως σεισμολόγος, γιατί κάποιοι λέει είπανε ότι πιθανόν λέει να έχει ενεργοποιηθεί κάποιο ρήγμα και κάτω από το ρήγμα να υπάρχει φυσικό αέριο και να υπήρχε έκκληση του φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, περάσανε κάθε... Όχι, ο κύριος Λέκας δεν το φωνάξαν ως σεισμολόγο, αλλά ήταν διάφοροι αυτοί μηχανικοί περιβάλλοντος όποιον βρίσκανε. Κάναν αναλύσεις επί των αναλύσεων για το πιθανό αίτιο. Το εντοπίζαν οι περισσότεροι στη θάλασσα, γιατί η βρώμα είχε να κάνει με το παραθαλάσσιο μέτωπο. Αλλά όχι πολύ συγκεκριμένα. Και λέει μήπως καθαρίζαν κάποιο πλοίο που μεταφέρει φυσικό αέριο, έτσι, LNG, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Υπήρξαν βέβαια και κάποια σωστά σχόλια ότι η κινητοποίηση που έγινε από δήμους και τα λοιπά ήταν λάθος, και αυτό πράγματι, ας πούμε, χτύπα ξύλο, αν, ας πούμε, υπάρξει ένα θέμα με τοξικά αέρια σε μια περιοχή, αυτό που κάνεις δεν είναι να βγάλεις τα παιδιά, ας πούμε, μέσα από τα σχολεία, έτσι. Τα κρατάς μέσα με κλειστά παράθυρα, δίνεις βρεγμένες πετσέτες και τα λοιπά να πλώσουν στα πρόσωπά τους μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν υπάρχουν δηλαδή έξω στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια, δεν λες ας κλείσω, ας πούμε, το σχολείο και ας βγάλω έξω 500 παιδιά να τα αναπνεύσουν. Ακόμα σε αυτά τα θέματα, αν και είμαστε προχωρημένοι στην πολιτική προστασία, έχουμε ακόμα κάποια κενά. Οπότε μετά αρχίζαν να εμφανίζονται, ας πούμε, σενάρια επί σενάριων για το τι θα μπορούσε να είναι. Κάποιοι σκεφτήκανε μήπως εκεί στην Ψιτάλια που γίνεται, ας πούμε, η επεξεργασία των αποβλήτων και παράγεται το δευτερογενές, μήπως αυτό βρωμάει, που πράγματι βρωμάει πάρα πολύ, αλλά δεν βρωμάει έτσι. Φυσικά πάλι μήπως υπάρχει μεγάλη διαρροή, αλλά τι διαρροή ακριβώς να ήταν. Βγήκε και η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, είπε εμείς κάναμε μετρήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Βγήκε και ο Σταύρος ο Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας κτλ. Λέει δεν βρίσκουμε κάτι. Πολλοί αναρωτιόνται, μα καλά είναι δυνατό να μην βρίσκουν κάτι, τι πολιτεία είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να εντοπίσει, ας πούμε,
το πρόβλημα. Και κάπως έτσι σήμερα η ΜΕΝ Καθημερινή λέει χωρίς απαντήσεις για την ΟΣΜΗ 48 ώρες μετά. Και ο Ριζοσπάστης λίγο το χόντρινε το θέμα, λέγοντας ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος για την οσμή αερίου στην Αττική. Μάλλον θέλω να πούν για βιομηχανικό ατύχημα, τέλος πάντων αυτά που έχουν να κάνουν με τις οδηγίες σε βέζο. Δηλαδή αν έχεις ας πούμε ένα δηληστήριο, ναι, και σκάσει το δηληστήριο, τι πρέπει, χτύπα ξύλο πάλι ας πούμε έτσι, τι πρέπει να γίνει. Τώρα, βέβαια κάπου προς το τέλος της ημέρας εμφανίστηκε και από κάποιους το σενάριο της γνωστής θερμοκρασιακής αναστροφής, έτσι. Γιατί εντοπίστηκε στη θάλασσα το πρόβλημα. Αυτό τι είναι, αυτό όταν συμβαίνει είναι σε μέρες με πολύ ζέστη, έτσι, και σε κόλπους οι οποίοι έχουν μία περιβαλλοντολογική επιβάρηση. Οι αέριες μάζες με τους ρήπους που παράγουμε μέσα στις πόλεις μας εγκλωβίζονται σε χαμηλό ύψος και δεν φεύγουν προς τα πάνω. Κανονικά αυτή η βρώμα που παράγουμε εμείς, έτσι, με την αστική λειτουργία, φεύγει προς τα πάνω. Αυτό δηλαδή που μυρίζανε οι φίλοι στην Αθήνα προχθές μυρίζει, αλλά πολύ πιο πάνω, έτσι. Αυτή η μυρωδιά που όντως μοιάζει με μυρωδιά υγραερίου. Η αναστροφή και εγκλωβίζονται οι ρήποι στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και νομίζουμε εμείς ότι έχει γίνει διαρροή αερίου. Τώρα, εδώ να σας πω ότι όταν για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια είχε συμβεί το αντίστοιχο στην Θεσσαλονίκη και όλοι μυρίζαν κάτι σαν υγραέριο, είχε υπάρξει πραγματικά πανικός. Είχαμε και αυτό το τη μεγάλη φωτιά το 86, αν δεν κάνω λάθος, σε εγκαταστάσεις των δηληστηρίων εδώ της Θεσσαλονίκης. Οπότε υπήρξε πανικός, ειδικά προς την πλευρά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο σημείο εκείνο που προσεγγίζει τον θερμαϊκό κόλπο προς το Καλοχώρι, αλλά και στο κέντρο. Μετά από κάποιο καιρό βέβαια εντοπίστηκε ακριβώς αυτό, ότι αυτό που μυρίζουμε είναι αέριοι ρήποι που εξαιτίας της θερμικής αναστροφής στο θερμαϊκό κόλπο εγκλωβίζονται στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, αυτό δηλαδή που χθες στην Αθήνα το ψάχνανε οι ειδικοί, έτσι, στη Θεσσαλονίκη κατά έναν τρόπο το ξέρει ο κόσμος όλος. Οπότε αν είχε συμβεί αυτό εδώ προχθές στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είχαμε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες για αυτό το μυστήριο, δεν θα ήταν ακριβώς είδηση. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε πού οφείλεται. Βέβαια, γενικά στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε πρωτοσέλιδα, καθώς είναι η μόνη πόλη στην Ευρώπη που δεν έχει καμία καθημερινή εφημερίδα. Αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Τώρα θέλω να το γιατί είμαστε τώρα σε εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Θέλω να το παρακολουθήσετε το θέμα. Να δείτε, για παράδειγμα, αν θα βγουν κονδύλια από την περιφέρεια Αττικής ώστε να συνεχιστεί η έρευνα. Να δείτε αν θα εμπλακούν ειδικοί επιστήμονες, χημικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί περιβάλλοντος κτλ. Έτσι, οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα κονδύλια για να συνεχίσουν την έρευνα, για να εντοπίσουν πού ακριβώς υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και να δείτε μήπως κατέβουν και στην Αθήνα ειδικοί επιστήμονες που έχουν εντοπίσει το θέμα εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη, για να το ψάξουν και στην Αθήνα. Νομίζω ήδη κάποιος επιστήμονας από τη Θεσσαλονίκη έχει μιλήσει για το θέμα αυτό στην Αθήνα, για την Αθήνα, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, αν και νομίζω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι για ποιο φαινόμενο πρόκειται. Γι' αυτό αναστροφή, μεγάλες θερμοκρασίες, περιβαλλοντολογικά επιβαρημένοι θαλάσσιες περιοχές, εγκλωβισμός ρήπων σε χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας που δεν μπορούν να φύγουν προς τα ψηλά, εκεί δηλαδή ψηλά στον ουρανό, πολύ ψηλά, που γενικά πάνω από τις πόλεις μας βρωμάει. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και εμείς εδώ ήμασταν, Σκλετίδης, Γερομανόλης, Ζανακάκης και Κεφαλάς στις θέσεις τους. Θα είμαστε πάλι στις θέσεις μας αύριο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.
6: Τόμις, τη Γάλλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3, ο Τάρλας για 3, στο στοχή. 1, κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
8: Σαραγώσα 1995. Η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιουμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.

0: έτσι, αλλά δεν ξέρω. Τα παιδιά θα μπουν επίσης, θα πει. Μήπως έπρεπε τότε να πω. Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσουμε.
1: Πώς είσαι. Πώς είσαι. Πώς είσαι. Πώς είσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλά. Δεν είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Θα σας δώσω.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πάνω σε μένα, το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θέλω. Κάνω τώρα.
0: Τι.
1: Μετά.
2: Μετά.
1: Πριν σε πάρουν, θα έρθω να τα κάνω. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Στείλω εγώ να σε πάρω. Όχι τώρα, σε μισή ώρα και.
0: Εντάξει.
3: Στο ηχητικό που μόλις ακούσατε, αναισθησιολόγος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αργύρων ζήτησε φακελάκι 100 ευρώ από ασθενή που ήταν πάνω στο κρεβάτι και δεν μπορούσε καν να μιλήσει για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να κάνει δωρεάν. Το γνωστοποίησε μάλιστα ποιος, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Αυτό τώρα. Που το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει ζητήσει να νομιμοποιηθεί το φακελάκι.
4: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου?
5: Τώρα αυτό είναι. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει.
4: Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και το πολεμάω, το απεχθάνομαι, το μισώ.
5: Και δεν ξέρω όποιον, και με ποιο τρόπο το πολεμάτε.
4: Έχω, κατά τη θητεία μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά, θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του.
3: Νόμιμα το φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο από ασθενή με καρκίνο. Αυτός είναι ο Υπουργός Υγείας, αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχουν φτιάξει. Καλό σας μεσημέρι στις συντονισμένους στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι Νικολέτα Τσουραμάνη στην επιμέλεια παραγωγής, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Μπουλγιάρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση από τους δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πολύωρη διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ με διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη, κατά την οποία το Μαξίμου φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Παρέμβαση με εχμές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας ο Κράτης Φάμελος, εκδήλωσε για τη συνταγματική αναθεώρηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε για περιβάλλον παραβιάσεων του συντάγματος και υποχώρηση του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι υπάρχουν επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Όπως τόνισε, μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει την τήρηση του συντάγματος και μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 αναμένεται να περάσουν στελέχη του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Συνολικά έχουν κληθεί 50 ελεγχόμενοι να δώσουν ανομωτή εξήγησης για αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Για σήμερα καλούνται μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας. Εκτός εσύ θέτει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατρό δημόσιου νοσοκομείου, που ζήτησε φακελάκι καθώς το θέμα πήρε διαστάσεις. Ο ίδιος ωστόσο σε δηλώσεις του έχει ζητήσει να νομιμοποιηθεί το φακελάκι. Κατεπήγουσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalist. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πυκνές παραμένουν οι παρασκηνιακές επαφές στο Ουάσιγκτον Τεχεράνης, παρότι έως αυτήν την ώρα δεν υπάρχει λευκός καπνός. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Στις αθλητικές ειδήσεις, μήνυμα στήριξης προς τον Εργκίν Αταμάν στείλε μέσω των social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, στα βορειοανατολικά επιρροτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή να πάμε αμέσως στα θέματά μας, στο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και Πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, ο κύριος Κώστας Κατσιγιανόπουλος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Βούλη, καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριες.
3: Βάλαμε και παίξαμε το ηχητικό του αναισθησιολόγου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων που ζήτησε 100 ευρώ από ασθενή που ήταν πάνω στο κρεβάτι και δεν μπορούσε καν να μιλήσει για να κάνει εγχείρηση. Καρκινοπαθής. Κύριε Κατσιγιανόπουλε, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε παλιότερα να νομιμοποιηθεί το φακελάκι, να θεσμοθετηθεί. Αλλά πραγματικά, για ποια Ευρώπη μιλάμε, για ποιο εθνικό σύστημα μιλάμε, για ποια κυβέρνηση μιλάμε, για ποια ανθρωπιά μιλάμε?
2: Κύριε Βούλγαρη, καταρχήν...
3: Είναι όλα τίποτα, πραγματικά δηλαδή. Να πεθαίνει ο άνθρωπος και να του ζητάει φακελάκι. Ντροπή γάμο το!
2: Καταλαβαίνω την οργή σας να ξεκαθαρίσουμε ότι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με το να ζητάει οποιοδήποτε υγειονομικός, γιατρός ή οτιδήποτε άλλο, χρήματα από ασθενείς είναι απαράδεικτες, καταδικαστές και δεν έχουν καμία θέση στο ΕΣΥ. Δεν έχουν καμία θέση στο ΕΣΥ, κύριε Βούλγαρη, όμως σε ποιο ΕΣΥ? Ας αναλογιστούμε λίγο, σε ποιο ΕΣΥ δεν έχουν θέση? Δεν έχουν θέση σε ένα ΕΣΥ δημόσιο, σε ένα ΕΣΥ που προτεραιοποιεί τον ασθενή, σε ένα ΕΣΥ ελεύθερο, προσβάσιμο και ανοιχτό που σέβεται την αξιοπρέπεια του ασθενής, το οποίο είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους. Δεν έχουν λοιπόν καμία θέση και αυτές οι συμπεριφορές είναι καταδικαστές, απορριπτές και θα πρέπει να στυλιτεύονται και να τιμωρούνται. Ας αναλογιστούμε όμως σε ευθύνες πολιτικής ηγεσίας. Ποιος έχει βάλει την ιδιωτικοποίηση σε αυτό το ΕΣΥ? Ποιος μας προτρέπει, ποιος προτρέπει τους γιατρούς να βάζουν τις τσέπες τους, τα χέρια τους, στις τσέπες των ασθενών? Όταν κάποιος προτρέπει το ιδιωτικό γιατρό, όταν λέει θα νομοποιήσω το φακελάκι, ποιο μήνυμα περνάει? Ποιο μήνυμα περνάει? Ας αναλογιστούμε λίγο τις ευθύνες στη χώρα που έχει τις περισσότερες κατακεφαλήν ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάντια? Ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν δικαιολογεί ούτε μία στο εκατομμύριο κατάπτυστες, απορριπταίες και ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές όπως αυτή που περιγράφεται. Δεν τη δικαιολογεί ούτε κατ' ελάχιστον. Αλλά επειδή πέρα από την ποινική ευθύνη υπάρχει και η πολιτική ευθύνη, δεν έτσι? Και σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και την προσωπική πολιτική ευθύνη. Τι λέει ο καθένας, τι λέει ο καθένας μας? Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ας δούμε λίγο ποιος προτάσει, ποιος περηφανεύεται ότι είμαι καπιταλιστής. Ποιος περηφανεύεται ότι όλα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα του κέρδους. Ποια ανατροπία και ποιο κλίμα καλλιεργούμε. Τι σήμα δίνουμε κάτω από το τραπέζι. Ξαναλέω, χωρίς αυτό να δικαιολογείται μέσα στο εκατομμύριο αυτού του τύπου συμπεριφορές που πρέπει να εξοριστούν, να εξοβελιστούν από το ΕΣΥ. Κοντολογείς λοιπόν, στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. όταν έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Όταν έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς γιατρών στην Ευρώπη. Όταν γι' αυτό υπάρχει στην ούγια η ευθύνη Γεωργιάδη Μητσοτάκη, θα πρέπει να είναι πολύ φιδωλή στο να καταδικάσουν τέτοια συμπεριφορές. Θυμίζω ότι ο ΕΝΓΕ το 2008-2009, επευκαιρίες τότε της υπογραφής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που προέβλεπε σημαντικές αυξήσεις στους γιατρούς, είχε συνδυάσει τις αυξήσεις μισθούς των γιατρών με μια τεράστια καμπάνια ενάντια στο φακελάκι. Διότι το φακελάκι είναι ντροπή, εσχρή ντροπή. Και για τον ασθενή και για αυτόν που το δίνει.
3: Μα κύριε Κατσιγιανόπουλε, σε καρκίνοπαθή που είναι πάνω στο κρεβάτι δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη.
2: Εσχρό. Είναι εσχρή ντροπή.
3: Και πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να βγει στη δημοσιότητα, και ζητώ συγγνώμη για τη φόρτιση και από εσάς και από τους ακροατές και τις ακροάτρες, αλλά από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ψελίσει μια λέξη, του ζητάς λεπτά.
2: Κύριε Βούλγαρη, επειδή είμαι ψυχίατρος και χωρίς να θέλω να το θεωρητικοποιήσω πάρα πολύ, ας αναλογιστούμε λίγο. Αυτή την κοινωνία του ασίγαστου κέρδους, του πατάμε επιπτωμάτων για 2,50, ποιος την έχει καλλιεργήσει αυτή τη χώρα? Ποιος την έχει καλλιεργήσει? Ποιος έχει δώσει αυτό το φράσο και αυτό το δικαίωμα? Ποιος έχει καλλιεργήσει αυτή την κοινωνία αξιών που βιώνουμε? Για το τέλος θα τρελαθούμε εντελώς. Πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα από την τρέχουσα καθημερινότητα, υπάρχει ένα σύστημα αξιών που θα πρέπει λίγο να το δούμε. Ποιοι το υποστηρίζουν, πώς το υποστηρίζουν, ποιοι καλλιεργούν, τι προμοτάρουν, τι σπονσοράρουν, τι διαφημίζουν. Ας τα δούμε λίγο όλα αυτά. Ξαναλέω όμως, και θέλω να είμαι κάθετος και κατανοώ απόλυτα την οργή σας που τη συμμεριζόμαστε, την οργή όλων μας, ότι δεν μπορεί όχι απλώς να αφορά καρκινοπαθή που λέτε που είναι εσχρό, αλλά οποιονδήποτε άνθρωπο στην ώρα της ανάγκης δεν είναι δυνατόν. Αυτά όμως, κύριε Βούλγαρη, φωνάζουμε τόσα χρόνια. Ότι το ΕΣΥ το οποίο καλλιεργούν, προωθούν, δημιουργούν ο Μητσοτάκης με τον Γεωργιάδη, είναι το ΕΣΥ το οποίο υποθάλπτει αυτές τις συμπεριφορές. Κακώς, κακίστος. Αλλά αυτό υποθάλπτει. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξει. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει ως νοοτροπία. Και σε αυτό χρειάζονται πολιτικές παρεμβάσεις. Πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης των γιατρών, των νομίμων γιατρών, των ηθικών γιατρών. Πολιτικές παρεμβάσεις πάταξης αυτών των συμπεριφορών και ποινικού κολασμού τους, δεν το συζητάμε. Αλλά συγχρόνως και μια άλλη κουλτούρα η οποία θα αναδεικνύει την υγεία ως δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα. Μπορεί να ακούγεται πολύ ρεαλιστικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι ψύχρεμα, αν το δούμε στη ρίζα του προβλήματος, αυτό είναι το θέμα. Όταν αντιλαμβανόμαστε την υγεία ως εμπόρευμα, πατάμε επιπτωμάτων για το εμπόρευμα. Όταν την αντιμετωπίζουμε ως δικαίωμα, αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν θέση. Αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση την υγεία ως δικαίωμα? Το θέτω σε ερώτημα. Το θέτω. Αυτό εισπράττουμε.
3: Όχι, εμπόρευμα. Ενώ όταν σου λέει και απογευματινή ιατρία πήγαινε να πληρώσει για να μην είσαι στη λίστα. Τι θα πει λίστα? Δηλαδή, όποιος έχει λεφτά θα χειρουργείται, θα εγχειρίζεται σε αυτή τη χώρα.
2: Έτσι. Αυτή η νοοτροπία λοιπόν είναι που δίνει λαβή σε αυτές τις κατάπτυστες, καταδικαστές και απορριπτές συμπεριφορές. Θα πρέπει όμως, κύριε Βούλγαρη, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι κοινωνικά, να δούμε, και συγχωρέστε με και τον καθοδηγητικό τόνο, δεν το συνηθίζω,
3: παρακαλώ, αλλά
2: θα πρέπει,
3: παρακαλώ,
2: νομίζω κατά τη γνώμη μου, με όσο περιθώριο λάθος μπορεί να έχω, θα πρέπει να δούμε λίγο ποιες νοοτροπίες καλλιεργούν αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό δεν είναι δικαιολογία της συμπεριφορές, μην παρεξηγηθώ. Οι συμπεριφορές είναι απαράδεκτες. Αλλά θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, πέρα από το περιπτωσιολογικό το οποίο θα καταδικαστεί, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στο γενικό, θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτού του τύπου τις συμπεριφορές στον πυρήνα τους, στη ρίζα τους. Και η ρίζα τους έχει να κάνει με το τι τις καλλιεργεί, τι τις προωθεί, τι τις εντάσσει σε ένα σύστημα. Αυτό λοιπόν που τις καλλιεργεί είναι το υγεία ως εμπόρευμα. Εάν βλέπουμε την υγεία ως εμπόρευμα, θα έχουμε και αυτές τις παρενέργειες της αγοράς. Μπορεί να μην αρέσει ο όρος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν το αντιμετωπίζω ως αγορά, θα έχει και τις παρενέργειες της αγοράς. Ξαναλέω χωρίς να συμφωνώ, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, αλλά
3: πραγματικά αναρωτιέμαι πού θα φτάσουμε. Αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες, που πηγαίνει ας πούμε το ασθενοφόρο σε κάποιον που είναι κάτω από τροχαίο και του λέει σε καλύπτει ασφάλεια για σπάω στο νοσοκομείο, αλλιώς θα σας αφήσω εδώ. Εκεί θα φτάσουν. Να βγάζουν δάνεια τα νοσοκομεία στην Αμερική, γιατί η κάρτα καλύπτει μέχρι ένα ποσό κάποια δολάρια και σου βγάζει το ίδιο το νοσοκομείο δάνειο. Εκεί θα καταλήξουμε.
2: Χωρίς να θέλω να το διακομωδήσω, κύριε Βούλγαρη, με γνωρίζετε και εσείς και ακροατές χρόνια τώρα, ξαναδείτε λίγο τη Σάντα Τσικίτα, όπου ο δύσμυρος πρωταγωνιστής αναγκάζεται όχι να ξεπουλήσει την κελάδα του, αλλά τον εαυτό του, για να χειρουργήσει τη μάνα του. Ναι. Στο τέλος της διαδρομής, και ξαναλέω, συγχωρήστε με, δεν θέλω να το διακομωδήσω, καταλαβαίνει το πνεύμα, ναι. Αλλά επειδή οι ταινίες πολλές φορές είναι και ηθογραφικές και παραστατικές, στο τέλος της διαδρομής αυτό είναι. Αυτό είναι το τέλος, το φως του τούνελ. Διότι η πραγματικότητα και η λογική και η δημοκρατική πρόσβαση στο ΕΣΥ με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη είναι δύο τρένα που κινούνται αντίθετα στην ίδια ράγα. Θα συγκρουστούν. Συγκρούστηκαν σήμερα. Συγκρούστηκαν, διότι όταν λες ιδιωτικά, ιδιωτικά, ιδιωτικά και όλα στο βωμό του κέρδους, έχεις και αυτές τις παρενέσεις αγοράς. Καταδικαστές, το ερώτημα ποιο είναι? Τις αντιμετωπίζεις στο σύμπτωμα της αγοράς ή τις αντιμετωπίζω σε ένα βαθύτατο πολιτισμικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί? Και θυμίζω λίγο, για να μην ξεχνιόμαστε.
3: Κύριε Κατσίγιαννόπουλε, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψω τη συζήτησή μας, αλλά θα την ξανακάνουμε, γιατί έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής ο Σοκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
2: Συμμαχία. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Ελπίζω.
3: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Ελπίζω δεύτερα η ομιλία να αξίζει και να προκύψει κάτι γενικότερα από αυτές τις ομιλίες για την κεντροαριστερά και τη διαχείριση του κράτους δικαίου, υγείας και αξιών. Διότι οι αξίες έχουν την αξία τους. Ελπίζω να προκύψει κάτι καλό. Να είστε καλά, την υγεία μας να έχουμε.
3: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο σταθμό μας, στο μαγκάζινο.
6: Πόσοι και πόσες είναι απόντες σήμερα και απούσες. Όμως όλες και όλοι κρινόμαστε από τη στάση μας. Ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελικός Θεσμός εγείρει ακόμα μία φορά ζήτημα αξιοπιστίας της ίδιας της χώρας και του κράτους δικαίου. Σήμερα πάλι ενημερώθηκε η κυρία Κοβέση, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ακρονίμιο διαφθοράς και νεποτισμού. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στην ίδια τη δημοκρατία. Όλη η κοινωνία πιστεύει ότι είστε μια κυβέρνηση διαφθοράς. Αλλά και ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης θέση του Πρωθυπουργού, δεν θα αποκαλυφθεί αλήθεια, δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν θα δημιουργηθούν οι ένοχοι. Γιατί πέρα από τα σοβαρά αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί, υπάρχει και το μεγάλο έγκλημα της συγκάλυψης. Συγκάλυψη στα Τέμπη, συγκάλυψη στις υποκλοπές, συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεύτερο επεισόδιο συγκάλυψης ζούμε σήμερα. Και ποιος ξέρει πόσα ακόμα σκάνδαλα έχετε θάψει, κύριε Φλωρίδη. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός και του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δεν είναι της δικαιοσύνης, είναι της συγκάλυψης υπουργός, αλλά και του επιτελικού κράτους. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός τους? Να παραβιάζονται οι νόμοι, να γίνεται πλιάτσικο στη δημόσια περιουσία, να κερδίζουν τα καρτέλ, να φτωχοποιούνται οι πολίτες, να κινδυνεύουν οι πολίτες και να καλύπτονται όλα. Είτε με μπάζωμα, δε Στέμπη, είτε με ποδηγέτηση της δικαιοσύνης, δε υποκλοπές, είτε με απειλές, με ομερτά, είτε με fake news και με προπαγάνδα, όπως με την παρακρατική ομάδα, όχι αλήθειας, αλλά ψέματος. Και όσο και να σας πειράξει η λέξη, εμείς θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους, αυτές είναι πρακτικές μαφίας και αυτή είναι η πολιτική και η επιλογή του Μαξίμου. Όμως απέναντι στα σκάνδαλά σας και τη συγκάλυψη, εμείς διεκδικούμε διαφάνεια. Διεκδικούμε δικαιοσύνη. Γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία. Όσο εσείς λειτουργείτε με ασυδοσία για να τρώνε με χρυσά κουτάλια τα δικά σας παιδιά βγάζοντας ψήφους, εμείς στηρίζουμε τη λογοδοσία και τον έλεγχο. Έχουμε χρέος απέναντι στον αγροτικό κόσμο που είναι εξοργισμένος με το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί κυριολεκτικά αφανίζεται την αγροτιά. Το υψηλό κόστος παραγωγής, η έλλειψη σχεδιασμού, η νέα τσιφλικοποίηση, οι κλεμμένες και χαμένες ενισχύσεις, αλλά και οι ζωνώσεις που αφανίζουν το κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα ένα πάρτι δισεκατομμυρίων που πλουτίζουν οι φραπέδες, οι χασάπιδες, οι φίλοι, οι κουμπάροι και οι ψοφόροι σας αφανίζουν την αγροτιά. Ποιο κοροϊδεύετε αλήθεια, κύριε Φλωρίδη? Εσείς είστε το βαθύ κράτος. Εσείς είστε η αφίσα μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη του βαθέως κράτους. Είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς και το ξέρει όλη η κοινωνία. Γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ σαφή σήμερα. Θα μεθοδεύσετε πάλι το κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως κάνατε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα το καλοκαίρι? Θα παρακάμψετε ξανά την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Θα συνεχίσετε το σχέδιο απαξίωσης της κυρίας Κοβέση με απαράδεκτες, ανήθικες επιθέσεις θεσμικά απολύτως απρεπείς? Και όλα αυτά γιατί? Γιατί στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής καταγράφηκαν ενδείξεις για ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων, δηλαδή των τίμιων αγροτών. Η θέση μας απέναντι στις ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες Λιβανού και Αραμπατζή είναι ξεκάθαρη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά καταθέσαμε προκαταρκτική πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή για να υπάρχει εξέταση, να υπάρχει άπλετο φως και η Βουλή να επιτελέσει το καθήκον της. Και εμείς θα στηρίξουμε και τις δύο προτάσεις προκαταρκτικής επιτροπής που υπάρχουν. ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βιάστηκε να βγει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προχωρήσει έρευνα. Οι κατηγορίες στερούνται στοιχείων. Το έβγαλε το πόρισμα μόνος του. Έτσι σέβεται τη δικαιοσύνη. Μια ξεκάθαρη περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Σήμερα ο κύριος Κερίδης είπε νέο εφιολόγημα. Επειδή δεν υπάρχουν ενδείξεις, δεν τους παραπέμπουμε σε Προκρατική Επιτροπή. Και ρωτώ. Δηλαδή τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, που επίσης έλεγαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Γιατί τους παραπέμπεστε στην Προκρατική Επιτροπή? Εδώ τώρα τι γίνεται? Κοιτάξτε, γελιοποιούνται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ισχυρίζονται ότι δεν προκύπτουν στοιχεία. Την ώρα που οι έντιμοι παραγωγοί τα έχουν δει τα στοιχεία. Δηλαδή, όλη η Πέτρος γνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία. Κλάπηκαν επιδοτήσεις. Επειδή ένας βουλευτής ή ένας υπουργός σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε: παρανομήστε προς όφελος των δικών μου ψηφοφόρων. Αυτό έγινε. Μην πάτε να κάνετε έλεγχο εκεί. Είναι συγκεκριμένα όλα αυτά. Και απαξιώνεται συνεχώς την πολιτική, γιατί τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών είναι γραφεία ρουσφετιών για λίγους και δικούς τους ανθρώπους, και έτσι εκβιάζεται και τους υπόλοιπους για να σκύψουν το κεφάλι, να υποχρεωθούν να έρθουν για να ικανοποιήσουν ακόμα και μια νόμιμη ανάγκη τους, αλλά να δεσμευτούν για τις ψήφους τους. Αυτό είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η υποδούλωση στη διαφθορά όλης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός όμως ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με λαϊκή εντολή. Ο ελληνικός λαός είναι τίμιος και δεν ανέχεται τις λαμπογές της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει το θράσος ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ότι θα ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86. Τα ακούσαμε και από τον εισηγητή σήμερα. Δηλαδή, επιδιώκουν την αλλαγή του άρθρου 86 για να μην καλύπτονται υπουργοί. Και εγώ ρωτώ, ποιος τους καλύπτει? Εσείς τους καλύπτετε. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές της συμπολίτευσης με το άρθρο 86. Και τι κάνουνε? Σταματούν τη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία. Και θα το κάνει και σήμερα. Δηλαδή είναι και με τη βούλα, με την ψήφο τους σήμερα υποκριτές. Αν θέλετε πράγματι να μην καλύπτονται υπουργοί από κυβερνητικές πλειοψηφίες και να ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, κάντε το σήμερα. Ποιος σας εμποδίζει? Το ζητάει και η δικαιοσύνη, το ζητάει και η ελληνική κοινωνία. Εσείς το μόνο που επιδιώκετε ξεδιάντροπα είναι να μην υπάρχει έρευνα. Γιατί? Μα για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον. Τον κρατάει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τον κρατάει στη συγκάλυψη. Τον κρατάει στην παρανομία. Και κάνουν τη συγκάλυψη καθημερινή πρακτική. Η στάση σας είναι ο ορισμός, όχι μόνο της υποκρισίας, αλλά της συγκάλυψης. Προσέξτε, κυρία Ραμπατζή, όταν ανακοινώθηκε η δικογραφία στη Βουλή, ζήτησε να γίνει προκαταρτική. Για να λάψει η αλήθεια. Γιατί είπε δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Στη συνέχεια ήρθε και λέει: σέβομαι την πρόταση της πλειοψηφίας που αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για έρευνα. Τελικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή δεν θέλει? Τι λένε πρακτικά? Είμαστε κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εμείς αποφασίζουμε και τέλος. Εξάλλου δεν το είπανε στη συζήτηση για την προκαταρτική βορύδια Βιαννάκη. Νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Είπε: ποιος έχει στο Σύνταγμα αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν ή όχι? Η Βουλή. Τι λέει η πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν θέλει να ελεγχθούν. Τελεία. Τελεία. Τόσο απλά τα είπαν, ξεδιάντροπα. Για εσάς δεν έχει καμία σημασία αν υπάρχει δικογραφία, τι λέει η εισαγγελία, τι νομίζουν οι πολίτες. Δεν σας έχει καμία σημασία ότι υπήρχαν παρεμβάσεις κυρίας Αραμπατζή για αναστολή ελέγχων. Δεν σας ενδιαφέρει. Για επίσθεση του χρόνου πληρωμής σε συγκεκριμένα πρόσωπα, για ευθεία παρέμβαση στον τρόπο διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, σε εισαγωγικά να μην φερθούν άσχημα στους παραγωγούς κατά τη διενέργεια ελέγχου, δηλαδή στους δικούς της ψηφοφόρους. Για την κυβέρνηση όλα αυτά δεν είναι στοιχεία που χρειάζονται διερεύνηση. Διερεύνηση, εμείς λέμε, έρευνα. Για την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να εμπλέκεται στα του οίκου της, όπου πάνε να κουμπίσουν κυβερνητικό, κλείνουν το φάκελο. Έτσι όμως δεν απαξιώνεται μόνο τη δικαιοσύνη. Δεν απαξιώνεται μόνο τον ευρωπαϊκό εισαγγελικό θεσμό. Απαξιώνεται τη Βουλή, απαξιώνεται τη δημοκρατία, απαξιώνεται και την κοινωνία, η οποία σας βλέπει να μπαζώνεται ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μεγατόνων, θα έλεγαν οι τίτλοι των εφημερίδων. Ο κύριος Λιβανός, από την άλλη, μας είπε ότι οι αγρότες με γραφειοκρατικά προβλήματα πρέπει να εξυπηρετούνται. Ποιοι αγρότες όμως? Όλοι. Γιατί δεν τα έλυνε με θεσμικό τρόπο? Μήπως εννοεί μόνο τους παραγωγούς ψηφοφόρους του από την εκλογική του περιφέρεια, για τους οποίους μάλιστα λέει η δικογραφία είχε γίνει και κλήση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί είναι δική του? Σε εισαγωγικά όλα αυτά. Μήπως να καθυστερήσουν έλεγχοι ζητούσε για να μην υπάρχει αναδυστυχία σε ζώα? και άρα να λάβουν οι εν λόγω παραγωγή ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Μήπως ζητούσε, γιατί αυτό φαίνεται από τις επισυνδέσεις, να διευθετηθούν κατά παρέκκληση αιτήματα παραγωγών επειδή είναι υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Συγγνώμη, αλλά από τη δημογραφία προκύπτει ότι στενείς συνεργάτες του κυρίου Λιβανού, πώς λέμε, Έλληναν και Έδαιναν ή Έδαιναν και Έλληναν, πέστε το όπως θέλετε, όπως προκύπτει από τη δικογραφία και από νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτά δεν είναι γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι παράνομες πράξεις. Είναι παράνομα ρουσφέτια της κυβέρνησής σας. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Δεν έχουν την τσίπα τουλάχιστον να παρατηθούν. Είναι μια ιδιοκτησιακή αντίληψη αυτού του επιτελικού κράτους των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Δηλαδή, είναι η αντίληψη Μητσοτάκη. Το κράτος είναι λάφυρο. Και θα κάνω τα πάντα για να μπορέσω να ανανεώσω και να κρατήσω την καρέκλα μου εις βάρος του αγροτικού κόσμου και εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά εξάλλου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι αυτός που δήλωσε ότι το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, γιατί δεν είναι τα ρουσφέτια τουλάχιστον όλα παράνομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, όλοι και όλες τον λόγο. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Λιβανός που δηλώνει σήμερα αθώος, να επισημάνω ότι παραμένει κανονικά στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy. Των ελληνικών πετρελαίων δηλαδή, εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε, τον έχει βάλει ο φίλος του, ο κύριος Μητσοτάκης, πρόεδρο σε μια επιχείρηση που κλέβει εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη με εσχροκέρδια στα καύσιμα. Και ρωτώ, αυτό μήπως είναι μια πολύ καλή σχέση? Προσέξτε, ο κύριος Λιβανός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μητσοτάκης τον βάζει πρόεδρο στα ελληνικά πετρέλαια. Δεν μιλάμε για πολιτική ευτυχία.

συνομιλητές άλλων κυβερνητικών στελεχών. Και σίγουρα είναι ευθύνη της ηγεσίας να μετατρέπει έναν οργανισμό με θεμελιώδη ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη αλλά και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι σε ένα εργαλείο εξουσίας, ψηφοθυρικής εξουσίας και επιρροής, γιατί αυτό γινόταν επί 7 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πλήρη συντονισμό από το Μαξίμου. Τα όσα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία σκιαγραφούν ένα συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων, παρεμβάσεων, στο οποίο και ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα με κεντρικούς συνεργάτες. Μας λέτε βέβαια, θα έρθουν σήμερα, δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και ρωτώ, αφού δεν έχουν κάτι να κρύψουν και ήρθε η δικογραφία, γιατί δεν θέλουν να γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο αρνείστε τον έλεγχο, αν δεν έχετε κάτι να κρύψετε? Ψηφίστε την πρότασή μας, να γίνει η αρμόδια επιτροπή, μη βάλετε βέτο στους μάρτυρες και αφήστε τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνο τους. Αφού δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, γιατί σας ενοχλεί ο έλεγχος, εφόσον το ζητάει και η εισαγγελία? Όλη η Ελλάδα όμως ξέρει ότι δεν θέλετε τον έλεγχο, όχι μόνο γιατί είστε ένοχοι. Αυτό είναι γνωστό. Έχετε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά γιατί φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί και η εντολή που ερχόταν από το Μαξίμου γι' αυτό το σκάνδαλο. Φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί και από την προηγούμενη δικογραφία έχει αποκαλυφθεί ότι το Μαξίμου έκανε κουμάντο στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και τώρα, για να καλύψετε τις ευθύνες σας, έχετε επιλέξει ένα νέο παράδοξο, γιατί άκουσα σήμερα και το εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε και προηγουμένως ο κύριος Κερίδης. Η άρση ασυλίας για δίωξη βουλευτών ήταν βάσιμη, μας λένε. Και γι' αυτό την ψηφίσανε. Αλλά για τον έλεγχο που προηγείται της δίωξης των υπουργών, στην ίδια δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία. Πώς γίνεται αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Να υπάρχουν στοιχεία για άρση ασυλίας και δίωξη, αλλά να μην υπάρχουν στοιχεία στον ίδιο φάκελο, από την ίδια διαδικασία έρευνας, για έρευνα. Γιατί έρευνα ζητάμε. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν απαιτούνται αποδείξεις, αλλά απλές ενδείξεις για να γίνει έλεγχος. Πραγματικά στοιχεία. Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε και το εξής ωραίο. Ενώ υπήρξε άρση ασυλίας, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι θα είναι υποψήφιοι. Και μάλιστα τους συνεχάρει για τη στάση τους. Εδώ αναρωτιόμαστε όλοι. Όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Τους συνεχάρει επειδή ο εισηγητής σας σήμερα είπε ότι υπάρχει λόγος άρσης ασυλίας? Τους συνεχάρει για τις ρουσφετολογικές παροχές, μήπως? Δηλαδή για την αριστεία του στο ρουσφέτη και στη διαπλοκή? Είναι τέτοια η πολιτική σας ανηθικότητα που φέρατε τροπολογία τελευταία στιγμής, πάλι μεσονύκτια, προχθές το βράδυ για τη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ διαβεβαιώνατε ότι δεν πρόκειται να ευνεδιάσετε την Ολομέλεια για την επιτάχυνση στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Προσέξτε, ο γνωστός Φλωρίδης έφερε μια φωτογραφική διάταξη, όπως κάνει συνήθως και πολλές φορές μόνο για τα συμφέροντα της κυβέρνησης και των ημετέρων της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ έχουν σπάσει ρεκόρ σε αριθμό βουλευτών που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, νομοθετήσαν ή προσπαθήσαν να νομοθετήσουν να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση των βουλευτών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες, δηλαδή, και να εξέρχονται νωρίτερα από την δικαστική διαδικασία. Δηλαδή, ενώ έχει ευθύνη για την υποστελέχωση, για τις καθυστερήσεις, για τα σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ηγεσίας της δικαιοσύνης, χρησιμοποιεί τις δικές του ελλείψεις ο κύριος Ροήδης, που κάθεται σε αυτή την καρέκλα ακόμα, και αυτό είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία, για να χρησιμοποιήσει τα δικά του ελλείμματα για fast track διαδικασίες. Δηλαδή για να πιο γρήγορα ελεγχθούν με ελλείμματα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή για επιφανειακούς ελέγχους, επιφανειακές ανακρίσεις και κουκούλωμα μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι για τους υπόλοιπους πολίτες, που θα έπρεπε να έχουμε σωστή δικαιοσύνη για όλους και γρήγορη. Και ήταν προφανές ότι θα τη δράσει η κυρία Κοβέση. Το είδαμε. Και σήμερα επαναλαμβάνεται μια παρέμβασή της. Και μας εκθέσατε ξανά. Και η νομοτεχνική διόρθωση η δικιά σας αργά το βράδυ είναι απόδειξη ότι είχατε στήσει μηχανισμό. Και επειδή αποκαλυφθήκατε, ήρθατε να μαζέψετε. Γιατί εκδεθήκατε ανεπανόρθωτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή οφείλει να διερευνήσει και να κάνει έρευνα για τους δύο πρώην επικεφαλείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και ένα χρόνο κάνει λόγο για ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην αγροτική λειτουργία. Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες. Είναι μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά
και σαφέστατη πολιτική διάσταση. Μόνο για την περίοδο της

Νέας Δημοκρατίας, για να μην υπάρχει παραπλάνηση, με συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες διοικητικές αποφάσεις, άρα δεν μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες, είναι κουκιά μετρημένα. Είναι τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μόνο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το σκάνδαλο που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο επιδοτήσεων. Δεν μπορείτε να κρύψετε τις ευθύνες σας, γιατί υπάρχουν και ενδείξεις αλλά και επαναληπτικότητα στην ένταση καταγεγραμμένων παρεμβάσεων. Δεν υπάρχει απλά κακοδιοίκηση. Υπάρχει συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συμφερόντων από τη Νέα Δημοκρατία. Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, γιατί δεν μιλάμε ακόμα για δίωξη, για έρευνα μιλάμε, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο, επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, συνειδητή ήταν η επιλογή σας να κλείσετε την υπόθεση μέσα από μια εξεταστική επιτροπή που δεν εξέτασε όλους τους μάρτυρες και είχε επικεφαλή σας τον πτυχιούχο στα fake news και μόνο στα fake news Λαζαρίδη, γιατί άλλο πτυχίο δεν είχε. Μέσα από ένα πόρισμα που ξεπλένετε τις ευθύνες Βορύδη και Αυγιανάκη και επιχειρείτε συγκάλυψη του σκανδάλου, περιορίζοντας την ανάλυση τεχνικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στέλνετε ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις μπορεί να τίθενται εκτός ελέγχου. Ότι η Βουλή μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ασυλίας, ένα πλυντήριο σκανδάλων. Λοιπόν, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο προοδευτικός κόσμος δεν αποδέχεται τη λογική της συγκάλυψης. Επιμένουμε προκαταρτική επιτροπή για να λάμψει η αλήθεια ό,τι να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι το ελάχιστο καθήκον σας απέναντι στον όρκο σας και πρέπει να το σκεφτείτε όταν ψηφίζετε σήμερα. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη. Η αλήθεια θα βγει στο φως, έτσι ώστε ο αγροτικός κόσμος να έχει στήριγμα και να είστε σίγουροι ότι σύντομα η κοινωνία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου. Γιατί η πτώση αυτής της κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το οξυγόνο στον αγροτικό τομέα και την αναγέννηση της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 2 και 39 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Ακούσαμε την ομιλία του Σοκράτη Πάμερου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κοινοβουλευτικός μας είναι συντάκτης, ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, ναι, τα ακούσαμε αναλυτικά.
0: Κράτος Λάφυρο, έτσι.
1: Το Μαξίμου και είναι πίσω από τις πρακτικές παρακράτους και μαφίας και πίσω από τη συγκάλυψη των σκανδάλων και του μπλοκαρίσματος σε προανακριτική επιτροπή. Πολύ σκληρές οι εκφράσεις του Σοκράτη Φάμελου, που είπε ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ακόμη μια φορά θέλει να καλύψει το γεγονός ότι έκανε αβάντα στους φραπέδες και τους χασάπεδες σε βάρος των πραγματικών αγροτών και θέλει να ουσιαστικά να αμνηστέψει από σήμερα τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, παρότι δεν είχε κάνει το ίδιο με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε πάει σε μια fast track διαδικασία. Ουσιαστικά δηλαδή εργαλειοποιούν το Σύνταγμα και τη Βουλή ανάλογα με το κατά τι λένε οι σχεδιασμοί, ναι, του Μεγάρου Μαξίμου. Mm-hmm. Ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε ότι πρέπει να γίνει προανακριτική με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να εξεταστεί αν οι δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τέλεσαν το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι που περιγράφει και είναι το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Υπάρχει και το αντίστοιχο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, που φυσικά και αυτό και όλη η αντιπολίτευση επιμένει ότι σήμερα η κυβέρνηση δρομολογεί με τη μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει το βράδυ τη συγκάλυψη του σκανδάλου.
0: Φοβούνται διαρροές εκεί, Τάσο?
1: Αυτό είναι το μείζον ερώτημα και το έχουν θέσει και από και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Γιατί είχαμε δει μια παροδία όταν είχε τεθεί το ζήτημα για τον κύριο Γορίτη και τον κύριο Αυγενάκη πέρυσι το καλοκαίρι με τις επιστολικές ψήφους και τους κρυπτόμενους βουλευτές. Εικάζουμε ότι σήμερα θα είναι πιο ομαλή η διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι θα ψηφίσουν κανονικά και φοβάται φυσικά το Μαξίμο ότι κάποιοι λίγοι ίσως να μην καταψηφίσουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, κυρίως για το ότι έγινε το πακετάρισμα των 13 γαλάζιων βουλευτών των οποίων ήρθε η ασυλία ακριβώς για την ίδια υπόθεση, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία δηλαδή θα αμνηστεύσει σήμερα τον κύριο Λιβανό και την κυρία Λαμπατζή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από τώρα υπάρχουν και προειδοποιήσεις, το είδαμε και το πρωί από τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για την αυριανή τώρα ψηφοφορία, δηλαδή για το ζήτημα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, όπου ξέρουμε μέσω διαρροών ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και εκεί ακόμα ένα πραξικόπημα για να μπλοκάρει την εξεταστική. Θα τα δούμε αύριο όλα αυτά φυσικά, γιατί είναι δύο μέρες εδώ που η συγκάλυψη.
0: Για εβδομάδα περνάει η κυβέρνηση.
1: Με συγκάλυψη ως προμετωπίδα.
0: Μάλιστα, Τάσο, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Ναι. Καλή συνέχεια. Ο Τάσος Γιαννόπουλος ήταν ο συνάδελφος στο στούντιο, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Απαιτείται μια μεγάλη δημοκρατική και πολιτική αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του συντάγματος και να προχωρήσει μια προοδευτική αναθεώρησή του, είπε ο Σοκράτης Φάμελος από την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο ίδιο πάνελ, να πούμε ότι βρέθηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, καθώς και οι καθηγητές Ξενοφώντας Κοντιάδης και Γιώργος Σωτηρέλης. Ο Σοκράτης Φάμελος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την για παραβιάση του συντάγματος, υποβάθμιση του κράτους δικαίου, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς και για κατάχρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση καταπάτησε την όποια συνένεση, το θύμισε αυτό ο Σοκράτης ο Φάμελος, όταν στην αναθεωρητική βουλή το 2019 έφερε διατάξεις για το μονοκομματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν είναι καν υφυπουργός. Να πούμε ότι ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει ότι δεν θα παρέχει καμία συνένεση ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Το πράγματι δεν υπάρχει αξιοπιστία από την πλευρά της κυβέρνησης για να ανοίξει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι το πρώτο που θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια κοινωνία δημοκρατική είναι ότι θέλουμε να εφαρμόζεται το Σύνταγμα και χρειάζεται και απολογισμός για το αν εφαρμόζεται ή μάλλον για το γιατί παραβιάζεται. Αυτό όμως δεν είναι ο μόνος λόγος αναξιοπιστίας της κυβέρνησης. Ο δεύτερος αναφέρθηκε είναι ότι χρησιμοποιήθηκε βάναυσα αντιδημοκρατικά το άρθρο 86 για να καλυφθούν οι υπουργοί της κυβέρνησης όποτε ξεκίνησε έλεγχος. Αύριο δυστυχώς θα έχουμε ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό, είναι ο ΠΚΠ 2 αύριο στη Βουλή, και πράγματι το 19 καταπατήθηκε το όποιο κονσένσους ή όποια συνένεση υπήρχε στην προτείνουσα Βουλή και στην Βουλή την αναθεωρητική, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης με διατάξεις όπως μονοκομματικός πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δεν είναι ούτε καν υφυπουργός, θα έλεγα. Ίσως θα είναι υφυπουργός τύπου για να βοηθάει σε ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Όπως εμείς δεν πρέπει να συζητήσουμε για το Σύνταγμα. Εδώ, φίλοι, προκύπτει, αγαπητοί φίλοι και αξιότιμοι ομιλητές που πράγματι ακούσαν πάρα πολύ σημαντικά και ωραία πράγματα, προκύπτει ένα ερώτημα. Συζητώντας για συνταγματική αναθεώρηση, δεν πρέπει να βρούμε, αν μας ενώνει μία κόκκινη κλωστή, ένα νήμα που θέτει ως προτεραιότητα σε εμάς τους δημοκράτες πολίτες να τηρείται το Σύνταγμα? Και αν η βασική μας υποχρέωση ως πολίτες, πολύ περισσότερο σε εμάς που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα από διάφορους ρόλους, είναι η τήρηση του Συντάγματος, νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε μία παράλληλη πολιτική συζήτηση και για την αναθεώρηση, αλλά και για την τήρηση του Συντάγματος, την προστασία του κράτους δικαίου. Και εδώ δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Μόνο μία μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορέσει να συμβάλλει, ελπίζω, και να εξασφαλίσει και στην τήρηση του Συντάγματος και σε μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα, τώρα από εκεί και πέρα, Κατερίνα, 6 Ιουνίου έχουμε Κεντρική Επιτροπή. Έτσι, συγκαλείτε Κεντρική Επιτροπή.
2: 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή, και έχουμε και λίγο νωρίτερα, θα έχουμε τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Τώρα θα είναι 2 μέρες πριν, 3, εντάξει, αυτό θα.
0: Δεν έχει οριστεί ακόμα.
2: Δεν έχει οριστεί.
0: Και αν θα είναι 2 συνεδριάσεις, μία αυτή την εβδομάδα.
2: Όχι, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αυτό. Όχι. Αλλά το σίγουρο είναι, το βέβαιο είναι, το 6 Ιουνίου. Εκεί τώρα θα υπάρχουν. Υπάρχουν ήδη διεργασίες και διαβουλεύσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, αναγνωρίζοντας το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως καθοριστικό σε αυτό. Μένει να δούμε αν θα αλλάξει αυτή η στρατηγική, αν θα παραμείνει, αν θα υπάρξει σύγκληση, συμπόρευση, εκλογική συνεργασία με αυτόνομη κάθοδος. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Πάντως, ναι.
2: Πάντως σίγουρα υπάρχουν νέα δεδομένα, οπότε αυτά τα νέα δεδομένα θα πρέπει να συζητηθούν.
0: Ο κύριος Φάμελος πάντως είπε για τις συνεργασίες, εμένει από την πρώτη ώρα που έχει εκλεγεί. Μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα και ο καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, για αυτό το θέμα των συνεργασιών. Να τον ακούσουμε.
4: Είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να αλλάξει και την πολιτική ατζέντα και για να πατήσει πάνω στην αδιαφυσβήτητη αδυναμία της άλλης πολιτικής πλευράς και πρότασης να εκφράσει έναν ολοκληρωμένο και πιστικό για την κυβερνησιμότητά του και εφαρμογή του λόγο, προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτό, λοιπόν, για να στοιχειοθετήσει την τακτική του ενόψη των εκλογών από το ΚΑΓΙ. Αυτό δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, προφανώς σε κανέναν μας και καμία μας, και το καταλαβαίνω. Στην άλλη, στο δεύτερο σημείο που βάλετε, εγώ θα το πω με έναν ακόμη πιο καθαρό τρόπο. Έχουμε, η δυσκολία έγκυται στο εξής, ότι πρέπει την ίδια στιγμή το κάθε κόμμα, προφανώς και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, να διασφαλίσει την προσπάθεια της δικής του εκλογικής ενίσχυσης, αλλά, και εδώ βλέπει ανταγωνιστικά, αυτό όπως και οι υπόλοιπες συλλογικότητες, βλέπει ανταγωνιστικά τις ιδεολογικά και πολιτικά πιο κοντά δυνάμεις του, αλλά όμως ταυτόχρονα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει και τη συζήτηση μιας συνεννόησης προγραμματικής με όλες αυτές τις δυνάμεις. Γιατί αλλιώς το αφήγημα, το ορθό αφήγημα και η ορθή στόχευση του να κερδίσει κανείς έστω και με μία ψήφο τις εκλογές δεν έχει αντικείμενο, γιατί θα σε ρωτήσει ο πολίτης την επόμενη στιγμή, ωραία, για ποιο λόγο όμως? Για να κάνεις τι μου ζητάς να σε ενισχύσω και να είσαι πρώτο κόμμα? Αφού δεδομένο είναι ότι δεν μπορείς, δεν το διεκδικείς καν και στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής προσέγγισης να έχεις αυτοδυναμία. Άρα μου ζητάς τι? Λοιπόν, απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε, και το δύσκολο είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε την μία στιγμή που φυσιολογικά ανταγωνιζόμαστε κιόλας. Έτσι δεν είναι?
5: Έτσι είναι.
4: Άρα αυτό τώρα είναι ένα δύσκολο. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εγώ τι θα έλεγα, και μια έκκληση, αν θέλετε, μια ελπίδα που απευθύνω. Νομίζω ότι ένας ηγέτης θα πρέπει να υπερκεράσει τις φοβίες και τις αναστολές της υπεράσπισης του χώρου του και να δει την υπεράσπιση του χώρου του μέσα από μια γενναία πρωτοβουλία ανοιχτή απεύθυνσης ισομερός και ισοτίμος σε όλους τους υπολείπους και τις υπόλοιπες. Είναι μια δύσκολη κίνηση. Απαιτεί σχεδιασμό, είναι όμως η στιγμή. Απαιτεί πολιτικό βάθος, απαιτεί συγκεκριμένες εχμές και πτυχές μιας προγραμματικής συνεννόησης, ελάχιστης, και απαιτεί και μια μεγαλοθυμία που ένας ηγέτης, αν και δεν πιστεύω τόσο πολύ στην ατομική παρέμβαση και ρόλο, αλλά μια ηγετική φυσιογνωμία πρέπει να την πάρει αυτή την ευθύνη. Αλλιώς θα οδηγηθούμε σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκαλεί ζητήματα κυβερνησιμότητας της χώρας.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Δαροτιάδης εδώ στο σταθμό μας στο Κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στο στούντιο. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε και με τον Στόλο. Μελίνα, έλεγες ότι το Ισραήλ αφήνει τους ακτιβιστές.
5: Ακριβώς, Γιώργο. Σύμφωνα με ενημέρωση του March to Gaza Greece, φαίνεται το Ισραήλ αναγκάστηκε να αφήσει ελεύθερους τους 428 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις από πολλές χώρες, από την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά και από άλλες χώρες, για την εξευτελιστική μεταχείριση των ακτιβιστών και το βίντεο που ανέβασε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Μπεν Γκβίρ χθες. Και μετά από αυτό είχαμε μια σειρά αντιδράσεων από πάρα πολλές χώρες που έχουν και πολίτες δικούς τους ανάμεσα στους ακτιβιστές, με πρώτη οργισμένη αντίδραση της Ιταλίας, να πούμε. Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, μετά την παγκόσμια αυτή κατακραυγή, η Οργάνωση για τα Νομικά Δικαιώματα αναφέρει ότι οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ραμών στο νότιο Ισραήλ με στόχο την απέλασή τους, ενώ προηγουμένως κρατούνταν στη φυλακή Κιτζιότ κοντά στη Γάζα. Μάλιστα, αυτή η ομάδα, η Αντάλα, αναφέρει ότι υπάρχουν και τραυματισμοί, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κακοποιήσεων βασανισμού κρατουμένων. Δεν ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά αναφέρει ότι υπάρχουν τραυματισμοί. Η τελευταία ενημέρωση τώρα από το March to Gaza Greece και για τους 19 Έλληνες πολίτες ανάμεσα στους ακτιβιστές του στόλου του Global Sumud Flotilla. Σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσουν και οι 428 ακτιβιστές στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ σήμερα το απόγευμα στις 6, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας, που λέει ότι οι 44 Ισπανοί ακτιβιστές θα φτάσουν στη Μαδρίτη μέσω Τουρκίας, με μια πτήση που θα αναχωρήσει στις 3 ώρα Ισραήλ και Ελλάδος. Λίγη ώρα δηλαδή αναμένεται, σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, να αναχωρήσει στις 3 από το Ισραήλ για να φτάσουν στις 6 στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ το March to Gaza Greece καταγγέλει ότι ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην Ελληνική Επιτροπή να βάλει ένα πούλμαν για να πάει ο δικός στην Κωνσταντινούπολη και να τους φέρει από την Κωνσταντινούπολη ο δικός και όχι με πτήση, όπως κάνουν οι περισσότερες χώρες. Και ακριβώς καταγγέλει το March to Gaza αυτή την κάπως επιλεκτική μεταχείριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και ζητά φυσικά την ασφαλή και αξιοπρεπή μεταφορά των ακτιβιστών, των 19 Ελλήνων πολιτών από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει κάλεσμα και για τις 7 το απόγευμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μελίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες για την οσμή, κυρίως στα νότια προάστια, σε περιοχές των νοτιών προαστίων και του Πειραιά, την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και δεν έχει βρει και η κυβέρνηση τι είναι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Οζόντος, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στο Κόκκινο. Λοιπόν, πραγματικά αναρωτιόμαστε τι είναι αυτή η οσμή, τι γίνεται με την ατμόσφαιρα, πραγματικά συμβαίνουν πράγματα.
6: Το ψάξαμε στο κέντρο μας, στην Ακαδημία, και διαπιστώσαμε ότι η περιοχή μεταξύ της Αίγινας και του παραλιακού μετόπου, κυρίως του λιμανιού του Πειραιά, από τις 9 το πρωί και μετά και μέχρι περίπου στη 1 το μεσημέρι είχε αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων που μυρίζουν πολύ. Βρήκαμε και αποδορυφόρο διοξίδιο του θείου, το οποίο ήταν πολύ αυξημένο. Ήταν τόσο αυξημένο γύρω στις 11 παρατέταρτο παγκόσμιος χρόνος, δηλαδή 1 παρατέταρτο δικός μας, μεταξύ Αίγινας και της ακτής του Φαλήρου. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο πλοίο πήγε και καθάρισε τα μπάρια του και ξέπλυνε και άφησε τις οσμές να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Η άβρα το μετέφερε προς το εσωτερικό της παραλίας και οι άνθρωποι εκτέθηκαν αδίκως σε αυξημένες συγκεντρώσεις αέριων ρήπων. Mm-hmm. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα έπρεπε το λιμενικό να έχει την δυνατότητα να εντοπίσει τα πλοία που κάνουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και να τα συλλαμβάνει και να τους θέτει πρόστιμα.
0: Ωστόσο δεν έγινε κάτι από αυτά που λέτε και πραγματικά αναρωτιόμαστε ένα αυτό, ένα κάτι άλλο, ένα πλέον η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, όλο αυτό που συμβαίνει στο λεκανοπαίδιο κυρίως αλλά και άλλο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις και τι θα πρέπει και να προσέχουμε?
6: Η ποιότητα του λεκανοπαιδίου, αέρα του λεκανοπαιδίου, όπως ξέρετε, την έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα. Βελτίωση οφείλεται στην αλλαγή του στόλου. Από εκεί και πέρα όμως η παρακολούθηση και η ώρα ανάγκης το να επέμβει η πολιτεία με ειδικό σκάφος και για αυτά τα φαινόμενα, αυτό δεν έχει προχωρήσει. Είχαμε πει ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα ευζήν με την περιφέρεια, το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη.
0: Α, έχει μείνει στα χαρτιά δηλαδή, στα λόγια αυτά. Ο λόγος που... Τι σας έχουν πει για αυτό, γιατί δεν...
6: Εμείς είμαστε επιστήμονες. Τώρα το τι μας λένε οι διάφοροι πάλι και όλοι αυτοί είναι δικό τους θέμα. Καταλάβατε, δεν μας αφορά. Εμείς κάναμε μια πρόταση, κάναμε πρόταση για τις αλλεργίες, κάναμε πρόταση για τον COVID με τη σκόνη, μεταφορά του COVID με σκόνη πριν εκραγεί ο COVID, πριν εκραγεί, και από τότε παραμένουν αυτά λιμνάζουν. Τώρα δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο βραδείς στις αποφάσεις τους ή ότι στέρεψαν τα χρήματα που υπήρχαν για τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν ασφαλώς την προστασία της υγείας του πληθυσμού του λεκανοπεδίου της Αττικής. Σε αυτό το πρόγραμμα το είχαμε συντάξει μαζί με τον καθηγητή κύριο Χρούσο και μαζί με άλλους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά δυστυχώς παραμένουμε στο τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Πραγματικά λυπάμαι και ως Έλληνας πολίτης, γιατί όταν μιλάμε για το COVID ή για αλλεργίες που είναι σε έξαρση και όλα αυτά, και τελικά όλα αυτά να μένουν στα λόγια, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα που θα βοηθούσαν τους πολίτες.
6: Ακριβώς.
0: Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
6: Να είστε καλά. Εύχομαι να αφυπνιστούν οι αρμόδιοι και όταν είναι τέτοια γεγονότα να ετοιμάζονται για μια έφοδο σε πλοία τα οποία μπορούμε να τα στοχεύσουμε, αλλά κατόπιν εορτής δυστυχώς.
0: Και μπορούμε αρκεί και να θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
6: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Χρήστος Ζερεφός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Όζοντος. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ζητώ και πάλι συγγνώμη για την φόρτιση και τη φρασιολογία νωρίτερα, αλλά καμιά φορά άνθρωποι είναι και οι δημοσιογράφοι, έτσι. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Δεν θέλετε τον έλεγχο επειδή φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων και επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών που λειτουργεί με κέντρο το Μαξίμου. Διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των αιτημάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, φοβάται το Μαξίμου κατά τη μυστική ψηφοφορία με κάλπη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στελέχη του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για σήμερα καλούνται μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κατεπήγουσα έρευνα για τον διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalists. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά τις φοδρές αντιδράσεις για το βίντεο που δείχνει την εξευτελιστική μεταχείριση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Summit Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές, αλλά και το σόου του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το Ισραήλ αναγκάστηκε να επισπεύσει την απελευθέρωση των 428 ακτιβιστών του στόλου που απήγαγε σε διεθνή ύδατα. Όπως ενημερώνει το ελληνικό Μάρτς του Γκάζα, και οι 428 απαχθέντες αναμένεται να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη με τσάρτερ σήμερα το απόγευμα στις 6. Ωστόσο, ενώ όλα τα κράτη να πλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, όπως καταγγέλει το Μάρτς του Γκάζα Γκρις, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει ένα πούλμαν, να τους πάει οδικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη, και από εκεί βλέποντας και κάνοντας, καταγγέλει την επιλεκτική και υποκριτική ευαισθησία της ελληνικής διπλωματίας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας και σε πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία. Αναφορές στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Πρωθυπουργό σε podcast των Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της ναυσιπλοείας, ενώ για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις φωτιά αρκέστηκε να τις χαρακτηρίσει βασική πρόκληση. Στην ίδια συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε εκ νέου τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 6 εβδομάδες μετά την εύθραυστη διακυρία, η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση. Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, διέταξε ότι το ουράνιο κοντά σε βαθμό εμπλουτισμού κατάλληλο για πυρηνικά όπλα πρέπει να παραμείνει στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερες ιρανικές πηγές, όπως μεταδίδει το Reuters. Κέραος νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Και στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Χρόνια πολλά Κώστα. Και Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και για τα μηνύματά σας, τα γνωστά παρατηρήσεις, σχόλια, ξέρετε εσείς, στο Viber 6985 87 0059. Μάχη στη Βουλή λοιπόν δίνεται αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη, για την προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Τα λένε για τις αντιπολίτευσεις, κυρίως της προοδευτικής, αλλά και οι άλλοι. Το είπε ο Σωκράτης Πάμελος, ο κατηφόρος αυτής της κυβέρνησης των σκανδάλων θα σταματήσει μόνο με λαϊκή εντολή. Και ότι ήταν σχεδιασμένες από το Μέγαρο Μαξίμου οι πρακτικές παρακράτους και μαφίας, αυτές στις οποίες αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα λένε όλοι ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τη χώρα σε θεσμική και πολιτική κρίση. Αλλά εις μάτιν. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σαν ιδανικοί αυτόχειρες, πολιτικά πάντα, ακολουθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αποδρομή του. Τι και αν από τους 157 ή 100 δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Βέβαια, οι πιο πονηροί από αυτούς ήδη αναζητούν την κοινοβουλευτική τους επιβίωση σε άλλες βάρκες. Όμως μην περιμένετε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να πέσει αμαχητή. Κάνει το σχεδιασμό της που αρχίζει και εκδιπλώνεται από τα πρόθυμα μέσα ενημέρωσης. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν κλείνει τις εκκρεμότητες με τα σκάνδαλα. Έφερε την τροπολογία Φλωρίδη για την fast-track διαδικασία για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα αρνηθεί την προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή. Είναι αυτό που είναι σε εξέλιξη. Και αύριο θα θάψει την εξεταστική για τις υποκλοπές παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Τι θα επικαλεστεί? Λόγους εθνικής ασφαλείας, τι άλλο. Έχει πλάκα ότι ο Μάκης Βορύδης που ήταν από εκείνους που τους παρακολουθούσαν θα υπερασπίζεται ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν πρέπει να συζητηθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την παρακολούθησή του. Και μετά η κυβέρνηση θα περάσει στην αντεπίθεση για την οικονομία και τα θέματα καθημερινότητας που τον καίνε τον Πρωθυπουργό και που οργίζεται και θυμώνει και θλίβεται, έτσι όπως μας είπε. Και το επανέλαβε και χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα υπολογίστε ότι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν και σε διάφορα στάδια, ανάλογα με τον σχεδιασμό τους που σχετίζεται πάντα με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, θα μοιράσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε από εμάς τα παίρνει, από την έμεση φορολογία, η οποία αυξάνει και τα έσοδα όσο αυξάνονται οι τιμές. Στα 2,2 έχει φτάσει η αμόλυβδη στα πρατήρια και θα ανέβει και άλλο. Και ακόμα η μεταφορά αυτού του κόστους στα προϊόντα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα την δούμε τους επόμενους μήνες. Αλλά είπαμε, ο Πρωθυπουργός θλίβεται. Τώρα, το τρίτο στάδιο αυτού του σχεδιασμού της κυβέρνησης περιλαμβάνει την επιστράτευση όλου του προπαγανδιστικού μηχανισμού και την καταφυγή σε εκβιαστικά διλήμματα και φόβο που συμπυκνώνονται στο εξής. Ο Μητσοτάκης είναι αντικατάστατος. Αναντικατάστατος. Μόνο αυτός μπορεί να σηκώσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί. Αυτές τις αστιότητες δεν τις αναπαράγουν μόνο οι καημένοι υπουργοί του που καλούνται να τις υπερασπιστούν, αλλά και κάποιοι δημοσιογράφοι, ο Θεός να τους κάνει. Τώρα, ο Νίκος Δένδιας πάντως θα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα βέβαια με το αποτέλεσμα, θα ανοίξει το θέμα της διαδοχής. Και γι' αυτό παίρνει τις αποστάσεις του άνθρωπος. Αφού
κατήγγειλε το επιτελικό κράτος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες διαχώρισε τη θέση του και από την πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Ωστόσο, στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε τα δύο νέα κόμματα. Το ένα σήμερα ανακοινώνεται στην Θεσσαλονίκη, της Μαρίας Καριστιανού. Μέχρι τώρα αποτελεί μια μαύρη τρύπα στο πολιτικό σύστημα. Ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού εκφράζοντας και κινητοποιώντας ένα ευρύ κίνημα με αφορμή τα Τέμπη. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους πέρσι τον Φεβρουάριο. Αλλά από τη στιγμή που το γύρισε στην πολιτική, το πολιτικό της στίγμα είναι ασαφές, είναι θολό. Υπερσυντηρητικές θέσεις και χωρίς καθαρή ιδεολογική ταυτότητα. Τι λένε οι πρώτες μετρήσεις? Ότι παίρνει από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και ότι λόγω των σχέσεων που υπονοούνται με θρησκευτικούς και χριστιανικούς κύκλους, απειλεί το κόμμα του κυρίου Νατσιού αλλά και του κυρίου Βελόπουλου, κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα. Τώρα, πώς αυτά συνδυάζονται? Από τη μία η αντισυστημική ψήφος, την οποία κερδίζει σε κάποιο βαθμό και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και από την άλλη το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αυτό μάλλον θα πρέπει να γίνει μια έρευνα στην ελληνική κοινωνία. Και το άλλο κόμμα είναι του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, οι ανακοινώσεις σε μια πανηγυρική εκδήλωση, όπως ετοιμάζεται και όπως μας προετοιμάζει το επιτελείο του, που θα γίνει στην πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα. Θα έχει και ένα τραγούδι που είπαν ότι θα είναι, στην αρχή δεν θέλησαν να πούν το όνομά του, είπαν ότι θα είναι έκπληξη από πολύ γνωστό Έλληνα συνθέτη. Τελικά το όνομα κυκλοφόρησε ότι μάλλον θα είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης που θα κάνει το τραγούδι για αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση. Και σήμερα έκανε μία ακόμη ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας, όπου έβγαλε μία αθλητική φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26 λόγω της ημερομηνίας. Τώρα, δηλαδή, άμα ήταν 10 Ιουνίου θα μας έβγαζε τη φανέλα του Μέση? Αυτά για τα δύο κόμματα, γιατί έπεται και τρίτο τώρα, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως λένε, έχει μείνει ακόμη στο να το σταθμίζει. Οι πληροφορίες βέβαια διήστανται. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Κάποιοι λένε ότι το στάθμισμα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι και ότι θα το αφήσει για το Σεπτέμβριο για να χαλάσει και την φιέστα της ΔΕΘ της κυβέρνησης. Εγώ πάλι θα έλεγα, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Τώρα, όσο για τα οικονομικά, για τα οποία θλίβεται ο Πρωθυπουργός και θα επικεντρώσει, μόνο καλά δεν είναι τα στοιχεία από την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν. Η Ελλάδα αναμένεται, λοιπόν, να επιβραδύνει από 2,1% που ήταν το 2025 σε 1,8% για το 2026. Και επίσης ότι το σοκ των τιμών λόγω του κόστους της ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει ακόμη και την κατανάλωση. Κάντε μία βόλτα, μία καθημερινή, πρωί σε ένα σούπερ μάρκετ, και θα δείτε ότι ακόμη και εκεί τα ταμεία για κάποιες ώρες είναι άδεια. Αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα με τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο εδώ, στην κόκκινη γραμμή, και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θοδωρή Χονδρόγιανο από τους Reporter United. Συγγνώμη. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροάτες και τους ακροατές, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Υποκλοπές, λοιπόν, τις οποίες η κυβέρνηση αρνείται. Ποιες υποκλοπές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι πια είναι τόσο μεγάλη η συγκάλυψη, και το βλέπουμε αυτό και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις τελευταίες εξελίξεις και όσο συμβαίνουν με τον κύριο Τζαβέλα, που νομίζω ότι πια δεν πείθεται κανένας και καμία. Πραγματικά, και κάθε συγκάλυψη έρχεται και αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο σκάνδαλο.
0: Μάλιστα, οπότε σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή, εσείς που θα το επικεντρώνατε, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλο? Είπατε ότι η άρνηση του εισαγγελέα του κυρίου Τζαβέλα αποτελεί ένα, ας το πούμε έτσι, αν όχι τεκμήριο, μια ένδειξη συγκάλυψης. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να το πνίξει αυτό το θέμα στη Βουλή η κυβέρνηση?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κομβικό σημείο, το κομβικό δεδομένο έκειται στο ότι για τα επιμελήματα ήμασταν ήδη πάρα πολύ κοντά στην παραγραφή. Γιατί οι πράξεις οι οποίες αφορούν το Predator είχαν γίνει το 2021. Οπότε είμαστε ήδη στην πεντατή παραγραφή για τα επιμελήματα. Αυτό θα σήμαινε ότι ενδεχομένως και να είχε προχωρήσει η έρευνα, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά λόγω της προηγούμενης συγκάλυψης του κ. Ζήση, να προχώρησε η υπόθεση. Ωστόσο, όσον αφορά τα κακουργήματα, και ένα από αυτά για παράδειγμα είναι η πιθανότητα να έχει διαπραχθεί κατασκοπία, εμπροκειμένου υπάρχει πάρα πολύ χρόνο, με την ότι έχουμε 20 ετή παραγραφή. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει συγκάλυψη εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία. Το γεγονός όμως εδώ είναι τώρα το πώς θα ανασυρθεί η υπόθεση για να συνεχιστεί η έρευνα. Νομίζω εγώ ότι έτσι όπως έχει πάει το πράγμα με τις αντιδράσεις όσον αφορά το γεγονός ότι έκρινε για το αν θα βγει από το αρχείο, έκρινε ότι δεν θα βγει από το αρχείο, ένας άνθρωπος ο οποίος ως εισαγγελέας της ΕΕΠ είχε θέσει αναπληρωτής, είχε θέσει υπογραφές για παρακολουθούμενους, για πολιτικά πρόσωπα όπως τον κύριο Χατζηδάκη ή για δημοσιογράφους όπως τον κύριο Κουκάκη. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι τόσο μεγάλο σκάνδαλο που δεν θα περάσει έτσι. Μετά θα υπάρξουν και νέα στοιχεία, και είδαμε και να βγαίνουν και νέα στοιχεία μετά από την αρχιοθέτηση. Και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει χρόνος, γιατί μιλάμε πια για την 20ετή παραγραφή.
0: Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι όσο αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση, δεν θα ιδρώσει το αυτί της, και ό,τι και να βγει δεν θα ενοχληθεί. Θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και θα διασύρει πλήρως και τους 157 της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να το κουκουλώσουν. Άρα γι' αυτό λέω, εάν μέσα από άλλους διάβλους που δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση προκύψουν κάποια στοιχεία.
1: Είναι πολύ, είναι ένα πολύ βάσιμο συμπέρασμα αυτό το οποίο αναφέρετε, και εγώ συμφωνώ και μαζί σας ότι η κυβέρνηση δεν θα ιδρώσει το αυτί της. Και σε αυτό αναφερόμουν στο ότι από η δημοσιογραφική έρευνα σίγουρα θα εισφέρει νέα στοιχεία. Βλέπουμε εδώ κάτι το οποίο δείχνει μια ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των αντιδράσεων όσον αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ότι βλέπουμε για παράδειγμα τους δικηγορικούς συλλόγους να αντιδρούν σε αυτό, το οποίο δείχνει ότι πια είναι η συγκάλυψη τόσο βαθιά που έχουμε θεσμούς ολόκληρους να διαμαρτύρονται και να λένε ότι θα προσφύγουν και στην ενωσιακή δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη κατά τον χειρισμό της κυβέρνησης. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντως είναι τόσο μεγάλη συγκάλυψη πια που οι αντιδράσεις είναι σε πάρα πολλά επίπεδα, και νομίζω εγώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτά τα επίπεδα και δημοσιογραφικά και από τους θεσμούς. Και να πω το εξής, επειδή μιλάμε για την 20ετή παραγραφή, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος ακόμα και για πολιτική αλλαγή. Δηλαδή η κυβέρνηση, οι άνθρωποι τώρα που ασκούν πίεση για συγκάλυψη, μπορεί να μην είναι στη θέση τους σε έναν αριθμό χρόνων από σήμερα, έτσι ώστε να συνεχίσουν να πιέζουν σε αυτό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οτιδήποτε στοιχείο τώρα αποκαλύπτεται και δημοσιογραφικά είναι σημαντικό και για τη συνέχεια. Δηλαδή και για αυτό που θα γίνει στο μέλλον.
0: Εδώ θα συμφωνήσουμε ότι, αφού όταν μιλάμε για κακουργήματα με 20ετή παραγραφή, θα συνεχίσουν να κυνηγάνε αυτή την κυβέρνηση, τους υπεύθυνους και ενδεχομένως και τον πολιτικό υπεύθυνο που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά τις εκλογές. Δεν με διακόψετε. Για εσάς είναι το βήμα.
1: Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά, γιατί υπήρξε και ένα επιχείρημα λίγο έτσι κάπως πονηρό, ότι η κριτική γίνεται προς την πλευρά να πω, ημών, προς εμάς, ότι
0: λέτε με ήττα, εννοείται.
1: Πολιτική αλλαγή, ναι, ακριβώς, ότι αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, άρα ότι η κάθε εξουσία επηρεάζει την...
0: Αν δικαιοσύνη. Αν δεν θέλετε να το πείτε εσείς, το λέω εγώ, ότι είναι η εκτελεστική εξουσία που έχουμε αυτήν την περίοδο Μητσοτάκη, παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και ενίοτε την χειραγωγή και την ποδηγετή.
1: Ακριβώς, όχι, παρεμβαίνει και σε αυτό συμφωνούμε. Το επιχείρημα είναι πιο πονηρό και, και πάει στο ότι άρα λέτε και ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση θα επηρεάσει και πάει λίγο στη σχετικοποίηση ότι αυτό που γίνεται τώρα θα γίνει και με άλλη κυβέρνηση και
0: ναι, πάντα. Οπότε ας το απαντήσουμε εκ των προτέρων μαζί ότι όχι, η επόμενη κυβέρνηση θα την αφήσει να κάνει τη δουλειά της.
1: Ακριβώς, εκεί είναι το ζήτημα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πονηριά εκεί, ότι λέτε ότι συνδέεται την πολιτική αλλαγή με τη δικαιοσύνη. Συνδέουμε την πολιτική αλλαγή, την όποια πολιτική αλλαγή, με το να υπάρξει μια δικαιοσύνη η οποία θα μπορούσε να κάνει δουλειά. Ακριβώς. Ότι δεν θα χρειαστεί, ότι δεν θα κρίνει το σκανδαλώδες. Δεν θα κρίνει αν θα βγει από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών από έναν εισαγγελέα που έχει βάλει υπογραφές στο πλαίσιο παρακολουθήσεων που αφορούν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δηλαδή, ο ίδιος έβαλε τις υπογραφές και ο ίδιος έκρινε αν θα βγουν από το αρχείο η υπόθεση στην οποία έβαλε υπογραφές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το οποίο είναι σκανδαλώδες. Είναι αδιανόητο.
0: Πάμε σε ένα κρίσιμο στοιχείο και σημείο όλης αυτής της υπόθεσης που ακούει στο όνομα Tal Dilian.
1: Βεβαίως, να πάμε.
0: Γιατί εκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης, αυτής που σε πρώτο βαθμό τον καταδίκασε μαζί με τους άλλους τρεις, στο εφετείο. Σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το οποίο εφετείο θα γίνει τον Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο, ακριβώς. Και δεν επηρεάζεται η διαδικασία από όσα έχουν γίνει τώρα με τον κύριο Τζαβέλα. Αυτό απλώς θα το πούμε αυτό, να το αναφέρουμε.
0: Όχι, δεν επηρεάζεται. Ακριβώς. Αλλά το εφετείο μπορεί να αναιρέσει την πρωτόδικη απόφαση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μπορεί να αναιρέσει ή είναι ωστόσο η πρωτόδικη απόφαση με τα 126 χρόνια, φυσικά εκτιμά τα 8, επειδή μιλάμε για πλημελήματα, έχει θέσει ένα πλαίσιο το οποίο πάνω σε αυτό θα κληθεί να αποφασίσει, να το πω έτσι, και το εφετείο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Εάν ο δικαστής είναι της ιδίας άποψης με τον κύριο Τζαβέλα, έχεις καμία αμφιβολία ότι θα ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση?
1: Όχι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα, επειδή το λέω πραγματικά, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, πάντα εμείς κρίνουμε τους δικαστές και δεν έχουμε πρόβλημα και έχουμε ασκήσει κριτική και στον κύριο Δογιάκο και στον κύριο Ζήση και τώρα στον κύριο Τζαβέλα. Απλώς επειδή δεν ξέρω ποιος θα είναι και ποια θα είναι και ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, επιφυλασσόμαστε να δούμε πώς θα καλύψει την υπόθεση. Ελπίζω ότι θα κινηθούν περισσότερο με την ενάργεια, δεν θα είναι στο πλαίσιο της απόφασης, εκείνοι θα αποφασίσουν και είναι ελεύθεροι και σεβόμαστε την απόφαση τους. Απλώς να κινηθούν με την ενάργεια προς αναζήτηση αλήθειας, όπως έκανε ο κ. Σαστιανάκης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο επίσης ο εισαγγελέας.
0: Ήθελα να το αναφέρουμε αυτό, ότι ας ελπίσουμε να είναι κάποιος δικαστής επίσης σαν τον κύριο Σαστιανάκη, γιατί κάνουμε κριτική, αλλά δεν εννοούμε ότι όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι έτσι. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, όπως ο κύριος Σαστιανάκης. Αλλά και βεβαίως η σύνθεση του εφετείου αποφασίζεται με κλήρωση. Άρα εκεί δεν ξέρουν τι θα τους βγει. Εγώ όμως θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρχουν και εκ των υστέρων πιέσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιμένει, σίγουρα το περιμένει και ο δημοσιογραφικός κόσμος και αλλά και ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρόκειται για κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Είμαι πάντα λίγο φιδωλός και αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τους δικαστές αυτό τελικά το δίκαιο και το περιδικαίο αίσθημα και αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός στο δίκαιο είναι ιερό. Οπότε να ξέρουν ότι έχουν πραγματικά κουβαλούν στις πλάτες τους την έγνοια ενός ολόκληρου λαού για να αποδίδεται ένα μίνιμουμ δικαιοσύνης σε υποθέσεις όπως υποκλοπές, τα Τέμπη. Είναι το τελευταίο πραγματικά προπύργιο, ένα από τα τελευταία θεσμικά προπύργια της δημοκρατίας με φόντο όλες αυτές τις συγκαλύψεις που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στα Τέμπη και στην ΟΠΕΚΙΠΕ και στις υποκλοπές. Οπότε ας το σκεφτούν, είμαι σίγουρος μάλλον θα το σκεφτούν, γιατί δεν θέλω να παρενέσει κανέναν άνθρωπο προς Θεού, θα το σκεφτούν και θα πράξουν αναλόγως και μετά και εμείς θα κρίνουμε με βάση τα δεδομένα τι έγινε σωστά, τι έγινε λάθος κατά την εκτίμησή μας και κατά τα τεκμήρια του ρεπορτάζ.
0: Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο κύριος Tal Dilian ήταν συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, έτσι.
1: Ήταν στέλεχος, πράγματι, και τώρα περιμένουμε να δούμε, έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Υπάρχει φυσικά το τεκμήριο αθωότητας και για το εφετείο. Οπότε ναι. Θα δούμε τώρα και θα
0: όχι,
1: θα δούμε
0: εγώ θέλω να πω ότι μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έχει διακόψει πλήρως τις σχέσεις του με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, όπως μου φαίνεται και λίγο δύσκολο να μην έχει και στοιχεία από τις παρακολουθήσεις προς ιδίαν χρήση.
1: Η αφωνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη πάντως στα πολύ σημαντικά διαβήματά του και τα πολύ επιθετικά κατά την εκτίμησή μου ήταν πολύ έντονα. Δείχνει ότι μάλλον και η κυβέρνηση φοβάται ότι κάτι ο κύριος Ντίλιαν έχει που δεν θέλει να το πει παραπέρα. Γιατί όταν.
0: Καλά, μην τι άλλο έχει τη συμβάση με το ελληνικό κράτος. Αλλά λέω, μήπως έχει και σε επίπεδο πληροφοριών.
1: Αυτό είναι το βασικό ζήτημα με τις υποκλοπές. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι υποκλαπέν υλικό υπάρχει, τι και υπάρχουν πού, και αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό σύστημα εν δυνάμει εκβιάσιμο. Δηλαδή, μολύνει, δεν έχει σημασία μόνο το τι έχει ο κ. Ντίλιαν, τι μπορεί να έχει, τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να έχει, και όχι μόνο ο κ. Ντίλιαν και άλλα άτομα. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο λίγο. Ένα νοσηρό πλαίσιο σε μια δημοκρατία.
0: Μες.
1: Ουσιαστικά η αφωνία της κυβέρνησης, ας πούμε υποθετικά, αν οφείλεται όντως στο ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει κάτι που ή η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει κάτι και το φοβάται, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όμηρος. Ενός κατηγορουμένου. Σε δεύτερο βαθμό. Ενός καταδικαστέται σε πρώτο βαθμό και η υπόθεση βρίσκεται στο δεύτερο βαθμό. Το οποίο είναι αδιανόητο. Το οποίο δείχνει πόσο κακό έχει κάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και τη λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, ας μιλάμε στον Ενικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι αδελφικός Ενικός. Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστούμε Γκάρντια και ομαδικά όλη η ομάδα μας.
0: Να είστε καλά. Θοδωρής Χονδρόγιανος, δημοσιογράφος των Reporter United. Πολλές και ενδιαφέρουσες έρευνες. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: σούτια 3 πόντους, εύστοχο, 77-72. Ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός. Είναι ο νικητής με 77-72, Ιωαννίδης πηγαίνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον πολίτη.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
2: Τελ Αβίβ 1994, ο πρώτος εμφύλιος. Χάιφα, Άγιοι Τόποι, Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ μετατρέπεται σε πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ. Με αεροπλάνα και βαπόρια, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατακλείζουν τη χώρα για τον πρώτο εμφύλιο της ιστορίας. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση ζει σε ρυθμούς αιωνίων, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο στις θάλασσες, στους δρόμους, αλλά και τις εξέδρες του Γιάννη Λιάου. Αλλά και στο παρκέ. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Πάσπαλη και Τάρπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό του Κώστα Πολίτη και του Νίκου Γκάλη. Το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με τον Ζάρκο Πάσπαλη να πετυχαίνει 22 πόντους και να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους στη νίκη με 77-72. Στο Γιάννη Λιάου σκηνές και συναισθήματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Κόκκινη απόλυτη ευτυχία, πράσινη απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό. Ήταν η αρχή μιας εποχής όπου η Ελλάδα κυριάρχησε στην Ευρώπη, αλλά και η νύχτα που το Γιάννη Λιάου μίλησε ελληνικά. Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλη μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον, μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο. Έξω βρέχει. Λοιπόν, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Μια βροχή, μια ζέστη. Αλλά έχω έγκυρες πληροφορίες ότι το καλοκαίρι θα έρθει και θα σταματήσει. Έχω όμως την χαρά, πραγματικά, να φιλοξενώ στην κόκκινη γραμμή τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, καλό φίλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο και διανοούμενο, συγγραφέα τεσσάρων βιβλίων που αφορούν το Κυπριακό και ο οποίος διατηρεί και το φερόνιμο site Κωνσταντακόπουλος.

0: Sport.gr. Βρίσκεται εκεί τις πολύ καλές αναλύσεις του και άλλα, όχι μόνο δικές του, φιλοξενεί και επίσης πολύ σημαντικά κείμενα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Αυτό που έβλεπα στο site σου είναι κάτι το οποίο δεν περνάει ή μάλλον περνάει κάτω από τα ραντάρα, όπως λέμε συνήθως, της επικαιρότητας, και είναι ένα από τα τελευταία άρθρα που φιλοξενείς, είναι «Μην αφήσετε την Κούβα να πεθάνει». Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως. Δυστυχώς βέβαια η παγκόσμια επικαιρότητα μας δίνει δυνατότητες να ξεκινήσουμε από πολύ τραγικά και επικίνδυνα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο το πλανήτη. Καμιά φορά και στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη, ένας πρωτοφανής αποκλεισμός της Κούβας. Της έχουν στερήσει το πετρέλαιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει ενέργεια. Απαγορεύουν οι Αμερικανοί σε οποιονδήποτε να δώσει πετρέλαιο στη Κούβα, τελείως αυθαίρετα όπως καταλαβαίνεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων, στη λειτουργία των σχολείων, στη λειτουργία της οικονομίας, ακόμα και στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Και είναι ζήτημα λίγου χρόνου από ό,τι φαίνεται, να σταματήσει τελείως η κουβανική οικονομία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί. Η έκκληση που υπογράφεται από ένα ρωσικό κόμμα, που υπάρχει στο site μου, και υπογράφεται από ένα ρωσικό κόμμα από την πρωτοβουλία των δελφών που έχουμε εδώ και πάνω από 100 οργανώσεις διεθνώς, καλεί τους BRICS, την Κίνα, τη Ρωσία, που έχουν την σχετική δύναμη, να σπάσουν αυτόν τον αποκλεισμό. Να αποφύγουν, διότι εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση με τον Τραμπ, είχαμε την απαγωγή του πρόεδρου της Βενεζουέλας, είχαμε τον πόλεμο κατά του Ιράν, έχουμε τον αποκλεισμό της Κούβας, έχουμε τις απειλές εναντίον της Δανίας, της Ιρλανδίας συγκεκριμένα και του Καναδά. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια πολιτική που από την άποψη του επεκτατισμού...
0: Πάντως, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα της Κούβας και να πάμε στα επόμενα, υπάρχει και η απειλή ότι θα κάνουν μια επέμβαση, μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή της Βενεζουέλας και τον Μαδούρο για να απαγάγουν και εκεί τον ηγέτη της Κούβας. Σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η Κούβα βρίσκεται στην κατάσταση της Βενεζουέλας. Επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο ξεχνάνε και πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν διάφορες εξωτερικές πολιτικές και θα μας βρει καμιά καταστροφή καμιά ώρα με αυτές τις πολιτικές, ότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο μεταξύ. Έχουν υποστεί μια σοβαρή ήττα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Δυτική Ασία και το Ισραήλ. Και αυτό έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα. Έχει δώσει θάρρος, αν θέλεις, σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες ανθίστανται στην Αμερική. Διότι βλέπουν ότι η Αμερική εκεί έχει κολλήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να προδικάσω με βεβαιότητα το αποτέλεσμα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι μια μεσαία χώρα σταμάτησε δύο υπερδυνάμεις. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και αυτό ελπίζω ότι έχει καταρχήν μια πολύ μεγάλη απήχηση και ελπίζω ότι θα παίξει κάποιο ρόλο και στην περίπτωση της Κούβας. Διότι αλλιώς, αν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο που το δίδυμο Τραμπ-Νετανιάχου, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα, ίσως είναι και χειρότεροι από το φαινόμενο του χιτλερισμού πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρω ότι πολλοί θα με βρούνε λίγο ακραίο, φοβάμαι όμως ότι η ακραία είναι η πραγματικότητα, όχι εγώ. Σας θυμίζω ότι ο Χίτλερ δεν έκανε τίποτα άλλο. Ο Χίτλερ διακήρυξε ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Αυτό το διεκδικεί στα λόγια ο κύριος Τραμπ και στην πράξη ο κύριος Νετανιάχου, ότι δεν υπάρχει δίκαιο μάλλον γενικώς, όχι μόνο διεθνές. Και το δεύτερο που κάνει, ότι επιτίθεται σε διάφορες χώρες και λέει: εγώ γουστάρω και θα την πάρω τη Ιρλανδία. Εγώ γουστάρω, θα πάρω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας.
0: Άρα δεν το λέει μόνο στα λόγια ο κύριος Τραμπ.
1: Καθόλου.
0: Το λέει και το κάνει και στην πράξη, όπως και το Ισραήλ.
1: Καθόλου. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι η εμφάνιση του διδήμου Τραμπ-Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σηματοδοτεί μια στροφή ολόκληρου του διεθνούς συστήματος. Είναι δηλαδή ότι πηγαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση που κλείνει, αν θέλει, στην περίοδο από το 1945 μέχρι σήμερα. Μια περίοδο δηλαδή που τουλάχιστον επισήμως υπήρχε μια ανθρωπιστική ιδεολογία, υπήρχε το διεθνές δίκαιο κτλ. Και είναι σκόπιμο ιδιαίτερα οι δυνάμεις της αριστεράς να το λάβουν αυτό υπόψη τους, γιατί και δεν είμαι βέβαιος ότι το αντιλαμβάνονται. Δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια τουλάχιστον ένα είδος σοσιαλδημοκρατίας, μεταχείρισης, πώς το λένε, μιας καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού. Πλέον αρχίζει και δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Διότι πηγαίνουμε σε μια εποχή που, όπως είπα, θυμίζει το Μεσοπόλεμο. Mm. Ουσιαστικώς άλλωστε θα είχαμε πάει ήδη σε Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν δεν έχουμε πάει. Ναι.
0: Έχεις διατυπώσει την άποψη ότι η παγκόσμια επικράτηση που μετά από την πτώση του κομμουνισμού έχει οδηγήσει στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Κάτι που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με δύο πολέμους, έτσι δεν είναι? Σωστά σε διαβάζω.
1: Με δύο πολέμους και υποτιμάμε τους κινδύνους αυτών των πολέμων. Δηλαδή η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά εναντίον του Ιράν δεν έχει εξαφανιστεί, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να το κάνουν. Επίσης ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί σε σχέση με την Ουκρανία, γιατί η επιδίωξη της Δύσης να σώνει και καλά να επιφέρει μια ήττα στη Ρωσία, εκεί μπορεί να οδηγήσει κάποια ορισμένη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τους μηχανισμούς με τους οποίους, και νομίζω ότι αν μας ενδιαφέρει η αριστερά να έχει κάποιο ρόλο και να μπορεί να έχει κάποιο ρόλο, πρέπει να ταχθεί αποφασιστικά εναντίον και του γενοκτονικού Ισραήλ. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει από τον καιρό των Ναζί που κάνουν στην Παλαιστίνη. Τα εγκλήματα δηλαδή που γίνονται. Πρέπει να ταχθεί και αποφασιστικά εναντίον της, με κάθε τρόπο ενίσχυσης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Δεν πρόκειται, δηλαδή είναι αστείο να υποθέσουμε ότι ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για μια χώρα η οποία υφίσταται επίθεση. Αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλεις, είναι ένα ολόκληρο θέμα. Αλλά
0: μόνο
1: περιπτώσει...
0: για το τελευταίο που είπες και που νομίζω ότι συμπυκνώνει το μεγαλύτερο κίνδυνο, ότι μετά από τόσα χρόνια πολέμου, μια ήττα της Ρωσίας θα σημάνει και όχι μόνο την πτώση του καθεστώτος Πούτιν, αλλά διάλυση της χώρας. Επιστροφή στο καθεστώς που είχαν στα πρώτα χρόνια του Γέλτσιν. Και φυσικά αυτό, μια δύναμη που έχει ξαναγίνει μεγάλη όπως η Ρωσία, δεν θα το δεχθεί. Συνεπώς θα κάνει χρήση ακόμη και πυρηνικών.
1: Μπορεί να κάνει χρήση ακόμα και πυρηνικών, αλλά δεν ξέρω ποιος θέλει να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Γιατί εγώ αυτό που έχω προσέξει είναι ότι μετά το 1991 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως οι οποίες έχουν αναθεωρήσει όλο το καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών και έχουν φύγει από όλες τις συμφωνίες, τις μεγάλες συμφωνίες όπως είναι η ABM, η START και τα λοιπά, και η INF. Πρέπει να πω μάλιστα, μια που το λέμε αυτό, ότι και η Κούβα δεν είναι άσχετη, διότι η Κούβα, και το έχει πει η Αμερική, την ενοχλούν οι σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης που υπάρχουν ρωσικοί και κινέζικοι στο κουβανικό έδαφος. Με αυτή, λόγω της γυτνίασης της Κούβας με τις ΗΠΑ, μπορούν αυτοί οι σταθμοί να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα μια εκτόξευση πυράβλου που εκτοξεύεται από τις ΗΠΑ και πάει κατά Ρωσία ή κατά Κίνα. Και επομένως μπορούν να ειδοποιήσουν εγκαίρως. Ή αν πάμε σε μια πιο έντονη παγκόσμια, πιο έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, μπορεί εκεί να εγκατασταθούν και αντιπυραυλικές δυνάμεις των Ρώσων ή των Κινέζων και να χτυπήσουν αυτό ένα τέτοιο πύραυλο. Επομένως ακυρώνει τα σχέδια για ένα πρώτο πυρηνικό πλήγμα και μια αντιβαλιστική άμυνα που ο κύριος Τραμπ τα κάνει αυτά. Αυτός εξελέγει με ο υποτίθετος αντιπολεμικός πρόεδρος και έχει φτιάξει ένα προϋπολογισμό μαμούθ, έχει ξαναρχίσει το πόλεμο των άστρων κτλ. Δεν είμαι λοιπόν σίγουρος ποιος, βεβαίως αυτό που θα κάνει η Δυτική, διότι αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, θα προτιμούσαν πάρα πολύ να ξεκινήσει η Ρωσία ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις στη Δύση, εξτρεμιστικές, οι οποίες θα ήθελαν να δοκιμάσουν ένα προληπτικό πυρηνικό πόλεμο. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ένας τέτοιος πόλεμος αν γίνει μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας θα καταστρέψει την Ευρασία και θα αφήσει αλόβητη την Αμερική να ηγεμονεύει.
0: Ναι, επομένως, είναι ένα σενάριο αυτό το οποίο εγώ το έχω διαβάσει.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτά τα σενάρια είναι παλαβά.
0: Όχι. Αλλά... Έχει ενδιαφέρον αυτό. Το διάβασα σε ένα βιβλίο του Μπράνκο Μιλάνοβιτς που λέει ότι εάν γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τότε ο Τέταρτος δεν θα γίνει όπως είχε προβλέψει ο Αϊνστάιν με σφεντώνες και ρόπαλα. Γιατί πολύ απλά κάποιες περιοχές του πλανήτη θα μείνουν εκτός και όλη η μέχρι τώρα γνώση λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας θα διασωθεί. Άρα απλά θα καταστραφεί ένα μέρος του πλανήτη, όχι όμως όλο. Ενδεχομένως όχι εκείνο στο οποίο βρίσκονται προστατευμένοι.
1: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το σενάριο, αλλά οι τύποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια τέτοια εξέλιξη, αυτοί που θέλουν να κυριαρχήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο πάνω στην ανθρωπότητα, μπορούν να το έχουν σκεφτεί. Και εγώ είμαι μάλλον της άποψης που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Χρουτσόφ και ο πρόεδρος Τζον Κένεντι, ότι σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου οι επιζώντες θα ζηλεύουν αυτούς που έφυγαν, που πέθαναν. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Στο παρελθόν θυμάμαι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις για το θέμα των πυρηνικών όπλων. Ο δε κύριος Τριγάζης, τον θυμάμαι, κάθε 6 Αυγούστου πήγαινε στην Αμερικανική Πρεσβεία, διαμαρτυρόταν για τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα δεν έχουμε τις ίδιες κινητοποιήσεις εναντίον της πολιτικής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και εναντίον της ενίσχυσης του Ισραήλ, με κάθεν θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ διακριτικοί στις καταδίκες του Ισραήλ. Ίσα-ίσα για να μην μας κατηγορήσουν. Δεν πάμε πιο πέρα και μερικοί ούτε καν το αναφέρουν. Για να μην πω ότι πολιτική στην Ελλάδα, εξωτερική και εσωτερική, δεν μπορεί κάποιος να κάνει αν δεν πάρει θέση σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Πώς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια με μια εξωτερική πολιτική η οποία σου φτιάχνει LNG, κάνει την Ελλάδα απικία των Αμερικανών, χαλάει τη σχέση με τη Ρωσία? Τι είδους εξωτερική πολιτική μπορεί να κάνεις? Και πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα, η οποία έχει και ένα ηθικό κύρος, έχει μια ήπια ισχύ, είναι η πατρίδα της δημοκρατίας, να μην κατά κάποιο τρόπο διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία τα έσχη, τα οποία γίνονται, τα εγκλήματα που γίνονται στο Ισραήλ? Και τα οποία θέλω να πω,
0: νομίζω ότι εδώ πέρα η αριστερά έχει διαμαρτυρηθεί και μάλιστα έντονα και έχει καταγγείλει. Όσο για τις κινητοποιήσεις είναι και άλλοι καιροί, Δημήτρη μου. Μπορεί και να μην ευνοούν κινητοποιήσεις στο δρόμο.
1: Σπύρο, να πω κάτι. Άλλοι καιροί μπορεί να είναι, αλλά σε τι συνίσταται το άλλο ακριβώς? Εγώ θέλω να πω το εξής. Προηγουμένως άκουσα ότι έκανες μια κουβέντα για τις παρακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε εδώ και 3 χρόνια, το είπε ο Παξεβάνης και μάλιστα το είπε στο ραδιόφωνο το δικό σας μια μέρα, ότι έχουν έρθει 15 αξιωματικοί των Ισραηλινών υπηρεσιών, η ελίτ των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Τώρα τα τέος και νυν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ας πούμε για μικρά παιδιά δεν θα τα συζητήσω. Λοιπόν, ήρθαν εδώ και.
0: Πολλές φορές οι μυστικές υπηρεσίες δίνουν και outsourcing κομμάτια της λειτουργίας τους, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια δύναμη η οποία είναι μια υπερδύναμη. Και είναι μια υπερδύναμη ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ισχύ που έχουν, γιατί βλέπουμε πώς τη χρησιμοποιούν. Το Παλαντήρ, για παράδειγμα, ψάχνει για στόχους στην Παλαιστίνη. Εκπαιδεύεται. Αύριο θα πει για κάτσε ρε Γκουτζάνη, εσύ μα δεν μας αλλάζει καλά. Και θα εξαφανίζει τον Γκουτζάνη, θα εξαφανίζει τον Κωνσταντακόπουλος. Αν κάποιος νομίζει ότι είμαστε μακριά από αυτό το σημείο, ζει στο δικό του κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μια και λοιπόν, πιάσαμε αυτό το θέμα, Δημήτρη, εγώ ας το ολοκληρώσουμε. Γιατί μια άποψη που υπήρχε για μια θετική στάση της χώρας συνολικά απέναντι στο Ισραήλ είναι ότι το Ισραήλ είναι ο βασικός αντίπαλος της Τουρκίας, είναι ισχυρός παίχτης, άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε συμμαχία μαζί του, γιατί αυτό μας βοηθάει και να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Το είπα πρώτον, συνοπτικά. Έτσι.
1: Αν η Ελλάδα είχε συμμαχία με το Ισραήλ, θα ήταν η πρώτη χώρα που το έχει καταφέρει. Το να πιάσει σύμμαχο το Ισραήλ είναι ένα κατόρθωμα, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο από το να πάει ο άνθρωπος στον Άρη. Ας το αφήσω αυτό. Για όποιον ξέρει λίγο την ιστορία, πόσο έχουν σεβαστεί τις συμφωνίες τους και τα λοιπά. Αυτοί τώρα κάνουν διαπραγματεύσεις και την ίδια στιγμή χτυπάνε τους διαπραγματευτές. Θα εμπιστευτώ εγώ την τύχη της χώρας μου σε μια τέτοια χώρα? Τι λέει η ιστορία? Συγγνώμη, αυτή την υπόθεση που μόλις ανέφερες και που είναι ευρέως διαδεδομένη και κυρίως στο κατεστημένο αλλά και σε κοινή γνώμη.
0: Και σε δεξιούς κύκλους, ας το πούμε έτσι.
1: Και σε δεξιούς, και δεν ξέρω μόνο σε δεξιούς κύκλους, μπορεί να είναι πολύ ευρύτερο το πράγμα.
0: Η αριστερά, εάν έχει μια φιλική προσέγγιση προς το Ισραήλ, το βασίζει αλλού, όχι σε τέτοιου είδους κριτήρια, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. ξέρω πού το βασίζει η αριστερά, αλλά μου φαίνεται ότι οι αριστερείς κυβερνήσεως υπεγράψαν 50 συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρουμε και τι περιέχουν, στρατιωτικές συνεργασίες με το Ισραήλ. Θα μου πεις, ήταν ο Καμένος, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι περιέχουν αυτές οι συμφωνίες και καλό θα είναι να μάθουμε κιόλας. Διότι έχουν καταγγελθεί ότι ενδεχομένως επιτρέπουν σε Ισραηλινούς, στα στρατεύματα να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, να έρχονται για ασκήσεις κτλ. Με όρους που δεν έχουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου, πλην ίσως των ΗΠΑ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η ιστορία τι μας διδάσκει, εκτός του ότι υπάρχει μια, ας πούμε, φιλοσοφική αντιπαράθεση μεταξύ των κύριων ρευμάτων που συγκροτούν τον Ελληνισμό και τον Εβραϊσμό από χιλιάδες χρόνια, και θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει τι έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια. Για μένα δεν έχει καμία. Αλλά για τους φίλους μας τους Ελληνούς έχουν, γιατί έχουν μια εθνική εορτή στην οποία διδάσκουν τιμούν τη νίκη τους επί των Ελλήνων πριν από 2000 χρόνια. Γιατί διάολο την έχουν αυτή. Εμείς δεν έχουμε να τιμούμε τη Σαλαμίνα ή τον Μαραθώνα, τη νίκη κατά των Περσών, ότι κάνουμε εθνική εορτή, θα το θεωρούσαμε γελίο κάτι τέτοιο. Αλλά ας αφήσουμε το παρελθόν, τα αρχαία, τις φιλοσοφίες κτλ. Εδώ, το 1974, ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ενθαρρυνόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, έκανε μια την επέμβαση που ξέρουμε στην Κύπρο και οδήγησε στο αποτέλεσμα που ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα μας λένε διάφοροι φίλοι, οι οποίοι είναι και φίλοι του Ισραήλ και οι οποίοι είναι πολύ μαχητικοί, μας λένε να κάνουμε 12 μίλια, να κάνουμε προληπτικό πόλεμο στην Κύπρο. Μάλλον προληπτικό πόλεμο είναι άλλο, τον έχουν βάλει από ό,τι φαίνεται και στο δόγμα του ΓΕΘΑ. Να κάνουμε απελευθέρωση στρατιωτική της Βορείου Κύπρου και διάφορες τέτοιες ιδέες, οι οποίες είναι λίγο εκτός πραγματικότητος, αλλά οι οποίες έχουν το προσόν να ερεθίζουν την Τουρκία, όπως είχε το προσώπο να ερεθίζει την Τουρκία και ο EastMed. Όπως θα ξέρεις, γιατί είμαστε φίλοι από πολύ καιρό και διαβάζει ο ένας τον άλλο από πολύ καιρό, εγώ δεν είμαι ο παδός μιας εφεκτικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Δεν μ' αρέσουν όμως και οι προβοκάτσιες.
0: Και οι υπερβολές.
1: Δεν μ' αρέσουν μια τρίτη δύναμη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει έναν ανταγωνισμό. Τι θα συμβεί λοιπόν, ή θα μας βάλει να πολεμήσουμε με την Τουρκία, εάν τη χρειάζεται, ή θα μας ανταλλάξει όταν κάνει συμφωνία με την Τουρκία. Είναι δυνατόν να έχουμε εμείς εμπιστοσύνη και να παίξει? Και ποια Ελλάδα θα παίξει με αυτούς? Έχει η Ελλάδα σήμερα τις δυνατότητες, την ηγεσία, την αναλυτική ικανότητα να παρακολουθήσει όλο αυτό το γίγνεσθε που γίνεται γύρω-γύρω? Και είπα και προηγουμένως ότι έχουμε και μια ήπια ισχύ. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι με γενοκτόνους. Πάντως συμμαχία, αυτός ο όρος μόνο στην Ελλάδα χρησιμοποιείται. Οι Ισραηλοί δεν μίλησαν ποτέ για συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Η συμμαχία σημαίνει να υπάρχουν κάποιες εκατέρωθεν, αν μη τι άλλο, αμυντικές εγγύησεις. Η Ελλάδα με τη Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνία, όπου οι δύο χώρες λένε ότι θα σπεύσει μία η βοήθεια της άλλης αν δεχθεί επίθεση. Με το Ισραήλ δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, η οποία και να υπήρχε, σε ένα βαθμό θα μας εξέθεται. Τη στιγμή που το Ισραήλ έχει πιάσει.
0: Προς το παρόν έχουμε μια πολύ στενή φιλική σχέση του Πρωθυπουργού μας με τον Νετανιάχου. Να θυμίσω εδώ ότι είναι, θέλω να πω ότι είναι προσωπική, γιατί στην πρώτη επίσκεψη που είχε γίνει και συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη μετά το 19, είχαν βγάλει και μια ωραία φωτογραφία που είχαν και τα παιδιά τους μαζί.
1: Και τα παιδιά τους είχαν, και μέσω γενοκτονίας ο κ. Μητσοτάκης έστειλε θερμότατα συγχαρητήρια στα γενέθλια του κυρίου Νετανιάχου, την ώρα που σκότωνε κόσμο. Λοιπόν, και συνεχίζει να σκοτώνει, παρότι δεν το γράφουν και δεν το λένε. Προχθές τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζεται αυτό που λέμε under-reporting της κατάστασης στη Παλαιστίνη και στην Δυτική Ασία. Τις προάλλες είχαμε τον ΟΗΕ να βγάλει ανακοίνωση και να ζητάει από το Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται κανονικά, αλλά κανένας δεν το λέει. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι το εξής. Η σχέση αυτή δεν είναι μόνο αυτή στην οποία αναφέρεσαι. Είναι και η σχέση παρακολούθησης, διότι προφανώς αυτοί το έκαναν. Ποιος το έκανε, εγώ το έκανα. Παρακολούθησαν και συγκέντρωσαν τα στοιχεία για όλο το πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και επιχειρηματικό τέτοιο της χώρας. Έχουν κάνει τη χώρα δηλαδή.
0: Εννοείς μέσω του, να το εξηγήσουμε, μέσω του Predator και του Tal Deal.
1: Μάλιστα. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο, όπου μάλιστα έχει αρχίσει
0: δεν
1: ένα πρόγραμμα
0: χρόνο, αλλά εκεί, ναι, ακριβώς εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τη διάβαση.
1: Ναι, γιατί εξάλλου θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Κύπρος ήταν πάντα ήταν μάλλον το αρχικό σχέδιο του σιωνιστικού κινήματος είναι να φτιάξει το Ισραήλ στην Κύπρο. Μετά για διάφορους λόγους μετατοπίστηκε στην Παλαιστίνη. Πήγε μάλιστα ο Χέρτον, ο ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος, πήγε στο Τσάμπερλεν νομίζω και του είπε να μας δώσει η Κύπρο. Και ο άνθρωπος του είπε, μα δεν μπορούμε να σου δώσουμε την Κύπρο, διότι υπάρχουν οι Έλληνες και τι θα τους κάνουμε. Τώρα από ό,τι φαίνεται κάποια λύση έχει βρεθεί. Όπως έλεγε στο Φιλελεύθερο ένα άρθρο της Πουάλες, αρκετά κριτικό, στη μισή Κύπρο στη Τουρκία και η άλλη μισή στο Ισραήλ. Λοιπόν, για καθίστε δηλαδή, για να ξαναεπανεκτεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και αυτό θα πρέπει να τεθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο μέτρο που έχουν ένα στοιχειώδη πατριωτισμό.
0: Τώρα εντάξει, θες να αναφερθείς σε αυτό και σε πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ας ζητήσει συγγνώμη γιατί την αναγνώρισε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το θέμα
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά ήταν άλλη καιρή τότε. Δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε.
1: Αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, εθνική κυριαρχία και να μπορούμε να κάνουμε κάτι στην πατρίδα μας, πρέπει να αρχίσουμε να ανακτούμε ένα μίνιμουμ εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι εύκολο. Αλλά ο άλλος δρόμος θα χρειαστούν συγκρούσεις, θα είναι δύσκολο, θα χρειαστούν και κινητοποιήσεις. Ο άλλος δρόμος μας πηγαίνει στην καταστροφή. Και να σας πω και κάτι. Πού ήταν όλες οι χώρες αυτές που παριστάνουν τους συμμάχους μας όταν ήρθαν τα μνημόνια εδώ? Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση αυτή με την αριστοκρατία του χρήματος στην παγκόσμια.
0: Μας πυροβολούσαν και εδώ πέρα ας κλείσουμε με αυτό, γιατί ήταν νομίζω ότι είσαι από τους μόνους που έχει κάνει ερώτηση στον Πούτιν, όταν είχες ρωτήσει στο Βαλντάι τότε που ήταν πριν από 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, και είχε
1: δύο
0: πει
1: φορές
0: ότι...
1: έχω κάνει ερωτήσεις.
0: Αν θέλεις να διατηρήσεις την εθνική σου ανεξαρτησία θα πρέπει να έχεις και άλλη οικονομική πολιτική και ενδεχομένως και... γενικότερα διαφορετική
1: εγώ
0: στάση.
1: Το είχα πει για τους BRICS ευρύτερα και για την ίδια τη Ρωσία, εκείνος μου είχε απαντήσει για την Ελλάδα. Ναι, μου είπε, έχετε επιλέξει, η κυβέρνησή σας έχει επιλέξει αυτό που έχει επιλέξει, τι θέλετε να σας κάνω εγώ τώρα, περίπου.
0: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, το ανοίξαμε πολύ, έχουμε και άλλα να πούμε, είσαι πάντοτε καλεσμένος, όποτε θέλεις να πούμε και για άλλα θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Σπύρο.
0: Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος και που διατηρεί το site konstantakopoulos.gr, αξίζει να το δείτε, σε κάθε περίπτωση είναι ένα εναλλακτικό site.

Λοιπόν, ο κύριος Γκινοσάτης μου θυμίζει ότι έχω δέσμευση για καλεσμένος από τη Νέα Αριστερά. Σας ευχαριστώ που μου το θυμίζετε. Ναι, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Είναι απλά λόγω της επικαιρότητας, αλλά δεν το έχω αμελήσει, ούτε θα το ξεχάσω. Χαραλάμπης εδώ πέρα μου λέει ότι η ριζοσπαστική αριστερά πιστεύει ο ίδιος ότι έχει πεθάνει και ότι το μόνο, και μόνο που πιστεύω και ελπίζω. Ναι, είναι λίγο, δεν το βγάζω. Πόσο κακό και δύσκολο είναι να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη στιγμή που ο αντίπαλος κρατάει όλα τα χαρτιά. Τι να σας πω, κύριε Χαραλάμπη.

συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ήταν του κυρίου Πολίτη αυτό. Ο κύριος Χαραλάμπης λέει άλλο, ότι έχει δίκιο, η αριστερά διαπιστώνει ενίοτε τρώει και ξύλο, αλλά τους ταράζει στην νομιμότητα. Λοιπόν, κρατώ και αυτό που μου είπατε, θα το έχουμε. 4 η ώρα, συνεχίζει να βρέχει, νομίζω ότι έκοψε λίγο, είναι περίεργος ο καιρός. Ήταν η κόκκινη γραμμή, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, τη ρύθμιση των ήχων είχε η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Παντελής Δαβανέλος, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο πάλι στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
1: Καρακτερότσα 3. Είναι άστοχος. Χιμένες 3, 2, 1. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Ρώμη 1997. Ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από 2 χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο Ντέιβιτ Ρίβερς είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του οι Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλας, στην ατύχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δεν θέλετε τον έλεγχο επειδή φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου που είναι ο κύριος Μητσοτάκης, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα αιτήματα σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων και επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών που λειτουργεί με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Σε θέση άμυνας, η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των αιτημάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης κατά τη μυστική ψηφοφορία με κάλπη που θα διεξαχθεί το βράδυ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στελέχη του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για σήμερα καλούνται μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κατεπήγουσα έρευνα για το διαγωνισμό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε την προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalists. Η υπόθεση αφορά έργο που υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπειτα από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν εικόνες ντροπής από την εξευτελιστική μεταχείριση των ακτιβιστών του Global Smooth Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές, παρουσία και του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το Ισραήλ ξεκίνησε τη διαδικασία απέλασης των 428 ακτιβιστών που απήχθησαν σε διεθνή ύδατα. Όπως ενημερώνει το Μάρτ του Γκάζα Γκρις, και οι 428 απαχθέντες αναμένεται να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ σήμερα το απόγευμα στις 6. Ωστόσο, όπως καταγγέλει, ενώ όλα τα κράτη να βλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί βλέποντας και κάνοντας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύη σήμερα στις 7 στην πλατεία, στο Πάρκο Ελευθερία, συγγνώμη, και σε πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, για τις απαράδεκτες πράξεις που διαπράχθηκαν εναντίον του στο Λίσκου, την απαγωγή των ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα και την υποβολή τους σε παρενόχληση και ταπείνωση κατά παράβαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων στην εργασία, για τη σύνταξη του οποίου ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, Κώστας Αρβανίτης, ήταν σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της πολιτικής του ομάδας. Στο κείμενο περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάτα. επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,8% το 2026 από 2,1% το 2025 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7%, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρινές της προβλέψεις. Συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον-Ταχεράνης με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 6 εβδομάδες μετά την εύθραυστη εκεχηρία, η Ταχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση. Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, διέταξε ότι το ουράνιο που είναι σχεδόν κατάλληλο για όπλα πρέπει να παραμείνει στο Ιράν αντί να μεταφέρεται στο εξωτερικό στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ανώτερες ιρανικές πηγές σύμφωνα με το Reuters. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυξημένη κίνηση οφείλεται κυρίως σε μικρής έκτασης τροχιά ατυχήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα στον άξονα του Κηφισού. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως η Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας κρίθηκαν οι εταιρείες Air France και Airbus αναφορικά με τη συντριβή αεροπλάνου του 2009 με 228 νεκρούς. Το εφετείο του Παρισιού έκρινε την αεροπορική εταιρεία και τον κατασκευαστή αεροσκαφών ένοχους για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το περιστατικό κατά το οποίο μια πτήση μεταξύ Ρίο Ντε Τζανέιρο και Παρισιού συνετρίβη στον Ατλαντικό ωκεανό, καθώς το επιβατικό τζετ κινητοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβάτες. Στις αθλητικές ειδήσεις, μήνυμα στήριξης προς τον Εργίνα Ταμάν έστειλε μέσω των social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ακυρώθηκε η βραδινή συνάντηση μετά την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού.
0: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Δεν μπορούμε να λείψουμε δύο μέρες. Πήγατε να ατιναχθείτε. Σας άφησα εδώ, ωραία και καλά. Πήγατε να ατιναχθείτε. Μετά γυρνάω, μπαίνω εκεί από εκεί που είμαι και βλέπω ξανά τα ίδια, ξανά πειρατεία από το Ισραήλ, αυτή τη φορά στη ΣΑΡΣ της Κύπρου. Έκανε όμως διάβημα η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, τα μάθατε, ανατριχιάσαμε όλοι. Ξανά οι ίδιες εικόνες. Και αυτό που σκεφτόμουν, ρε παιδιά, χθες το βράδυ, είναι ότι γράφουμε και λέμε και λέμε και λέμε πόσο ξεφτυλισμένο είναι το κράτος, το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ, να συμπεριφέρεται έτσι σε δυτικούς. Φανταστείτε ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντι στους Παλαιστίνιους, έτσι, πέρα από αυτό. Αλλά για το Ισραήλ το ξέρουμε. Για τον Μπενγκβίρ το ξέρουμε. Η Δύση, βλέποντας αυτές τις εικόνες και να σφυρίζει αδιάφορα και άλλη να χαμογελάει σήμερα, γιατί έβλεπα το βίντεο, να χαμογελάει, αυτή είναι εξευτελισμένη και ντροπή, έτσι, αυτή είναι. Τέλος πάντων, δύο μέρες έλειψα, πήγατε να ατιναχτείτε, ακόμη δεν ξέρουμε από πού προήλθε αυτή, λέει, η μυρωδιά αερίου. Και την ώρα που μου στέλναν από εδώ οι φίλοι μου εδώ, τα φιλαράκια μου και οι αδερφοί μου και λοιπά, και μου έλεγαν ότι ρε εσύ μυρίζει η μισή Αθήνα γκάζι μέχρι τα νότια πράσινα. Εγώ είμαι στην Πομπία και λέω, το έχει πλάκα να γυρίσω και να βρω το κόκκινο έτσι όπως βλέπω εδώ αυτούς τους ανθρώπους που μείναν έτσι ανέγγιχτοι, να γυρίσω να βρω την τζουραμάνη έτσι στην κονσόλα πάνω. Όχι όμως, μέτρησα σωστά η κυβερνησάρα, έκανε τις απαραίτητες μετρήσεις, διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι τίποτα κακό δεν συμβαίνει. Δεν ξέρουμε βέβαια από που προήλθε ακόμη αυτή η οσμή. Εδώ είμαστε, ρε, παρέα θα πάμε, παρέα θα πάμε σε αυτά τα 24 ώρα που απομένουν μέχρι την εκκίνηση και εντός γηπέδου, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει το Final Four της Ευρωλίγκας εδώ που φιλοξενείται φέτος στην Αθήνα μας. Η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνοντας σήμερα στο κέντρο από το Βύρονα, δεν θυμίζει σε κάτι το κέντρο της Αθήνας ότι φιλοξενούμε αυτή τη διοργάνωση. Παιδιά, εντάξει, οκ, okay, είπαμε ελληνικές σημαίες παντού, αλλά δεν είναι και κακό να βάλετε κανένα μπανεράκι έτσι να νιώσουμε και εμείς κάπως. Οι πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι που δεν βρήκαν εισιτήριο να πάνε να δούνε από κοντά την ομάδα τους ή τις ομάδες τους ή ξέρω εγώ τι, να δουν απλώς αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, γιατί τα εισιτήρια είναι στο Θεό. Όσα έχουν απομείνει πολλούνται πλέον από 1,5 και 2 χιλιάρικα και πάνω, και προφανώς δεν απευθύνονται στη δική μας έτσι τάξη, αλλά σε κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, βάλτε κανένα μπανεράκι, κύριε Χαρδαλιά μας, σήμερα κάνετε και δηλώσεις έτσι, Αθήνα στο επίκεντρο και πανηγυρίζετε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βάλτε κανένα μπανεράκι και στο κέντρο. Το Fan Zone, λέει, ήδη προετοιμάζεται, θα ανοίξει τις πύλες το απόψε το βράδυ στο Ζάπιο. Καλό είναι αυτό, αρκετά μακριά από το γήπεδο. Δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει Fan Zone τόσο μακριά από την εγκατάσταση όπου θα διεξαχθούν αγώνες. Αλλά όσον αφορά την Αθήνα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ακριβώς επειδή θα μπορεί να το επισκεφθεί οποιοδήποτε. Final Four, λοιπόν, Ευρωλίγκα, τελική ευθεία. Και σήμερα παρακολουθήσαμε και τη συνέντευξη τύπου των προπονητών και των παικτών. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για όλα αυτά θα πούμε. Θα μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Γιουλένογλου που βρίσκεται στο ΆΚΑ και εκεί θα παραμείνει για το επόμενο τετραήμερο. Ο Μιχάλης και ο Φιλέρης που μιλούσαμε νωρίτερα, αλλά έχει εκπομπή. Και όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που ασχολούνται με το μπάσκετ συγκεκριμένα και με το Final Four ακόμη πιο συγκεκριμένα. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή είναι αυτή που ακούτε. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 και μαθαίνω, λέει, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βάλει πούλμαν για να επιστρέψουν οι 19 Έλληνες και Ελληνίδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες από τη φλωτήγια από την Τουρκία μέχρι εδώ. Ζηλέψατε τα παλιά του Γιαννακόπουλου, ρε εσείς, εκεί στην κυβέρνηση. Αλήθεια, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση το Μάρτς του Γκάζα. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Για στείλτε μηνυματάκια 6985 87 0059.

Φρέσκο ανελαίει το παράλληλο κύμα. Ευχές που ταξιδέψαν στο άπειρο των διάφανων. Σε ένα τοπίο των πιο όμορφων στιγμών. Δρόμος ατέλειωτος, πολυπόδητος.

ξημερωθεί, να περιοριστεί, να κλειστεί.

παρακαλώ σας μην κοιτάτε. Ποιος μιλάει με ένα μήλο, μια στεριά ή μια αλήθεια που διακρίνεται θολά σε όλα αυτά που μας ενώνει. Μη ζητάς παρηγοριά και κάπου κάπου άκου μόνο. Κάθε φορά που συνθύμισες ψυχή νιώσε χαρά. Πάρε ανάσα και κατέβα πιο βαθιά. Θα φτάσει σε έναν ουρανό που θα το δεις πρώτη φορά. Κι εγώ ακολούθησα και βρέθηκα μακόλυμπο στα πέρα. Τόσα δορυφορικό αγώνα στο βυλίζομαι με τόσα την τροχή.

ένα παιδί το ρίχνει το υπόλοιπο στο δέντρο στην αυλή. Μισός εδώ, μισός εκεί, κι αυτό στις ρίζες κατοικεί. Κι ύστερα τρέχει σαν το σπέρμα να προλάβει. Για να βγει ξανά στο φως να γίνει ένα.

0: Εδώ είμαστε. Πόπο μηνύματα. Καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα ρε Τάκη. Γεια σου, Γιάννης μου μιλάει στα Αναπολιτάνικα και κάτι μου λέει για την Νάπολη. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λες, είπαμε. Πήγαμε βόλτα, δεν έμαθα και τη γλώσσα, μην νομίζεις. Ο Θέμης μου λέει ότι λέω στο Τελ Αβίβ αντί για Μπανταλώνα λέω Μπαρτσελώνα. Όντως ρε Θέμη. Λοιπόν, καλησπέρα Πέγγι μας. Η ελληνική κυβέρνηση είναι άθλια. Ο Μιχάλης λέει: εγώ το άκουσα αλλιώς. Το Πούλμαν θα πάει τους ακτιβιστές στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί και πέρα μετακινούνται όπου δει, με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Ό,τι να είναι. Ο Κωνσταντίνος λέει: εσύ να ενημερώσω την κυβερνησάρα μας ότι μπορεί να αποφύγει τις περιττές σπατάλες. Έχω γνωστό που νοικιάζει ποδήλατα θάλασσας. Να στείλουμε μερικά στην Ίσταμπουλ. Αυτή η εικόνα με ανθρώπους δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους έρμεο στη διάθεση των νεοναζί είναι η εικόνα της ντροπής της ανθρωπότητας. Η εικόνα της ντροπής όλων μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Η ζωή, καλησπέρα αγαπητή Αλέκα, σε λίγο θα πει ο λατρεμένος δεν πηγαίνουν και να γυρίσουν μόνοι τους. Το δημιουργούν πρόβλημα με το φίλο του και θέλουν να πληρώσει και αεροπλάνο. Έτσι είναι ζωή, μα τα έχουν πει μωρέ, δεν θυμάσαι. Μετά την πρώτη αποστολή και είχαν βάλει και τα τρόλ τους να γράφουν κάτω από τα παιδιά, κάτω από το Μάρς του Γάζα, ότι αν ξαναπάτε μη ζητήσετε να σας φέρει πίσω η κυβέρνηση με τα λεφτά τα δικά μας, των φορολογουμένων και τέτοιες αθλειότητες. Ο Θαλής, ερώτηση: έχετε ακούσει για μεμονωμένα περιστατικά σε περιοχές που υπάρχουν τουρίστες να έρχονται σε αντιπαράθεση με άτομα που φοράνε τισέρτ με στάμπες υπέρ της Παλαιστίνης βρίζοντάς τους? Πού, για πού όμως, πού αναφέρεσαι? Εγώ δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Χρόνια πολλά, 162 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου, μου λέει εδώ ο Αργυρός. Πολύ θεματικό βλέπω εδώ το ενδιαφέρον σήμερα. Με πολλά θέματα θέλετε να ασχοληθούμε, αλλά με πολλά θέματα δεν θα ασχοληθώ εγώ. Θα ασχοληθώ με κάνα δύο θέματα. Γιατί όπως και να το κάνουμε ρε παιδιά, ανεξάρτητα από το ποιες ομάδες βρίσκονται, ακόμη και να μην ήταν ελληνική ομάδα, αν θέλετε τη γνώμη μου, το Final Four είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Είναι τέσσερις καλύτερες ομάδες όλες τις χρονιάς στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Και το πριν είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα Fan Zone γίνονται πολλά ωραία πράγματα και θα πούμε γι' αυτό. Να πάμε λιγάκι στις δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζόκας στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσαν οι προπονητές και οι παίκτες των ομάδων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και εντάξει τώρα, my coach και εσύ τώρα στο Θεό, αν θέλει ο Θεός, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα μας το δώσει αυτή τη φορά. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης, για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή η τύχη ή η συγκυρία. Σωστά το τοποθέτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, είπε. Για το τρόπαιο, εδώ να πούμε ότι όσο και αν δεν θέλουμε και δεν πρέπει να μιλάμε για απόλυτα φαβορή και μεγάλα φαβορή σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή. Δεν ξέρω και αν θα ήθελε ο Μπαρτζόκας να ακούει αυτή τη λέξη, αλλά είναι το φαβορί για να κατακτήσει την διοργάνωση. Παίζει στον πρώτο ημιτελικό, αντιμετωπίζει αύριο στις 6 το απόγευμα. Πολύ τώρα μας ξενέρωσε αυτή η ώρα, 6 ώρα το απόγευμα. Τέλος πάντων, οριακά θα έχουμε φτάσει σπίτι, αν φύγουμε δηλαδή μετά την εκπομπή τρέχοντας. 6 ώρα το απόγευμα παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στις ισπανικές ομάδες. 9 η ώρα το βράδυ αύριο, ανάμεσα στη Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και οι δυο μαζί αυτές οι ομάδες έχουν κάνα 1.500 κόσμο. Το λέω και το ξαναλέω και το λέω χρόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι κρίμα και άδικο για αυτή την ομάδα που ξέρετε πόσο πολύ δεν τη συμπαθώ. Παρόλα αυτά, είναι κρίμα και άδικο για αυτή την ομάδα να πηγαίνει συνεχώς σε Final Four και να μην την ακολουθεί ο κόσμος της, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Βελιγράδι, θυμάμαι στο Βερολίνο. Ελάχιστο κόσμο είχε πάντα η Real Madrid. Έφτανε να πανηγυρίζει και κούπες παλιότερα και να μην έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Ήταν, δεν ήταν πάντα 200, 500, βαριά 1000 άτομα. Φέτος λοιπόν, κάπου εκεί θα έχει και φέτος. Λες και είναι κάποιοι που πάνε παντού, είναι οι ίδιοι και δεν αυξομειώνεται ποτέ ο αριθμός. Κάπου εκεί θα είναι και φέτος, σε αντίθεση βεβαίως με τις χιλιάδες οπαδών του Ολυμπιακού, αλλά και των Τούρκων οπαδών της Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι οπαδοί δίνουν το παρόν πάρα πολύ δυναμικά. Ταιριάζουμε σε αυτό. Οι Έλληνες οπαδοί με τους Τούρκους ταιριάζουμε πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει εξασφαλίσει γύρω στις 10.000 εισιτήρια και ακολουθεί Φενέρμπαχτσέ με 4.500. Περίπου 1.000 φιλάθλους θα έχει στο πλευρό της η Βαλένθια. Μόνο 550 εισιτήρια ζήτησε και πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που λέγαμε. Πολλά και αυξημένα και πώς να το πω, σε διάφορους τομείς τα μέτρα ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία και απαγόρευση διαδηλώσεων και μοτοποριών και τρεις ζώνες γύρω και έξω από το γήπεδο. Κάποια από αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες, έχουν συμβεί σε άλλα Final Four, κάποια δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουν συμβεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στο Βερολίνο είχε απαγορευτεί, είχε βγει ας πούμε απόφαση από την αστυνομία η οποία θα απαγορεύει διαδηλώσεις και μοτοπορίες. Τώρα θα μου πεις ποιος θα πάει να κάνει μοτοπορία στο Βερολίνο. Τέλος πάντων, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπαμε, απαγόρευση διαδηλώσεων και μοτοποριών. Είναι μια ακτίνα εδώ που πιάνει Κολωνάκι, Ριζάρι, έτσι χαμηλά Παγκράτη, Ηλίσια, γιατί στα Ηλίσια βρίσκεται το ξενοδοχείο των ομάδων. Μονή Πετράκη, δεν έχω μπροστά μου όλες τις οδούς, είναι όπως τα θυμάμαι. Εδώ απαγόρευση διαδηλώσεων και μοτοποριών. Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ανάλογα με το τι θα συμβαίνει και πότε αυτό κρίνεται σκόπιμο να συμβεί. Εντάξει, ναι, θα μπορούσα να μην... να μην γίνει τόσο αισθητή ξανά η απαγόρευση και η καταστολή. Δεν χρειάζεται πάντα. Δεν μιλάω για τα μέτρα που θα πάρουν για αυτούς που θα μπουν στο γήπεδο. Εδώ υπάρχει μια τριπλή ζώνη, υπάρχει απαγόρευση. Δεν μπορείς να ξαναμπείς αν βγεις εκτός γήπεδου. Χρειάζεται να ταυτοποιηθείς μέσω gov όπως προβλέπει ο ελληνικός νόμος, η ελληνική νομοθεσία. Το εισιτήριό σου δηλαδή να το έχεις ανεβάσει στο gov και με αυτό να μπεις και θα μπεις στο γήπεδο. Προβλέπεται και εδώ ότι αν μπεις μέσα, περάσεις τις ζώνες ελέγχου, δεν μπορείς να ξαναβγείς και να ξαναμπείς. Έχω απλά να πω ότι με αυτόν τον τρόπο στο Βερολίνο πρέπει να μπήκαν κάποιες εκατοντάδες Έλληνες φιλάθλοι, χρησιμοποιώντας δηλαδή, εντάξει τώρα έχουν περάσει και χρόνια, μπορούμε να τα λέμε, χρησιμοποιώντας εισιτήρια κάποιων που είχαν ήδη μπει στο γήπεδο, το έδιναν, το έστελναν μάλλον με μήνυμα και έμπαιναν λέγοντας πως είμαστε μέσα, βγήκαμε και ξαναμπαίνουμε. Πολύ ελαστικά τα μέτρα ασφάλειας στο Βερολίνο σε σχέση με όλο αυτό τώρα που τουλάχιστον έχει προαναγγελθεί ότι θα δούμε στην Αθήνα. Συνεχίζω τα μηνύματά σας τα οποία είναι πάρα πολλά. Ο Γιαννακόπουλος θα πάει στον τελικό, δεν ξέρω αγαπητέ Γιώργο, και δεν πιστεύω να είσαι ένα προκατόρικο το μήνυμά σου. Θα πούμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο γιατί έχει ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Το «Σίμω ένα που λεπαϊζά» είναι η αγαπημένη μου φράση στην απολετάνικη διάλεκτο και με την οποία απαντάνε σε κάθε επισκέπτη εκτός Νάπολης όταν κάνει παρατηρήσεις για τα κακώς κείμενα εκεί. Και σημαίνει είμαστε στην Νάπολη πατριώτη. Εγώ δεν είδα τίποτα κακό πάντως στην Νάπολη, εκτός από εμάς που δεν είμαστε από εκεί. Αναφέρομαι στον υπερτουρισμό στην Νάπολη, στο κέντρο και στο σημείο εκεί όπου υπάρχει το μνημείο του Μαραντόνα. Εντάξει παιδιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πραγματικά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε, καλησπέρα ο Θωμάς από Ταύρο, από το Άμπου Ντάμπι, για να φέρουν στην Ελλαδάρα τους influencer, βάλανε σε 130. Τώρα τους φέρνουν από την Ινσταμπούλ με λεωφορεία, όπως έκανε ο Τράκης με τον Πάο, λέει ο Θωμάς. Θα διαβάσω τα επόμενα μηνύματά σας μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Κλέβει ο Σλούκας, τέλος παιχνιδιού, Ολυμπιακός είναι στο τελικό, το ξανάκαμε, ναι, οι πολυμήχανοι Έλληνες, οι καμικάζοι του Γιάννη Σφερόπουλου. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, το ξανάκαναν.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
0: Μαδρίτη 2015, η ραψοδία του Βασίλη Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το θηρίο που λέγεται ΤΣΣΚΑ Μόσχα στον ημιτελικό. Για 35 λεπτά ο Βασίλης Πανούλης είναι εκτός ρυθμού, με 0 πόντους και πολλά λάθη. Η ΤΣΣΚΑ προηγείται με -9 και όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι θα πάρουν επιτέλους την εκδίκησή τους. Αλλά στο μπάσκετ ο Kill Bill χρειάζεται μόνο 5 λεπτά. Με το σκορ στο 63-54, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ξυπνάει με τρόπο ιδανικό. 4 συνεχόμενα δολοφονικά τρίποντα. Μπροστά στα χέρια των αμυντικών παγώνουν το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κάνει την ολική επαναφορά και με το τελικό 68-70 προκρίνεται στον τελικό. Ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση ότι μια μεγάλη ομάδα δεν σταματά ποτέ, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Στον τελικό της 17ης Μάη, η Ρεάλ νικάει τον Ολυμπιακό με 78-59 και εκμεταλλευόμενη τον παράγοντα έδρα, επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης 20 χρόνια μετά την τελευταία της κατάκτηση.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, 69-85-87-0-59, με τραμ αντίστροφα για το Final Four της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026 που θα γίνει. Που έχει ξεκινήσει έτσι περιφερειακά εδώ στην Αθήνα, καθώς έχουμε ήδη τις ομάδες να βρίσκονται στο ξενοδοχείο τους από χθες Τετάρτη, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός και

0: Δημήτρης λέει για Σολέκα ενιαίο αντιφασιστικό οπαδικό κίνημα χθες απέναντι στη σαπίλα των Προέδρων και στον εκφασισμό των Κερκίδων. Έχουν δοκιμάσει πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, δεν τα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εδώ μου λέει ο Βασίλης ότι έχει να με ακούσει πάνω από έναν χρόνο. Κάπου λέει, όπα λέει η Αλέκα, συνέχεια εσύ με τους κάφρους όπως σκυλάδικα. Εντάξει, okay. Καταρχάς δεν ξέρεις. Εντάξει, να σου πω κάτι Βασίλη, έχεις πάρα πολύ καιρό να ακούσεις. Συνεχίζεις το ίδιο παραλήρημα όμως, έτσι. Αλήθεια. Λοιπόν, η Μαρίνα, έβρε Αλέκα, δεν είναι και το Άγιο Φως να πάει ειδική πτήση στο Ισραήλ? Ναι ρε Μαρίνα, γιατί ξέρε, ρε παιδιά, για όλα υπάρχει. Τώρα θα μπούμε λιγάκι στο Μάρτι του Γάζα να δούμε αν υπάρχει update στην ενημέρωση των παιδιών, αλλά για όλα υπάρχει ένας βασικός λόγος και αυτός δεν είναι άλλος από το ότι πρέπει να κρατήσουν ικανοποιημένο το δικό τους ακροατήριο. Δεν είσαι εσύ Μαρίνα μου, ούτε εγώ είμαι το δικό τους ακροατήριο. Το δικό τους ακροατήριο είναι αυτό που λέει αφήστε τους ακτιβιστές και ακτιβίστριες εκεί να μάθουν τι θα πει Ισραήλ, για να μάθουν τι, να μην το ξανακάνουν και να μην μπαίνουν σε ξένα χωρικά ύδατα. Περίμενε. Και άμα τους πεις ποια ξένα ρε βλάκα, να πούμε, ποια ξένα χωρικά ύδατα, στην Κύπρο έπλεαν και στην Ελλάδα πιο πριν, θα σου πούνε ναι, δεν έχει σημασία, αλλά το Ισραήλ είναι σε πόλεμο. Και όταν θα τον ξαναρωτήσει και θα του πεις βλάκα, με ποιον είναι σε πόλεμο το Ισραήλ? Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για μια γενοκτονία και την βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτιθέμενο είναι. Όπως είναι και στο Λίβανο επιτιθέμενο. Ποιος είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ? Θα σου πει ναι, αλλά τα ελληνικά συμφέροντα εξαρτώνται από το Ισραήλ. Και μετά θα του πεις ρε βλάκα. Αλλά πόσο ακόμα? Πόσο ακόμα? Μέχρι πού μπορείς να ανοίξεις και να συνεχίσεις αυτή τη συζήτηση με το ακροατήριο αυτής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Μέχρι πού θα φτάσεις να ακούς από τον άλλο να σου λέει αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι είναι ένα κράτος πρότυπο, έτσι, την ώρα που πέρα από τα τελευταία που αφορούν την αποστολή του Φλωτίγια έρχονται στο φως τα προηγούμενα που αφορούσαν τις πρώτες απαγωγές από τη Φλωτίγια, βασανισμούς, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, και πριν από τα πρώτα που αφορούσαν τις απαγωγές από τις Φλωτίγια από δυτικών πολιτών από τη Δύση, ήρθανε στο φως οι βιασμοί μέσα στα κρατητήρια των Παλαιστινίων. Πόσοι ασχολήθηκαν? Εδώ γι' αυτό σας λέω, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Οι δυτικοί είμαστε. Οι δυτικοί είμαστε που ανεχόμαστε όλο αυτό. Καλώς ήρθες Αλέκα, λέει ο Γιάννης. Η κυβερνησάρα μας θέλει να φέρει πίσω από τα παλιά στο λαό τις αξέχαστες σχολικές εκδρομές με πούλμαν. Οι ακτιβιστές μας θα είναι οι πρώτοι προνομιούχοι. Θα λένε και ήπιούμε, σας ευχαριστούμε. Ή το τρέξε τρέξε οδηγέ, είναι χειρότερη από τον Νετανιάχου. Αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι η ανοχή και η συνεργασία της Δύσης με το κράτος γενοκτόνο είναι χειρότερη από αυτά που πράττει το ίδιο το κράτος γενοκτόνο. Γιατί δεν θα μπορούσε να τα πράττει αν δεν είχε αυτή την ασυλία. Λοιπόν, Παντελή μου, πάμε να πάρουμε σιγά σιγά το Μιχάλη, να δούμε αν μπορεί, γιατί τώρα είπαμε πόσο πιεσμένα τα παιδιά που δουλεύουν στα αθλητικά, στις αθλητικές ιστοσελίδες και καλύπτουν μπάσκετ. Να δούμε πώς προετοιμάζονται οι τέσσερις φιναλίστ, να δούμε τι προβλέπετε να δούμε και στη Fan Zone στο Ζάπιο και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το έχω και εγώ εδώ μπροστά μου. Πολύ χαίρομαι που είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι το μπάσκετ με αμαξίδιο, είναι του ΟΣΕΚΑ, της Ομοσπονδίας, είναι οι αθλητές, κοφοί αθλητές από την επίσης ΕΟΑΚ, είναι βετεράνοι και νέοι που αγωνίζονται μαζί, είναι αγόρια και κορίτσια, καλλιτεχνικές δράσεις και freestyle shows. Και θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου «Με λένε Άρια», της κόρης του βετεράνου διεθνή μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου, αθλητισμός με κοινωνικό αποτύπωμα. Και βεβαίως θα βρείτε και πάρα πολλά είδη για να αγοράσετε που αφορούν το Final Four και τις ομάδες. Πάμε στο Μιχάλη Γκουλένογλου, να μην τον κρατάμε πολλή ώρα και να μην τον καθυστερούμε. Καλησπέρα Μιχάλη μας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?

0: Είμαστε καλά εδώ. Εμείς σίγουρα πιο ήρεμα από ό,τι μάλλον είστε εσείς που ασχολείστε με τον μπάσκετ.
1: Ακόμα έχουμε ηρεμία. Ακόμα υπάρχει ηρεμία. Σε καμιά ώρα περίπου που θα υπάρξει ο πανικός που ξεκινάνε οι προπονήσεις, οι ανοιχτές ουσιαστικά. Mm-hmm. Οι ανοιχτές. Το ανοιχτό κομμάτι των προπονήσεων.
0: Ένα δεκάλεπτο, έτσι, Μιχάλη, θα είναι. Θα
1: δοθεί στον τετάρτο ουσιαστικά η κάθε ομάδα. Mm-hmm. Μαζί η Φενέρ Ολυμπιακός θα είναι διαδοχικά στο τετάρτο, δηλαδή μισή ώρα. Μαζί και οι δύο. Τώρα αυτή είναι η καλή Φενέρ προπόνηση. Mm-hmm. Έχει έρθει δηλαδή στο ΆΚΑ για την προπόνησή της, για αυτό που δικαιούται ουσιαστικά πριν τον ημιτελικό. Mm-hmm. Και μετά περιμένουμε τον Ολυμπιακό να έρθει.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου νωρίτερα, έτσι, προπονητών και των παικτών των τεσσάρων φιναλίστ. Είδα και εγώ ένα μεγάλο κομμάτι. Γέλασα πολύ με τη Λιθουανή συνάδελφο που ρωτούσε τον Άντον Τεκολό γιατί πιο από όλα τα ονόματα που έχει του αρέσει περισσότερο.
1: Και είπε και γεια, μετέπε και γεια σας στο Σάρα, νομίζω χαίρεσε και το Σάρα.
0: Έτσι.
1: Θα του πει ένα γεια.
0: Έτσι, πέρασα να σου πω ένα γεια. Θα μείνεις, θα σταθείς στη δήλωση Μπαρτζόκα που μου έκανε εμένα και σε πολλούς άλλους κλικ. Αν θέλει και ο Θεός, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα το πάρουμε.
1: Δεν πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις πλέον και αυτός την έκανε. Όχι, εντάξει τώρα, πέρα από το αστείο, εντάξει, προφανώς ο συνδυασμός που γίνεται κάθε φορά με το coach. Είναι για όλα αυτά που λέει κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορεί να ζητάς και τη βοήθεια του Θεού. Καταλαβαίνεις, είναι λίγο οξύμορο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, κοίταξα, από αυτά που κατάλαβα γενικότερα και από τον Κώστα Παπα-Νικολάου και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είναι ότι υπάρχει πια, δεν θα πω ακριβώς πίεση, αλλά πλέον έχουν κατανοήσει ότι μετά το τέταρτο σερί χαμένο Final Four και το πέμπτο που έρχεται τώρα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για ένα ακόμη χαμένο Final Four. Δηλαδή, ό,τι και να λέει ο Ολυμπιακός, ό,τι και να λέμε όλοι εμείς ή οτιδήποτε. Για τα συνεχόμενα Final Four που συμμετέχει, χωρίς κούπα δεν έχει κάτι άλλο.
0: Λες ρε παιδί μου, αν όχι τώρα πότε, έτσι Μιχάλη, αν όχι τώρα
1: δεν μπορεί
0: πότε.
1: Και να πηγαίνει, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η σταθερότητα για πάντα, να πηγαίνει σε ρίστα Final Four, να εμφανίζεται, να κάνει, να δείχνει και όλα αυτά τα, που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Που ο Παναθηναϊκός πέτος περίπτωσε να μας έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για κανένα. Mm-hmm. Πλέον, γιατί ξέρεις τι, είναι και άλλη. Η άλλη εκδοχή, το να έτωρε Νέσης κάποτε το βγάλαμε loser. Το Γιάννη Ιωαννίδη το λέμε loser.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης loser και να μην είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εφόσον χάσουν κι άλλο ένα Final Four.
0: Ναι, υπάρχει ο αντίλογος που λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι από μόνη της μια μεγάλη. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό να πηγαίνεις στα Final Four, να μπορείς να δώσεις το παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
1: Αποδεικνύεται δεν είναι μόνο να πηγαίνεις, γιατί κανένας δεν θέλει μόνο να πηγαίνει. Για παράδειγμα, η Βαλένθια φέτος είναι γεμάτη με το να πηγαίνει. Mm-hmm. Αλλά αν η Βαλένθια πάει 2-3 συνεχόμενες φορές και αρχίζει να αποτυγχάνει, προφανώς θα πει μια ταμπέλα στον Πέδρο Μαρτίνεθ, αν συνεχίσει να είναι προπονητής ομάδας. Κατάλαβες πώς το λέω. Εντάξει, εγώ βλέπω αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει ακριβώς πίεση του άμα δεν το πάρουμε, καταστραφήκαμε. Έχουν καταλάβει όμως και οι ίδιοι ότι πλέον δεν υπάρχει πια άλλο το να πούμε ήταν μια ωραία συμμετοχή, την ευχαριστηθήκαμε κτλ. Είμαστε εκεί. Είναι εδώ ο Ολυμπιακός προφανώς. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το άλοθη σε περίπτωση που δεν πάει καλά ο ημιτελικός. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο του να χρυσώνουμε το χάπι μετά από ένα χαμένο ημιτελικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μοναδικός σκοπός του Ολυμπιακού πια να πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Και είναι και όλες οι συνθήκες ευνοϊκές φέτος, έτσι Μιχάλη. Σταθερότητα, θα μου πεις. Ναι, την είχε και πέρσι. Ναι, οκ. Okay. Ήταν όμως πρώτος, ήρθε πάλι πρώτος. Εκπληκτικό μπάσκετ.
1: Αυτό δείχνει πολύ καλύτερος, πιο έτοιμος, έχει περισσότερες λύσεις. Ειδικά στη θέση των σέντερ έχει περισσότερες λύσεις. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είναι όλοι υγιείς, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε ποτέ ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν, να είναι όλοι υγιείς σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Και τουλάχιστον, απομένει να το δούμε βεβαίως αύριο, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός του Αμπουντάμπι, που ήταν μια ομάδα που ήταν χωρίς ενέργεια, άδεια. Βέβαια, έχουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να δίνει σοβαρό παιχνίδι. Ούτε στη σειρά με τη Μονακό έδωσε σοβαρό παιχνίδι. Βέβαια, να το πούμε πολύ απλά. Απλά πάτησε ζωγκάζι και του διέλυσε.
0: Εννοεί σοβαρό που να έχει βρει μια ισχυρή αντίσταση.
1: Να έχει κάτι. Αντίσταση να έχει. Πρέπει να έχει ένα σκοπό, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία παιχνίδια που βρήκε ο Ολυμπιακός να έχουν σκοπό, ούτε καν στο τέλος της κανονικής περίοδου δεν ήταν. Απλά ήταν πολύ πιστικό σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, δεν ήταν ότι βαριόταν και κέρδιζε ή κέρδιζε κατά λάθος ή κέρδιζε οτιδήποτε. Έπαιζε πολύ καλά και κέρδιζε. Για μένα αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα για τον Ολυμπιακό, ότι έχουμε να το δούμε καιρό να παίζει σε παιχνίδια πετήσεων, όχι καλά, να παίρνει παιχνίδια πετήσεων.
0: Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσει ενδεχομένως και αρνητικά ενώπιση του αυριανού αγώνα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί για την άλλη, τη Φενέρ, okay, δεν πήρε τη σειρά με τη Ζαλγκύρης 3-0, την πήρε 3-1.
0: Δεν μου αρέσει. Δεν ζωρίστηκε και ιδιαίτερα.
1: Όχι, τα δύο μάτς που πήρε στην Κωνσταντινούπολη ήταν τίποτα. Περίπατο. Το τρίτο μάτς το έχασε στην παράταση, ενώ θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και το τέταρτο μάτς το πήρε πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει. Απλά ο Ολυμπιακός έχει. Έχουμε ξεχάσει πότε παίξει τελευταία φορά ο Ολυμπιακός. Ήταν και εκείνο πολύ γρήγορο το 3-0. Μετά τα παιχνίδια που είχε στο πρωτάθλημα ήταν, είπαμε, δεν είναι ούτε προπόνηση ουσιαστικά, έτσι όπως πήγαμε τα μάτια με τον Κολοσσό και τα δύο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό που μπορεί να προκαλέσει μια έκπληξη στο αυριανό ζευγάρι.
0: Γενικώς πώς βλέπεις τις άλλες ομάδες? Εντάξει, τώρα είναι αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο τίτλος του φαβορί αποκλειστικά στον Ολυμπιακό. Τώρα οι επαγγελματίες είναι, μπορούν να σηκώσουν και αυτόν τον τίτλο και ας μην θέλουν να το λένε.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος τους αρέσει. Εντάξει, με δεδομένο ότι είναι στην Αθήνα. Με δεδομένο ότι περιμένουμε. Τι σήμερα είναι ακριβώς τα 10.000 οπαδών που λέει ο Ολυμπιακός?
0: Όχι,
1: αλλά
0: λες,
1: σίγουρα
0: έτσι.
1: 8.000 θα έχει. 8.000 θα τις έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει 10. Μακάρι να έχει και 15 που λέει ο λόγος. Δεν μου βγαίνουν πολύ τα κουγιά γιατί και οι Τούρκοι λένε για 5.000.
0: 19 χωράει το τη Σέντερ. 19 κάτι.
1: Χωράει 19, αλλά δεν θα είναι 19 τώρα γιατί θα έχει κάποιες διαμορφώσεις. Θα διαμορφωθούν διαφορετικά οι χώροι γιατί θα μπουν δημοσιογραφικά πίσω από τη μία μπασκέτα. Δημοσιογραφικά θεωρία. Και κάποια εισιτήρια πάνε σε χορηγούς, κάποια εισιτήρια είναι ήδη κρατημένα για άλλες ανάγκες, δεν είναι δηλαδή όλα διαθέσιμα για τον κόσμο. Οπότε κάπου εκεί δεν βγαίνουν ακριβώς τα κουκιά, γιατί οι Ισπανοί είναι γύρω στους 1.600 και 10.000 Ολυμπιακός και 5.000 οι Τούρκοι, 15, έχουμε 16.600. Καταλαβαίνεις ότι δεν κλείνει, γιατί είναι και οι υπόλοιποι που κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν πούλησαν τα εισιτήριά τους, δεν τα μεταπόλησαν, δεν κατάφεραν να τα μεταπολίσουν μάλλον, ή κάποιοι άλλοι που είναι κανονικοί. Δεν είναι ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Ρεάλ, ούτε Βαλένθια, ούτε Φενέρι. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Εγώ θεωρώ κανονικούς άνθρωπους αυτοί που πάνε σε ένα Final Four και δεν είναι η ομάδα τους εκεί.
0: Και δεν είναι η ομάδα τους, δεν είναι φοβερό. Γιατί αυτό έλεγα πριν, ρε παιδί μου, ότι είναι και, είναι και ωραίο για τους χιλιάδες που δεν μπορούν να βρίσκονται στο ΆΚΑ να βρεθούν από το Fan Zone να περάσουν μια βόλτα. Γιατί είναι ωραίο. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο. Απλά να το πούμε για όποιον θελήσει. Επειδή είμαστε και λίγο Έλληνες σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να κάνει ένα register πιο πριν, να γραφτεί.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Μπράβο, ένα QR code για το οποίο σκανάρεις. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι. Απλά ουσιαστικά το κάνει η Ευρωλίγκα για να μην σειραίει κόσμος χιλιάδες και μπαίνουν όλοι. Θα μπουν αυτοί που έχουν κάνει την εγγραφή για να είναι λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα.
0: Είναι το maximum που θα χωράσει είναι ταυτόχρονα 1.500 άτομα.
1: Ακριβώς,
0: οπότε...
1: Αυτό είναι ο σκοπός. Να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες, να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον και να το ευχαριστηθούν όλοι γενικότερα.
0: Να δούμε αν θα ευνοήσει και ο καιρός βέβαια έτσι, και το fan zone.
1: Είναι μεγάλο μπέρδεμα. Γιατί κάποια στιγμή εδώ, ας πούμε, πριν από λίγο έβρεξε.
0: Και εδώ, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στο κλειστό δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει. Απλά είναι η μετακίνηση του κόσμου. Είναι το ποτηλιάρισμα που θα πέσει στη μετακίνηση του κόσμου.
0: Η μετακίνηση του κόσμου. Αυτό πάλι που το βάζεις.
1: Το Σάββατο
0: είναι Maiden, Παρασκευή Κυριακή είναι Ευρωλίγκα. Δηλαδή νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι τέτοιο ταυτόχρονα.
1: Ωραίο,
0: θα το πούμε μετά με Χάλη Γκιουλένο, θα το πούμε από Δευτέρα.
1: Θα είναι ωραίο. Στην πράξη είναι πολύ ωραίο.
0: Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί σε αυτά τα τετραγωνικά. Έχει δώσει κάποιες πληροφορίες η αστυνομία, κάποιες οδηγίες όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας για τρεις ζώνες. Να πούμε και στον κόσμο ότι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα πρέπει να τα ανεβάσουν στον Gov, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Ακριβώς.
0: Όπως προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία.
1: Ακριβώς. Και για το πρωτάθλημα το ελληνικό, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να γίνει η διαδικασία για να είναι επιστοποιημένη, να μην υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι πια μετά από δεύτερος χρόνος είναι τώρα που έχουμε το πορτοφόλι αυτό. Πρέπει να το έχουν καταλάβει πια πώς λειτουργεί. Δεν νομίζω να έχουμε ζητήματα. Οι ξένοι δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Οι ξένοι πώς.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα θέμα. Αν έχουν πάρει σωστές οδηγίες από τις ομάδες τους.
1: Αυτό πρέπει να υπάρχουν οδηγίες με τα εισιτήρια. Αλλιώς θα υπάρχουν κάποιοι που θα τους βοηθήσουν. Υπάρχει επίσης και αυτό η ενημέρωση του Ολυμπιακού που λέει ότι υπάρχει μια συνάντηση αύριο στη μία στον ελεκτικό στο Φάλιρο, έτσι ώστε 3 ώρα να ξεκινήσουν τα βαγόνια να αρχίσουν να ανεβάζουν κόσμο εδώ. Δηλαδή η οργανωμένη μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού θα γίνει με ηλεκτρικό, συγγνώμη.
0: Ναι, μετρό ηλεκτρικό.
1: Όπως γινόταν, όπως γινόταν και σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια στο ΆΚΑ ουσιαστικά. Δεν είναι άγνωστη δηλαδή η διαδικασία. Άρα κατά τις 4 θα πρέπει να αρχίσουν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι με τον ηλεκτρικό ουσιαστικά. Mm.
0: Από το Θησίο θα φύγουν αυτοί τη Φενέρ και από το Καλλιμάρμαρο οι Ισπανοί.
1: Θα συναντηθούν όλοι μαζί.
0: Ωραία θα είναι. Ωραίο θα είναι.
1: Δεν ξέρω μόνο αν κάνει στάσει ο ηλεκτρικό, αυτό που το τσέκαρα.
0: Πιθανότατα να μην κάνει όταν θα γεμίσουν κάποια συγκεκριμένα βαγόνια και θα περνούν χωρίς στάσεις να μεταφέρουν τον αντίστοιχο κόσμο. Οι Ισπανοί έχουν πλάκα, έτσι τώρα η μία ομάδα, ομάδα θαύμα φτάνει σε Final Four, ούτε να το φανταστούν μπορούσαν στην αρχή της χρονιάς. Έρχονται 1,000 άτομα. Εκεί
1: αυτή η Ρεάλ. Αυτή ζήτησαν και παραπάνω εισιτήρια, η Ρεάλ επέστρεψε.
0: Είναι φοβερό. Αυτό έλεγα νωρίτερα, Μιχάλη, με τη Ρεάλ.
1: Πάντα επιστρέφει.
0: Είναι τόσο κρίμα για αυτή την ομάδα, έτσι. Και πραγματικά να μην την ακολουθεί ο κόσμος.
1: Καθόλου. Είναι κάποιοι νομίζω ήδη πρέπει να είναι πρώτοι όλα τα Final Four.
0: Αυτό
1: λέει.
0: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που παρακολουθούν μπάσκετ. Ωραία, Μιχάλη, σε αφήνουμε να συνεχίσεις τη δουλειά για το Eurohoop. Σε διαβάζουμε, σε βλέπουμε, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και σήμερα.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Συνάδελφος ο Μιχάλης Γκιουλένογλου. Να και ξέχασα, είχα εδώ μπροστά μου το βίντεο τώρα να το. Τι να μου σχολιάσει και ο Μιχάλης. Ο Μοντέρο βολτάρι στην Αθήνα. Τον δείχνει έξω από το Χίλτον η κάμερα των Τσάκο στο Μοντέρο με τη Σεγιονάρα και την Κάλτσα. Πάμε σε μουσική, Νικολέτα. Με τη Σεγιονάρα και την Κάλτσα. Βρε Μοντέρο μου, μια χαρά, παιδί.

0: πια το σκυπούλι τους.
1: Λοιπόν, δικαιοσύνη και όνειρα για τους ξυπόλυτους εδώ, Άντσερ, μαζί με στοίχημα σε αυτή την κομματάρα. Και ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος νωρίτερα έκανε ένα αποστάρισμα και απάντησε στο ερώτημα των τελευταίων ημερών. Θα μείνει ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ή θα αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες ώρες. Απανωτά τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες, έτσι και οι ατάκες του Γιαννακόπουλου από τα Insta, έτσι, αυτό το μέσο που αρέσει στη νεολαία. Σήμερα λοιπόν ανέβασε ένα story γεμάτο νόημα και ανέβασε μια αγκαλιά που είχε με τον Αταμάν και είπε ότι όποιος ξεχνάει αυτές τις αγκαλιές δεν αξίζει για την ομάδα του, κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν στην ουσία μία ψήφος εμπιστοσύνης. Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις, το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις. Επίσης αργότερα ένα άλλο ποστάρισμα από τον ισχυρό, έτσι, ηγέτη του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, μένει ο Αταμάν, δεν φεύγει ο Αταμάν, τουλάχιστον δεν φεύγει σήμερα, δεν φεύγει αύριο, δεν φεύγει μεθαύριο. Ενδεχομένως να μείνει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και για τους τελικούς της Α1 στο μπάσκετ. Ακυρώθηκε και το ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές το βράδυ. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Βεβαίως όλα αυτά αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, γιατί ο Γιαννακόπουλος είναι αυτός. Παιδιά, έμαθα, λέει ο Γιώργος, ότι ο Γιαννακόπουλος πούλησε το ειστήριό του. Μην είσαι, ρε, παιδί μου, τώρα. Μην είσαι προβοκάτορα. Σταμάτα. Και λέει, λέει Μπέση, και λέει, οι δύο ομάδες στο τέλος του αγώνα μαζί να κρατούσαν μια μεγάλη Παλαιστινιακή σημαία. Ναι, μόνο λέει. Α, στο Μπέση δεν θα το δούμε ποτέ. Δυστυχώς. Καλώς σας βρήκα, Μπέση μας. Καλησπέρα, λέει Μπέση, σε όλο το κόκκινο και την Αυγή. Ευχές με πολύ αγάπη σε όσες γιορτάζουν. Πρώτο και καλύτερο το Σαββόπουλάκι μας, τον Κώστα του Σαββόπουλο. Έτσι. Και τι, πια, ποιον, η Ματίνα. Ναι, γιόρταζε και η Μαριτίνα σήμερα. Τώρα να τα μου τα λες εσύ έτσι απ' έξω, ο Πιαντές γιορτάζει σήμερα. Η Μπατζιά γιορτάζει σήμερα. Την Νικολά δεν την καταλαβαίνω, εσύ δεν σε καταλαβαίνω. Ο κύριος Πουλακίδας γιορτάζει σήμερα. Και εμείς έχουμε πολλούς φίλους. Και Ντίνο έχουμε φίλο και Κωνσταντίνους έχουμε φίλους. Και Ελένη δεν έχουμε. Έχουμε Ελένη την Ηλιοπούλου, να τη στείλουμε τα φιλιά μας. Ο Παντελής μας στέλνει, είναι ο ειδικός. Άλλη φορά θα μας φέρνεις λίστα. Εντάξει, ένα μυαλό το έχουμε και εμείς. Άλλα μηνυματάκια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα μηνυματάκια. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, να σας χαιρόμαστε. Να είστε καλά και να ό,τι θέλετε να το έχετε στις ζωές σας. Θα έρθουμε αύριο κανονικά στις 4 το απόγευμα. Το νου σας εκεί έξω, δεν μας έφταναν τα δικά μας. Εμείς δεν έχουμε προβλέψεις. Ακόμη και απ' έξω θα παίρνουμε από τους Ιταλούς μετεωρολόγους τις προβλέψεις. Why? Τώρα διάβαζα. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι στέλνουν μήνυμα προσοχή στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Τι σας νοιάζει τι θα κάνει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε εκεί πέρα που βρέχει κάθε βράδυ. Έτσι. Τη μέρα τουλάχιστον δεν έβρεχε, έβρεχε τα βράδια. Νικολέτα Τσουραμάνη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Δεβανέλος στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμίτα στο μικρόφωνο. Και έρχεται η Μαρία Θανασούλια νωρίτερα, η Μελίνα Βελιμέζη αργότερα, ο Κώστας Σαββόπουλος. Τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο φετινός άθλος του Ολυμπιακού. Στρογγυλό σκορ 188. Πρώτη μάχες στην Ευρώπη η ερυθρόλευτη του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
2: Λονδίνο 2013, το back-to-back και η κυριαρχία του Σπανούλη. Την προηγούμενη χρονιά ο Ολυμπιακός έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης και πολλοί είπαν πως η Κούπα ήρθε από τύχη. Στο Λονδίνο πήγε να αποδείξει ότι ήταν η ομάδα της μοίρας. Στον τελικό η πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 27-10 στην πρώτη περίοδο. Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή τη φορά ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Μετά από ένα στήρο πρώτο ημίχρονο, ο Kill Bill βγαίνει από τα αποδυτήρια με βλέμμα που παγώνει. Τρία συνεχόμενα τρίποντα από τα 8-9 μέτρα εκτελούν τη Βασίλισσα. Ο Ολυμπιακός πατάει γκάζι και δεν κοιτάζει ποτέ πίσω. Το τελικό 188 είναι ένας τρίαμβος του πνεύματος πάνω στην ακριβή επένδυση. Ο Ολυμπιακός έγινε η μόνη ελληνική ομάδα με back-to-back κατακτήσεις στη σύγχρονη Ευρωλίγκα. Ήταν η στιγμή που ο Σπανούλης φράγγισε τη θέση του στο πάνθεον των κορυφαίων όλων των εποχών.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Έπειτα από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν εικόνες ντροπής με τους απαχθέντες του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκορα και γονατιστούς, με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος να υπόκειται σε σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, παρουσία και του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβίρ, το Ισραήλ ξεκίνησε τη διαδικασία απέλασης των 428 ακτιβιστών που απήχθησαν σε διεθνή ύδατα. Η νομική ομάδα Ανταλλάχα ανέφερε εκτεταμένους εξευτελισμούς και κακομεταχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ μαρτυρίες περιγράφουν σωματικές και λεκτικές επιθέσεις, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, άρνηση πρόσβαση σε δικηγόρους και κράτηση σε σκληρές ανθυγιεινές συνθήκες, χρήση τέιζερ και πλαστικών σφαιρών. Πολλοί ξένοι ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως ενημερώνει το March to Gaza Greece, και οι 428 απαχθέντες αναμένεται να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ σήμερα στις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, όπως καταγγέλει, ενώ όλα τα κράτη να βλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει πούλμα για να τους πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί, βλέποντας και κάνοντας, όπως αναφέρει η οργάνωση που καλεί το Υπουργείο να εξασφαλίσει τον ασφαλή, να διασφαλίσει τον ασφαλή και γρήγορο επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις, με την Ιταλία να ζητά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στόλου. Την ίδια ώρα το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπίλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλετε τον έλεγχο επειδή φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων και επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών που λειτουργεί με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Σε θέση άμυνας, η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των αιτημάτων για προανακριτική κατά τη μυστική ψηφοφορία με κάλπη που θα διεξαχθεί το βράδυ. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων στην εργασία, για τη σύνταξη του οποίου ο αντιπρόεδρος της Λευκώστας Αρβανίτης ήταν σκιώδης εισηγητής. Στο κείμενο περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Εδώ και δύο χρόνια περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι δεν εφαρμόζονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών. Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,8% το 2026, από 2,1% το 2025 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7%, προβλέπει η Κομισιόν στις αερινές της προβλέψεις. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για φακελάκι από συγγενεί ασθενούς. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο αναισθησιολόγος να ζητά το φακελάκι από ασθενή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, σημειώνεται πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του αναισθησιολόγου, η οποία με εντολή της διοίκησης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 μέρες. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 6:30 το απόγευμα, η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Στο κόκκινο η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, πολύ χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλεο και στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι ως στη Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν. Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το Reuters, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε, έχει προειδοποιήσει από την πλευρά του τον Trump. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Αθήνα μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα, με την αστυνομία να ανακοινώνει μέτρα ασφαλείας αλλά και τον τρόπο μετακίνησης των οπαδών προς το Telecom Center. Από το σταθμό του μετρό στο Φάληρο θα αναχωρήσει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού το μεσημέρι της Παρασκευής από το Θησίο, η αντίστοιχη της Φενέρμπαξε, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, τα υπηρωτικά και την Κρήτη. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Viber 698-58-700-59. Το κρατάτε, το κρατάτε, θα το χρειαστείτε. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνες, στους Κωνσταντίνους μάλλον. Χρόνια πολλά και στις Κωνσταντίνες. Χρόνια πολλά στις Ελένες. Εδώ έχουμε χαμό. Έχουμε το Σαββόπουλο, έχουμε την Τίνα την Μπατζιά. Είχαμε την Ελένη την Ηλιοπούλου. Εδώ πέρα τη στέλνουμε και τα φιλιά μας και τον Κώστα τον Παπαντονίου και τον Μπουλακίδα. Και πόσος κόσμος είναι εδώ που γιορτάζει. Πολύχρονοι όλοι με τις ευχές μας. Και εσείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να όσοι γιορτάζετε, να είστε γεροί, γερές και υγιείς. Μας άρχισε και αυτές τις βροχούλες εδώ πέρα ο Μάιος. Στο τέλος του Μαΐου μας αφήνει με βροχούλες. Αναβλήθηκαν οι ρίζες. Το ξέρω γιατί πολλοί και πολλές θα θέλατε να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Έτσι είναι το φεστιβάλ που αρχίζει το καλοκαίρι μας. Αναβλήθηκαν οι ρίζες. Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξενέρα τώρα να έχεις κανονίσει, να πας σε συναυλία, να τα έχεις φτιάξει όλα, να τα έχεις σετάρει όλα και τελικά να έρχεται η αναβολή λόγω βροχής. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Σε άλλα νέα θέλω να σας το πω, επειδή το άκουγα τώρα, ότι άλλη μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης από απατεώνες, από εγκληματίες οι οποίοι υποδίθηκαν τα μέλη τους εργαζόμενους του ΔΔΕ και μπήκαν στο σπίτι της γυναίκας και της απέσπασαν κοσμήματα τα οποία λένε ότι είναι αξίας 300.000, δεν έχει σημασία όσο και να έκαναν τα κοσμήματα. Τα ξέρετε τώρα εσείς, αλλά οφείλουμε και εμείς να το λέμε, δεν θα έρθουν ποτέ να μπουν στο σπίτι σας από το ΔΔΕ αν δεν έχετε κλείσει ραντεβού, αν δεν σας έχουν πάρει τηλέφωνο από την υπηρεσία, αν δεν έχετε λάβει μήνυμα από την υπηρεσία. Δεν θα έρθει ένα ωραίο πρωί, γεια σας, είμαστε από τη ΔΕΗ ή από το ΔΔΕ. Μην ακούσετε κανέναν, μην ανοίγετε τα σπίτια σας, μην τους βάζετε μέσα στα σπίτια σας. Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ υπάλληλος του ΔΔΕ να σας πει ότι τα χρυσαφικά σας, τα κοσμήματά σας ή τα χρήματά σας θα προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, να τα βγάλετε στην αυλή, να τα βγάλετε στο μπαλκόνι, να τους τα δώσετε. Τίποτα δεν δίνεται, δεν ανοίγεται σε ανθρώπους χωρίς να έχετε κλείσει ραντεβού με την επίσημη υπηρεσία μέσω των γραμμών. Δεν υπάρχει αυτό το «είμαστε από το ΔΔΕ», να το ξέρετε. Πραγματικά δηλαδή, γιατί έχει καταντήσει αυτό το πράγμα με αυτούς τους παλιανθρώπους. Πραγματικά τώρα τι να πω. Λοιπόν, σας είπα ότι θα χρειαστείτε τον αριθμό μας στο Viber. Και γιατί θα τον χρειαστείτε? Θυμάστε που πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ στο στούντιο το Βαγγέλη Θοδωρόπουλο και το Θέμη Καραμουρατίδη για την επιθεώρηση «εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα Γεράσιμο Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελής ορχή και η σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Και τι να πούμε τώρα για το cast της επιθεώρησης. Να αρχίσατε να στέλνετε μηνύματα. Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Τα πιάνει όλα τώρα, τι να σας πω τώρα, πιάνει η Ελλάδα 2.0, πρωθυπουργοί, walk agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, τραμπικοί πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φιλιαρία σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο. Όλοι χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ωρου, αδιάφθοροι εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους φανς στο TikTok. Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία. Πρέσβυρες superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride. Καυστικές ατάκες, ανατρεπτικό χιούμορ, ένα ρεμίξ ειδησιογραφίας και καθημερινότητας. Η σκηνή γεμίζει με μπρατσάδικα, Airbnb σε full ανάπτυξη, latte macchiato, business meetings, energy security και AI sustainability. Είναι
μία επιθεώρηση για όσα συμβαίνουν σήμερα σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, κείμενα Ευαγγελάτου Χαλιώτη, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, με όλον αυτόν τον υπέροχο θείασο που σας είπα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να έχουμε επιθεώρηση, να ζωντανέψει ξανά η επιθεώρηση, και σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην πρεμιέρα αυτής της περιοδίας στο Βεάκιο, 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου στο Βεάκιο στις 9 σας έχουμε προσκλήσεις για να πάτε στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Τι κάνετε, ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο στο 698 58 700 59.

0: πολλά τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο που μου στέλνει το τριαντάφυλλο και η Πέγγι μου λέει καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις για τη ΔΕΗ. Τώρα παίζει και με τους λογιστές, ναι. Παίρνουν παιδιά και διάφοροι που λένε είμαστε λογιστές και τα λοιπά. Εσείς τον ξέρετε το λογιστή σας. Εσείς τον ξέρετε το λογιστή σας, θα τον πάρετε μετά, θα του πείτε θα σας καλέσω εγώ σε λίγο και θα πάρετε εσείς το λογιστή σας τηλέφωνο. Μην τζιμπάτε με όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη και θεατρική, καλλιτεχνική, λογοτεχνική γιατί προέρχεται από ένα βιβλίο αξία, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Πρόσφατα μιλούσα με μία γιατρό στον Ευαγγελισμό, η οποία είναι υπεύθυνη στις μεταγγίσεις. Παιδιά, και μου έλεγε ότι δεν υπάρχουν καθόλου αίματα. Να ξέρετε ότι το αίμα μας είναι φάρμακο, δεν κατασκευάζεται, είναι ένα φάρμακο το οποίο μόνο εθελοντικά μπορούμε να το δώσουμε στους άλλους και μισή ώρα δική μας αιμοδοσίας μπορεί να δώσει μήνες σε έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος από τις μεταγγίσεις και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ. Μην φοβάστε την αιμοδοσία, βρείτε την πιο κοντινή σας αιμοδοσία και όσοι μπορείτε κάντε αυτό το δώρο ζωής. Και ένα αντίστοιχο δώρο ζωής είναι και η δωρεά οργάνων, είναι οι μεταμοσχεύσεις που γίνονται, δίνουν μια δεύτερη ζωή στους ανθρώπους και ένα μόσχευμα, αυτό το ξένο που έρχεται, μπορεί να γίνει κάτι τρομερά οικείο. Καλεσμένος μας σήμερα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο σκηνοθέτης και δραματουργός Κωνσταντίνος Αβράμης, να του πούμε και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία, με αφορμή τη νέα παράσταση Ο Παρήσακτος που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αυτή η παράσταση κινείται ανάμεσα στο ντοκουμέντο και τη μυθοπλασία, στην ιατρική πραγματικότητα και στο όνειρο, με αφετηρία της μεταμοσχεύσης καρδιάς και το βαθιά ανθρώπινο ερώτημα της συνύπαρξης με το ξένο μέσα μας. Έχει αντλήσει έμπνευση από το βιβλίο του Jean-Luc Nancy και δημιουργεί μια σκηνική εξομολόγηση για το σώμα, την απώλεια, τη φιλοξενία του άλλου και αυτό μπορεί να έχει έτσι μια αλληγορία μέσα, θα μας τα πει, και την εύθραυστη έννοια της ταυτότητας. Έχει πέσει και έρευνα εδώ, θα μας τα πει, καλλιτεχνική και επιστημονική. Και γενικά το ξένο έχει μια πολιτική και κοινωνική φόρτιση. Κύριε Αβράμη, καλησπέρα και χρόνια πολλά κιόλας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την ευκαιρία να μιλήσουμε και να τα πούμε για αυτή την παράσταση που παίζεται στο Πειραιά.
0: Πότε ήρθατε για πρώτη φορά σε επαφή με το βιβλίο του Jean-Luc Nancy και τι ήταν αυτό που σας ενεργοποίησε θεατρικά?
1: Το βιβλίο αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, του Nancy, Ο Παρήσακτος, είναι ένα κείμενο που έγραψε ο ίδιος ο Γάλλος φιλόσοφος το 1991. Μάλλον το 1991 ο ίδιος βίωσε μια μεταμόσχευση καρδιάς και λίγο αργότερα άρχισε ήδη να μιλάει στη γαλλική τηλεόραση για αυτή την εμπειρία. Και αυτό που είναι πολύ συλλογιστικό για αυτό το βιβλίο που το διάβασα εγώ όταν μεταφράστηκε στα ελληνικά πρώτη φορά είναι ότι παρόλο που ο ίδιος έχει τη βιωματική αυτή εμπειρία, ο Nancy, ήδη καταφέρει να στοχαστεί πάνω σε αυτήν και να μιλήσει ακριβώς για το ότι πώς ήταν το βίωμά του, αλλά και τι σήμαινε το να ανοίξει κανείς το θώρακά του και να ξέρει ότι μέσα του υπάρχει καρδιά ενός άλλου ανθρώπου. Και έτσι γίνεται μια ιστορία που είναι ταυτόχρονα ιατρική, αλλά και μια ιστορία για τη γενοδορία, μια ιστορία για το πώς αποδέχομαι μέσα μου αυτό που κάποιος, μια άλλη οικογένεια έδωσε για να μπορώ εγώ να συνεχίσω τη ζωή μου.
0: Και μια οικογένεια το έδωσε μέσα από πόνο επίσης. Η μεταμόσχευση καρδιάς εδώ δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ιατρικό γεγονός, αλλά και σαν μια υπαρξιακή εμπειρία θα λέγαμε. Ποιο ήταν το βασικό ερώτημα που σας συνόδευε όσο στείνατε την παράσταση?
1: Είναι πάρα πολύ κέρια η ερώτησή σας, γιατί ακριβώς αυτό που μας συνόδευε άλλαζε κατά τη διάρκεια όλης της έρευνας. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ως πρώτο ζήτημα αυτό το φιλοσοφικό και το μεταφυσικό ερώτημα του ποιος είναι όταν δέχομαι την καρδιά ενός άλλου ή πώς αποδέχομαι και πώς υποδέχομαι το ξένο όργανο εντός μου. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όσο ψάχναμε και βλέπαμε ιστορίες ανθρώπων, γιατί μέσα στην παράσταση υπάρχουν και συνεντεύξεις, υπάρχουν και κείμενα από ανθρώπους που έχουν δεχθεί μόσχευμα και από γιατρούς, όσο μπαίναμε λοιπόν μέσα στην έρευνα την ιατρική, καταλάβαμε πως και το ίδιο το ζήτημα και η ενημέρωση του κόσμου, η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων είναι κάτι εξίσου σημαντικό και πιο σημαντικό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μια φιλοσοφία, αλλά έχει να κάνει με κάτι το οποίο όντως είναι ένα δώρο ζωής. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές προκαταλήψεις γύρω από αυτό, είτε θρησκευτικές, είτε απλά φόβου, ως προς το τι συμβαίνει αν δώσω τα όργανα του προσωπικού προσώπου. Και Είναι ωραίο που μέσα από την παράσταση έχουν άνθρωποι και μας λένε ότι ξανασκεφτήκαν το ζήτημα αυτό, ή ακόμα και γιατροί που μας λένε ότι το είδαν από καινούργια μάτια.
0: Και δεν ξέρω αν ακούσατε και στην εισαγωγή, εδώ υπάρχουν προκαταλήψεις και δισταγμός απέναντι και στην, μέχρι και στην αιμοδοσία, που είναι κάτι τόσο απλό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες παραστάσεις οι οποίες ευαισθητοποιούν το κοινό προς κάτι που πραγματικά είναι θελοντικό, αλλά σώζει ζωές. Και εσείς κάνατε έρευνα με νοσηλευτές, επιστημονικές πηγές, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπήρξε κάποια μαρτυρία ή συνάντηση που σας σημάδεψε ιδιαίτερα?
1: Με σημάδεψε και μας σημάδεψε πάρα πολύ η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας, η οποία μας εγείωσε πάρα πολύ, γιατί νομίζω μιλούσαμε με πάρα πολύ ποιητικούς όρους. Μας θύμισε ότι αυτή η μεγάλη πράξη πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και μια πολύ βίαιη διαδικασία και μια πολύ κυριολεκτική διαδικασία, με εγχειρήσεις, με αίμα, με διάνοιξη του θώρακα, και κάπως είναι, ξεχνάμε μερικές φορές μέσα στην ποιήση και μέσα στις αφηγήσεις μας τι κόπος και τι τεχνολογία και τι δεξιότητα χρειάζεται και πόσο πρακτικά είναι τα πράγματα για να γίνει κάτι τέτοιο και πόσο υποδομές πρέπει να είναι εκεί για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό. Αυτό όμως βέβαια ήρθε γιατί εμείς είχαμε εστιάσει πάρα πολύ σε κάτι μεταφυσικό και αυτή μας γύρωσε με το βίωμά της. Αλλά έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και που είπατε και στην αρχή για τις μεταγγίσεις, ότι έχουμε ένα αίσθημα ιδιοκτησίας. Μερικές φορές δεν δίνουμε το αίμα μας, λες και είναι κάτι δικό μας. Πώς έχουμε ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, λέμε έχω και το αίμα μου. Ενώ δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε. Τα όργανά μας μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν είναι ιδιοκτησία με την έννοια ενός κληρονομούμενου αντικειμένου, αλλά είναι κάτι που όντως πρέπει να δοθεί για να σώζει ζωές.
0: Και θέλει και μια γενικότερη παιδεία και μια ευρύτερη στρατηγική, εθνική στρατηγική ενημέρωση σε όλο αυτό, γιατί δεν υπάρχουν και οι υποδομές, αλλά και οι στρατηγικές, όπως είπα, ενημέρωσης. Ο τίτλος Παρήσακτος παραπέμπει σε κάτι ξένο που εισβάλλει. Τελικά ο Παρήσακτος μπορεί να είναι το μόσχευμα, η αρρώστια, ο θάνατος, ο ίδιος μας ο εαυτός? Είπαμε και για την έννοια του ξένου, πόσο φορτισμένη είναι και κοινωνικά και πολιτικά, και το βλέπουμε αυτό και με τα μεταναστευτικά ρεύματα και με το πώς υποδεχόμαστε το ξένο, το οποίο αν το υποδεχόμασταν με άλλους όρους είναι και πάρα πολύ γόνιμο για την κοινωνία μας και ωφέλιμο.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, όλες αυτές τις αντικρουόμενες θέσεις, και θα μιλήσω σε πολιτισμικό επίπεδο, γιατί εκεί ίσως είναι λίγο πιο ορατό, ότι για κάποιους παρήσακτος είναι ο ξένος που έρχεται στα σύνορα της χώρας μου και τον οποίο πνίγουμε ή διώχνουμε με κάθε τρόπο. Αλλά αν σκεφτούμε πώς ακριβώς η χώρα μας ή η Ευρώπη γενικότερα έχει αντλήσει πόρους και έχει γεννήσει πολέμους σε άλλες χώρες, μάλλον ο παρήσακτος είμαι εγώ και όχι ο άνθρωπος που έρχεται. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι από άλλες χώρες που έρχονται στην Ελλάδα καλύπτουν θέσεις που δεν υπάρχουν, που δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί νοσηλευτές ή φροντιστές κατοίκων δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Οπότε με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, παππούδες, γιαγιάδες, δικούς μας παππούδες και δικές μας γιαγιάδες, να φεύγουν στα χέρια ανθρώπων που είναι από άλλη καταγωγή.
0: Εκεί, λοιπόν, μεγάλη αλήθεια.
1: Που χρειάζομαι, ναι. Έχετε κάποιο που χρειάζομαι, και το να διώχνω τον ξένο, να διώχνω δηλαδή κάποιον άνθρωπο που δυνητικά θα μπορούσε να φροντίζει τη μητέρα μου ή τον παππού μου, είναι ακριβώς αυτή η απόρριψη ενός ξένου, παρόλο που είναι ζωτική η έλευσή του. Υπό αυτό το πρίσμα υπάρχει αυτή η έννοια του ανοσοποιητικού συστήματος που απορρίπτει ένα μόσχευμα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό για μένα, υπό τη μορφή ότι ο οργανισμός υψώνει άμυνες απέναντι σε αυτό που με την έλευσή του θα τον έσωζε. Και έχουμε αυτά τα ανακλαστικά να διώχνουμε, να απορρίπτουμε ένα όργανο, ας πούμε, ένα μόσχευμα, ακριβώς όπως διώχνουμε και στην κοινωνία μας αυτόν τον ξένο που έρχεται για να μας σώσει, και παρόλα αυτά εμείς λειτουργούμε επιθετικά εναντίον του.
0: Άρα φιλοσοφικά το σκέφτεστε ότι μπορεί να είναι και μια ενόρμηση, μια βιολογική τάση το να είμαστε επιφυλακτικοί προς το ξένο?
1: Υπάρχει μια ξενοφοβία η οποία για όποιον λόγο θετικότητας ή προστασίας ή τέλος πάντων όποιας άμυνας είναι ορατή και σε βιολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά δικό μας καθήκον είναι ακριβώς όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε την πραγματικότητα και να καταφέρνουμε σε κοινωνικό επίπεδο μέσα από την αποδοχή του ξένου και σε βιολογικό επίπεδο μέσω των ανοσοκατασταλτικών να δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορούμε να αποδεχθούμε τον ξένο, για να ζούμε είτε εμείς είτε εκείνος αρμονικά μαζί, είτε αυτό σημαίνει ιατρικά για το μόσχευμα, είτε αυτό σημαίνει κοινωνικά για την έλευση του ξένου.
0: Από την έρευνά σας προκύπτει ότι οι μεταμοσχεύσεις εν προκειμένου καρδιά στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο το έχουν όσο το χρειάζονται?
1: Ανά πάσα στιγμή υπάρχει μια λίστα με περίπου 25-30 ανθρώπους. Μια λίστα σημαίνει ότι υπάρχουν αντίστοιχοι άνθρωποι στα νοσοκομεία, στο Νάσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, οι οποίοι περιμένουν το μόσχευμα είτε με τεχνητές καρδιές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς, αν υπήρχαν παραπάνω δωρητές οργάνων, αυτές οι λίστες θα μίκραιναν και οι άνθρωποι που περιμένουν, άνθρωποι από 15-60 χρονών, θα μπορούσαν να έχουν το μόσχευμα που χρειάζονται. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια χάρη σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι η πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία, όσο καλή και αν είναι, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αρθεί. Ενώ μια δημόσια πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βασιστεί ένα εθνικό σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια σχετική βελτίωση για την Ελλάδα, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια, μέχρι μια δεκαετία, ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αναλογία δοτών ως προς τον πληθυσμό. Υπάρχει λοιπόν μια βελτίωση, αλλά επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ σπάνιο το περιστατικό στο οποίο κάποιος μπορεί να γίνει δότης, χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε εγκεφαλικός θάνατος. Προφανώς, αν κάποιος έχει ένα καρδιακό νόσημα, δεν μπορεί να γίνει δότης καρδιάς. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πρόθυμοι να δωρήσουμε, ώστε αν τύχει να υπάρχει η συγκεκριμένη συνθήκη και να είμαστε συμβατοί, να μπορεί να γίνει η διαδικασία. Χρειάζεται ακόμα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, παρά το ότι η διαδικασία αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα σε μια πολύ, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δύσκολη και πένθυμη και βαριά κατάσταση για τους οικείους των ανθρώπων. Είναι όμως μια ιστορία αυτή, συγγνώμη, που έχει να κάνει πάρα πολύ με την χαρά και με τη ζωή, ενώ συνήθως μιλάμε για ιατρικά ζητήματα με ασθένεια και με πόνο. Εδώ έχουμε ακριβώς την ιστορία και στην παράσταση αλλά και στην πραγματικότητα και στο παρήσακτο και στη ζωή μας, που είναι η άλλη όψη, είναι η όψη αυτού που λαμβάνει ζωή, που λαμβάνει το μόσχευμα και που καταφέρει να ξανακερδίσει τη ζωή του, γιατί αυτή είναι η ιστορία της μεταμόσχευσης. Και στην παράσταση ακολουθούμε την ιστορία του ασθενούς, ο οποίος διέρχεται μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία, ούτως ώστε κάποια στιγμή να λάβει το μόσχευμα και να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Θα μου δώσετε, κύριε Αβράμη, τρία λεπτάκια μάλλον, να κάνουμε ένα break και αν μπορείτε να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φρετζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττη. Πλήττη μέχρι αηδίας.
7: Θυμάσαι?
6: Όχι. Δεν θέλω.
8: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
7: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
6: Θα το κρατούσες?
8: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: τη Γάλλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε, 4 δευτερόλεπτα, 3, ο Τάρλας για 3, προσοχή, 1, κανένα, 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
2: Σαραγώσα 1995, η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιουμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάναμε και μία έτσι...

0: το μπλέκουμε με τους μετανάστες και το δουλεμπόριο, δεν προκύπτει αυτό από την κουβέντα μας, αλλά κυρίως με το ξένο και πόσο δεκτικοί είμαστε στην έλευση του ξένου και κοινωνικά πέρα από το σωματικό.
1: Ακριβώς. Είναι μια αναλογία που έχει ήδη κάνει έναν σύστο βιβλίο, το ίδιο από την έγραψε για τη Γαλλία πρώτα και κατά συνέπεια, κατά προέκταση, ισχύει και για την Ελλάδα. Ότι ακριβώς αυτή η έλευση της ξένης καρδιάς είναι σαν την έλευση του ξένου στο επίπεδο της πόλης μας και της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι που εμείς καινοτομούμε. Το βιβλίο του κ. Κακολίδη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ κέριο πάνω στην κουβέντα, γιατί εκείνο κοιτάζεται όλη την ιστορία του και προτείνω όντως να το διαβάσει οποιαδήποτε ενδιαφέρεται για αυτό.
0: Η Dispositif έχει σταθερά ερευνητικό και πολιτικό χαρακτήρα στις δουλειές της. Τι σας ενδιαφέρει εσάς σήμερα περισσότερο στο θέατρο, μια έτσι αισθητική αλλά και θεατρική πρόκληση, καινοτομία ή περισσότερο μια κοινωνική παρέμβαση?
1: Κοιτάξτε, θέλω καταρχάς να πω ότι όλες τις ερωτήσεις σας μία προς μία είναι πολύ πολύ διαβασμένες. Δηλαδή δεν είναι πολλοί και πολλές δημοσιογράφοι που κάνουν τόσο καλή δουλειά. Γιατί να πω ότι η Dispositif που έχει στον ειδικό σου τώρα 4-5 παραστάσεις, αυτή είναι η 5η παράσταση, δουλεύει πάντοτε με τον άξονα που ακριβώς ορίσατε. Σε αυτό το μετέχνιο μάλλον μεταξύ πολιτικής και αισθητικής, όπως είναι τα διάσημα λόγια του Βάλτερ Μπένιαμιν, ότι εκεί που ο φασισμός, ας πούμε, λειτουργεί αισθητικοποιώντας την πολιτική, κάνοντας θέαμα την πολιτική, εμείς καλούμαστε σε απάντηση να πολιτικοποιήσουμε την αισθητική.
0: Μιλάμε
1: λοιπόν τα εργαλεία ακριβώς του θεάτρου και τα εργαλεία της performance και της αφήγησης, της μουσικής. Στην παράστασή μας, για παράδειγμα, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη μουσική ο Θοδωρής Οικονόμου. Όλα αυτά υπάγονται μέσα σε ένα πρόταγμα του πώς να ευαισθητοποιήσουμε, πώς να τραβήξουμε την προσοχή των συζητήματα που εμείς θεωρούμε ανά πάσα στιγμή φλέγονται. Είτε αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα όπως η έλευση του ξένου, είτε αυτό είναι ένα ιατρικό κοινωνικό ζήτημα όπως οι μεταμοσχεύσεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πούμε ότι η παράσταση Παρίσακτος παρουσιάζεται στο Φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Θα μας πείτε ποιες μέρες
1: πάρα
0: μπορούμε.
1: Πάρα πολύ σωστά, ναι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 Κυριακή στις 7 για τελευταίες δύο εβδομάδες, μέχρι 31 Μαΐου δηλαδή. Πέρα από τη μουσική του Θεοδωρή Οικονόμου, χρειάζεται να αναφέρω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά όλα τα παιδιά επισκηνής.
0: Παρακαλώ, να τους αναφέρετε. Ναι.
1: Ο Κώστας Γκόζιας, η Ναταλία Λουιζάκη και η Ελένη Νιωτάκη. Έχει κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά και στα φώτα η Ιφηγένεια Γιαννιού και στην ενδυματολογία η Αλεξάνδρα Σταμάτη. Και φυσικά είναι γύρω μας ένα σωρό άνθρωποι που δουλεύουν και τεχνική για τα πάντα στο Δημοτικό Θέατρο που μας βοηθάνε πάρα πολύ και είναι η δουλειά σου πάρα πολύ άξια αναφοράς.
0: Καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό, να δηλώσουμε και εμείς και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνουν οι τεχνικοί για τα εργασιακά τους δικαιώματα και να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι την Κυριακή γίνεται και μια μεγάλη συναυλία από τη Σταζοέ στη μνήμη του Αρτόπουλου, ο οποίος έφυγε στο δρόμο δουλεύοντας από τη μία συναυλία στην άλλη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και ευχαριστώ και πάλι για την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: φαντάσματα τώρα που πέσανε τα πέπλα.
1: Λοιπόν, συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε 4 Ιουνίου στο Βεάκιο στις 9 για να δείτε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, σε κείμενα δηλαδή αυτών των δύο. Μουσική, πρωτότυπη και τραγούδια του Θέμη Καραμουρατίδη, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θοδωρόπουλος και ένας φοβερός θείασος τώρα, Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκη, Σιδώρου. Μία επιθεώρηση λοιπόν, όχι από αυτές τις έτσι σεξιστικές και περίεργες, μία επιθεώρηση της δικής μας αισθητικής. Στο Βεάκιο λοιπόν, 4 Ιουνίου, και για να διεκδικήσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, και το στέλνετε στο 698-58-700-59. Σταματάω, πίνω λίγο νερό, ακούμε Διέφανα Κρίνα και επιστρέφω με Αντρέα Κύρκο εδώ. Δεν θα χάσουμε Κύρκο τώρα.

0: Περνάω τη φάση των 90s μου, Ανδρέα Κύρκο πάλι. Θυμάμαι τα βράδια μας με τα κρίνα.
1: Ναι, το ελληνικό ροκ ήταν στο απογειό του τη δεκαετία του 90.
0: Και τι ωραίες δουλειές και τι ωραία μπάντα τα διάφανα κρίνα.
1: Και ωραίες παραγωγές και τα σπαθιά και όλο αυτό το ρεύμα ήταν από τα τελευταία ενδιαφέροντα ρεύματα του ελληνικού ροκ.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Κύρκος, αγαπημένος συνάδελφος, αρχισυντάκτης στο Πολιτιστικό της Αυγής, τον διαβάζετε και τον ακούτε κάθε Πέμπτη εδώ. Τι έχουμε αυτή την Πέμπτη, κύριε?
1: Λοιπόν, βγαίνουν δύο ταινίες που θα ήθελα να επισημάνω, ειδικά την μία γιατί είναι και ελληνική παραγωγή και αξίζει και την προσοχή μας και τη φροντίδα μας.
0: Υποψήφια
1: για 7 βραβεία, Ήρης, πολύ σωστά, όπως αναφέρεις, τα ελληνικά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τα ελληνικά Όσκαρ, όπως θέλουμε έτσι να καταλαμβανόμαστε, δεν είναι κακό. Η Αρκουδότρυπα. Για την Αρκουδότρυπα είναι ο λόγος. Η ταινία που συνσκηνοθέτησαν η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Σέργιος Ντινόπουλος. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βουκολικό έτσι, παραμύθι ένα coming of age, όπως λέμε, μια ιστορία ενηλικίωσης που αφορά δύο κορίτσια σε ένα χωριό στους πρόποδες της Πίνδου, στην Τύρνα. Εκεί αυτές οι δύο φίλες, η Ανέτα και η Αργυρό, είναι από τα παιδικά τους χρόνια κολλητές. Η μία θέλει να φύγει, να αφήσει πίσω της το χωριό, να κάνει ένα καλό γάμο, να κάνει μια καινούρια ζωή. Η δεύτερη είναι πιο συνδεδεμένη με τη ζωή στο χωριό, με το χωράφι, με το πατρικό σπίτι. Έχουν διαφορετικά όνειρα, βλέπουν διαφορετικά τη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια όρατη σύνδεση πολύ ισχυρή, όπως είναι οι φιλίες ζωής, έχουν κάτι παραπάνω από τις κοινές φιλίες. Και κάπως έτσι, ξεκινώντας μια πεζοπορία προς την περίφημη Αρκουδότρυπα, ένα καλά φυλαγμένο μυστικό εκείνο του χωριού, ανακαλύπτουν διαφορετικά τη σχέση τους. Είναι μια queer ιστορία που βασίζεται στην τρυφερότητα και στο πώς ποια είναι τα όρια της χειραφέτησης σε μια τόσο μικρή κοινωνία, σε ένα χωριό δηλαδή.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Ποιοι είναι οι ανομολόγητοι υπόθοι, ποια μυστικά και ποια όνειρα επιτρέπει η αυταρχική καμιά φορά επαρχία, παρά την ομορφιά της, να εισακουστούν. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο κορίτσια παίζουν με πειθό και με αγάπη έχουν και με φροντίδα έχουν πλησιάσει τους ρόλους τους. Ήταν μικρού μήκους ταινία η οποία εξελίχθηκε, μεγάλωσε και έγινε μεγάλο μήκους.
0: Μπράβο, γιατί κάπου το θυμόμουν αυτό το story.
1: Σωστά θυμάσαι, ήταν μια βραβευμένη μικρού μήκους ταινία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και όπως και τα κορίτσια γίνονται, μεγαλώνουν μέσα από αυτή την ιστορία, έτσι και η ταινία ίδια με έναν τρόπο συνέβη ένα coming of age με τα φυσικό πράγμα και μεγάλωσε και αυτή και ως μεγάλου μήκους ταινία παίζεται. Έχει ενδιαφέρον, είναι τρυφερή, αφορά όλο τον κόσμο, γιατί οι διάλογοι αυτών των παιδιών, έτσι όπως εξελίσσεται μέσα από το περπάτημα, πόσους διάλογους έχουμε κάνει και εμείς περπατώντας κάπου, έτσι χωρίς προορισμό ή σε πεζοπορίες που αρχίζουμε και
0: εξομολογούμαστε.
1: Ναι, εκεί είναι και οι πιο ουσιαστικές κατά τη γνώμη μου συζητήσεις, δεν γίνονται σε ένα καφέ ή σε ένα μπαρ, γίνονται συνήθως σε ανοιχτούς χώρους στην Ήπεθρο, όπου υπάρχει χώρος για περπάτημα και βόλτα.
0: Και χαλαρώνεις και ανοίγει το μυαλό, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό το πραγματεύεται με ένα ικανοποιητικό τρόπο και μια έτσι ζεστασιά αυτή η ταινία. Ελπίζω τα δύο παιδιά που την κάναν να περάσουν σε ένα επόμενο σχέδιο γρήγορα, γιατί το ξέρουν από σινεμά. Και θα έχουν πολλά να μας πούν αν πάει καλά η πορεία
0: τους. Μακάρι.
1: Ναι. Οπότε είναι αυτό. Η Αρκουδότρυπα. Αντίστοιχα λοιπόν, αν είναι αυτή μια έτσι ταινία για τις θηλυκότητες και έχει μια έτσι θηλυκή ευαισθησία, στο μια αρσενική εντελώς ταινία στην άλλη άκρη, αλλά όχι με την μάτσο ερμηνεία της έννοιας, γιατί αφορά δύο άντρες σε ένα περιβάλλον φυλακής, είναι η ταινία με τον τίτλο «Τελειωμένος», βρετανική παραγωγή, «Wasteman». Είναι ένα δράμα φυλακών, με μεγάλη ένταση και ηλεκτρισμό και σε χτυπάει πραγματικά το ρεύμα από τον εγκλεισμό και την κλειστοφοβία, δράμα φυλακών με όλο το νόημα της λέξης. Ένας κρατούμενος μελαγχολικός λοιπόν που δεν έχει μια προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε μια σκληρή φυλακή, κάποια στιγμή έχει μια ευκαιρία να βγει ξανά στον έξω κόσμο, επειδή ένα σύστημα αποσυμφόρησης των σοφρονιστικών καταστημάτων θα του δώσει αυτό το παραθυράκι. Εκεί όμως θέλει να αποδείξει ότι δεν είναι τελειωμένος, όπως λέει ο τίτλος, ότι μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του, μπορεί να αρχίσει από το μηδέν, ότι είναι τίμιος άνθρωπος, ότι μπορεί να έχει ένα δικαίωμα στην ελεύθερη ζωή. Εκεί θα μπλέξει όμως με έναν συγκρατούμενο, ο οποίος θα του κάνει τη ζωή δύσκολη. Εκείνος είναι ένας σκληροτράχυλος κρατούμενος, εμπορεύεται ναρκωτικά, είναι φόβος και τρόμος. Και η σχέση που είναι και σχέση φόβου, αλλά υπάρχει και ένα δέσιμο σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, και θα τον κρατήσει δέσμιο στη φυλακή, θα ρισκάρει την απελευθέρωσή του και ταυτόχρονα θα δει και αλλιώς και την ίδια του την επαφή αν είναι έτοιμος για τον έξω κόσμο. Είναι ένα σκληρό δράμα φυλακών, χωρίς να απεικονίζεται η βία πολύ με γραφικό τρόπο. Είναι βρετανική ταινία και γι' αυτό υπάρχει και μια πιστότητα και μια ευθύβολη ματιά στις. Δεν υπάρχει τίποτα σχηματικό και δεν υπάρχει αυτή η αμερικάνικη γυαλισμένη αισθητική των φυλακών που είναι όλα κάπως σχηματικά. Εδώ πέρα έχει αρκετό ρεαλισμό. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το σινεμά, το ανθρωποκεντρικό, συμπεριλαμβανόμενο και την κλειστοφοβία και την απειλή της φυλακής και αυτή την υπαρξιακή αγωνία του κρατούμενου για μια μέρα στον έξω κόσμο, νομίζω θα βρουν ένα ενδιαφέρον δράμα εκεί.
0: Σούπερ. Να πω επίσης στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που είχε έρθει εδώ ο Ανδρέας ο Κύρκος και μας έλεγε για μια ταινία που εγώ είχα δει το τρέιλερ και του λέω την περιμένω πώς και πώς και τελικά δεν πρόλαβα ποτέ να πάω να τη δω και η Νικολέτα ήθελε πολύ να τη δει. Λέω για το Pillion.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι στο Συνόμπο. Όσοι και όσες έχετε Συνόμπο, έχει ανέβει το Pillion στο Συνόμπο.

0: Έτσι ακούσαμε και ένα τραγούδι λόγω εορτής. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες και όλους. Είχαμε και μία απώλεια, την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό στο χώρο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, έφυγε από τη ζωή, έχοντας συνδέσει το όνομά της με τη δημιουργία και την καθιέρωση ενός θεσμού που άλλαξε το χάρτη της εικαστικής δημιουργίας στη χώρα μας. Υπήρξε η πρώτη και μακροβιότερη διευθύντρια του μουσείου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά να το χτίσει από το μηδέν, οργάνωσε τις πρώτες συλλογές του, διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του, έδωσε πολυετή μάχη ώστε το παλιό εργοστάσιο Fix να μετατραπεί στη μόνιμη στέγη του ΕΜΣΤ, όπως το λέμε σήμερα. Επιμονή, διορατικότητα, βαθιά γνώση της τέχνης. Κατάφερε να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο για τον πειραματισμό, τη διεθνή συνάντηση και τη στήριξη νέων καλλιτεχνών. Δύναμη και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Μια πραγματικά μεγάλη απώλεια στο χώρο της ελληνικής τέχνης. Είμαστε λοιπόν, σας ξαναλέω, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στις 4 Ιουνίου στο Βεάκιο να δείτε μια άλλου τύπου επιθεώρηση. Γιατί, Αντρέα, κατά ψέματα, από τη δεκαετία του 80 και μετά η επιθεώρηση στην Ελλάδα έχει απαξιωθεί τελείως, διότι έχει διολυστήσει σε όλο αυτό το εύκολο αστείο, στους σεξισμούς, στο μισογυνισμό και στην ομοφοβία κτλ.
1: Σωστά, και έχει ταυτιστεί με αυτή την παράδοση στο Δελφινάριο και στο Περοκέ αργότερα σε έναν βαθμό, που σε μια δεδομένη εποχή λειτουργούσαν σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο ελληνικό, αλλά δυστυχώς έκαναν βρώμικη λέξη την επιθεώρηση.
0: Η επιθεώρηση λοιπόν επιστρέφει, είναι μια επιχείρηση επιστροφής της και διάσωσής της. Το είχαμε δει αυτό ξανά να το κάνει ο Δημήτρης Καρατζάς με το Φίβο Δελιβοριά, με αυτή την πολύ ωραία επιθεώρηση που μας είχαν παραδώσει. Τώρα έχουμε Γεράσιμο Ευαγγελάτο και Δημήτρη Χαλιώτη στα κείμενα, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Βεάκιο λοιπόν, 4 Ιουνίου στις 9. Εμείς σας έχουμε διπλές προσκλήσεις. Το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη θέατρο. Το στέλνετε στο 698-58-70059. Εν τω μεταξύ μου έλεγε προχθές, Ανδρέα, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ότι τότε, στη δεκαετία του 80, οι πολιτικοί παρακαλούσαν να τους σατιρίσουν σε μια επιθεώρηση, όσο χονδροειδός γινόταν και αν γινόταν αυτό, γιατί τους καθιστούσε relevant, ρε παιδί μου, ότι ασχολούνται μαζί μου, άρα μου ανεβάζουν τη δημοτικότητα.
1: Ναι, σίγουρα αν ήταν σε κάποιο νούμερο, φαντάζομαι, του Χάρη Κλίν ή του οποιοδήποτε τότε μεσουρανούσε στις λαϊκές επιθεωρήσεις, σε κάποιος πολιτικός εκείνης της εποχής, του 80-90, νομίζω η δημοτικότητά του αυξάνονταν επειδή ήταν διασημότητα ταυτόχρονα.
0: Βέβαια. Τώρα έχουμε υπουργούς και κυβερνήσεις να στρέφονται κατά του Λάκη Λαζόπουλου, ας πούμε, στο πλαίσιο της σάτυρας.
1: Ναι. Μια τελείως διαστρεβλωμένη κατάσταση και στον αντίποδα από εκείνη την, να την πω, αγνή, δεν ήταν αγνή, αλλά με τα σημερινά εργαλεία έχει μια φαίνεται. Σαν να είναι πια αγνή εκείνη η εποχή.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε Κάνες. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Κάνες, οι καλλιτέχνες, όπως και χθες είχαμε εδώ τον Χρήστο Στέργιογλου, ο οποίος μας διάβασε ένα κείμενο που συνυπογράφουν πολλοί καλλιτέχνες για τον στόλο αλληλεγγύης και ζητώντας τη λευτεριά στην Παλαιστίνη. Βλέπουμε η Σταρ στο κόκκινο χαλί και όχι μόνο και συνέντευξη τύπου στις Κάνες να παίρνουν θέση. Είναι αυτό που κάνουν σταθερά αυτοί που είναι και το κάνουν.
1: Σωστά, και το ίδιο έκανε και χθες ο Ken Loach με ένα πολύ έτσι πύρινο λόγο, και ο Πέδρο Αλμοδόβαρο που με παρουσίασε την καινούργια ταινία, που επίσης είχε και αυτός ένα έτσι ισχυρό λόγο. Η διαφορά είναι, που είχα επισημάνει και σε προηγούμενη εκπομπή σου και ήθελα πολύ να κάνω αυτό το διαχωρισμό και θα το κάνω άλλη μια φορά τώρα έτσι, mm-hmm, με έναν τρόπο, είναι ότι αυτοί οι σκηνοθέτες πήγανε, κάθισαν και κάνανε αυτές τις δηλώσεις γιατί ήθελαν να τις κάνουν και ήτανε δικά τους τα λόγια, ήταν δική τους η επιθυμία και δική τους η θέση. Δεν στριμώχτηκαν από κάποιον δημοσιογράφο, είστε υπέρ ή κατά, πείτε τώρα γρήγορα, για να αυτή η σκανδαλοθυρική προσέγγιση που έγινε κατά κόρον στο Βερολίνο, που είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια καλή πρακτική. Κανείς δεν στρίμωξε τον Γιον Λόντς να του. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, είπε τη θέση του.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Είναι μια μεγάλη διαφορά με εκείνα τα προβλήματα, και εδώ είναι και πιο υγιής αυτή η κατάσταση στις Κάνες, όπου όλοι πήγαν και είπαν τις θέσεις τους οικειοθελώς, χωρίς να βρίσκονται σε μια εκβιαστική κατάσταση.
0: Ναι, και το είχαμε διαχωρίσει και καλά κάνεις και το ξαναλες αυτή τη φορά. Είναι άλλο να υποκλέπτεις μια ειδισούλα, γιατί για ειδισούλα πρόκειται και όχι για μια σαφή θέση οργανωμένη και... Ρε παιδί μου, όρημη
1: οργανική,
0: και οργανική.
1: Που δεν θα βοηθήσει και πουθενά δηλαδή αυτή. Ενώ τώρα μια διαφορετική, πιο συγκεντρωμένη, πιο συνειδητοποιημένη τοποθέτηση με τα λόγια που ψύχρεμα θέλει να πει ο κάθε σκηνοθέτης είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτή την εκβιαστική ερώτηση στις συνεντεύξεις τύπου που δημιουργεί και έναν εκνευρισμό συχνά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο άλλος μπορεί να μην είναι έτοιμος. Μπορεί να μην το έχει κάνει στο μυαλό του τα λόγια που θέλει να πει. Δεν είναι και τόσο απλό. Θέλει ένα σεβασμό και ο σκηνοθέτης. Οπότε εδώ έχουμε καθαρές περιπτώσεις, καθαρές τοποθετήσεις. Όπως και ο Χαβιέρ Μπαρντέμ, που εντάξει, αυτός έχει δείξει.
0: Ο Χαβιέρ Μπαρντέμ είναι πάντα έτοιμος.
1: Αυτό είναι το στυλ του. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, αποδείχθηκε και με τον Γκεν Λόουτς.
0: Λοιπόν, Βασίλης Καλογερόπουλος, Κώστας Ντάλτας, Χρυσάνθη Αναστασάκη, Νίκος Παυλάκης, Μαργαρίτα Βλάχου. Βασίλης Καλογερόπουλος, Κώστας Ντάλτας, Χρυσάνθη Αναστασάκη, Νίκος Παυλάκης, Μαργαρίτα Βλάχου. 4 Ιουνίου θα πάτε στο Βεάκιο και εκεί στο ταμείο θα πείτε τα ονόματά σας και θα απολαύσετε την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Από εμένα και τον Ανδρέα Κύρκο. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Να έχετε ένα ωραίο απόγευμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο για ακόμα μια φορά. Εδώ, να τον πλημμυρίσετε μηνύματα και ευχές. Γεια σας από εμάς.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.
8: Καρακτερό Κατρίς. Είναι άστοχος. Χιμένες. 3, 2, 1. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
9: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
10: Ρώμη 1997. Ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από δύο χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο Ντέιβιτ Ρίβερς είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του οι Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλας στην ένα τείχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Επειδή από τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν εικόνες ντροπής με τους απαχθέντες του Global Smooth Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς με το κεφάλι σκυμμένο να υπόκειται σε σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, παρουσία του ακροδεξιού Υπουργού Μπενκβίρ, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απέλασή τους. Η νομική ομάδα Αντάλα ανέφερε εκτεταμένους εξευτελισμούς και κακομεταχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ μαρτυρίες περιγράφουν σωματικές και λεκτικές επιθέσεις, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, άρνηση πρόσβαση σε δικηγόρους και κράτηση σε σκληρές ανθυγιεινές συνθήκες, χρήση τέιζερ και πλαστικών σφαιρών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με την Ιταλία να ζητά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπενκβίρ λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στόλου. Την ίδια ώρα το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Όπως ενημερώνει το Μάρτς του Γκάζα Γκρις και οι 428 απαχθέντες ακτιβιστές αναμένεται να φτάσουν σε λίγη ώρα στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ. Ωστόσο, όπως καταγγέλει, ενώ όλα τα κράτη να βλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει πούλμαν, να τους πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί βλέποντας και κάνοντας, όπως αναφέρει η οργάνωση που καλεί το Υπουργείο να εξασφαλίσει τον ασφαλή και γρήγορο επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύη σήμερα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλετε τον έλεγχο επειδή φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου που είναι ο κύριος Μητσοτάκης, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων. Και επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών που λειτουργεί με κέντρο το Μαξίμου. Σε θέση άμυνας, η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ φοβάται διαρροές από τη γραμμή που έχει δώσει για καταψήφιση των ετοιμάτων για προανακριτική κατά τη μυστική ψηφοφορία με κάλπη που αναμένεται να διεξαχθεί το βράδυ. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Αύριο έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων στην εργασία, για τη σύνταξη του οποίου ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, Κώστας Αρβανίτης, ήταν σκιώδης εισηγητής. Στο κείμενο περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα. Σε 24ωρη η πανελλαδική απεργία προχώρα στις 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Εδώ και 2 χρόνια περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι δεν εφαρμόζονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν με κύρια υπαιτιότητα των εργοδότων. Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,8% το 2026 από 2,1% το 2025 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7% προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές της προβλέψεις. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για φακελάκι που ζήτησε από συγγενή ασθενούς. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο αναισθησιολόγος να ζητά το φακελάκι από ασθενή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, σημειώνεται πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του αναισθησιολόγου. Στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στις 18:30, η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μάριας Καριστιανού. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Στο κόκκινο η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, πολύ χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Εγάλεο και στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις μεταξύ του κόμβου Πεντέλης και του κόμβου Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός αγώνας δρόμου από το Πακιστάν πιέζει για την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το Reuters, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης, αλλά είναι επίσης έτοιμος να επαναλάβει τις επιθέσεις. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, προς τα $110 το βαρέλι κινείται πάλι το Brent, πάνω από τα $100 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά τη συνέντευξη τύπου των προπονητών και αθλητών πριν από την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, συμπλήρωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο, είπε από την πλευρά του ο προπονητής της Φενέρμπαξε, Αρούνας Γιασικεβίτσιος, σημειώνοντας να κάνουμε ένα καλό 40 λεπτό.
6: Ο καιρός.
11: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, το βόρειο Αιγαίο, τα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 21 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές, να του ευχηθούμε, και ο Χρήστος Μπλάνης, και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας. Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στη Βουλή, καθώς σήμερα η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα για προανακριτική όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα ανάψει το κόκκινο φως και στο αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλάζοντας τα φώτα του κανονισμού της Βουλής και προχωρώντας σε μια νέα θεσμική εκτροπή. Την τεχνογνωσία των θεσμικών εκτροπών την έχει κατακτήσει η κυβέρνηση επάξια και είναι αδιαφυσβήτητη η τεχνογνωσία της. Εδώ δεν σηκώνουμε κουβέντα, να μην είμαστε άδικοι. Γιατί στην κυβέρνηση έχουν προεξοφλήσει τον θόρυβο που θα προκληθεί από την έκρηξη των επικεφαλής των αρχηγών της αντιπολίτευσης, αλλά έχουν κάνει τους πολιτικούς, τους κοινικούς πολιτικούς υπολογισμούς τους. Εκτιμούν ότι η αντιπολιτευτική οργή δεν θα συγκινήσει την πλειονότητα των πολιτών που έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι πολίτες στα ζητήματα της οικονομίας μόνο, της καθημερινότητας και της εξωτερικής πολιτικής λόγω και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία. Όπως είπε νωρίτερα άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης από τη Σπάρτη που έβαλε και το κοστούμι, έβαλε το καπέλο του αρχισυντάκτη, η ατζέντα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι όσα συζητούν οι πολίτες. Και πού το ξέρει αυτό ο Μητσοτάκης, κυκλοφορεί ανάμεσα στους πολίτες, βγαίνει ποτέ από την επιτελική γυάλα για να πιάσει τον σφιγμό των πολιτών? Γιατί στην κυβέρνηση μάλλον δεν έχουν υπολογίσει σωστά ή κάνουν πιο σωστά ότι δεν έχουν υπολογίσει τις δημοκρατικές ευαισθησίες των ψηφοφόρων ή πολυάριθμων ψηφοφόρων. Γιατί μετά τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διαφθοράς είναι αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί ο πολίτης που δεν περνά καλά, ο πολίτης που δεν τα βγάζει πέρα, ο πολίτης που δεν βρίσκει σπίτι, ο πολίτης που καλείται να εξυπηρετήσει ένα υψηλό ενίκιο, προκαλείται περισσότερο όταν κάποιοι εκλεκτοί αριστεύουν στα φαγοπότια ή όταν η δικαιοσύνη προστατεύει τους ισχυρούς. Ή όταν η δικαιοσύνη ποδηγετείται από την εκτελεστική εξουσία. Στα άλλα νέα, η Μαρία Καρεστιανού ανακοινώνει σε λίγη ώρα, σε ένα τέταρτο περίπου, το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται να στοχεύει στη θρησκευτική ψήφο και αναμένεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς την ελληνική λύση, τη Νίκη, το κόμμα της Λατινοπούλου, ενώ προβάλλει και ως απειλή προς τα δεξιά σύνορα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ψαρέψει ίσως και ψήφους από την πλεύση της ζωής. Θα δείξει πάντως, θα δούμε, είναι τόσο ρευστά όλα που κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη ροή των πραγμάτων και τη ροή των ψηφοφόρων. Το Πασόκ κάνει διεύρυνση ανακοινώνοντας νέες προσθήκες στελεχών και ο χώρος της αριστεράς αναμένει τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε 5 ημέρες ώστε μετά να συγκληθούν και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε τι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καρεστιανού. Έτσι θα λέγεται το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Με το ονοματεπώνυμό της, από ό,τι διαβάζουμε στον τίτλο του κόμματος. Λοιπόν, η ρόδα της πολιτικής ειδησογραφίας γυρνάει ταχύτατα, νέα κόμματα ιδρύονται, άλλα κόμματα έχουν υπαρξιακά ζητήματα. Οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν να παίρνουν θέση για την επόμενη μέρα. Αυτές τις ημέρες πάντως η προσοχή είναι εστιασμένη στη Βουλή και πάμε να πάρουμε αμέσως το σχόλιο του Νίκου Μερτζάνη, αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλησπέρα Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μπάζωμα της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπάζωμα και της εξεταστικής για τις υποκλοπές και λένε κάποιοι από την κυβέρνηση θα φωνάξουν από την αντιπολίτευση και μετά η επικαιρότητα θα πάει αλλού. Έχει και Final Four τις επόμενες ημέρες. Τόσο καθησυχαστικά, Νίκο, είναι τα πράγματα για την κυβέρνηση σε σχέση με τα σκάνδαλα και τη συσκότησή τους?
1: Τόσο καθησυχαστικά θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν διαγράφονται έτσι ούτε τα σκάνδαλα, ούτε το ΚΕΠΕ, ούτε οι υποκλοπές. Όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να μας πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά, δεν είναι αυτό που νομίζουμε, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί τα σκάνδαλα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν και το εξωτερικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χρήματα των Ευρωπαίων. Άρα δεν θα σταματήσουν οι Ευρωπαίοι να ψάχνουν και να θέλουν να βγάλουν άκρη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Δεύτερος.
1: Και οι υποκλοπές μπορεί να έχουν στηριχθεί στο γεγονός ότι ελέγχουν τις εξελίξεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το πούμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε αύριο, ας πούμε, Παρασκευή που θα συζητηθεί στην Βουλή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι,
1: και για τις υποκλοπές,
0: ναι,
1: αλλά να μην έχουμε αύριο πρόταση υποποίησης από τον ΠΑΣΟΚ, αλλά να έχουμε τη Δευτέρα.
0: Όντως.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα νέα στοιχεία που θα ξαναπαρουσιαστούν όταν φύγει ο κύριος Ζαβέλας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Ζαβέλας, μην ξεχνάμε, τέλος Ιουνίου αφιπηρετεί.
0: Ναι.
1: Άρα ενδεχομένως να επανέλθουν και νέα στοιχεία για την υπόθεση,
0: ναι,
1: τα οποία δεν ξέρουν τι θα καταλήξουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τίποτε λοιπόν δεν φεύγει από την επικαιρότητα, δεν μπορεί να φύγει από την πραγματικότητα, γιατί πώς θα το κάνουμε? Είναι σκληρή η πραγματικότητα και είναι σαν τείχος, πέφτεις πάνω και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αποφύγει αυτό, Κώστα.
0: Και το θέμα πάντως είναι κατά πόσο τα ζητήματα του κράτους δικαίου επηρεάζουν και την ψήφο μας, την ψήφο των πολιτών, καθώς η κυβέρνηση λέει ότι η ψήφος περνάει μόνο μέσα από την τσέπη του κόσμου. Ή θέλει πάλι να πιστεύει ότι ισχύει αυτό?
1: Να το θεωρήσω και εγώ σωστό αυτό που λέει η κυβέρνηση, γιατί στο τέλος της γραφής την τσέπη μας κοιτάμε και ψηφίζουμε. Έτσι λέει στη χώρα αυτή η παροιμία. Αλλά μήπως θα πάει καλά στην οικονομία?
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή έχει επενδύσει στην οικονομία για να πάρει ψήφους? Με ποια λογική? Με ποια λογική? Ειδικά με ποια λογική? Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να φτάσει η βενζίνη, η αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ. Από τα 2,5 ευρώ κοντά στα 1,80, 1,60 είναι στο κράτος. Είναι φόροι. Πώς επενδύεις στις ψήφους των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά στην οικονομία? Πώς επενδύεις αυτό? Δεν νομίζω ότι γίνεται και αυτό. Αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κράτος δικαίου στη χώρα απασχολεί τους πολίτες. Ίσως όχι στον βαθμό που θα θέλαμε όλοι μας να απασχολεί τους πολίτες στο κράτος δικαίου, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να εμποδίσει το κράτος δικαίου και για να εμποδίσει κάποιες υποθέσεις να φτάσουν να τελειώσουν και να φτάσουν σε αισιο τέλος.
0: Και αυτό μπορεί να σημάνει ψήφο διαμαρτυρίας ή τιμωρητική ψήφο στην πρώτη κάλπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, γι' αυτό και άλλαξε το αφήγημα της κυβέρνησης, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγαν όλοι ότι στις δεύτερες εκλογές πάμε για αυτοδυναμία. Ακριβώς. Πάμε για να πάρουμε την αυτοδυναμία. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα επειδή καταλαβαίνουν ότι ίσως οι πρώτες εκλογές δεν είναι πρώτη και δεύτερη κάλπη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πρώτες και δεύτερες εκλογές στην άλλες εκλογές, στην άλλη εκλογική διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, για ναι. να πούμε πρώτη και δεύτερη κάλπη.
0: Ναι.
1: Είναι άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τελείως διαφορετικές,
0: ναι.
1: αλλά δεν είναι δεύτερη κάλπη.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα θέμα. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ποσοστό κοντά στο 25,
0: ναι.
1: προς τα κάτω ή προς τα πάνω,
0: mm-hmm.
1: και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σχετικά κοντά, εκεί υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει θέμα γενικά ναι. για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν δεν καταφέρει να χτυπήσει το 25 που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια και γι' αυτό η Δελφίνη, τέλος πάντων, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά ο κύριος Δένδιας, κατέθεσε μια πλατφόρμα ξεχωριστή. Και χθες βγήκε και διαφώνησε και με το αφήγημα των ήρεμων νερών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Αυτές οι διαφωνίες πάντως από την κυβέρνηση θεωρούνται ως μια φυσιολογική εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μαρινάκης σήμερα είπε ότι δεν υφίσταται λόγος διαφορετικής προσέγγισης όσον αφορά στα εθνικά θέματα. Ο κύριος Ζένγια τα τελευταία 4 χρόνια σε αυτή την κυβέρνηση είναι υπουργός της κυβέρνησης, υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, δεν έχει άλλη στάση.
0: Mm-hmm.
1: Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής χώρας,
0: mm-hmm.
1: την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας και συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα κυβερνητικά στελέχη στο ΚΙΣΕΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι δεν διαφωνεί ο κύριος Δένδιας.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε και το κόμμα Καρισιανού τι ανακατατάξεις μπορεί να προκαλέσει.
1: Και όχι μόνο το κόμμα Καρισιανού.
0: Και μετά το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, γιατί μέχρι την άλλη εβδομάδα ουσιαστικά θα αρχίσουν να μετράμε
0: ναι.
1: και στις δημοσκοπήσεις πλέον κανονικά ως κόμματα ναι. και όχι ως κόμματα προς διαμόρφωση, είπε το όνομα, τώρα δεν ξέρω εγώ αν θα ισχύσει αυτό τελικά, αλλά ναι. αυτό υπογράφουν στο χαρτάκι, mm-hmm. η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, ναι. το κίνημα πολιτών, αυτό υπογράφουν στη διακήρυξη,
0: ναι.
1: όσοι με θέλουν να συμμετέχουν στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και ανακατατάξεις. Είναι φανερές ήδη, έχουν δει mm-hmm. το φως δημοσιότητας κάποιες δημοσκοπήσεις, στις οποίες η κυρία Καρισιανού δημιουργεί πρόβλημα στην ναι. κυβέρνηση, στην Νέα Δημοκρατία, στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, παντού.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά δημιουργεί πρόβλημα και σε άλλα κόμματα ναι. διαμαρτυρίας.
0: Ναι. Στα δεξιά της δεξιάς.
1: Θα πρέπει να το πούμε, όχι, όχι μόνο.
0: Και στη, και στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει κόσμο παντού. Mm-hmm. Να μην ξεχάσουμε ότι παίρνει κόσμο ακόμη και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ακόμη θεωρούν ότι πρέπει να ψηφίσουν την κυρία Καρισιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα ψηφιστεί η κυρία Καρισιανού από πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Ότι...
1: Από πάρα πολλούς ψηφοφόρους mm-hmm. Διαφορετικών πολιτικών χώρων.
0: Mm-hmm.
1: Για να το πω έτσι.
0: Φαίνεται να έχει πολύ συλλεκτικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, yeah. έχει πολύ συλλεκτικά χαρακτηριστικά, αλλά και δεν είναι καθαρό.
0: Mm-hmm.
1: Καθαρή η πολιτική της. Στόχευση.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη τουλάχιστον. Ναι. Η ιδεολογική της στόχευση, για να το πω πιο σωστά, να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συγκροτήσει πλειοψηφικό ρεύμα, καθώς βλέπουμε ότι έχει βάλει τον πύχη στην πρωτιά. Δηλαδή, συζητάμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Έχουμε πάρει αυτό το μοτίβο. Ενώ ο κ. Τσίπρας λέει, εγώ πάω να έρθω πρώτος.
1: Να μην ξεχάσουμε ότι και το Πασόκ το ίδιο πράγμα λέει. Έστω και μία ψήφος.
0: Τώρα τελευταία
1: μία
0: λίγο
1: ψήφο, ναι.
0: έχει κατεβάσει
1: ναι,
0: τον πύχη.
1: Αλλά
0: ναι.
1: θεωρώ ότι είναι αυτοχειριασμός αν mm-hmm. κάποιος πει ότι εγώ δεν πάω για την πρωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πρόεδρος υπουργός ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό στο νέο κόμμα να υποστηρίξει ο κ. Τσίπρας ή πάνω να γίνει αντιπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Θα χάσει όταν πας για τη δεύτερη θέση,
0: ναι.
1: μπορεί να χάσει και την τρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πας για την πρώτη για να πάρεις ό,τι περισσότερο mm-hmm, μπορείς.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
1: Να πλασαριστείς καλύτερα ενδεχομένως
0: ναι.
1: στη δεύτερη και να χτυπήσεις την πρώτη. Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν το ξέρουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Το λέω συνεχώς σε κάθε σχόλιο που κάνω
0: ναι.
1: ότι οι εκλογές θα κριθούν ανάλογα με το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτή.
0: Να δούμε, θα περιμένουμε.
1: Και επειδή δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως να δούμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βλέπουμε τώρα. Ναι. Να κρατάμε μικροκαλάθι, Κώστα, γιατί η κάλπη την έλεγε καστρωμένη κάποτε.
0: Ο Φλωράκης, ναι.
1: Ο Φλωράκης.
0: Έτσι ακριβώς. Να τα θυμόμαστε αυτά.
1: Να κρατάμε μικροκαλάθι, γιατί ξαναλέω πάλι, εξαρτάται ποιο εκλογικό σώμα θα ψηφίσει. Mm-hmm. Για να δούμε αποτελέσματα. Mm-hmm.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν. Η κουζίνα, η πολιτική, ούτως ή άλλως έχει πάρει φωτιά. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι? Και σύντομα, λογικά. Βεβαίως. Δεν θα φτάσουμε πριν το 27 θα γίνουν εκλογές. Λογικά, έτσι όπως πάει. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έτσι φαίνεται. Να είστε καλά, Νίκο. Καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Ο συνάδελφος ο Νίκος Μερτζάνης, αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας «Σε Δημοκρατία», εδώ στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Εκατόν πέντε και πέντε.

και στο δικαστικό σκέλος με την ιδιότητα του υπόπτου καλούνται να περάσουν αύριο Παρασκευή την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύκλος των εξηγήσεων άνοιξε το πρωί σήμερα το πρωί με τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι, ωστόσο, όλα αυτά τα πρόσωπα ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς, την Πόπη Παπανδρέου και τον Διονύση Μουζάκη για τις 5 Ιουνίου. Αύριο, λοιπόν, το πρωί έχουν κληθεί να προσέλθουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Η ασυλία των οποίων ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Έτσι, θυμόμαστε και το ηλεκτρισμένο κλίμα που επικρατούσε στην κυβέρνηση λόγω αυτής της κατεύθυνσης που είχε δώσει το Μαξίμου υπέρ της άρσης των ασυλίων. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαντζόπουλο, Γιάννη Κεφάλο Γιάννη, Θεόφιλο Λονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Μάξιμο Σενετάκη, Χρήστο Μπουκόρο. Πληροφορίες τώρα λένε ότι μόνο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη που εξετάζεται ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται σε ανομωτή εξηγήσεις για πλημεληματικές πράξεις. Περισσότεροι βουλευτές, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως, αλλά θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους και θα ζητήσουν προθεσμία. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Αλλά, διαφορετική στάση φαίνεται πως θα κρατήσουν οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, καθώς φέρονται να έχουν πρόθεση να δώσουν τις εξηγήσεις που τους έχουν ζητηθεί. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει. Αρκετά είναι τα μηνύματά σας και για την πολιτική πρωτοβουλία, για το πολιτικό εγχείρημα, το κομματικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Και σίγουρα η επιρροή της δεξιάς του κυρίου στην περιφέρεια θεωρείται διαχρονικά υπολογίσιμη, με την επικεφαλής, με την κυρία Καριστιανού και τους συνεργάτες της να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους με τμήματα του κλήρου. Και οι καλές επαφές με τον κλήρο φέρνουν και πολλές ψήφους. Εκκλησιαστικές, μάλιστα, ιστοσελίδες, γιατί κάναμε μία πρόχειρη έρευνα πριν μπούμε στο στούντιο, εγκομιάζουν το νέο εγχείρημα. Και είναι γεγονός, όπως λέγαμε και με τον Νίκο Μπερτζάνη, ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού έχει πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η διεισδυτικότητα στις αριστερές ή τις κέντρο-αριστερές ψήφους έχει μειωθεί σημαντικά μετά από αυτές τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και ούτω καθεξής. Αντίθετα, θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός με τον Βελόπουλο, τη Λατινοπούλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλα κόμματα. Και στο Μαξίμου, στην κυβέρνηση, προβληματίζονται από το ενδεχόμενο το νέο κόμμα να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για την ψήφο διαμαρτυρίας στην πρώτη κάλπη, αξιοποιώντας το ισχυρό, συμβολικό και συναισθηματικό φορτίο της κυρίας Καριστιανού. Το ραντάρ της κυβέρνησης μάλιστα καταγράφει κυρίως τις πτήσεις, τις υψηλές πτήσεις της κυρίας Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς κάποιες μυστικές δημοσκοπήσεις που διενεργούνται στη

Θεσσαλονίκη φέρνουν το νέο κόμμα στην τρίτη θέση, ενώ και μια φανερή δημοσκόπηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου χθες προχθές έδειχνε το ίδιο αποτέλεσμα. Έβγαζε το ίδιο συμπέρασμα ότι είναι τρίτο στη Θεσσαλονίκη το κόμμα ή το δυνητικό κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια είναι αλλιώς όταν ιδρύονται τα κόμματα, μετρώνται αλλιώς. Αλλιώς τοποθετούνται οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Όταν είναι γνωστό το πρόγραμμα του κόμματος, η ονομασία ενός κόμματος, το σήμα ενός κόμματος και τα πολιτικά πρόσωπα που πλαισιώνουν τον αρχηγό, τον οποιοδήποτε αρχηγό. Και αυτό το συμπέρασμα δεν ισχύει μόνο για την κυρία Καριστιανού, αλλά θα ισχύσει και για τον κύριο Τσίπρα ή για τον κύριο Σαμαρά, αν και εκείνος κάνει κόμμα. Πάντως, επειδή διαβάζουμε εδώ σκληρά σχόλια για την κυρία Καριστιανού, θα ήταν καλύτερο να κάνουμε και έναν διαχωρισμό από την πολιτικό Καριστιανού και την κυρία Καριστιανού των Τεμπών, διότι ως παρουσία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και γιγάντωση του κινήματος των Τεμπών. Ας μην το ξεχνάμε, ας μην το παραβλέπουμε αυτό. Θα υποστεί φυσικά την πολιτική κριτική ή θα ακούσει τα πολιτικά εγκόμια ανάλογα με τις θέσεις που θα κομίσει ή τη στάση της. Και φυσικά όλες και όλοι κρίνονται στην κάλπη, έτσι, είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη, είτε στην τρίτη. Δεν ξέρουμε και πόσες εκλογές θα γίνουν. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε σελίδα και σε τι σελίδα πάμε. Τον εφιάλτη των πληστηριασμών έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο οι servicers, καθώς έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο σφυρί κατοικίες πολιτών για χρέη, με την κατάσταση να τίθεται εκτός ελέγχου από τις πρακτικές των funds και των εταιριών διαχείρισης δανείων. Είναι γνωστό αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2025 τα δάνεια για τα οποία επισπεύδονται πληστηριασμοί εκτινάχθηκαν κατά 36,5%, φτάνοντας τα 2,73 δις ευρώ από 2 δις ευρώ ένα χρόνο πριν. Και την ίδια στιγμή, για να δούμε ποιοι αριθμοί ευημερούν, τα funds και οι servicers συνεχίζουν να αυξάνουν το χαρτοφυλάκιό τους, καθώς τα υποδιαχείριση δάνεια ανήλθαν στα 81,5 δις ευρώ. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο, δικηγόρο που έχει εξειδίκευση στα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτουνάκο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πώς να κινηθούμε πριν ο πληστηριασμός μας χτυπήσει την πόρτα, αν και όλες φυσικά οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, αλλά αν υπάρχουν έστω κάποιες γραμμές, κοινές γραμμές άμυνας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε ραγδαία καταστήματα, να πούμε ότι έχουμε όντως ραγδαία αύξηση των πληστηριασμών. Δηλαδή, για να σας δώσω έτσι κάποια ενδεικτικά στοιχεία και συγκριτικά στοιχεία εντός εισαγωγικών. Μέχρι και το 19 που ίσχυε ο νόμος Κατσέλη και η προστασία της πρώτης κατοικίας, οι πληστηριασμοί maximum θα πλησιάζαν τους 18 με 20 χιλιάδες το χρόνο. Σήμερα και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε 70 χιλιάδες. Mm-hmm. Δηλαδή πλησιάζουμε το νούμερο των 70 χιλιάδων ευρώ. 70 χιλιάδων πληστηριασμών. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, όπως σας είπα, ότι μετά την λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τη λήξη του νόμου Κατσέλη, δεν υπήρχε κάποια ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία. Αντίθετα, υπήρχε το 2020 ο περίφημος νέος στοχευτικός, ο οποίος ουσιαστικά έβγαζε στο σφυρί την πρώτη κατοικία χωρίς δυνατότητες διαφυγής. Για να σας δώσω μια εικόνα, αν και πλέον και ευτυχώς είναι γνωστά πλέον αυτά στον κόσμο, ο μόνος ο οποίος μπορούσε να νοικιάσει την κατοικία του ήταν οι πολύ φτωχές κατηγορίες των συμπολιτών μας, δηλαδή μιλάμε για ετήσια εισοδήματα των 7.000 ευρώ και για οικογενειακά εισοδήματα με 3 μέλη των 11.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τώρα δικονομικά, δικαστικά,
0: ναι.
1: Τα όπλα είναι συγκεκριμένα, mm-hmm. είναι λιγότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες ανακοπές οι οποίες μπορεί να στραφούν τόσο κατά τις απαίτησεις, δηλαδή ενστάσεις και αντιρρήσεις κατά του ίδιου της οφειλής υποχρωστάς.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρα οι οφειλέτες μπορούν να έχουν θέματα επιτοκίων, υπολογισμών και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ανακοπές που αφορούν την εκτέλεση και τη διαδικασία της εκτελέσεως που γίνονται οι πληστηριασμοί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ανακοπές οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές των ακινήτων, τα περίφημα προγράμματα πληστηριασμού, δηλαδή ανεβάζουν τις εμπορικές, τις εκτιμητές αξίες, γιατί πλέον ο πληστηριασμός πάει βάση εκτιμητέας παύλα εμπορικής αξίας του ακινήτου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί πέρα ο οφειλέτης κοιτάει να την ανεβάσει. Γενικά όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, και αυτό γιατί αφενός δεν υπάρχει πρώτη κατοικία προστασία. Και αφετέρου πλέον, ξέρετε, και επειδή στο νόμο Κατσέλη είχαν προλάβει και είχαν μπει αρκετές κατηγορίες φτωχών συμπολιτών μας, πλέον το προφίλ των πληστηριασμών είναι μικρομεσαία παύλα μεσαία τάξη. Δηλαδή τι εννοώ. Καταρχήν να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληστηριαστών των ιδιοκτησιών είναι κατοικίες. Πάνω από 60%. Να πούμε ότι τα τετραγωνικά τους, τώρα μιλάμε για την πλειοψηφία των ρητών, είναι από 70 μέχρι 100.
0: Uh-huh.
1: Και να πούμε ότι οι αξίες που βγαίνουν, οι εκτιμήσεις που σας έλεγα πριν που βγαίνουν, είναι μέχρι 150-200.000 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια μικρομεσαία κατοικία η οποία τώρα έχει αρχίσει αχρώα και βγαίνει στο σφυρί.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Οι πρόσφατες αλλαγές στον εξοδικαστικό συμβιβασμό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Δίνουν κάποιες ανάσες ή κάποιες βαλβίδες αποσυμπίεσης, όπως λέμε?
1: Κάποιες βαλβίδες αποσυμπίεσης. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τώρα δύο αλλαγές που περιμένουμε. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι πλέον θα εντάσσει το φυλές από 5.000 ευρώ και πάνω αναφορέα, ενώ παλιά ήταν ανά 10, και πλέον υπάρχει μια ρύθμιση στην οποία όμως μένει να δούμε τι ακριβώς θα προβλέπει, που θα λέει ότι την πρώτη σου κατοικία θα την μπορεί, μάλλον αν κάνεις τη σχετική επιλογή, να λάβει υπόψη το σύστημα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό μόνο την αξία της πρώτης του κατοικίας. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες δηλαδή, αν υπάρχουν δευτερεύουσες, αν υπάρχουν ποσοστά, αν υπάρχουν οικόπεδα κτλ., θα υποτίθεται ότι θα πληστηριάζονται και το σύστημα για να σου κάνει την πρόταση θα λαμβάνει σαν asset, σαν ας πούμε αξία, mm-hmm. μόνο τα εισοδήματά σου αφενός και μόνο την αλφα σου κατοικία. Εκεί πέρα υπάρχει μια ελπίδα να βγει. Να υπάρχουν μεγαλύτερα κουρέματα, ξέρετε, να υπάρχουν καλύτερες δόσεις, καλύτερο δοσολόγιο κτλ.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, θα σας έλεγα και ότι ο εξοδικαστικός έχει πολλά και αυτός προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μην εκπλαγείτε αν σιγά σιγά έχουμε και γενναίες δανείων οι οποίες τα έχουν πέσει από τον εξοδικαστικό, διότι θα σας πω, είναι πολύ δύσκολες οι ρυθμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υψηλά τα επιτόκια. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει υποχρεωτική πρόταση των, δεν υπάρχει υποχρεωτική αποδοχή μάλλον της πρότασης από τις τράπεζες και από τα funds,
0: ναι.
1: τα οποία μπορούν σε κάθε περίπτωση να βγάλουν μια αντιπρόταση και η αντιπρόταση αυτή έρχεται στο δανειολήπτη με ένα take it or leave it. Υπήρχε μια τελευταία αλλαγή που υποτίθεται ότι αυτές οι προτάσεις γινόντουσαν υποχρεωτικές για οφειλές μέχρι 300.000 ευρώ. Αλλά πάντα μιλάμε για τις αντιπροτάσεις των τραπεζών και των funds. Δεν μιλάμε δηλαδή ο ίδιος ο δανειολήπτης ουσιαστικά δεν συνδιαμορφώνει την πρόταση. Του έρχεται υπό ένα πακέτο ή αυτό ή πληστηριασμός.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και ο εξοδικαστικός. Έχει και άλλα θέματα, δηλαδή από όλο αυτό το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, το οποίο τώρα ανέρχεται γύρω στα 240 δις, υπολογίστε ότι ο εξαδικαστικός έχει εντάξει γύρω στα 17 δις δάνεια και έχει περίπου απορρίψει άλλα 16.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι, ναι, απέχει παρασάγκας από το να πεις, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη ρύθμιση, ας πούμε, του ιδιωτικού χρέους.
0: Το νέο νομοσχέδιο, κύριε Παναγιωτουνάκο, που θα προστατεύει, όπως ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που ουσιαστικά αποτελεί ενσωμάτωση και ετεροχρονισμένα από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, ευρωπαϊκής οδηγίας, έχει κάποιες θετικές πτυχές, αν το έχετε επεξεργαστεί, αν το έχετε καθόλου μελετήσει?
1: Κοιτάξτε, δεν το έχω επεξεργαστεί. Ναι. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, εδώ και 3-4 χρόνια. Ήταν δηλαδή μια οδηγία η οποία προέβλεπε αφενός αυτόν τον περιορισμό και προέβλεπε επίσης και την προστασία των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Και η κυβέρνηση, όταν έκλεισε το νόμο για τα funds στο τέλος του 23, δεν περιέλαβε αυτές τις. Υπήρχαν αυτές οι ρήτρες τόσο για την προστασία των δανείων σε ελβετικό φράγκο και τις συναλλαγές. Υπήρχε πρόληψη για την προστασία της αλφακατοικίας, ούτε αυτή την πήρε. Υπήρχε και σχετική οδηγία για τον περιορισμό των επιτοκίων στα καταναλωτικά. Δηλαδή, τρία θέματα τα οποία τα δύο δεν τα έχει λάβει καθόλου.
0: Αν γίνεται, λίγο μετακινηθείτε, λίγο, γιατί σας χάνουμε κάπου-κάπου. Ναι.
1: Λέω, συγγνώμη, ναι, γιατί είμαι εμπορία. Λέω, ήταν τρεις οδηγίες. Η μία αφορούσε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η δεύτερη αφορούσε τα δάνεια σε πρώτη κατοικία. Και η τρίτη αφορούσε αυτό που λέτε, δηλαδή το περιορισμό των καταναλωτικών. Δυστυχώς τις δύο δεν τις έλαβε υπόψη. Την τρίτη πάει τώρα να τη λάβει, να δούμε μέχρι ποιο σημείο, τι όριο θα βάλει. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω.
0: Πάντως διαβάζουμε ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και ενδεχομένως να είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Είναι ήδη πολύ κακό αυτό. Όπως επίσης έχω να σας πω ότι και η περίφημη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο αυτή τη στιγμή δεν έχει πιάσει ούτε το 25% των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Θέλει πιο γενναίες ρυθμίσεις, γιατί, πώς να σας πω, και λόγω της ακρίβειας των τελευταίων 5 ετών και λόγω της κρίσης της υπερδεκαετούς, ας πούμε, οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Σας παραλαμβάνω ότι το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 2,40.
0: Ναι, είναι μάστερ.
1: Πριν από καμιά πενταετία ήταν γύρω στα 2,5, 205, 206. Δηλαδή έχουμε δυστυχώς πρόβλημα στο ιδιωτικό χρέος.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτουνάκο, για την παρέμβασή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.

Ο Γιώργος γράφει πως ο κόσμος στις εκλογές ψηφίζει για πρωθυπουργό και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Πρώτος σε πολλές μετρήσεις είναι και ο κανένας, Γιώργο. Και γι' αυτό αποσύρθηκε εσχάτως και το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Για να μην χάσει ο κύριος Μητσοτάκης από το χάος. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προπορεύονται στις δημοσκοπήσεις. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Ούτε η πολιτική του αντίπαλη. Κανείς δεν γίνεται να αμφισβητηθεί αυτό. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε τουλάχιστον ότι αν υπήρχαν ενωτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο και δεν κοίταζε ο καθένας το μαγαζάκι του, αυτό θα δημιουργούσε άλλες δυναμικές στην κοινωνία. Και αυτό θα συνιστούσε απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη που συσσωρεύει φθορά. Και τη φθορά τη συσσωρεύει και σε εσωκομματικό επίπεδο ή ενδοπαραταξιακό επίπεδο. Και αυτό το είδαμε από τις τοποθετήσεις των Δελφίνων στο συνέδριο και από αυτά που έλεγαν πίσω από τις γραμμές οι Δελφίνοι. Μάλλον αυτά που εννοούσαν πίσω από τις γραμμές. Τώρα τι κάνουμε, κλείνουμε. Ωραία. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παντελής Δαβανέλος. Ήταν στην επικοινωνία Κώστας Αγόπουλος στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ για τα ευχητήρια μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μετά τις διεθνείς αντιδράσεις και πιέσεις που προκάλεσαν εικόνες ντροπής με τους απαχθέντες του Global Summit του Φλωτίγια να υπόκειται σε σωματική και ελεκτική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές παρουσία του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβίρ, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απέλασή του. Στην Κωνσταντινούπολη φέρεται να έφτασαν οι πρώτοι ακτιβιστές. Η νομική ομάδα Αντάλλα ανέφερε εκτεταμένους εξευτελισμούς και κακομεταχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις, με την Ιταλία να ζητά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ λόγω της συμπεριφοράς του προς τους ακτιβιστές του στο Λίσκο. Την ίδια ώρα, το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο, τον Ισραηλινό ακροδεξιό υπουργό. Όπως καταγγέλει το Μάρτς του Γκάζα Γκρις, ενώ όλα τα κράτη να βλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει πούλμαν να τους πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη. Και από εκεί, βλέποντας και κάνοντας, όπως αναφέρει η οργάνωση, που καλεί το Υπουργείο να εξασφαλίσει τον ασφαλή και γρήγορο επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αυτή την ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας και πόρια προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αλλά και του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλετε τον έλεγχο επειδή φοβάστε ότι θα αποκαλυφθεί ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου που είναι ο κ. Μητσοτάκης, κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων και επανέλαβε ότι η χώρα βιώνει μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση εξαιτίας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς διαφθοράς και παρακρατικών πρακτικών που λειτουργεί με κέντρο το Μαξίμου. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Αύριο έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων στην εργασία. Στο κείμενο περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη, μεταξύ των οποίων και μία για την αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Εδώ και 2 χρόνια περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι δεν εφαρμόζονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για φακελάκι από συγγενή ασθενούς. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο αναισθησιολόγος να ζητά φακελάκι από ασθενή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του αναισθησιολόγου. Αυτή την ώρα στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καριστιανού, ο οποίος αναμένεται να λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Σε εξέλιξε επιχείρηση διάσωση στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ με 2 εθελοντές και 3 ντρόουν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σήμερα τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του και θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματικός αγώνας δρόμου από το Πακιστάν πιέζει για την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το Reuters, δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ήταν αδύνατη αν η Τεχεράνη εφάρμοζε σύστημα τελών στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, προς τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται πάλι το Brent, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό. Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και τον ντίζελ από τις απαγορεύσεις εισαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται από ρωσικό αργό. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Final Four είναι σπουδαίο, αλλά η κατάκτηση του Ευρωπαίου δεν αποτελεί αιμονή, τόνισε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, εν ώψη του δεύτερου ημιτελικού της Παρασκευής ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής της Βασίλισσας χαρακτήρισε μπασκετική πόλη την Αθήνα. Η αυτοπεποίθηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα, αλλά και από την καθημερινή δουλειά και την ταυτότητα της ομάδας, δήλωσε από την πλευρά του τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνες, εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά υπηρετικά, το βόρειο Αιγαίο, τα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
1: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ζωντανά από το μέγαρο της πλατείας Καραϊσκάκη εδώ στο Μεταξουργείο. Την ξεπετάξαμε και αυτή την πολλαπλή ίωση που μας χτύπησε φέτος. Είμαστε υγιείς και επανακάμψαντες στα ραδιοφωνικά μας καθήκοντα. Θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι ο πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας, δηλαδή αυτός. Μόνος μου είμαι, όχι ακριβώς μόνος μου, είμαι με τον Βασίλη Κουτούβαλη. Δηλαδή εδώ μέσα στη ρύθμιση του ήχου που φροντίζει ο Βασίλης. Ο Παντελής Δαβανέλος απέναντι πίσω από το τζάμι είναι επί της επικοινωνίας. Απαντά στις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για οτιδήποτε, μέσω Viber δωρεάν 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1973 και ακόμα αντέχει. Και ακόμα το τραγουδάμε. Ο Μανώλης Μητσιάς επιμένει πως τον λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάει. Ένα τραγούδι που έγραψαν δύο Γιώργοι όμως, ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο Γιώργος Κανελόπουλος ως προς τους στίχους. Και αυτό το πολύ τραγουδισμένο και πολύ αγαπημένο τραγούδι είναι το Εναρκτήριο από έναν πολύ όμορφο δίσκο που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 1973. 12 τραγούδια του Γιώργου Χατζινάσιου με τον τίτλο Διαδρομή. 10 από αυτά τα 12 είχαν στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου. Θα τα ακούσουμε και τα 12 γιατί είναι μικρής διάρκειας. Ήταν ραδιοφωνικά τραγούδια και τότε η ραδιοφωνικότητα ήθελε 2-2,5 λεπτά ένα τραγουδάκι να περάσει, να πάει το επόμενο κλπ. Ευτυχισμένες και σχετικά ανέμελες εποχές. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για τη διαδρομή, αλλά πριν πούμε για τη διαδρομή, να πούμε για τον στιχουργό, τον Γιώργο Κανελόπουλο, που εδώ κάνει στην ουσία το μεγάλο του ντεμπούτο. Είχε πρωτοεμφανιστεί λίγους μήνες νωρίτερα, πάλι με τον Χατζινάσιο, με την ιστορία ενός μπεκρή που είχε τραγουδήσει τα Πενταράκι ο Σταμάτης Κόκοντας. Αλλά εδώ στη διαδρομή κάνει, ας πούμε, αυτή την μεγάλη εμφάνιση με τα 10 τραγούδια από τα 12 του κύκλου. Ο ίδιος Χατζινάσιος περιγράφει, και το λέω τώρα από μνήμης, την συνεργασία τους ως εξής, ότι κάποια στιγμή ήταν σπίτι του, χτυπάει το τηλέφωνο ο κύριος Χατζινάσιος, μάλιστα, με λένε Γιώργο, ακούει μια φωνή από μέσα, και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπες στον πικρό καημό. Ορίστε, του λέει, εν πάση περιπτώσει του είπε ότι είναι ένας 20χρονος τύπος, ο οποίος γράφει στίχους, του άρεσε αυτό που του διάβασε, το ένα έφερε το άλλο. Και όλα αυτά μαζί έφεραν τη διαδρομή αλλά και άλλα τραγούδια του Χατζινάσιου. Ο Κανελόπουλος κόλλησε κυρίως με αυτόν τον συνθέτη, αν και συνεργάστηκε και με άλλους. Έφυγε νέος από τη ζωή, στα 42 του. Ήταν γεννημένος το 53. Τώρα αυτές είναι ιστορίες που πρέπει να υποθούν για να φωτίσουμε και τις λεπτομέρειες για τα τραγούδια. Αλλά εμείς έχουμε μείνει στη διαδρομή, σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών που κυκλοφόρησε, είπαμε, τα Χριστούγεννα του 73. Και είχε ερμηνευτές, προσέξτε, το Μανώλη Μητσιά, το Σταμάτη Κόκοτα, το Θέμη Ανδρεάδη, νεότατος και εκείνος, και την δυναμική Δημήτρα Γαλάνη.

Η διαδρομή λοιπόν, ένας από τους καλύτερους δίσκους του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ένας κύκλος που συγκεντρώνει όλα τα προτερήματα, τα μουσικά προτερήματα του δημιουργού του, ειδικά στη δεκαετία του 70, η δεκαετία που κυρίως έδρασε και έλαμψε. Ένας κύκλος με τραγούδια που η γκάμα τους κεμένεται από τα ελαφρά, όπως έχουν μεταεξελιχθεί πλέον μετά το 60, τα λεγόμενα ελαφρολαϊκά, αλλά και κάποια πιο καθαρόημα λαϊκά. Υπάρχει και ένα ζεϊμπέκικο και θαυμάσιο ζεϊμπέκικο. Όλα αυτά δίνουν το μέτρο της ραδιοφωνικής Ελλάδας, του ραδιοφωνικού ακούσματος της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια, και ήταν καλά τραγούδια και τα 12, γιατί ο δημιουργός τους ήταν καλός δημιουργός. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1942, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, γιος του Αγάπιου Χατζηνάσιου, που ήταν πρωτοπόρος σαξοφωνίστας εκείνα τα περίεργα χρόνια, μίλησε το γιο του στα δυτικά ακούσματα, τον έκανε τσακάλι περί την τζαζ. Ο Γιώργος ξεκίνησε μικρός σπουδές πιάνου στο Μακεδονικό Οδείο και αργότερα στο Οδείο Βορείου Ελλάδος, πώς το λένε. Συνέχισε, κατέβηκε στην Αθήνα, έφυγε για το εξωτερικό, έκανε ανώτερες σπουδές θεωρητικών και όταν γύρισε, βέβαια, ήταν αναγκασμένος να βγει στη βιοπάλη. Έπαιξε ατέλειωτες ώρες πιάνο και σε ηχογραφήσεις αλλά και σε νυχτερινά μαγαζιά. Έκανε κάποιες ενορχιστρώσεις μέχρι που κάποια στιγμή, για να αποφύγει κυρίως το χαμαλίκι που μόλις σας περιέγραψα, άρχισε να γράφει τα πρώτα τραγούδια και τότε φάνηκε ότι έχει πολύ ταλέντο και ότι τον ζητούσε ο δίσκος. Το 1973 λοιπόν, στα 31 του χρόνια, είναι σχετικά καταξιωμένος δημιουργός και βέβαια όλοι περιμένουν την επόμενη κίνησή του. Και η επόμενη κίνησή του είναι, είπαμε, τα Χριστούγεννα του 1973, η διαδρομή με Μητσιά, Γαλάνη, Κόκοτα και τον επίσης νεαρό Θέμη Ανδρεάδη.

Δυναμικές ενορχιστρώσεις του Γιώργου Χατζηνάσιου, όπως πάντα, σχεδιασμένες νότα-νότα, όπως πάντα, επί χάρτου. Σπουδαία περίπτωση ο Γιώργος Κανελόπουλος, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι στίχοι αυτοί που ακούμε γράφτηκαν στα 20 του χρόνια, κόμισε οπωσδήποτε κάτι νέο για εκείνα τα χρόνια που μπορεί να είναι κατακτημένο στα αυτιά μας σήμερα. Για το 1973 δεν ήταν κατακτημένο και ως ιδιόρυθμος άνθρωπος ακολούθησε μια ιδιαίτερη σχέση με τη δισκογραφία, εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ανάλογα με το πότε και τι ήθελε να πει κάθε φορά. Δεν του βγήκε κάποτε με ευτυχισμένο τρόπο αυτός ο περίεργος ρυθμός εμφάνισης στη δισκογραφία, αλλά το εδικαιούτο, αν μη τι άλλο. Πάμε για το τέταρτο τραγούδι του κύκλου Διαδρομή, που είναι ένα από τα δύο που δεν έχουν στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, είναι σε στίχους του Τάσου Οικονόμου. Είναι ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε εδώ στην πρώτη του εκτέλεση, το ερμήνευσε και ο Γιάννης Πάριος σε παράλληλη εκτέλεση. Πού θα πάει, πού θα βγει, με λόγια του Τάσου Οικονόμου.

Να πούμε βέβαια ότι ο δίσκος Διαδρομή κυκλοφόρησε με την ετικέτα της EMI, Columbia δηλαδή. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Columbia, στη Λεωφόρο Ηρακλείου στον Περισσό. Νομίζω, γιατί δεν το έχω τσεκάρει, ότι ηχολήπτης ήταν ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Και δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία για τους μουσικούς που έπαιξαν στην ηχογράφηση. Για τον μόνο που είμαι σίγουρος ότι συμμετέχει στην ηχογράφηση είναι για τον Μπουζούκι, που είναι φυσικά ο Κώστας Παπαδόπουλος. Έτσι ήταν τότε η δισκογραφία, δεν έδινε τα credits και τώρα ψάχνουμε να τα βρούμε όπου μπορούμε. Και πάντα αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Να προχωρήσουμε στο πέμπτο από τα 12 τραγούδια της Διαδρομής και να πάμε σε ένα τραγούδι που ο Χατζηνάσιος το έγραψε για την κινηματογραφική ταινία «Ο Βάλτος», έγχρωμη ταινία της εποχής του Ντίνου Δημόπουλου. Περιπέτεια με ολίγη σεξοκατάσταση στη μπλοκή του, όπως ήταν τότε εκολαπτώμενο το νέο είδος. Εκεί, με λόγια του σκηνοθέτη λοιπόν, η Δήμητρα Γαλάνη πρώτο τραγούδισε το Βάλτο και ο Χατζηνάσιος αυτό το τραγούδι το ξαναεχογράφησε όταν μπήκε στο στούντιο για την Διαδρομή.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο Σταμάτης Κόκκοτας τραγούδησε αυτό το τραγούδι που ξεκινάει 20 χρονών και κλαις για μια αγάπη σου χαμένη και καταλήγει στο ρεφρέν «Νάχα τα χρόνια σου, αχ και να τάχα, αυτά μονάχα». Είναι το τραγούδι που κλείνει τον πρώτο κύκλο, την πρώτη όψη της διαδρομής. Μιλάω πάντα για το δίσκο βινιλίου της Κολούμπια. Αυτό το δίσκο που παίζουμε ολόκληρο σήμερα εδώ στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Ο δίσκος του Γιώργου Χαζινάσιου ως προς τη μουσική και του Γιώργου Κανελόπουλου ως προς τους στίχους, τουλάχιστον 10 από τους 12, όπου ήταν διαφορετικός ο στιχουργός, τον ανέφερα νομίζω. Ο Κανελόπουλος και ο Χαζινάσιος έδωσαν αυτά τα τραγούδια που κάνουν μία ενότητα που εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται και πάρα πολύ σφιχτή, αλλά είναι. Και αυτός ο δίσκος, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, θεωρείται κλασικός σε σχέση και με την εποχή του, αλλά και με το υπόλοιπο υλικό του δημιουργού του, του μουσικού δημιουργού του. Και βέβαια χτίζει λιθαράκια στις καριέρες και των 4 ερμηνευτών που συμμετέχουν στην ηχογράφηση. Ο Κόκκοτας, ας πούμε, το βαρύ όνομα του δίσκου, που και εδώ έκανε σουξέ. Ο Μητσιάς 3 στα 3, η Γαλάνη με θαυμάσια τραγούδια που και αυτά ακούστηκαν, και ο Θέμης Ανδρεάδης, δροσερός και ορμητικός, που την κατάστασή του για εκείνα τα χρόνια την έκανε. Και μιας και μίλησαμε για το Θέμη Ανδρεάδη, να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι έτσι πιο χαριτωμένης φύσεως, που ξεκινάει.

Σας έλεγα πιο πριν ότι η διαδρομή έχει μεγάλη γκάμα ως προς τις μουσικές αναφορές. Τα πάγια δυτικά ελαφρά στοιχεία του Χατζηνάσιου, εκεί αγαπούσε μουσικά ο άνθρωπος, αλλά και τα επαγγελματικά που έπρεπε να υπηρετήσει, γιατί ζούσε σε μια εποχή δισκογραφίας που το λεγόμενο ελαφρολαϊκό ήταν στα πάνω του, το μπουζούκι ήταν στα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση ο Χατζηνάσιος έγραψε όμορφα τραγούδια και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου ίσως είναι το πιο αγαπημένο δικό μου, αν μη τι άλλο. Ένα τραγούδι που, όπως λέει και ένας φίλος, η μουσική του εισαγωγή βγάζει αυτό το μακεδονίτικο παράπονο της καταγωγής του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ένα ζεϊμπέκικο με τον τίτλο «Χάρε σαν έρθει να με βρει την ώρα που κοιμάμαι» και είναι ο Μανώλης Μητσιάς, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ερμήνευσε ποτέ.

Ένα σαϊμπέκικο που τελειώνει με fade out, όπως ήταν συχνό φαινόμενο εκείνα τα ραδιοφωνικά χρόνια. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον ήχο της διαδρομής σε σχέση με την ραδιοφωνική πραγματικότητα εκείνων των χρόνων, με τα δύο κανάλια ραδιοφωνικά όλα και όλα, με το ασφικτικό πλαίσιο που όμως δεν γέννησε λίγες ευτυχισμένες μουσικές στιγμές παρά το στραγγαλιστικό που εξορισμού το διείπε, και εν πάση περιπτώσει με τους δημιουργούς να έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το στάτους και να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούσαν. Μετά λοιπόν από αυτό το έξοχο ζυμπέκικο, να ακούσουμε ένα τραγούδι πιο αλέγκρο αλλά εξίσου λαϊκότροπο. Ένα τραγούδι με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα, το δεύτερο τα τρία που ερμηνεύει ο Κόκοτα στη διαδρομή. Άστους να λένε, άστους να πούν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν.

Το επόμενο τραγούδι και πάλι με λόγια του Γιώργου Κανελόπουλου, το ερμηνεύει Δήμητρα Γαλάνη. Είναι ένα έξοχο τραγούδι ήπιων τόνων με τον τίτλο «Μοιάζω μαστείο που δεν γέλασε κανείς».

Ακούγοντας λοιπόν ολόκληρο τον κύκλο διαδρομή και προσπαθώντας με το αυτή να ξεχωρίσω την ταυτότητα των μουσικών που συμμετέχουν, πέρα από τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι, που κάνει μπαμ νομίζω η πενιά του, νομίζω ότι στο ηλεκτρικό μπάσο είναι ο Νήσος Πανταζής, με μια επιφύλαξη μήπως είναι ο Άγγελος Μπότσης, στα τύμπανα κρουστά πρέπει να είναι ο Γιώργος Λαβράνος, και στο σαντούρι που ακούσαμε πιο πριν, αυτό είναι σχετικά πιο εύκολο, κατά 99,9% πρέπει να παίζει ο Τάσος Διακογιώργης. Πάμε να ακούσουμε λίγο στο ματικό κότα ακόμα, παρακαλώ.

Εκεί που σας έλεγα για τους μουσικούς του δίσκου, φυσικά παρέλειψα τον ίδιο τον Γιώργο Χατζηνάσιο, που είναι αυτονόητο ότι παίζει πιάνο στα δικά του τραγούδια και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και η πενιά του, το χεριά του ας πούμε πάνω στα πλήκτρα του πιάνο. Πάμε να κλείσουμε τον κύκλο με ένα τραγούδι που ερμηνεύεται από χοροδία, «Βρέξε Θεέ μου», με μια δύσκολη και δεξιοτεχνική εισαγωγή στο μπουζούκι.

Άλλη κερία, άλλα μουσικά ήθη λοιπόν. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1973, που και τα 12 τραγούδια του έχουν διάρκεια 30 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ο μέσος όρος είναι 2 με 2,5 λεπτά. Σας το έλεγα και πιο πριν, ότι μπορεί να γίνει μια θαυμάσια χάραξη με 15-16 λεπτά από την κάθε πλευρά, χωρίς να στριμώχνονται τα αυλάκια στο βινήλιο. Και βέβαια αυτά τα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες ακόμα τα ακούμε, το επισημαίνουν και οι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα και που επικροτούν την απόφασή μας να παίξουμε ολόκληρη τη διαδρομή. Τώρα, τι θα κάνουμε μέχρι και τις 8, αυτά τα 6 λεπτά ακόμα που μας μένουν? Λέω να ακούσουμε δύο τραγούδια από τον προηγούμενο δίσκο του Γιώργου Χατζηνάσιου, 1973 κι αυτός, με λόγια όμως του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό. Έχει ο Θεός με αυτό το εξώφυλλο που έχει το παρμπρέζ της Volvo Νταλίκας, με τα διάφορα χάι μαλλιά και λοιπά κρεμασμένα πάνω. Προφανής ο συμβολισμός. Εδώ στον δίσκο έχει ο Θεός τραγουδούν ο Μανώλης Μησιάς και η Δήμητρα Γαλάνη, και είναι αυαρχίδα ας πούμε αυτού του δίσκου, είναι το εναρκτήριο κομμάτι, το «Τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε».

Αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι το μοναδικό αυτής της παραγωγής του Χατζηνάσιου, όπου ακούγεται και ο ψυχολογικός, αν μη τι άλλο, απόϊχος της δικτατορίας, ή τουλάχιστον τα δικά μου αυτιά τον ακούνε. Κλείνει αυτή η παρένθεση και κλείνουμε με ένα ακόμα λαοφιλές τραγούδι του διδήμου Χατζηνάσιου λογοθέτη. Πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία, έλα, με τον Μανώλη Μητσιά και πάλι. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, διότι έπεται η εορτάζουσα Ντίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Η ώρα είναι 8.
5: και 5 στο κόκκινο.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
8: Βερολίνο 2024, η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Σεργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εθέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 21 Μαΐου 2026 του Κωνσταντίνου και της Ελένης σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και όλες τις εορτάζουσες. Ευχαριστώ για τις ευχές. Φίλους, ακροατές, συναδέλφους, ήμασταν και αρκετοί που γιορτάζαμε. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται. Λοιπόν, η αλληλεγγύη κέρδισε μετά τις διεθνείς αντιδράσεις και πιέσεις για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στους 428 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, όπως είδαμε και στις εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απέλασή τους. Να πούμε ότι επί 324 ώρα οι άνθρωποι υπέστησαν εξευτελισμούς, κακομεταχείριση, επιθέσεις σωματικές και ελεκτικές, βασανιστήρια. Και ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται από ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία, ακόμα και η Ιταλία, θεσμελώνει, ζητά κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Υπουργού του ακροδεξιού αυτού του Κβίρ. Η Πολωνία ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να τον κηρύξουν ανεπιθύμητο πρόσωπο, τον συγκεκριμένο υπουργό. Όλα τα κράτη να βλώνουν πτήσεις για τον επαναρτησμό των πολιτών τους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε να βάλει πούλμαν, να τους πάει ο δικός από Κωνσταντινούπολη, γιατί φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη. Από Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί βλέποντας και κάνοντας, όπως ενημερώνει το March του Γκάζα, Γκρις. Οι 428 λοιπόν έχουν φτάσει με τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε τις εξελίξεις από το March του Γκάζα, το ξέρετε κι εσείς, έχει και σελίδα στο Facebook, μπορείτε να κοιτάτε. Επίσης, αυτή την ώρα είναι η συγκέντρωση αλληλεγγύη στο Πάρκο Ελευθερίας και θα γίνει μετά πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Εδώ λοιπόν ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Δίνα Μπατζιά. Ναι, Δίνα, τι να κάνουμε τώρα, με λέγανε από μικρή έτσι και έμεινε αυτό, το όνομά μου είναι Κωνσταντία. Ούτε καν Κωνσταντίνα. Λοιπόν, αλλά γιορτάζουμε σήμερα επίση αυτό. Έχει συνήθισε η οικογένεια και το κάνει 21 Μάη. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω αν γιόρταζε το όνομά μου. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας μπορείτε να μας καλείτε στο 210-32-17-777. Το σηκώνει ο Παντελής τώρα. Να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, τα βλέπω κι εγώ, γιατί έρχονται στον υπολογιστή, στο 698-58-759. Μας ακούτε από τη σελίδα της Αυγής και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και λέω να πάμε κατευθείαν να δούμε τα θέματα αναλυτικά, γιατί να μην πούμε δηλαδή τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι ήδη 8 και 6 λεπτά. Να πω απλώς ότι αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο σύμφωνα με τα χαρτιά που καλούνται να υπογράψουν όσοι μπαίνουν στο Ολύμπιον, πάνω γράφουν αυτά τα χαρτιά λοιπόν: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Το πιθανότερο είναι να επικρατήσει το Ελπίδα για Δημοκρατία, αλλά από κάτω θα έχει φωτογραφία, ξέρω εγώ, ή το όνομα της Καριστιανού, και ότι θα το χαρακτηρίζει, ας πούμε, κίνημα πολιτών και όχι, ξέρω εγώ, κόμμα. Κάπως έτσι. Άρα αυτό πάει για το πρώτο. Επίσης είπαμε ότι έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, θα δούμε το τι θα γίνει και πάμε να δούμε τι είναι πολιτική επικαιρότητα. Χαμός και σήμερα στη Βουλή με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση για την σχεδιαζόμενη θεσμική επιτροπή στο σκάνδαλο του ΠΚΠ και όχι μόνο. Μηχανισμό συγκάλυψης των κυβερνητικών σκανδάλων, αυτό είπε τον συνομιλία του Σοκράτης Φάμελος. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μπρέγιαν, την πολιτική μας συντάκτρια. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ντίνα. Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, κανένα κουκούλωμα. Ξεκαθάρισε στη Βουλή ο Σοκράτης Φάμελος. Ενώ αναρωτήθηκε πόσα σκάνδαλα άραγε ακόμα έχουν συγκαλύψει και δεν τα έχουμε μάθει. ιδιαίτερη σημασία. Όταν βλέπεις ότι κάθε μήνα σχεδόν, πότε ήταν ένα διάστημα, έβγαινε και ένα σκάνδαλο, καταλαβαίνεις ότι πόσα είναι ένα πολύ βάσιμο ερώτημα αυτό. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι κατήγγειλε τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις κατά τη συζήτηση της Βουλής για τα αιτήματα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τονίζοντας ότι αυτός ο κατήφορος θα σταματήσει με λαϊκή εντολή. Αντίστοιχα τώρα, στην εκδήλωση που βρέθηκε χθες, που ήταν μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση του συντάγματος και να προχωρήσει μια προοδευτική αναθεώρηση. Αυτό θα συμβεί μόνο με μια μεγάλη δημοκρατική πολιτική αλλαγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι η απάντηση στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη δημοκρατία, στις πληγές ουσιαστικά, είναι δεν υπάρχει άλλη εκτός από την αλλαγή της κυβέρνησης. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε εκτός από το Σοκράτη Πάμελο στο πάνελ ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης και οι δύο καθηγητές, ο Ξενοφώτας ο Κοντιάδης και ο Γιώργος ο Σωτηρέλης.
0: Άρα και το πάνελ και το θέμα είναι πολύ καλό συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τώρα... ναι, κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας η Βουλή, άλλωστε αυτές τις μέρες, αλλά συμβαίνουν και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο...
0: Όχι μόνο συμβαίνουν, παρασυμβαίνουν θα έλεγα. Λοιπόν, έχει η Κεντρική Επιτροπή αποφασίστηκε τελικά 6 Ιουνίου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Λίγο νωρίτερα, τώρα 2-3 μέρες νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί και η πολιτική γραμματεία.
0: Έφτασε. Δηλαδή 21 σήμερα. Πάει και ο Μάης.
1: Ναι. Άλλωστε ο Σοκράτης Πάμελος είχε πει ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν νέα δεδομένα, οπότε θα συνεδρίαζαν τα συλλογικά όργανα.
0: Η οποία είναι 26 τώρα. Όχι, 26 δεν είναι, 26.
1: 26, ναι, 26. Το πρωί υπήρχε και ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με φανέλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, οπότε θα περιμένουμε ότι το κόμμα το καινούριο θα έχει αυτά τα χρώματα, το μπλε και το κόκκινο.
0: Ναι.
1: Είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες και εκεί στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την εκδήλωση στο Φυσείο. Περιμένουμε να ανακοινωθεί βέβαια το όνομα του κόμματος, η ιδρυτική διακήρυξη. Θα υπάρχει και ένα μουσικό θέμα που σύμφωνα με πληροφορίες το έχει γράψει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Και είναι πάρα πολύς κόσμος που το περιμένει με ιδιαίτερη... αναμονή, έτσι είναι σε...
0: Προφανώς, εντάξει, και δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται βέβαια, όπως ενδιαφέρονται και απόψε δηλαδή για την Καριστιανού. Έχει μαζευτεί κόσμος εκεί πέρα.
1: Εντάξει, όταν υπάρχουν νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό αλλάζει τελείως. Είναι λογικό αυτό.
0: Και από την άλλη πλευρά η Νέα Αριστερά, στην Νέα Αριστερά τι γίνεται Κατερινά, λίγο ησυχία ακούω πάλι αυτές τις μέρες.
1: Ησυχία θα δούμε τώρα για πόσο και στη Νέα Αριστερά. Γίνονται παράλληλες κινήσεις. Στη Νέα Αριστερά ενώ μαθαίνουμε, γνωρίζουμε ότι θα αναμένονται αποχωρήσεις 4 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάτι μάλιστα που λένε ότι θα γίνει και ίσως αύριο Παρασκευή. Με άλλες πληροφορίες να μιλούν για το Σάββατο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με κείμενο που θα κατατεθεί εκεί. Ωστόσο, ως προς αυτό ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και θετικά μηνύματα από τη Νέα Αριστερά, καθώς πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπιών των κομμάτων της Νέας Αριστεράς και των Πράσινων Οικολογία, όπου βρέθηκαν προγραμματικές συγκλήσεις, συμπτώσεις. Ενώ προσχώρησε και στη Νέα Αριστερά ο μάχημος δικηγόρος ο Βασίλης Παπαστεργίου. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχουν ανακατατάξεις, αλλαγές, διεργασίες και θα είναι αυτό το έντονο χαρακτηριστικό του επόμενου διαστήματος.
0: Πραγματικά σκέφτομαι ότι σε 2 χρόνια τίποτα, λέω βάζω έναν ορίζοντα εγώ, 2-3 χρόνια, δεν θα είναι τίποτα ίδιο. Δηλαδή σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στην αριστερά ή στην κέντρο αριστερά, σε όλους τους χώρους. Γιατί και από εκεί.
1: Όχι, φαίνεται, τεκτονικές αλλαγές.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρεγιανή. Θα πάμε να δούμε τώρα στη Βουλή τι γίνεται. Καλό σου βράδυ. Και να υποδεχτούμε τον κοινοβουλευτικό μας τάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι σήμερα είχαμε ένταση και οξείες αντιπαραθέσεις στη Βουλή. Νομίζω συνεχίζεται η συνεδρίαση, θα μας τα πει όλα ο Τάσος. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο. Δίνα. Ναι.
0: Έχετε φάει πακέτο έτσι.
2: Μεγάλο.
0: Από το πρωί. Μεγάλο.
2: Και θα συνεχίσετε και αύριο, για την εξεταστική αύριο. Mm. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση από τις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τελικό ομιλητή τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι αυτός που υπερασπίζεται για την πλευρά της κυβέρνησης το νέο, τη νέα συγκάλυψη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει η μυστική ψηφοφορία, δηλαδή έχουμε τις δύο κάλπες για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή,
0: ναι.
2: Και τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για να γίνει προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021, που αναφέρονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί ξέρουμε... πάμε μετά για υποκλοπές. Τώρα μιλάμε
2: σωστά,
0: για το
2: αύριο, ναι. Ξέρουμε ότι η γραμμή του Μαξίμου έχει υποθεί δημόσια, είναι να καταψηφιστούν, και το είπαν και εδώ και ο κ. Φλωρίδης και όλοι οι ομιλητές από την κυβερνητική πλευρά, να καταψηφιστούν τα αιτήματα, γιατί σε ρόλο εισαγγελέα, θα λέγαμε, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι αυτή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχει νόημα να διερευνηθεί και δεν έχει νόημα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι θα την μπλοκάρει, θα τον μπλοκάρει η πλειοψηφία, ναι. Η κυβερνητική, ναι.
2: Σωστό, θα το ρητσικοποιήσουμε σε λίγη ώρα που θα έχουμε και την ανακοίνωση του αποτελέσματος, αλλά είναι δεδομένο ότι θα απορριφθούν τα αιτήματα και ο κύριος Λιβανός που μίλησε το απόγευμα και η κυρία Ραμπατζή πριν από περίπου μία ώρα,
0: ναι.
2: Η οποία μάλιστα στην αρχή θυμόμαστε ότι είχε ζητήσει να γίνει προανακριτική, mm-hmm. απέρριψαν τα αιτήματα, είπαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι μια σκευωρία σε βάρος mm-hmm. τους, δεν έχει ζημιωθεί το δημόσιο από τις πρακτικές τους. Ουσιαστικά έκαναν λόγο για εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων και διευκολύνσεις, ενώ όπως ξέρουμε και έχουμε αναφέρει και στο Κόκκινο και στην Αυγή, οι συνομιλίες ουσιαστικά μιλάνε για ξεκάθαρες παρεμβάσεις, για αποφυγή ελέγχων, μιλάνε για παρεμβάσεις για να... δεν είναι διοικητικές αστοχίες, αλλά αξιοποίηση ουσιαστικά των πλατικών μηχανισμών για εξυπηρέτηση του πελατειακού δικτύου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κάποια δευτερεύοντα στοιχεία.
0: Προφανώς.
2: Όλα αυτά βέβαια η Νέα Δημοκρατία τα θεωρεί αμεληταία. Και γι' αυτό, και όπως είπες και εσύ για τις εντάσεις, έχουμε παρατηρήσει και σήμερα, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο, ότι ο ρόλος που, γι' αυτό μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και ο κύριος Φλωρίδης εδώ, αλλά και ο κύριος Κερίδης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έπαιξαν ένα ρόλο να αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση.
0: Ναι, με την πρόκληση. Ναι.
2: Προκαλώντας, ναι. με προσωπικές επιθέσεις, προκαλώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου που ξέρουν ότι, να το πω, θα τσιμπήσεις τις προκλήσεις,
0: ναι,
2: και ουσιαστικά θα
0: φανεί ροντέο. Εντάξει.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Δηλαδή τα γνωστά σκηνικά για να μην συζητάμε την ουσία του σκανδάλου του ΠΚΠ και το πώς λελιατήθηκε αυτός ο οργανισμός προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πελατειακό δίκτυο της Νέας Δημοκρατίας και να χάσουν, αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, να χάσουν χρήματα οι πραγματικοί αγρότες. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Και να ετοιμάζονται, να πω εδώ και θα έχουμε μετά αγρότη, και να ετοιμάζονται για αγώνες πάλι μέσα στον Ιούνιο, έτσι, οι αγρότες. Διότι είναι στο τίποτα, στο τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που λέγαμε ότι ίσως να υπάρξει διαρροές από τη γραμμή, ας πούμε, για την Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι μυστική ψηφοφορία, υπάρχει περίπτωση?
2: Το ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα έλεγε και ρωτήσαμε ότι μάλλον το αποκλείουν από την πράξη.
0: Ούτε μισός. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Θα
0: αλλά
2: το δούμε
0: ξέρεις,
2: στην πράξη.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
2: Θυμόμαστε βέβαια ότι το στραπάτσο που είχε πάθει η Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκε να κάνει ένα πραξικόπημα το καλοκαίρι πέρσι, ναι. για αντίστοιχη περίπτωση με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη, για να απορριφθεί και τότε η προανακριτική με τις επιστολικές ψήφους. Αλλά σήμερα είναι πιο μπετόν, θα λέγαμε, η γραμμή.
0: Ναι, γιατί πλησιάζουν περισσότερο οι εκλογές, κατάλαβες.
2: Ακριβώς. Και γιατί είναι και πάρα πολλοί, όπως είδαμε και τους βουλευτές τους 13, των οποίων ήρθε η ασυλία, είναι και πάρα πολλοί που φοβούνται ότι θα βρεθούν στη θέση του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Ραμπατζή. Να θυμίσω ότι το μεσημέρι το παίξαμε και στο κόκκινο. Ο Σωκράτης Φάμελος ήταν με πολύ υψηλούς τόνους επιθετικός απέναντι σε αυτό το σχέδιο συγκάλυψης. Μίλησε για πρακτικές παρακράτους και μαφίας, οι οποίες εκπορεύονται από το ίδιο το Μαξίμου. Μίλησε για τους φραπέδες και χασάπιδες που ουσιαστικά λαιλατούν τις επιδοτήσεις σε βάρος των πραγματικών αγροτών. Και κατηγόρησε μάλιστα και την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση του συντάγματος, αφού ενώ στην περίπτωση των Καραμαλή και Τριαντόπουλου, θυμόμαστε, είχε κάνει έστω και με fast track διαδικασίες προανακριτική της μίας ημέρας, σήμερα η ίδια κυβέρνηση μας λέει ότι, ενώ τότε ο κ. Βορδής υποστήριζε την προανακριτική, τώρα μας λέει ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν, ενώ το άρθρο του συντάγματος είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται να έχεις ενδείξεις ενοχής, αλλά οφείλει η Βουλή να διερευνήσει όταν έχει δικογραφία το περιεχόμενο αυτής της δικογραφίας ουσιαστικά.
0: Είναι σωστό. Και να πω εδώ πέρα ότι έβλεπα μία συνέντευξη του κυρίου Κεσέ, που είναι συνήγορος για την υπόθεση των υποκλοπών, και που έλεγε ότι τελικά οι υποκλοπές έγιναν, με αυτό λέει με δύο λόγια, για να πιέζονται, εκβιάζονται, δεν ξέρω το ρήμα τέλος πάντων, και για τα υπόλοιπα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γίνεται.
2: Με βάση την εικόνα που βλέπουμε σήμερα εδώ στη Βουλή και την κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν το αποκλείω προφανώς, δεν ξέρουμε το παρασκήνιο. Και μιας και λέει για υποκλοπές, και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και άλλοι ομιλητές προλύαναν το έδαφος για την αυριανή σύγκρουση με την κυβέρνηση, δηλαδή για το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, γιατί ξέρουμε και ότι αύριο το πρωί ουσιαστικά η κυβερνητική πλειοψηφία θα θέσει ζήτημα να χρειαστούν 151 ψήφοι για να εγκριθεί το αίτημα και όχι 120 όπως προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού της Βουλής, για να απορρίψουν και το αίτημα το αυριανό. Να έχουμε δηλαδή ολοκλήρωση αυτού του τριημέρου συγκάλυψης για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θα τα πούμε και αύριο φυσικά. 9 το πρωί θα ξεκινήσει ακόμα μία θυελώδης συνεδρίαση στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν, επίσης αύριο είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η 11 και οι υπόλοιποι, τα μη πολιτικά πρόσωπα πάνε για 5 Ιουνίου.
2: Αυτό έχω δει και εγώ τώρα, είναι οι πληροφορίες
0: από έρχονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι,
2: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρουμε σίγουρα ότι αύριο θα πάνε ακριβώς οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για εξηγήσεις. Οι δύο από αυτούς θυμίζουμε, οι βουλευτές τώρα, έτσι, γιατί ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή σήμερα καθαρίζουν, να το πω πολύ απλά. Αλλά οι 13 βουλευτές θα πρέπει να ελεγχθούν. Και δύο από αυτούς, θυμόμαστε, ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Παπακώστα, ελέγχονται για κακουργηματική απάτη, της οποίας το όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 9 για πλημελήματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα τα μάθουμε αύριο.
0: Άρα δεν τελειώνει η υπόθεση εδώ στην Ελληνική Βουλή, αυτό.
2: Ναι, σωστά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα όποια δικογραφία έρχεται θα πηγαίνει με τη μεθόδευση και με το μοτίβο που είδαμε σήμερα, δηλαδή συγκάλυψη για να μην βρεθούν τελικά να έχουμε μία πλειοψηφία υποδίκων εν ώψη και των εκλογών των επόμενων.
0: Ναι.
2: Δεν το θέλει με τίποτα αυτό το μέγαρο Μαξίμου.
0: Οπότε θα νεότερα εντάξει για το τι θα γίνει με την απόψινη κάλπη αργότερα.
2: Εντός της επόμενης ώρας νομίζω θα πηγεί το αποτέλεσμα και θα επιβεβαιώσει ότι η προανακριτική πετάγεται μαζί με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον κάλαθο των Αχρήστων.
0: Ωραία, μας στέλνεις ένα, ξέρεις, ένα μηνυματάκι, ξέρεις που
2: φυσικά.
0: Messenger της σύνταξης. Να έχουμε την πληροφορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλή δύναμη, καλό βράδυ. Βλέπουμε και το εδώ το κανάλι της Βουλής είναι και σε αναστάτωση, είναι γιατί όταν είναι τόσοι όρθιοι είναι που πάνε και ψηφίζουν σιγά σιγά. Και μπήκε στο στούντιο Κώστας Αβόπουλος, καλώς τον.
3: Καλησπέρα.
0: Έλεγε Τάσος για όλα για της Βουλής. Εγώ έβλεπα το μεσημέρι, Κώστα, το Μητσοτάκη. Καλά, ξαναπήγε στο Μιστρά καταρχήν. Έχει ξαναπάει πριν λίγο καιρό. Δεν ξέρω, για άλλη υπόθεση πήγε τώρα, μάλλον για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Αλλά στο Μιστρά πάει τι ήθελε, δεν ξέρω. Και έβλεπα και τη συνέδευξη. Κάτσε στους Financial Times και διαβάζω. Στην ΕΡΤ έστειλε, λέει, σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιασδήποτε μορφής διοδίων στην αυτοπροέλεια μέσω των στατικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως ασθενά τορμούς. Και λέω, έστειλε ο Μητσοτάκης μήνυμα.
3: Εντάξει, το,
0: στο διεθνές στερέωμα. Και να μην πω την παροιμία τώρα.
3: Ναι, καταρχάς
0: δηλαδή,
3: να πούμε τι γίνεται στο εγχώριο πεδίο, έτσι. Ναι, η Νέα Δημοκρατία μπαζώνει κοινοβουλευτικά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής αύριο για τις υποκλοπές. Με γαλάζια στελέχη εδώ να ομολογούν, Ντίνα, και χρειάζεται προσοχή εδώ η ορολογία, ότι θέλουν καθαρό διάδρομο μέχρι τις εκλογές, ξορκίζοντας υποκριτικά την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, όλο αυτό το θάψιμο γίνεται για την προστασία του πολιτεύματος και της πολιτικής ζωής, για να μην ποινικοποιείται. Και λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι θα φωνάξει για αντιπολίτευση, αλλά μετά θα ξεφουσκώσει η οργή της και θα στραφεί αλλού η επικαιρότητα, ενώ αντίθετα οι καθημερινές συνεδριάσεις της εξεταστικής για τις υποκλοπές θα τροφοδοτούσαν την επικαιρότητα με αρνητική δημοσιότητα. Χώρια βέβαια, εδώ Ντίνα να πούμε, που οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης θα καλούσαν τον Ντίλιαν και τους παρακολουθούμενους υπουργούς. Κάτι το οποίο φυσικά αποτελεί εφιάλτη για τον Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Και τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, πάμε σε αυτά που είπες. Επιδίδεται στο γνωστό σπορ. Πουλάει success story.
0: Α, ναι. Προς και τον λαό. Η Ελλάδα τα έχει κάνει όλα σούπερ καλά. Και η ανεργία μειώθηκε και οι επενδύσεις ήρθανε. Έτσι, τι άλλο έλεγε. Και το. Έχει εξέλθει από την κρίση χρέους.
3: Και ξεχνάς και το. Μπράβο, αυτό. Ξεχνάς το πιο σημαντικό, έτσι. Ότι μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και κανείς εδώ, να θυμίσουμε, δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε οι οικονομολόγοι που δεν προέρχονται και από τον αντίπαλο πολιτικό χώρο του κ. Μητσοτάκη, σε τι εξυπηρετεί η εθελοντική και πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου. Δηλαδή, σε τι εξυπηρετεί στο να κάνουμε τα καλά παιδιά στις αγορές, στην παρούσα φάση. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πούλησε επίσης υπευθυνότητα και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Είπε πως παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, το καρτορθώνουμε ενώ παράλληλα έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνουμε τους φόρους, προσελκύουμε επενδύσεις και μειώνουμε και την ανεργία. Έτσι συνέθεσε
0: το success έξω, story.
3: Εν πάση περιπτώσει, είναι εμφανής προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ξανά μια παραπλανητική πραγματικότητα με τα γνωστά παλιά υλικά. Μήπως και τσιμπήσει λίγο στις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, το πολιτικό σκηνικό δέχεται δονήσεις. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει κόμμα, θα πλαγιοκοπήσει τα δεξιά σύνορα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τα πολύ δεξιά. Από ό,τι φαίνεται.
3: Και τα πολυδεξιά, αλλά και τα δεξιά, γιατί για πολλούς η Μαρία Καριστιανού θα προσελκύσει και τη θυμωμένη ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση. Και όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, σε περίπτωση που η πρώτη κάλπη για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κοντά στο 25% ή κάτω το 25%, τότε ο Πρωθυπουργός
0: έχει πρόβλημα.
3: Ίσως να έχει σοβαρούς μπελάδες.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε αν δεν είναι τόσο. Γιατί τα κομματιασμένα, τα κομματάκια τον εβολεύουν το Μητσοτάκη τώρα.
3: Βέβαια.
0: Έτσι.
3: Αν κάνει βέβαια ακόμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Αν δεύτερες, τρίτες. Εκεί ναι. Δεν ξέρουμε.
3: Αν κάνει ακόμα ο κύριος Σαμαράς όμως.
0: Εκεί θα πάρει μεγάλο κομμάτι.
3: Θα διαβολήσει ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γι' αυτό ακούγεται τίποτα πότε και πώς, αν θα ξέρουμε. Για τον κύριο Σαμαρά.
3: Μπορεί να μην αργήσει. Μπορεί και στις αρχές Ιουνίου να προβεί σε ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε αυτό το παραθυράκι φθινοπορεινών εκλογών ώστε να εξαναγκάσει τους επίδοξους αρχηγούς των εκολαπτώμενων κομμάτων ή των υποσύσταση κομμάτων να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μπουν στην φθορά της αντιπαράθεσης.
0: Για να μετρήσει αλλιώς μετά.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ
3: έτσι
0: θα είμαστε και θα τα λέμε.
3: Με να το δούμε. Στην κυβέρνηση λένε ότι η σύνθεση του εκλογικού σώματος θα είναι καθοριστική σε σχέση με τις στοχεύσεις της και τις επιδιώξεις της και υποστηρίζουν πως και η σύνθεση του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλάξει, ελπίζοντας ότι το κόμμα Σαμαρά δεν θα προκαλέσει τέτοια πληγή όπως προεξοφλούν πολλοί.
0: Ναι. Θα τα δούμε. Εδώ είμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό βράδυ και σε σένα. Και έχουμε ένα λεπτό πριν το διάλειμμα για να δώσουμε λίγο την εικόνα του τι γίνεται στον πόλεμο, στο Ιράν. Γιατί μετά θα μπούμε στους καλεσμένους και δεν θα έχουμε χρόνο. Λοιπόν, υπάρχει μια προσπάθεια από το Πακιστάν, κυριολεκτικά διπλωματικός αγώνας δρόμου, το οποίο ο Πακιστάν πιέζει για την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον δερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, το Reuters μετέδωσε πως δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενέι, ο Μοτσταμπά Χαμενέι, έδωσε εντολή το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός της χώρας αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μία διπλωματική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα ήταν αδύνατη αν η Τεχεράν εφάρμοζε σύστημα τελών, τέλη, στα στενά τα διόδια που λέγαμε πριν, που έλεγε και ο Μητσοτάκης, στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα έχουμε νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Προς τα $110 το βαρέλι κινείται πάλι το Brent, πάνω από τα 100 το βαρέλι, τα $100 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό.

0: Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Η κυβέρνηση λοιπόν του Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ από τις απαγορεύσεις αγωγής πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται από ρωσικό αργό. Αυτό στο άλλο μέτωπο, το Ρωσία, Ευρώπη κλπ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε το αγροτικό ζήτημα, διότι μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα στις αγροτικές πληρωμές και στα συστήματα διαχείρισης των δηλώσεων και ενισχύσεων. Έβγαλε μια ανακοίνωση το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τομεάρχης ο Βασίλης Κόκαλης, που καταγγέλει αυτό το πράγμα τις καθυστερήσεις και τονίζει ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας, ομοιρίας τα λέγαμε, καθώς καθυστερούν οι πληρωμές και υπάρχουν λειτουργίες στα συστήματα κλπ. Και η κυβέρνηση δεν δίνει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε, σαφές χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Είναι κοντά μας, εντάξει, μέσω τηλεφώνου ο Γιώργος ο Μακρύς, είναι αγρότης από την Καρδίτσα. Καλησπέρα κύριε Μακρύ.
1: Καλησπέρα κύριε Παντιά, χρόνια πολλά και όλα στην αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ισχύουν αυτά. Δεν ξέρετε τίποτα, δεν έχετε πάρει τα χρήματα και δεν ξέρετε και πότε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί απλήρωτοι. Μάλλον θα το πούμε αλλιώς, η κυβέρνηση των αρίστων αριστεύει για μία ακόμα χρονιά. Υπάρχουν βέβαια, όπως και εσείς είπατε και ο κύριος Κόκαλης, απλήρωτοι πάρα πολλή παραγωγή, απλήρωτοι από τα αντιμήνυση με τα τριφύλια, απλήρωτοι από τα monitoring με τις συνδεδεμένες. Με αποτέλεσμα πάρα πολλή παραγωγή να υπάρχει έλλειψη ρευστότητας.
0: Ναι, βλέπω εδώ ότι ούτε το μπαμπάκι, ούτε το στάρι, αλλά και η κτηνοτροφία επίσης δεν έχουν καταβληθεί.
1: Τίποτα. Στη χθεσινή συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας μίλησε με κάποιον συνάδελφο από την Ελασσόνα. Το μόνο που ήταν, πήραν κάποιες αβεβαιότητες, όχι ημερομηνία πληρωμής, ότι θα πληρωθούν.
0: Ότι θα πληρωθούν.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Θα πληρωθούν. Και όχι τι και πώς και πότε. Και όπως και βρισκόμαστε στην τρέχουσα χρονιά, έχουν αρχίσει ήδη οι αρινές καλλιέργειες, ο κόσμος μπόρεσε να καλλιεργήσει, αλλά ακούστε το παράδοξο, εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που πήγαν και πήραν χρήματα ή φόδια από κάποιες επιχειρήσεις, ναι, υποθήκευσαν την παραγωγή τους.
0: Για να πάρουν, να σπείρουν,
1: να πάρουν εφόδια, σπόρια και λοιπάσματα, για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Δηλαδή φτάσαμε, καταλαβαίνετε δηλαδή σε
0: Φανταστείτε, υποθήκευσαν, δηλαδή και η παραγωγή που θα βγει, τα μισά δεν ξέρω κι αν όλα, θα πρέπει να πάνε σε αυτά που... Ναι,
1: τα εννοείται. Εννοείται, θα πρέπει να πληρώσουν τους προμηθευτές τους.
0: Είναι τραγική κατάσταση αυτή όμως. Δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα στον κάμπο.
1: Η εικόνα στον κάμπο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα. Και εμείς που καλλιεργήσαμε με πολύ κρύα καρδιά, διότι όλα είναι στο Θεό. Και πρώτα το πετρέλαιο, ας πούμε. Ενώ πέρυσι το πετρέλαιο είχε γύρω στο 1,5 ευρώ, τώρα εμείς καλλιεργήσαμε την εποχή εκείνη με 2,20 με 2,30.
0: Μιλάμε σαν να έχεις αμάξι με πετρέλαιο τώρα στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι. Με αποτέλεσμα οι τιμές, ειδικά εδώ το μεγάλο μερίδιο του προϊόντος είναι το βαμβάκι, ήταν πάρα πολύ χαμηλές εκείνη την εποχή. Καλλιεργήσαμε με κρύα καρδιά. Δεν είναι ότι καλλιεργήσαμε, είναι ότι είναι η αβεβαιότητα και προς τις πληρωμές.
0: Και ανασφάλεια, ναι.
1: Και έχουμε τώρα, τι να πούμε, ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε μέρα μας λένε ότι ποιος τελικά κλέφτηκαν χρήματα, υπήρχε το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή δεν υπήρχε και ποιος τα έκανε αυτά.
0: Αφού τα βλέπετε, εδώ υπάρχουν και βουλευτές που είναι.

0: προς τα εκεί βαδίζουμε. Προς τα εκεί βαδίζουμε.
1: Ναι, εάν, δεν ένα... ξέρω, εάν δεν δώσει όμως τα λεφτά στους αγρότες και αν, εάν άρχισε και η καλλιεργητική περίοδος στάσει, ας πούμε, στα μισά της και δεν έχετε πάρει χρήματα ή δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος μετά θα μπορέσει να τους πείσει με μια εξαγγελία, ας πούμε, στη ΔΕΘ.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και φάνηκε ακόμα και το μεγάλο συλλαλητήριο που κάναμε μέσα στο χειμώνα. Ήταν πιο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ήταν αγανακτισμένοι.
1: Εσείς τώρα γιατί... ετοιμάζεστε, γιατί κάτι διάβαζα ότι ετοιμάζεστε για νέα μπλόκα τον Ιούνιο.
0: Σίγουρα
1: κυκλοφόρησε αυτό σε κάποια έντυπα site, αλλά αγροτικά όμως, όχι στα μεγάλα της Αθήνας ακόμα.
0: Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συνελεύσεις.
1: Ναι.
0: Κάποιες συνελεύσεις στα χωριά, οι ομοσπονδίες και από εκεί πέρα.
1: Θα γίνει και η πανελλαδική πίθανο, προφανώς.
0: Ναι, και καθόλου πίθανο να δούμε ξανά όπως βγήκαμε πριν ένα μήνα πάλι, ναι, για μια μέρα στον Ε65.
1: Ναι.
0: Εδώ θα να κάνω μια, πρωτού, συγγνώμη που συνδέω, ναι, ναι, μια καταγγελία. Έχουμε πάρα πολλές υποκλοπές από τους υποσταθμούς ΔΕΗ. Τους κλέβουν μάλλον οι Ρωμά, χωρίς να ξέρουμε, αλλά με αποτέλεσμα εδώ και δύο μήνες και τρεις να μην υπάρχουν υποσταθμοί της ΔΕΗ στα χωράφια. Με αποτέλεσμα σήμερα υπάρχει μια καταγγελία από έναν αγρότη από το χωριό του Μαραθέα Καρδίτσας, ο οποίος έχει από τα μέσα Μαρτίου τους έχει με έγγραφο ότι κλάπηκε ο μετασχηματιστής του και ο άνθρωπος αυτός έχασε την περιουσία του. Αναγκάστηκε να κάνει ξανά επανασπορά γιατί δεν είχε ρεύμα.
1: Oh.
0: Και αυτό είναι
1: σε όλα τα χωριά. Να εξηγήσετε στον κόσμο τι σημαίνει να μην έχει υποσταθμό στα χωράφη, ότι δεν έχει ρεύμα να ποτίσει.
0: Δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα. Αυτό είναι υποσταθμός. Είναι δηλαδή όπως έχουμε στα σπίτια μας. Είναι ο υποσταθμός ο οποίος παίρνει το ρεύμα και το κατεβάζει στο χωράφι μετά και από εκεί το παίρνουμε εμείς με τα μηχανήματα και ποτίζουμε. Και δηλαδή υπάρχουν δύο και τρεις μήνες και δεν έχουν περάσει ακόμα τους μετασχηματιστές.
1: Μάλιστα. Προστίθεται άλλο ένα πρόβλημα εδώ. Δεν έχει σημασία ποιος και τι, αλλά εδώ η πολιτεία πρέπει να επιληφθεί, δεν είναι.
0: Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το μόνο που λένε θα προσπαθήσουν. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος βγήκε να καλλιεργήσει και χωρίς να έχει ρεύμα στα χωράφια τους.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε πάρα πολλά. Είναι πάρα δύσκολα, πολλά προβλήματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι, δεν το συζητώ, και αν έχουν
0: χάσει. Εκτινοτρόφοι,
1: οι άνθρωποι
0: έχουν τρελαθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τους έχουν κλεισμένα όλα το ζωικό κεφάλαιο μέσα, με αποτέλεσμα συνέχεια να πληρώνουν και να μην έχουν πάρει τίποτα. Και εκτός αυτοί που τους θανατώσαν τα ζώα τους. Αυτή είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα. Να έρθουν την περιουσία σου, να σου την πάρουν, να σου την θάψουν. Και να είσαι ακόμα βεβαιότερα να μην πληρώνεις. Να τους συμπληρώνω.
1: Το ζήτημα είναι, για να θυμίσουμε και στον κόσμο, ότι δεν έχει λυθεί τίποτα και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όταν αφήσατε τα μπλόκα τις πολλές εκείνες μέρες, δεν έχουν ούτε και αυτές οι δεσμεύσεις, οι μισές να ικανοποιηθούν. Και δεν ξέρω τι κάνει ο καινούριος υπουργός, ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Εάν έχει ενδιαφερθεί κάτι παραπάνω ή δεν ξέρω.
0: Δεν έχει δείξει κάτι. Δεν έχει δείξει κάτι έμπρακτα. Συζητήσεις όπως και χθες που ήταν τα παιδιά από την Λάρισα Ομοσπονδία Αγροτικών Συνδεσμών Λάρισας, το μόνο που είπαν, σας είπα και πριν, το ένα χρονοδιάγραμμα, θα κάνει αυτό, θα κάνει αυτό. Όταν φτάσει στους διοτάφτα, πότε θα πληρωθούμε, είμαστε στους ελέγχους ακόμα. Να τελειώσουν έλεγχοι και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Και ποιοι φταίνε για τους ελέγχους? Δηλαδή μας κάνουν έλεγχο στις δηλώσεις ΟΣΔΕ που πέρυσι τέτοιο καιρό τις κάναμε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ένα χρόνο και δεν τελειώσαν ακόμα τον έλεγχο. Αυτά είναι, πιστεύω εγώ, ότι είναι λόγια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Δεν υπάρχουν χρήματα. Λέτε, ή στρώνει το δρόμο για άλλα.
0: Για ξεκίνημα των αγροτών είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, και για να πάρουν τις εκτάσεις οι ιδιωτικές εταιρείες, να μπουν τα προϊόντα της Μερκοσούρ μέσα, είναι...
0: Ο σκοπός όλων είναι να φύγουμε όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες. Mm. Δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Γιατί λεφτά πάλι, για άλλα υπάρχουν, το βλέπει ότι υπάρχουν.
0: Κάθε μέρα, εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ.
1: Έχετε πει...

0: Τουλάχιστον οι αγρότες καρδίτσας έχετε πει, κύριε Μακρύ, αν πότε θα έχετε μια συνέλευση, μια
1: σύσκεψη.
0: Όχι ακόμα. Εντάξει. Όταν θα έχετε νεότερα, θα μας το πείτε. Γιατί εμείς διαβάζουμε ότι θα είστε ξανά στους δρόμους και σε αυτό μένουμε.
1: Σίγουρα, πάντα είμαστε στους δρόμους, όχι θα είμαστε ξανά. Ήμασταν και θα είμαστε πάντα στους δρόμους.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, που ήσασταν στο κόκκινο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά συμβαίνουν με τους αγρότες, για να μην ξεχνάμε, για να τα θυμόμαστε λίγο τα πράγματα, έτσι. Δεν άλλαξε ο Μανολιός, δηλαδή έφυγε ο κύριος Λαζαρίδης με τα πολλά πτυχία και ήρθε ο κύριος Σχοινάς, που όντως έχει πολλά πτυχία, αλλά δεν έχει καμιά διάθεση ούτε αυτός να λύσει τα θέματα τα αγροτικά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό. Πριν την, ας τα ακούσει και ο καλεσμένος μας, μας πειράζει. Είναι λίγο του κύριου Γεωργιάδη, που λέει για το φακελάκι. Γιατί είδατε αυτή την ιστορία ότι πιάστηκε ένας αναισθησιολόγος να ζητά φακελάκι και ζήτησε ο Γεωργιάδης κατευθείαν να φύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως ο ίδιος σε μια παλιά συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου λέει τι λέει για το φακελάκι σε σχέση με τα απογευματινά χειρουργία.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου?
3: Τώρα αυτό είναι. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει.
2: Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και... το πολεμάω, το απεχθάνομαι,
3: και
2: το μισώ.
3: Και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο το πολεμάτε.
2: Η θητεία μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά, θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του.
0: Έτσι, νόμιμα και θεσμικά. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το ότι ονόμασε επίσης τα απογευματινά χειρουργία και την επίσκεψη εκεί φακελάκι είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι κοντά μας ο Κώστας Λιβαδάς, αναπληρωτής γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Καλησπέρα, κύριε Λιβαδά.
4: Καλησπέρα, κυρία Μπαζιάκη. Χρόνια πολλά.
0: Α, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, να είδες το μυαλό, άμα δουλεύει όλη μέρα, κατάλαβες, Κώστα μου. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Για πες τώρα, το έβαλα.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ναι.
0: Ναι, ναι, και σε όλους χρόνια πολλά που γιορτάζουν, μας ακούνε κλπ.
4: Ακριβώς.
0: Τώρα το έβαλα επίτηδες, θα τα ακούσεις. Δεν θέλω να γίνει όλη η κουβέντα για το φακελάκι. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσα τα προβλήματα που περνάει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αλλά θα ήθελα ένα σχολιάκι όμως εδώ πέρα. Και, εντάξει.
4: Ναι, να πω κάτι. Ακούστε. Τώρα αυτά μου θυμίζουν, αυτά βγαίνανε και παλιότερα και πριν 25 χρόνια, τα έκανε άλλος δημοσιογράφος. λοιπόν, αλλά ότι είναι μια πράξη απερίφραστα καταδικαστέα αυτό που έγινε.
0: Καλά, δεν
4: εμείς σαν νοσοκομιακοί, γιατροί έχουμε κάνει και παλιότερα πριν 10 χρόνια, 12 εκεί μεταξύ... 12-13 είχαμε κάνει καμπάνια ολόκληρη για το φακελάκι και λέγαμε αν σου ζητήσουν φακελάκι δώσε ένα άδειο.
0: λοιπόν, το θυμήθηκα, ναι.
4: Ναι, λοιπόν, οπότε είμαστε απερίφραστα κατά αυτής της υπόθεσης. Αλλά ξέρετε, κύριε Παρδιά, αυτό είναι μία υπόθεση διαφθοράς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
4: Μια διαφθορά.
0: Που δεν υπάρχει κομμάτι του βίου, ξέρετε τώρα.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο. Ναι. Η διαφθορά που ανθεί εκεί που δεν υπάρχουν κανόνες και έλεγχος.
0: Mm-hmm. Σωστό.
4: Κανόνες έχουμε για τα χειρουργεία. Έχουμε τη λίστα χειρουργείου. Τηρείται αυτή? Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Χωράνε τα χειρουργεία... να χειρουργηθούν οι ασθενείς εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος?
0: Όχι, βέβαια.
4: Όχι, όχι φυσικά. Όταν λοιπόν, το λέω για τους ακροατές αυτό, όταν από τις 210 αίθουσες στην Αττική οι 100 είναι κλειστές, πόσες χιλιάδες χειρουργία το χρόνο δεν γίνονται? Έτσι. Και να εξυπηρετούνται
0: έτσι,
4: οι πολίτες σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κάτι με αυτό. Θέλω όμως να πάω στη ρίζα του προβλήματος, διότι όταν κάποιος λέει ιδεολογικά ότι η υγεία είναι εμπόρευμα και εγώ το φακελάκι θα το κάνω νόμιμο, λες
0: όταν στο λέει όχι κάποιος, ο ίδιος
4: ο υπουργός υγείας.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Και συγκρίνει, λοιπόν, προσέξτε, συγκρίνει ναι, το απογευματινό ιατρείο
4: ναι,
0: με
4: ναι,
0: φακελάκι.
4: Και το χειρουργείο.
0: Το χειρουργείο, ναι, ναι, ναι.
4: Και εδώ ήταν το συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
4: ήταν
0: ναι,
4: το θέμα χειρουργείου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, συγκρίνει με το φακελάκι. Λοιπόν, δεν γίνεται, νομίζουμε εμείς σαν ομοσπονδία έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν να έχουν πλήρης ανάπτυξη των χειρουργικών αιθουσών, αυστηρή τήρηση της λίστας χειρουργείου και όχι να μπαίνουν από εδώ και από εκεί οι άρρωστοι, επαρκές προσωπικό για να βγαίνουν τα χειρουργεία και όχι
0: για να μην έχουμε λίστες 1,5 χρόνο, έτσι είναι.
4: Ακριβώς. Και δεύτερο και τρίτον, θέλουμε ένα ΕΣΥ στο οποίο να έχει δημόσιο, όπου η υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα.
0: Αλλά
4: αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, διότι ποιος ιδεολογικοποιεί την εμπαρευματοποίηση της υγείας όταν λέει βάλτε τα χέρια στις τσέπες των ασθενών, κάντε ιδιωτικό ιατρείο,
0: mm-hmm,
4: πληρώστε απογευματινά χειρουργεία,
0: δώστε βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα επειδή η λίστα μεγάλωσε.
4: Μεγάλωσε με διπλάσιο κέρδος.
0: Έτσι, έτσι.
4: Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Και δεύτερον, αν μας πει πώς η Ελλάδα είναι δεύτερη στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν,
0: που γιατί κατά τα άλλα έχουμε εθνικό σύστημα υγείας κατά τα άλλα. Ναι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι το θέμα απόλυτα ηθικό και αξιών. Ή λοιπόν δίνεις φυσικά και στους λειτουργούς της δημόσιας υγείας με αυστηρές ποινές αν παραβιάζονται αυτά και ικανοποιητικές αμοιβές ώστε να μην χρειάζεται αυτό. Εντάξει.
0: Έτσι, ναι, όχι, είναι μια σειρά πραγμάτων.
4: Και,
0: που
4: και να μην ξεχνάμε και τους νοσηλευτές, εντάξει, γιατί και αυτοί είναι υποστελεχωμένα τα τμήματα, ειδικά στην Αθήνα, και έχουμε μεγάλο mm-hmm, θέμα. Νοσηλευτές στο χειρουργείο λοιπόν και όλα αυτά για να μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο ΕΣΥ, που εντάξει, τα κτίρια καλά είναι, δεν είπε κανείς όχι, να ανακαινιστούν, εμείς δεν είμαστε ενάντια.
0: Μα εδώ υπάρχουν
4: κτίρια χωρίς προσωπικό.
0: Χωρίς προσωπικό. Μα υπάρχουν μηχανήματα καινούργια που δεν δουλεύονται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τώρα καταλαβαίνετε συνθέτουν αυτό το μείγμα. Εμείς σαν Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών υπερασπιζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς πληρωμές, με ισότιμη και ανοιχτή πρόσβαση σε όλο τον πληθυσμό. Σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Αυτό πρέπει να γίνει. Η παρούσα κυβέρνηση και το Υπουργείο θεωρούν ότι πρέπει να είναι το αντίθετο. Να ψάχνεις να βρεις γιατρό, αν έχεις λεφτά να πληρώσεις, έχεις και να λύσεις το πρόβλημά σου, αλλιώς αν δεν έχεις να περιμένεις στην ουρά.
0: Ναι, ναι, αλλιώς κάηκες άμα είναι και κάτι πιο επίγον κλπ.
4: Εγώ δεν λέω κάηκες, εγώ λέω να περιμένεις στην ουρά με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, κύριε Λιβάδα, επειδή έχετε χρόνια σε νοσοκομείο μέσα και λοιπά, εμπειρία τεράστια.
4: Ναι.
0: Έτσι, άμα συγκρίνατε τις εποχές με βάση τη δική σας την εμπειρία, ποια θα
4: ναι,
0: λέγατε ότι είναι η χειρότερη εποχή από την άποψη του πόσο ασφαλής αισθάνεται ο ασθενής ότι θα βρει την ώρα που θέλει γιατρό και ότι θα περάσει, ας πούμε, αυτό, καταλάβατε τι λέω, δηλαδή ότι δεν...
4: Ναι, εγώ πιστεύω ότι από τις ιδρύσεις του ΕΣΥ το 1985 που υλοποιήθηκε, ας πούμε, μέχρι το 2019 με βαθμιαία το σύστημα αποδιοργανωτονόταν για διάφορους λόγους.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν τα μνημόνια που δώσαν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα.
0: Ναι, ναι.
4: Και από εκεί και πέρα λόγω της πανδημίας, όπου εκεί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να αναδιοργανωθεί το σύστημα, να πέσουν πιο πολλά λεφτά, πιο πολλές προσλήψεις.
0: Το αντίθετο έγινε.
4: Και όλα αυτά έγινε το αντίθετο.
0: Άδειασε το, άδειασε το εσύ, ναι.
4: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η κατάσταση να είναι χειρότερη από το 2015.
0: Μάλιστα.
4: Που τελειώναν τα μνημόνια. Ναι.
0: Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και μας αρκεί για τίτλο απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιβαδά που ήσασταν εδώ στο κόκκινο.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ για το
0: να περάσετε καλά το υπόλοιπο βράδυ. Λοιπόν, γεια σας.
4: Και εσείς, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάμε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Διαβάζω λοιπόν ότι μπήκε ένα φρένο στα αιωλικά, θα δούμε τι σημαίνει. Μπήκε αργά, λένε τώρα τα site εδώ, τα ειδησογραφικά. Να δούμε τι προβλέπει αυτό το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο και δεν αγγίζει ήδη αδειοδοτημένα έργα εξαιτίας των οποίων έχουν διαπραχθεί αναρρύθμιτα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι κοσμήτρωρας της Σχολής Γεωπονής, Ζασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε.
5: Καλησπέρα σας κύριε Αμπαντιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα μπορέσετε να μας δώσετε έτσι σε λίγα λεπτά να καταλάβουμε τι ακριβώς προέβλεπε και τι δεν είχε λάβει υπόψη του και τώρα σήμερα έτσι, πιο αργά λέει ότι μπήκε ένα φρένο επειδή μου στα αιωλικά, δεν θα είναι τόσο άθλια η κατάσταση.
5: Αφού έγινε ό,τι ήταν να γίνει, ό,τι καταστροφή ήταν να συντελεστεί, έχει συντελεστεί. Τώρα πλέον τα μαζεύουν λίγο, διότι είναι και περίοδος κρίσιμη.
0: Ναι, είναι προεκλογικά.
5: Το φρένο λέτε, είναι ότι απαγορεύεται να υπάρχουν αιωλικά πάρκα σε υψόμετρο μεγαλύτερο με 1200 μέτρων. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως στην εισαγωγή σας, ήδη έχουν δοθεί άδειες σε πολύ ψηλότερα, σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα και ήδη υπάρχουν υποκατασκευή ή κατασκευασμένα αιωλικά πάρκα σε περιοχές οι οποίες είναι χερσαία φυσικά οικοσυστήματα δημοσίου συμφέροντος και τα οποία θεωρητικά θα έπρεπε να μείνουν άθικτα. Υπάρχουν οικολογικές οχλήσεις, υπάρχουν περιβαλλοντικές οχλήσεις, υπάρχουν αισθητικές οχλήσεις όσον αφορά το οποίο κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται. Το αποκορύφωμα είναι αυτό που άκουσα, δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι αλήθεια, ότι πρόκειται να υπάρξουν και αιωλικά πάρκα στα Καμένα.
0: Αυτό, ναι, εκεί ήθελα να πάμε, ναι.
5: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στην Εύβοια τα βουνά είναι χαμηλά, έτσι, δηλαδή το ψηλότερο βουνό δεν είναι πάνω από 1500 μέτρα. Στη Δαδιά δεν υπάρχει καν βουνό, εκεί πέρα είναι μια αλλοφόδης κατάσταση. Εάν πούνε ότι το υψόμετρο είναι κάτω από 1200 μέτρα και για λόγους εθνικού συμφέροντος μπορούμε να εγκαταστήσουμε αιωλικά πάρκα, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα που παλιά όπου καίγονταν δάσος φύτρωναν οικόπεδα και μετά σπίτια, μετά τον αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων στα νησιά με την καταστροφή του μεσογειακού τοπίου και την εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων ανεξέλεγκτων παντού, έχουμε τώρα και στα Καμένα, στις αυτόματα αναδασωμένες σύμφωνα με τον νόμο, αναδασωτές σύμφωνα με τον νόμο εκτάσεις των καμένων δασικών οικοσυστημάτων να ξεφυτρώνουν ωραία αιωλικά πάρκα.
0: Αυτό δεν το έχουμε σίγουρα ακόμα, μένει να το δούμε έτσι δεν είναι. Τώρα τι γίνεται στις περιοχές, καλά τις τουριστικές, να δούμε λιγάκι την, και επίσης στις ζώνες της Natura 2000.
5: Λοιπόν, τις ζώνες στην Natura δεν τις έχουν πειράξει ακόμα, κυρίως διότι έχουν πολύ μεγάλο οικολογικό βάρος και προστατεύονται και από ευρωπαϊκή νομοθεσία, πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολη την οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και ήπια ακόμα επέμβαση σε αυτές. Οπότε προς το παρόν είναι ασφαλής. Οι υπόλοιπες δημόσιες δασικές γης, σας είπα, ας πούμε για παράδειγμα, έχει γίνει αποχαρακτηρισμός των φρυγανικών εκτάσεων, δηλαδή εκτάσεων οι οποίες καλύπτονται από φυσική χαμηλή ξυλώδη βλάστηση, όχι δάσος, αλλά ενδυνάμει δάσος αν το αφήσεις 30-40 χρόνια αβόσκητο και ανεπηρέαστο, μπορεί να αλλάξει χρήση τους. Αυτό έχει ή εν δυνάμει έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Γιατί θα μπορεί ο οποιοδήποτε ο οποίος κατέχει τέτοια βοσκοτόπια στα νησιά, τα οποία τώρα είναι άγωνα, έχουν αφάνες, έχουν αστιβίδες, είναι ένα τοπίο ημιερημικό, όμορφο, αλλά όχι δάσος, να το μετατρέψει σε οικοπαιδική γη.
0: Αυτό ισχύει εκτός από τις ανανεώσιμες, ισχύει και για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών γενικά. Όλα αυτά που, τις περιπτώσεις που πιάσαμε προηγουμένως δηλαδή.
5: Στα φωτοβολταϊκά είναι διαφορετική η νομοθεσία, πιο ελαστική και περισσότερο ήπια, εκ του γεγονότος ότι τα φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκατασταθούν σε πολύ μικρότερες εκτάσεις και σε ιδιωτικές εκτάσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι...
0: Ότι θα πάνε σε προστατευόμενες περιοχές, τέλος πάντων.
5: Ακριβώς.
0: Ναι.
5: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα δεν είπαμε για τα νησιά.
5: Το επιχείρημα είναι ότι υποτίθεται, όχι υποτίθεται, τα φωτοβολταϊκά είναι ήπια μορφή ενεργείας και στις περιοχές Natura, όπου θέλουμε μια ήπια και εναλλακτική μορφή, ας πούμε, διαβίωσης, να χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά για να μην έχουμε πυλώνες στις ΔΕΗ και αυτά.
0: Ναι.
5: Αλλά αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίας. Τόσο καιρό δεν ενοχλούσαν κανένα, τώρα θα ενοχλούσαμε. Όσον αφορά τα νησιά, είναι αυτό που σας είπα. Παρά την αντίθετη γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Ειδικών Δασολόγων, ότι οι δασικές γαίες, δηλαδή χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, ξυλώδη με φυσική βλάστηση, μη δασικά, μη δέντρα δηλαδή,
0: ναι.
5: που υπάρχουν στα νησιά, φανταστείτε ένα ξερό νησί, ξέρω εγώ τα,
0: ναι, όπως τα χωράφια κλάδες,
5: της Σαντορίνης, τις Κυκλάδες και αυτά, μπορούν να αλλάξουν χρήση.
0: Οπα.
5: Πάβουν να είναι βασικά, γίνονται ιδιωτικά, πουλούνται στον οποιονδήποτε. Αυτό βέβαια μπορεί βραχυπρόθεσμα να είναι καλό για την τοπική οικονομία, το καλό εντός εισαγωγικών.
0: Καλά, ναι, κάποιοι κερδίζουν, δεν κερδίζουν όλοι. Την, ναι.
5: Ναι. Αλλά σκεφτείτε τι θα γίνει το μεσογειακό τοπίο και πού θα είναι τα ελληνικά νησιά αν προχωρήσει αυτό σε 20-30 χρόνια.
0: Άρα δεν είστε πολύ ευχαριστημένος και αισιόδοξος. Αυτό καταλαβαίνουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, δηλαδή, κύριε Καθηγητή.
5: Και τα δύο, ναι. Ναι. Και τα δύο, ναι.
0: Θα πρέπει σίγουρα να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα και πιο αναλυτικά, γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας για απόψε, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μην νομίζει, ξέρετε τώρα υπάρχει και αυτός ο μύθος τέλος πάντων ότι «Α, δεν θέλετε ΑΠΕ, δεν θέλετε ΔΕΗ, δεν θέλετε τι θέλετε». Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό πρέπει
5: έτσι,
0: να το αναλύσουμε.
5: Δεν
0: λίγο.
5: Είναι έτσι. Κανένας δεν είναι ενάντια στην ανάπτυξη, κανένας δεν είναι ενάντια στις ήπιες μορφές ενέργειας. Το θέμα είναι με τι κόστος και κυρίως με τι κόστος εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Και χρειάζεται εθνικό σχέδιο.
5: Για να βρούμε μια λύση.
0: Χρειάζεται εθνικό σχέδιο. Δεν μπορεί έτσι τα αποφασίζει. Δηλαδή ένα σχέδιο για το πώς η χώρα θα έχει ενέργεια. Ποιοι τομείς θα καλύπτονται από τι, προφανώς.
5: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ ακριβώς. Πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο απόψε. Να είστε καλά.
5: Και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Αθήτα. Λοιπόν, έχω χρόνο καθόλου. Ένα λεπτό. Έχω ένα λεπτό. Μου δίνουν ένα λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, αν και θα έπρεπε. Μέρα που είναι να σηκωθώ να εξαφανιστώ λιγάκι, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν έχουμε μάθει ένα λεπτό να δούμε τι έγινε με την κυρία Καρισιανού, το ανακοίνωσε. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μια αγωνία. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το δούμε. Αχ, παιδιά, με παίρνετε τηλέφωνο μέσα στο στούντιο. Μη! Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου που ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Επιστημό Τουρισμό. Αυτό, η επιχείρηση διάσωση στον Όλυμπο στα 2800 μέτρα για τον Ισπανό Ορειβάτη που αγνοείται από χτες το βράδυ, χτες το απόγευμα, συνεχίζεται. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Θα έχει μια συννεφιά, θα έχει τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, κεντρικά υπηρετικά και Κρήτη, και θα βελτιωθεί ο καιρός από αργά το βράδυ. Στους 25 αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη, και αυτά για απόψε. Καλό βράδυ από την Τίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Γιάννος Ηλιάδης είναι σήμερα μαζί μας στη μεγάλη κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν επιμεληθεί τα της παραγωγής της εκπομπής. Και φυσικά στη θέση του αγόγγιστος εργάτης των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανελός. (2) 10 32 17 7 7 7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69 85 87 0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr. Κάθετος στο κόκκινο.

έτσι με πραγματικό ενδιαφέρον, αν μας αφορά άμεσα, χωρίς παροπίδες και χωρίς οπαδισμούς. Και για το λέω αυτό, γιατί βρισκόμαστε στην περίεργη κατάσταση να έχουμε αλλάξει πολιτικά μοντέλα, να έχουμε αλλάξει οικονομικά μοντέλα, να έχουμε αλλάξει πρόσωπα και προσωπία και ειλικρινία, θέλετε, και όχι μόνο προβιές όπως έκανε η Φαβιανή εταιρεία κάποτε. Μια σοσιαλιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1884 στο Λονδίνο και μιλούσε για σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις χωρίς ρήξεις και ανατροπές. Για να τη χαρακτηρίσουν μετά ως προβατόμορφο λύκο οι ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού εκείνη την εποχή, ο Μάρξ και ο Έγκελς δηλαδή. Ας κάνουμε λοιπόν, σκέφτομαι και τούτα όλα χωρίς καμία πρόθεση να κουνήσω το δάχτυλο, διότι τελευταίως εγώ κατέχω την αλήθεια. Αλλά ας προσπαθήσουμε, βράδυ, να κάνουμε έτσι μια μεγάλη ανατροπή. Να μην παραμυθιαζόμαστε με μεγάλες φιέστες και όμορφα λόγια σαν και αυτά στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Να αναζητήσουμε δηλαδή καθαρές γραμμές, διαυγείς απόψεις και να προτάξουμε την κοινωνική ωφέλεια πάνω από τα φτιασιδωμένα συνθήματα και τα βεγγαλικά. Να πάμε δηλαδή στην ουσία των πραγμάτων. Να αναζητήσουμε τις οξίες, ρε αδελφέ, τις οξίες της λέξης, τις οξίες της απόψης. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, λέξεις χωρίς οξίες δεν βγάζουν ποτέ νόημα, ε. Στα της επικαιρότητας τώρα, όπως έχουμε ήδη πει από χθες, φρόντισε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι Λιβάνιος και Αραμπατζή αμνηστεύονται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα μάλιστα που οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσέρχονται αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για την υπόθεση της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για απλή μελήματα, ενώ δύο, ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα και η Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγχόμενων, είτε αυτοπροσώπους είτε μέσω δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για εξηγήσεις, λέει το ρεπορτάζ, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν υπομνήματα με τις θέσεις τους. Αγοράζουν χρόνο δηλαδή, διότι η δικογραφία έχει κατατεθεί στη Βουλή, υπήρχε στο γραφείο 16 αν θυμάμαι καλά, και γενικώς ήταν διαθέσιμη για όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τη μελετήσουν επαρκέστατα, όχι απλά επαρκώς. Έχουμε όμως και μια ακόμα είδηση επί του περιεστηρίου να σας μεταφέρουμε σήμερα. Διότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά στο αίτημα αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε κάθειρξη 25 ετών για την συμμετοχή του, για την εμπλοκή του στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Τον 82χρονο αρχηγό της 17 Νοέμβρη, τίτλο τον οποίο ο ίδιος ουδέποτε αποδέχθηκε, επιβλέθηκαν οι περιοριστικοί όροι μη εξόδου από την χώρα, εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και υποχρέωση διατήρησης μόνιμης κατοικίας και διαμονής στο σπίτι του στο Βύρονα. Αυτά σε πρώτο γύρο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τη μουσικούλα.

Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% για το 2025 σε 1,8% για το 2026 και 1,6% για το 2027, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν. Τούτο λέει λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας και εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού που έφτασε το 3,7%. Τώρα αντίστοιχα για να καταλάβετε περίπου που βαδίζουμε εμείς σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 0,9% για το 2026 θα είναι η ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωζώνης.

0: Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα για την καθημερινότητά μας φυσικά είναι το ζήτημα του πληθωρισμού, δηλαδή το πόσο γρήγορα αυξάνονται οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια καυσίμων. Και έχουμε ανθρώπους για να παρατηρούν αυτά ακριβώς, αλλά και να μας ενημερώνουν και να μας μαθαίνουν, να μας δίνουν το δρόμο για το πώς θα προστατεύουμε το οικογενειακό μας εισόδημα, πώς θα προστατεύουμε την ζωή μας και ίσως την αξιοπρέπειά μας μερικές φορές. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους φυσικά είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Κυρία Καλαποθαράκου, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλά, προσπαθούμε πάρα πολύ. Πολλά μέτωπα.
0: Αστιεύεστε μόνο πολλά τα μέτωπα.
1: Έτσι.
0: Χάνουμε κατά κράτος, κυρία Καλαποθαράκου. Χάνουμε κατά κράτος.
1: Δυστυχώς, ναι. Και εμείς αυτό που σχετικά με την ακρίβεια καταγράφουμε είναι μια αβεβαιότητα, ανασφάλεια και ανησυχία, θα έλεγα, από τους καταναλωτές και μάλιστα από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Διότι και με βάση τις γεωπολιτικές συνθήκες των πόλεμων στην Ανατολή που έχει επιδεινώσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Mm-hmm. Είναι μια μόνιμη κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, όπου η ακρίβεια ήρθε για να μένει δυστυχώς και μάλιστα έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Τελευταία στην Ευρωζώνη η χώρα μας, από προτελευταία που ήταν, διότι τα μέτρα, αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία προσωρινά αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν αποδώσει ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να παταχθεί έσχρο κέρδια και οι τιμές να συγκρατηθούν και να μειωθούν. Αντίθετα, οι τιμές αυξάνονται.
0: Εντάξει, βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ, αν μου επιτρέπετε δηλαδή να το κάνω αυτό, ότι οι αυξήσεις στις τιμές εδώ στην Ελλάδα έχουν προηγηθεί των πολεμικών δραστηριοτήτων και στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή. Άρα θέλω να πω ότι το λέω αυτό με αφορμή αυτό που είπατε, ότι η ακρίβεια έχει έρθει για να μείνει. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το θεωρήσουμε ως δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα πρέπει, τώρα είναι λίγο άσχημη η λέξη, αλλά γιατί θα πρέπει να παραμυθιαζόμαστε ότι κάποια στιγμή θα φύγει η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι εδώ και είναι μέρος της ζωής μας πια κανονικά. Είναι μια κανονικότητα δηλαδή, θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, για μας δεν δικαιολογείται. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση αφενός και αφετέρου μέτρα στοχευμένα και διαστροφικές αλλαγές τέτοιες όπου να χτυπήσουν τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να αυξηθούν οι έλεγχοι, οι διαφάνειες στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, μια σειρά δηλαδή τέτοια που δεν έχουν ληφθεί. Γι' αυτό μίλησε για προσωπικά μέτρα. Ήρθε για να μείνει, διότι ακριβώς δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα διαστατικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί στις ρίζες της η ακρίβεια. Δεν δικαιολογείται για μας. 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9. Στην Ευρωζώνη είναι πολύ χαμηλότερα, είναι γύρω στο 3%.
0: Σωστό. Και 2,9 για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς, κάτω από 3%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα είναι στο 4,6%, δηλαδή έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα που δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου, διότι υπάρχει ένα αποθεματικό στις εταιρείες. Δεν δικαιολογείται λοιπόν από την επομένη του πολέμου να βλέπουμε αυξήσεις. Άρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά στις διάφορες πολυεθνικές ή εθνικές εταιρείες ή εταιρείες εισαγωγής. Πληθωρισμός πραγματικά στην ενέργεια τον Απρίλιο έχει εκτοξευθεί στο 21,9% από 7,7% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Τα τρόφιμα είπα πάνω από 4,5%, οι μεταφορές 8,5%, η στέγαση 5,7%. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη ενέργεια σε όλους, υπάρχουν αυξήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Και από την άλλη βλέπουμε ότι καταγράφονται υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε λέγονται τράπεζες, είτε εταιρείες ενέργειας, είτε εταιρείες τροφίμων κλπ. Άρα εδώ υπάρχει κάποια στρέβλωση που δεν έχει αντιμετωπιστεί και επανέρχομαι στο αρχικό που είπα. Εάν υπάρξει πολιτική βούληση και ληφθούν τέτοια μέτρα, αυτό κάπως θα αντιμετωπιστεί και αν μη τι άλλο θα αντιμετωπιστεί η ασφοκέρδεια. Ακούσαμε τελευταία ότι επιβλήθηκαν κάποιο πρόστιμα διότι από το προσωρινό μέτρο που ελήφθη, που είχε ληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το πλαφόν δηλαδή στο μεικτό περιθώριο κέρδους, στα τρόφιμα, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ επιβλήθηκε πρόστιμο 1.700.000 πόσο ήταν.
0: Σωστά.
1: Διότι δεν τήρησε αυτά τα προσωρινά μέτρα. Φαντάζεται λοιπόν κανείς ότι και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και με τα διάφορα ΠΑΣ και τις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί και παρόλα αυτά ο πληθωρισμός είναι στα ύψη και παρόλα αυτά βογγίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και παρόλα αυτά συνεχίζει να βαθαίνει η φτωχοποίηση και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
0: Εντάξει τώρα, η σκληρή αλήθεια κυρία Καλαποθαράκου είναι και το παίρνω πάνω με αυτό το πολιτικό σχόλιο αν θέλετε ότι τα μέτρα τα οποία, μάλλον τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την κυβέρνηση στις επιχειρήσεις μοιάζουν λίγο με τις τιμωρίες για τα πεντάχρονα και το παγωτό. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Ναι, είναι σταγόνα στον ωκεανό και...
0: Όχι, απλά αποφασίζεις πότε τελειώνει η τιμωρία και συνεχίζει η ζωή κανονικά. Δηλαδή μετά από 2 ώρες που μάλλον στο πεντάχρονο του λες ωραία πάμε να σου πάρω παγωτό, τελείωσε η τιμωρία. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ούτως ή άλλως υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο τους βοηθά να αποφεύγουν τα πρόστιμα τελικά. Είτε με τις ανακοπές οι οποίες κάνουν είτε στο τέλος ημέρας. Με όλες αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές που έχουμε συζητήσει, ας πούμε, και δικαιολογούν τα πάντα τελικά.
1: Βεβαίως, ή ακόμα όπως είπατε, και να τα πληρώσουν τα πρόστιμα αυτά, ή να πυροελάχιστα μπροστά στα υπερκέρδη που έχουν αποκομίσει από τις παράνομες πρακτικές που εφαρμόζουν, τις αφέμητες, και ειδικά στα τρόφιμα που βλέπουμε καθημερινά διαφορετική τιμή στο ράφι και διαφορετική στο ταμείο. Δηλαδή, έχουν βρει διάφορους τρόπους. Μείωση της ποσότητας. Διατήρηση της ίδιας συσκευασίας και αύξηση της τιμής, δηλαδή οι πλασματικές προσφορές ή εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων που μπορεί να υπολογίσει να φέρεται ότι τα 3 ή τα 2 σε συσκευασία 2 προϊόντα είναι φθηνότερο, ενώ αν δει κανείς τη μονάδα του ίδιου προϊόντος στην πραγματικότητα θα πάρει τη διπλή τριπλή συσκευασία είναι ακριβότερα, δηλαδή διάφορα τρίκ που εφαρμόζουν για να εφαρπάξουν το περιορισμένο εισόδημά μας.
0: Πρέπει να σας πω ότι το ανακάλυψα τυχαία στα απορρυπαντικά αυτό την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα μάθημα στο γιο μου. Δηλαδή είχα πάει με το γιο μου και του δείχνα πώς ψωνίζουμε και τι πρέπει να κοιτάζουμε και κατά τύχη το ανακάλυψα και μου έκανε εκπληκτική εντύπωση. Σας ευχαριστώ πολύ που το σημειώνετε αυτό για να προσέχουν και οι ακροατές.
1: Ναι, είναι πολλά τα τρίκ που εφαρμόζουν δυστυχώς οι επιχειρήσεις και δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής να αναλώνεται και να αναλώνει τόσο χρόνο για να γλιτώσει ενδεχομένως κάποια λίγα ευρώ. Δηλαδή τι μας λένε, συγκρίνεται τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και θα πρέπει να μεταβεί σε 3 σούπερ μάρκετ για να, και να ψάξει. Και εκεί, εάν οι προσφορές οι οποίες δίνονται είναι πραγματικές, δηλαδή πρέπει να είμαστε επαγγελματίες καταναλωτές, να μην κάνουμε τίποτα άλλο για να ελέγχουμε τα αγορά. Η ευθύνη λοιπόν της πολιτείας είναι τεράστια, να προστατεύσει τον καταναλωτή, να επιβάλλει την νομιμότητα, πράγμα που δεν το κάνει, το κάνει κλιμελώς.
0: Αστευόμενος να πω ότι όποιος κάνει αυτή την πρόταση κυρία Καλαποθαράκου να γυρνάμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ μάλλον έχει έρθει σε συμφωνία με τα δηληστήρια
1: και θα πληρώσει τις δίνεις πολύ περισσότερο
0: αυτή είναι η σκληρή αλήθεια κυρία Καλαποθαράκου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα ήταν πάντα χαρά μου να μιλάμε
1: και εγώ σας ευχαριστώ πολύ καλό
0: σας βράδυ. Ήταν κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για το καμπανάκι που χτύπησε η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία.
2: Στο κόκκινο.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

κόκκινο λοιπόν, 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα και έχουμε γιορτή εμείς εδώ στο κόκκινο, μια μικρή εσωτερική γιορτή ας πούμε. Διότι του Κωνσταντίνου και της Ελένης γιορτάζουν οι περισσότεροι συνάδελφοι νομίζω. Είναι ο Κώστας ο Πιαντές, είναι ο Κώστας ο Σαββόπουλος, είναι η Ντίνα Εμπατζιά. Είναι ο Κώστας ο Τσακίρης. Είναι ο Κώστας ο Νικόλτσιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και να μακροημερεύσουν.

0: Είμαστε βέβαια και σε αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι είχαμε ονομαστική ψηφοφορία σήμερα για την άρση της ασυλίας των πρώην υπουργών, της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή δηλαδή και του κυρίου Σπύρου Λιβανού. Βέβαια, ούτως ή άλλως το ξέρουμε το αποτέλεσμα και έτσι θα πάμε λίγο παρακάτω. Διότι όπως πολύ συχνά λέμε και έχει γίνει πια στερεότυπο πως ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται πως τα γρανάζια αυτής της μηχανής, της μεγάλης βιομηχανίας, μένουν αλάθωτα. Διότι μπορεί η κυβέρνηση να πανηγύριζε πως έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις. Αλλά αυτό βεβαίως δεν σημαίνει καθόλου ότι αυτές τις συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους ότι τηρούνται κιόλας. Τι νομίζετε ότι ο εργοδότης κάνει ό,τι θέλει? Πολύ σωστά το νομίζετε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον άνθρωπο που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα μας το επιβεβαιώσει αυτό, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, κύριος Γιώργος Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας, τους πάντες.
0: Πώς είστε? Ετοιμάζεστε, φαντάζομαι, για τη μεγάλη μάχη, ε?
1: Κοιτάξτε, δεν μας άφησαν περιθώριο. Κυβέρνηση και εργοδοσία ουσιαστικά μας βάζουν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το θέμα της κινητοποίησης οι κλαδικές συμβάσεις, μάλλον δεν είναι το μείζον. Οι κλαδικές συμβάσεις που υπογράψαμε με τους εργοδότες έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές από το Υπουργείο Εργασίας. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή τους στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι ελλείψη ηλεκτρικών μηχανισμών είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες τις εφαρμόζουν,
0: ναι.
1: Και εξακολουθούν οι συνάδελφοι μου να πέφτουν θύμα της εργοδοτικής παραβατικότητας. Συμβαίνουν όμως άλλα ευτράπελα. Συμβαίνουν άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να σηκωθούν, δεν αντέχονται. Και αναφέρομαι στο περίφημο Ταμείο Ανεργίας, αυτό που παλεύουμε από το 2018 επί Υπουργείας Αυτσιόγλου, να πείσουμε τον εκάστοτε υπουργό ότι δεν μπορούμε να μείνουμε με 3 μήνες μόλις το χειμώνα επιδότηση. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Και είναι και ο νούμερος ένας λόγος που γυρίζουν την πλάτη τους οι εργαζόμενοι στον κλάδο.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια που μας παραπέμπει ότι σήμερα, αύριο θα βγει μια μελέτη οικονομική που θα μας δίνει τις απαντήσεις κτλ. Αντί λοιπόν να επιμηκύνει την χρονική ισχύ, καλύτερα να την επαναφέρει στα προμνημονία δίπερα, την κόβει περαιτέρω. Οι 3 μήνες λοιπόν γίνονται 2. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται έμεσα. Με την εφορία. Οι εποχικά εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτές τις μέρες κάνουν τις δηλώσεις τους, η εφορία τους στέλνει χρεωστικά σημειώματα της τάξης των 400, 500, 600, 700 ευρώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το επίδομα ανεργίας

0: έχουν τα στοιχεία. Βγάλαμε φέτος ότι η ζήτηση για επαναπρόσληψη ήταν μειωμένη κατά
1: 25%.
0: 25%, σε σχέση με το 2025, ναι. Και ότι θα παγιωθούμε στις 80.000 κινέζικες εργασίες. Βγαίνουν λοιπόν οι εργοδοτικοί φορείς και μας επαληθεύουν.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, όταν κάποιος έχει πάει για δουλειά το καλοκαίρι του 25 και έχει νιώσει στο πετσί του την εντατικοποίηση, γιατί ένας δουλεύει για 5 τώρα για να βγουν τα κενά. Έχει νιώσει την εντατικοποίηση. Έχει νιώσει το δεκάωρο του Χατζηδάκη, το δεκατριάωρο του Γεωργιάδη σε δύο εργοδότες, το δεκατετράωρο της Κεραμαίου σε έναν εργοδότη. Δεν θα ξαναπάει για δουλειά το 26. Δεν υπάρχει λόγο να πάει για δουλειά.
1: Κύριε Χοντζόγλου, έχουμε στοιχεία για το πόσοι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τουρισμό είναι αυτό που θα λέγαμε επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή παραδοσιακά και για πολλά χρόνια εργάζονται στην εστίαση και στον τουρισμό. Προσπαθώ να καταλάβω αν οι 80.000 που λείπουν είναι οι φοιτητές οι οποίοι τέλος πάντων τελείωσαν το πανεπιστήμιο.
0: Θα σας απαντήσω. Θυμάστε τα παλιότερα χρόνια που λέγαμε, θα πάω το καλοκαίρι να δουλέψω σε μια ταβέρνα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα beach bar, να βγάλω το χαρτζηλίκι μου, να κάνω διακοπές μου. Αυτό δεν υφίσταται πλέον στο κλάδο. Έχουν ανέβει τα στάντα, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, η εξειδίκευση είναι μεγάλη. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει ξενοδοχο υπάλληλος αυτή τη στιγμή ή εργαζόμενος στην εποχική εστίαση σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς που να μην μιλάει 2, 3, 4 γλώσσες.
1: Μάλιστα.
0: Τα κενά λοιπόν που μας λείπουν, και γι' αυτό είναι δύσκολο να καλυφθούν από τις μετακλήσεις, δεν μας λείπουν οι λατζέριδες, οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι εργάτες γενικών καθηκόντων. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, σεφ, εξέτικοι σεφ, μάγειρες. Μας λείπει όλο το front desk, reception και guest relationships. Μας λείπουν οι σερβιτόροι και οι καμαριέρες. Όσο να σας φαίνεται παράξενο, η καμαριέρα πλέον είναι άκρως εξειδικευμένο επάγγελμα.
1: Βέβαια.
0: Περνάμε σχολή στο housekeeping για τις καμαριέρες. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούν να καλυφθούν τα κενά με τις μετακλήσεις, γιατί δεν μπορεί οι συνάδελφοί μας από το Μπαγκλαντές, το Θιβέτ, την Ινδία, τις Φιλιππίνες να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Και αν θέλετε, όπου επιχειρήθηκε, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το ξέρουν και οι ίδιοι εργοδότες που έχουν εγκαταλείψει σιγά σιγά το σχέδιο αυτό, γιατί αλλοιώνεται η ταυτότητα του προϊόντος και η ποιότητα του προϊόντος. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες, είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Προχθές παρουσιάσαμε τη μελέτη που κάνουμε κάθε χρόνο η Ομοσπονδία μας για το πόσο κοστίζει μια εφταήμερη διάρκειας διακοπών στην Ελλάδα για για μια οικογένεια τετραμελή με αυτοκίνητο, και το πιο φτηνό που βρήκαμε είναι κοντά στις 3.000 ευρώ με ένα κατάλημα το οποίο δεν σου παρέχει ούτε πρωινό ούτε τίποτα. Επομένως, είμαστε μια πανάκριβη χώρα με πολύ κακές υπηρεσίες. Αυτή είναι η αγωνία μου, αυτό είναι το άγχος μου. Ξέρετε, λατρεύω την πατρίδα μου και αγαπάω πάρα πολύ τον κλάδο μου. Βιοπορίζομαι δεκαετίες από αυτό. Στεναχωριέμαι και αγωνιώ, γιατί έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες δεκαετίες να φτιάξουμε αυτό το καλό brand name που έχει η χώρα σε όλο τον πλανήτη, και είμαστε στις πρώτες προτιμήσεις των επισκεπτών. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Έχουν υπάρξει και υπουργοί τουρισμού που πραγματικά δουλέψανε και επιχειρηματίες που σέβονται. Κυρίως όμως το προσωπικό έβαλε πλάτη για να έχουμε αυτή την εικόνα. Είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε repeaters πελάτες, σε επαναλαμβανόμενους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για το καλό οδικό δίκτυο που έχουμε, τα σούπερ αεροδρόμια, τα νοσοκομεία μας, αν χρειαστεί κάτι σε τουριστικούς προορισμούς? Όχι βέβαια. Έρχονται γιατί έχουμε μια απίστευτα όμορφη χώρα, έχουμε πολύ πολιτισμό, πολύ κουλτούρα και έχουμε ένα προσωπικό άκρως εξειδικευμένο που σε κάνει να περνάς πολύ καλά και να θες να ξανάρθεις.
1: Κύριε Χοντζόγλου,
0: αυτό λοιπόν βάζουμε σε κίνδυνο.
1: Εάν σας ρωτήσω, τώρα μπορεί να αδικούμε κάποιους συναδέλφους σας, αλλά νομίζω είναι χρήσιμο για να γίνει κατανοητό. Αν σας ζητήσω να μου πείτε ποια είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας ή μια ρεσεψιονίστ και ποιος είναι ο μισθός ο οποίος θα πάρει στο τέλος του μήνα, μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια εκτίμηση, μια τάξη μεγέθους, για να καταλάβουν δηλαδή περισσότερο οι ακροατές μας την επένδυση. Κοιτάξτε, που χρειάζεται για να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά και ποιες είναι οι αποδοχές σου τελικά.
0: Η θέση του ρεσεψιονίστ είναι πολύ νευραλική σας. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη. Mm-hmm. Είναι η βιτρίνα του ξενοδοχείου και της χώρας. Πέρα λοιπόν από το χαμογελαστό, το εύχαρος, το εμφανίσιμος, θα πρέπει τουλάχιστον να μιλάει 3 με 4 γλώσσες, και μάλιστα ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που δουλεύει.

0: πρέπει να χειρίζεται πολύ καλά 3 με 4 προγράμματα που έχουν βγει και αφορά τις κρατήσεις, mm-hmm. ενώ στον υπολογιστή. Και ο μέσος όρος των απολαμβών του βάσει της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθαρές αποδοχές, είναι από 1.300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 1.600, ανάλογα αν δουλεύει Κυριακές, νυχτερινά, έχει πρόσθετη αμοιβή, σε αυτά καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή,
0: αυτός είναι ο μισθός που την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις mm-hmm. χώρες, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μισθός του ρεσεψιονίστ έχει περάσει τα 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα λέμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος βγάζει γύρω στα 7.500-8.000 ευρώ το χρόνο, γιατί αυτό είναι το ποσό, αν το πολλαπλασιάσουμε με το 6, αν πάρουμε την περίπτωση 1.300 ευρώ δηλαδή, για μια θέση εργασίας που για να την κάνεις πρέπει να έχεις σπουδάσει 4 χρόνια, πρέπει να έχεις μάθει 4 γλώσσες.
0: Και δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εποχικοί.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά ας πούμε ότι σε αυτό υπάρχει και το αντικειμενικό ζήτημα. Η χώρα είναι τουριστική για 6 μήνες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, τόσο έχουμε ήλιο.
0: Ακούω, μπράβο, πολύ σωστά το είπατε. Τόσο έχουμε ήλιο. Ακούω διάφορα συναθήματα ότι έχει επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν, δεν χρειάζεται επιδότηση, δουλεύετε παραπάνω μήνες. Έχει επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν. Σαφέστατα. Πρώτος είμαι που το λέω και πρώτος είμαι που πανηγυρίζω. Έχουμε τουρίστες Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη στην Ελλάδα. Βεβαίως και έχουμε και μπράβο μας. Πού τους έχουμε? Στα αστικά
1: κέντρα.
0: Κυρίως στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Τα ξενοδοχεία στα νησιά κλείνουν στην καλύτερη περίπτωση 15 με 20 Οκτώβρη στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη και Ρόδο, που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Πώς υπάρχει επιμήκυση στη σεζόν όταν οι ακτοπλοϊκές γραμμές πάβουν να λειτουργούν? Όταν οι αεροπορικές γραμμές πάβουν να λειτουργούν, πώς πάνε οι τουρίστες στα νησιά, με αλεξίπτωτα?
1: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε λίγαν συντόμως, διότι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια πιο εκτεταμένη συζήτηση και για τον τρόπο που λειτουργεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, αλλά και για το τι χρειάζεται να γίνει για την επόμενη μέρα, μπας και γίνουμε κανονικό κράτος.
0: Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Εμείς κάθε χρόνο, τουλάχιστον εγώ από το 2013, όταν πρωτοεκλέχθηκα Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία, θυμάμαι τους προκατόχους μου, και το συνεχίζω και εγώ τώρα σαν πρόεδρος, να στέλνουμε κάθε χρόνο τις επιστολές στους εργοδοτικούς φορείς και στα δύο στην αρμόδια Υπουργεία, να κάνουμε μια σύσκεψη εκεί περί τον Γενάρη-Φλεβάρη, να επανακαθορίζουμε στρατηγικές, να δούμε από την αρχή τι σοϊ τουρισμό θέλουμε, τι σημαίνει εποχικότητα, να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε ακουστεί, δεν γίνεται ποτέ αυτή η συνάντηση. Δεν απαντά κανείς στο αίτημα της Ομοσπονδίας των εργαζομένων. Δεν ξέρω το τριψήφιο νούμερο να το πάρω. Και φοβάμαι αυτό που θα το σηκώσει τι θα μου απαντήσει.
1: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Εντάξει. Είναι μια εικόνα που λίγος πολύ νομίζω ότι περιμένουμε όλοι να την αντιμετωπίσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας κλάδος της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, είναι από τους σημαντικούς, βρίσκεται να είναι ακάλυπτος. Όχι ο κλάδος, αλλά οι εργαζόμενοι δηλαδή, αυτοί που αποτελούν τον κλάδο, για να λέμε ότι έχουμε τουριστικό προϊόν.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο φετινός άθλος του Ολυμπιακού. Στρογγυλό σκορ 188. Πρώτη μάχες στην Ευρώπη η ερυθρόλευτη του Γιώργου Μπαρτζόκα.
6: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
7: Λονδίνο 2013, το back-to-back και η κυριαρχία του Σπανούλη. Την προηγούμενη χρονιά ο Ολυμπιακός έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης και πολλοί είπαν πως η Κούπα ήρθε από τύχη. Στο Λονδίνο πήγε να αποδείξει ότι ήταν η ομάδα της μοίρας. Στον τελικό η πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 27-10 στην πρώτη περίοδο. Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή τη φορά ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Μετά από ένα στήρο πρώτο ημίχρονο, ο Kill Bill βγαίνει από τα αποδυτήρια με βλέμμα που παγώνει. Τρία συνεχόμενα τρίποντα από τα 8-9 μέτρα εκτελούν τη Βασίλισσα. Ο Ολυμπιακός πατάει γκάζι και δεν κοιτάζει ποτέ πίσω. Το τελικό 188 είναι ένας τρίαμβος του πνεύματος πάνω στην ακριβή επένδυση. Ο Ολυμπιακός έγινε η μόνη ελληνική ομάδα με back-to-back κατακτήσεις στη σύγχρονη Ευρωλίγκα. Ήταν η στιγμή που ο Σπανούλης φράγγισε τη θέση του στο πάνθεον των κορυφαίων όλων των εποχών.

Είναι το κόκκινο, είναι η 105 και 5, είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Και πρέπει να σας πω ότι λίγο πριν το break της ώρας, πριν το διάλειμμα της ώρας, μου λέει ο Γιάννος την ώρα που βγήκα λίγο από το στούντιο, τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι που προλαβαίνεις να φτιάξεις και καφέ. Και σαν ιδέα είναι εξαιρετική και εκπληκτική. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι λάτρης του καφέ. Πίνω καφέ όλο το 24ωρο. Είμαι από εκείνες τις περίεργες περιπτώσεις που πίνουν καφέ για να χαλαρώσουν, να κοιμηθούν δηλαδή. Αλλά αυτά συνέβαιναν παλιά. Το λόγο που αυτά μπορούσαμε να τα κάνουμε και συνέβαιναν παλιά θα μας τον εξηγήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, ο κύριος Τάσος Γιάνγκογλου, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γιάνγκογλου, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά, καλά εσείς?
0: Πώς είναι στην Δυτική Μακεδονία τα πράγματα?
1: Κεντρική Μακεδονία.
0: Κεντρική Μακεδονία, έχετε δίκιο, μας συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, δύσκολες καταστάσεις, δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος. Στις πρώτες 15 μέρες τα χρήματα του τελειώνουν και οι υπόλοιπες 15 περνάνε πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι γενικά ότι ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
0: Εντάξει, εσείς βέβαια έχετε επιπλέον προβλήματα, έχω την αίσθηση, διότι έχουμε από τη μία μεριά όλη αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και χρησιμοποιώ έτσι πολύ απαλούς όρους με τους αγρότες και με το αγροτικό εισόδημα. Έχετε το δημογραφικό, το οποίο δεν πάει καλά στην περιφέρεια, και εσείς νομίζω πλήθεστε αρκετά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Η κεντρική Μακεδονία είναι από τις περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα μετανάστευσης στη χώρα. Εντάξει, δεν είναι λίγα αυτά τα προβλήματα για να αντιμετωπίζετε και εσείς πλέον ως επαγγελματίες.
1: Εξαρτώμαστε καθαρά από την πρωτογενή παραγωγή, από τον αγρότη. Όταν ο αγρότης είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι καλά. Αλλά βλέπετε ότι οι συγκυρίες είναι τόσο δύσκολες, μα τόσο δύσκολες, και από ό,τι φαίνεται θα δυσκολεύσουν και άλλο λόγω της πληθωριστικής κρίσης, έτσι,
0: ναι.
1: Που η οποία στην ουσία είναι εξωγενής, γιατί το παραγωγικό μας μοντέλο δεν βοηθάει και τόσο ώστε να έχουμε την, πώς να σας το πω, το πλεόνασμα που θα έπρεπε να έχουμε.
0: Ναι. Τώρα, εσείς βρίσκεστε σε ένα κλάδο που είσαστε απόλυτα εξαρτημένος και από τις εισαγωγές και από τις μεταφορές, διότι ο καφές δεν παράγεται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο καφές παράγεται σε τρίτες χώρες, στους τροπικούς καθέρωθεν του Ισημερινού, τους τροπικούς του Εγώτερου και του Καρκίνου. Είμαστε, εξαρτώμαστε από, από την κλιματική αλλαγή.
0: Σωστά.
1: Κατά κύριο λόγο. Και τώρα τελευταία λόγω της γεωπολιτικών εξελίξεων από την Αυλαγορά. Ενώ είχαμε μια ήπια αποκλιμάκωση των χρηματιστριακών τιμών του καφέ και είπαμε θα πάρουμε μια ανάσα, δεν προλάβαμε να το πούμε. Έχουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις όπου έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τα ναύλα των μεταφορών. Με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλά κόμιστρα, υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου για την μεταφορά του καφέ, ανεξαρτήτως από που προέρχεται, ενώ το πρόβλημα μπορεί να είναι στην Νοτιοανατολική Ασία. Παρ' όλα αυτά τα ναύλα, επειδή διαπραγματεύονται και αυτά χρηματιστηριακά, με τις καθυστερήσεις και τις παραδόσεις έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Άρα λοιπόν είμαστε μία ή άλλη. Από τη μία είχαμε μία ήπια αποκλιμάκωση των τιμών, δεν προλάβαμε να το πούμε αυτό, έχουμε πιο αυξημένες τιμές λόγω των ναύλων και της επιπλέον ζήτησης που παρουσιάζεται από χώρες που δεν κατανάλωναν παραδοσιακά καφέ, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, που η ζήτηση αρχίζει και εκτοξεύεται. Απόρρια αυτής της ζήτησης είναι ότι η παραγωγή, έχοντας εξασφαλισμένο πελατολόγιο και επειδή έχουν συνηθίσει τα τελευταία 4 χρόνια να πουλάνε πάρα πολύ ψηλά, σε πάρα πολύ ψηλές τιμές το προϊόν τους, τον καφέ συγκεκριμένα, έτσι, δεν πουλάνε στις τιμές που φαίνονται οι δείκτες χρηματιστηριακοί και σου λέει ότι εγώ θα το πουλήσω ακριβότερο αλλού. Οπότε έχουμε το differential που λέμε, ότι ναι, μεν η τιμή μπορεί να είναι αυτή, αλλά όταν πας να αγοράσεις, να σου ζητάνε πιο ακριβά από ότι η τιμή της διαπραγμάτευσης. Έχουμε δηλαδή αυτές τις στρεβλώσεις στην αγορά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν, τι άλλο, έτσι, κερδοσκοπία.
0: Βέβαια. Σωστά, έχετε δίκιο. Βέβαια, βάζετε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση στην συζήτηση, που νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μας απασχολεί και σε άλλα επίπεδα που αφορούν πέρα, δηλαδή, από το πολεμικό πεδίο. Το γεγονός ότι και στην Ινδία αλλά και στην Κίνα έχουμε μια ή δύο, εν πάση περιπτώσει, ραγδαία αναπτυσσόμενες αστικές τάξεις που αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή, η Κίνα. Η αύξηση της κατανάλωσης καφέ στην Ινδία και στην Κίνα πρακτικά από εκεί προέρχεται με κάποιο τρόπο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θεωρητικά, αν δεν είχαμε αυτού του είδους τους καταναλωτές, τους νέους καταναλωτές, mm-hmm. Κίνα και Ινδία, θα υπήρχε μια πίεση στις τιμές. Η ζήτηση δεν θα ήταν και τόσο μεγάλη.
0: Να.
1: Βέβαια, αυτά όλα τα λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, προσεγγιστικά. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν οι Κινέζοι εντάσσουν στην διατροφή τους τον καφέ, έτσι ο πολυπληθέστερος λαός του κόσμου, οι Ινδοί και οι Κινέζοι, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μέσα σε ένα χρόνο έχει τετραπλασιάσει τη ζήτηση η Κίνα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς επηρεάζεται το ισοζύγιο.
0: Τεράστια τα μεγέθη, τεράστια.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να υπάρχει μια κόποση στην Ευρώπη λόγω της πληθωριστικής κρίσης, ο κόσμος έχει περιορίσει τις εξόδους, έχει περιορίσει, δεν θα έλεγα την κατανάλωση του καφέ, αλλά τον τόπο που καταναλώνει τον καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, να υπήρχε μια ελαφριά υποχώρηση της τάξης του 1% στην ζήτηση στον όγκο, έρχεται η Κίνα και η Ινδία και εκτινάσει την ζήτηση στα ύψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε
1: οπότε, η παραγωγή, οι αγρότες δηλαδή, ευελπιστούν στις τιμές που έχουν συνηθίσει να πουλάνε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τις ποικιλίες που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, ομολογώ ότι εγώ δεν πίνω αυτό που ονομάζουμε ελληνικό καφέ, εν πάση περιπτώσει, άρα δεν έχω εικόνα της τιμής. Παρατήρησα όμως πρόσφατα στο σούπερ μάρκετ ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του Nescafé, έχει αυξηθεί η τιμή του Espresso, παρά το γεγονός ότι αν μιλάμε για κάψουλες, βλέπω ότι περίπου στις ίδιες τιμές είναι. Υπάρχει κάποιο μυστικό τώρα σε όλο αυτό?
1: Για να καταλάβω, εννοείται ότι οι κάψουλες έχουν παραμένει στις ίδιες τιμές, ενώ έχουν αυξηθεί ως τιγμιαίως με τον
0: Ναι, νομίζω ότι είναι περίπου στις ίδιες τιμές. Τώρα δεν είμαι προετοιμασμένος, ομολογώ, δεν έχω κάνει τέτοιου είδους
1: όχι, ανακυλώ, δεν είναι η ίδια η τιμή του ελληνικού με τον στιγμιαίο και τον εσπρέσο στις κάψουλες, διαφέρουν οι τιμές.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Ναι, βέβαια, οι τελευταίες ανατιμήσεις γίνανε περίπου στα μέσα του 25, από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά, όπου ζήσαμε τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων 70 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε οι τιμές αυτές που βλέπετε είναι διαμορφωμένες από τις τότε αγορές.
0: Μάλιστα.
1: Της πρώτης ύλης. Και αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες που μας κοινοποιεί η Ελστάτ. Θα δείτε ότι από μήνα σε μήνα, ενώ δεν έχουμε διαφορά από μήνα σε μήνα του ιδίου έτους του 26, εν τούτης από μήνα του 26 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 25 έχουμε ανατιμήσει τάξη του 20% περίπου στην κατηγορία του καφέ.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε πρακτικά είναι ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να περιμένουμε ανατιμήσεις στον καφέ. Σωστά, καλά το καταλαβαίνω?
1: Εντάξει, δεν είναι απόλυτο. Κάντε μεσοφόρο, σας κάνω πλούσιο. Εξαρτώμαστε από εξωγενείς παράγοντες. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αλλά και τι ακριβώς θα γίνει με τον καφέ. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο, η Βραζιλία, μπαίνει σε χειμώνα. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας εκεί, αν κάνει παγωνιές. Οπότε αν κάνει κάποιες παγωνιές θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές του καφέ εκ νέου.
0: Mm-hmm.
1: Και μην ξεχνάτε ότι είναι και το ενεργειακό, είναι και το μισθολογικό, είναι και το θέμα των ενοικίων, που όλα αυτά επηρεάζουν το τελικό κόστος του καφέ, είτε ένας εργαζόμενος είτε αυτός είναι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Κύριε Γιάνγκογλου, και μόλις ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πώς το καλό βγάζετε την τιμή του καφέ τελικά, διότι οι παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν είναι πάρα πολλές.
1: είναι πάρα πολλοί και ποικίλουν. Δηλαδή, άλλους συντελεστές κόστους έχει η καθεστίαση, άλλους συντελεστές κόστους έχει η παραγωγή, η μεταποίηση. Και άλλους συντελεστές κόστους έχει η εμπορία. Είναι πάρα πολλοί οι παράμετροι που επισέρχονται στην κοστολόγηση, και αυτό που είναι και παράπονό μου, και θα το πω, θα τολμήσω να το πω, ότι με πολύ εύκολο τρόπο κατηγορούν συγκεκριμένες επαγγελματικές τάξεις για κερδοσκοπία. Μα δεν είναι έτσι. Οι συντελεστές κόστος που επισέρχονται είναι πάρα πολύ. Μπορεί να έχεις μια πρώτη ύλη σταθερά σε τιμή και να ανεβαίνουν τελικά συσκευασίας. Εν προκειμένου, σε αυτή την σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε τώρα, οι τιμές του πετρελαίου που είναι στα ύψη επηρεάζουν τα υλικά συσκευασία, τα οποία είναι με βάση το πετρέλαιο.
0: Βέβαια, αφού είναι παράγωγα πετρελαίου.
1: Βεβαίως. Έχουμε τρελές αυξήσεις, τρελές ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασία. Αυτά, όσο και να προσπαθούμε να αφομοιώνουμε, να απορροφούμε τις τιμές, γιατί ο κλάδος του καφέ χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ μεγάλο και έντονο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Όσο λοιπόν και να προσπαθούμε για να κρατήσουμε τα μερίδια μας σταθερά, να απορροφούμε τα εν λόγω κόστη, και κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τα περάσουμε στην αγορά, στον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής από πού πλέον να προφυλαχθεί? Mm-hmm. Βομβαρδίζεται συνέχεια από ανατιμήσεις. Και δεν βοηθάει, να σας πω και το άλλο, δεν βοηθάει και η πολιτεία. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Δανία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, οι οποίοι έχουν μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα, σε αυτού του είδους τις κατηγορίες. Κάποιοι τους έχουν μηδενίσει. Η Δανία έχει εξαλείψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καφέ. Mm-hmm. Αντίστοιχο με το δικό μας, έτσι, προκειμένου να ακουφίσει τα νοικοκυριά τους. Εδώ δεν γίνονται κάποιες ειδικές κινήσεις. Δυστυχώς δεν γίνονται. Ναι. Και έχουμε έναν καφέ ο οποίος επιβαρύνεται με ειδικό φόρο κατανάλωσης, έναν ληστρικό φόρο, έτσι, που εισπράττεται στην πηγή. Mm-hmm. Και αποδίδει γύρω στα 150 με 160 εκατομμύρια ετησίως στο κράτος, ένα πολύ εύκολο έσοδο. Βεβαίως υπάρχουν και τα αντίπεινα να πτήσεις το λαθρεμπόριο. Αυτό το κράτος δεν αρνείται να το αντιληφθεί, έτσι, αλλά εν προκειμένου στην πληθωριστική κρίση που βιώνει η χώρα, έτσι, όλοι μας, έτσι, τι μας ενδιαφέρει? Να έχουμε φθηνότερα προϊόντα. Λοιπόν, αφαίρεσε ή μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατέβασε το ΦΠΑ, να μπορεί, δεν λέμε για μόνιμες, έτσι, για προσωρινές λύσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζονται τα δημόσια έσοδα. Ναι, ωραία, αλλά δεν γίνεται ένα κράτος να στηρίζεται σε φόρους και πρόστιμα.
0: Εντάξει, από την άλλη βέβαια είναι η πάγια τακτική αυτό, διότι ο καφές είναι ένα προϊόν το οποίο είναι, κατά τη δική μου άποψη, πρώτης ανάγκης. Περισσότεροι από εμάς δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ. Το λέω λίγο.
1: Η πιο φθηνή απόλαση. Ακόμη δυστυχώς και με αυτές, ευτυχώς και με αυτές τις τιμές ακόμη παραμένει φθηνή απόλαση, γιατί άλλαξε ο τόπος που καταναλώνει τον καφέ, ή θα πάρει όλο το από take away να τον πει στο γραφείο του ή στο σπίτι του, ή θα κάνει τον καφέ στο σπίτι του. Έχει περιορίσει τις εξόδους από τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού και την πληθωριστική κρίση που μας ήρθε μετά. Έχει περιορίσει ο κόσμος τις εξόδους. Οπότε καταλαβαίνετε, 2 με 3 κούπες καφέ πίνει, 2 με 3 κούπες καφέ πίνει. Απλά τους πίνει σε διαφορετικό τόπο. Ναι. Παρόλα αυτά, έτσι, κάποια στιγμή του το αφαιρείς αυτό το δικαίωμα της προσιτής καθημερινής απόλαυσης.
0: Μάλιστα. Πόσο τις εκατό στην τιμή του καφέ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
1: Είναι αξιακός. Είναι 2 ευρώ ανά τιμή κιλού. Όταν πρώτα επιβλήθηκε ήταν της τάξης το 100%.
0: Μάλιστα.
1: Τότε είχαμε πολύ χαμηλές τιμές στην πρώτη ύλη του καφέ. Αυτή τη στιγμή αγγίζει περίπου γύρω στο 20-25%.
0: 20%, 25% της τιμής του καφέ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί και παραπάνω, έτσι, γιατί παίζει, η τιμή παίζει. Διαπραγματεύεται ο καφές μέρα με την ημέρα και μέσα την ημέρα. Σας λέω προσεγγιστικά τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει και το 30% και το 40% ανάλογα πώς διαπραγματεύεται εκείνη τη στιγμή η πρώτη ύλη. Και βεβαίως είναι και συναλλαγματικές διαφορές. Ένα δύναμο δολάριο ευνοεί μας ευνοεί στις τιμές. Ένα δυνατό δολάριο μας εκτινάσει τον καφέ στα ύψη. Έχουμε πάρα πολλούς παραμέτρους που πρέπει να πάνε, που επισέρχονται στην κοστολόγηση.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Απλά μου φαίνεται περίεργο πραγματικά το γεγονός ότι σε ένα προϊόν το οποίο είναι τόσο μαζικής κατανάλωσης και τόσο αναγκαίο για όλους μας, μιλάμε για 25% της τιμής να είναι ένας φόρος ο οποίος προέρχεται από πουθενά, έτσι.
1: Θα σας πω κάτι, το 85% των Ελλήνων καταναλωτών αγοράζουν καφέ.
0: Βέβαια.
1: Και το καταναλώνουν. Το 95% αγοράζει καφέ άσχετα και αν δεν το καταναλώνει. Mm-hmm. Έχει κάποιος καφέ στο σπίτι του για κάποιον ξένο, για κάποιον φιλοξενούμενο. Εντάξει. Το 95% λοιπόν των Ελλήνων καταναλωτών αγοράζουν καφέ. Είναι η πιο φθηνή και η πιο προσιτή απόλαση του Έλληνα καταναλωτή. Έτσι, το παραδοσιακό μας καφεδάκι, γιατί είμαστε και ένας λαός που χαρακτηρίζεται από ψηλές καταναλώσεις. Ναι. Είμαστε στις χώρες μας μεγάλες καταναλώσεις, έτσι.
0: Νομίζω εμείς και η Φιλανδία είμαστε στην κορυφή της λίστας.
1: Είναι η Φιλανδία, είναι η Γερμανία, είναι η Αμερική, είναι πολλές χώρες. Περίπου εμείς είμαστε ένατη, δέκατη κάπου εκεί. Βέβαια, οι θέσεις παίζουν και αλλάζουν. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάκογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε λίγο τα πράγματα πώς κινούνται και στο κομμάτι του καφέ. Πρέπει να σας πω ότι εκπλήσουμε από το ύψος του ειδικού φορού κατανάλωσης. Πραγματικά δεν το περίμενα.
1: Όχι, είναι ψηλός. Γιατί μιλάμε τώρα για μια συγκυρία. Έτσι, τώρα, αυτή που είναι συγκεκριμένη, τώρα που είμαστε, είναι φτηνά. Φανταστείτε, δεν είχε πρωτοεπιβληθεί. Είμαστε περίπου στο 95%.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι γινόταν τότε. Δηλαδή, από τη μία στιγμή στην άλλη, έπρεπε να έχεις διπλάσια ρευστότητα για να αγοράσεις καφέ.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις δανειοδοτηθήκανε με υψηλά επιτόκια τότε για να μπορέσουν να φέρουν, να εισάγουν καφέ, να ικανοποιήσουν την αγορά. Μια φοβερή αναστάτωση από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι. Και έφτασε ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει υπέρματα με τις τότε συνθήκες που δεν είχαμε πληθωριστική κρίση. Φανταστείτε τώρα πόσο επιβαρύνει επιπλέον.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάκογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Στάσος Γιάκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ. Τι μας είπε, μας εξήγησε το μηχανισμό μέσα από τον οποίο βγαίνει η τιμή του καφέ που αγοράζουμε εμείς στα καφέ κοπτεία, στα καταστήματα ή στα σούπερ μάρκετ, αλλά και το πρόβλημα που υπάρχει με τον πολύ υψηλό φόρο κατανάλωση, τον ειδικό φόρο κατανάλωση 25% της αξίας του καφέ, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, προσθέστε και το ΦΠΑ και θα βγάλετε άκρη.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: για 3 πόντους, εύστοχο, 77-72. Ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός. Είναι ο νικητής με 77-72, Ιωαννίδης πηγαίνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον πολίτη.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
2: Τελαβίβ 1994, ο πρώτος εμφύλιος. Χάιφα, Άγιοι Τόποι, Τελαβίβ. Το Ισραήλ μετατρέπεται σε πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ. Με αεροπλάνα και βαπόρια, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατακλείζουν τη χώρα για τον πρώτο εμφύλιο της ιστορίας. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση ζει σε ρυθμούς αιωνίων, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο στις θάλασσες, στους δρόμους, αλλά και τις εξέδρες του Γιάννη Λιάου. Αλλά και στο παρκέ. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Πάσπαλοι και Τάρπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό του Κώστα Πολίτη και του Νίκου Γκάλη. Το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με τον Ζάρκο Πάσπαλοι να πετυχαίνει 22 πόντους και να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους στη νίκη με 77-72. Στο Γιάννη Λιάου σκηνές και συναισθήματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Κόκκινη απόλυτη ευτυχία, πράσινη απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό. Ήταν η αρχή μιας εποχής όπου η Ελλάδα κυριάρχησε στην Ευρώπη, αλλά και η νύχτα που το Γιάννη Λιάου μίλησε ελληνικά. Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελώνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλη μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον, μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

0: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. Η ζωή όπως και οι πολιτικές αποφάσεις προχωρούν μέσα από τις αντιφάσεις τους, λέει η φιλοσοφία και η διαλεκτική. Και κάπως έτσι οι αποφάσεις, οι τακτικές στην πολιτική και τη ζωή κάποιες φορές φαίνονται παράδοξες. Μια τέτοια παραδοξότητα είναι και το πώς είναι δυνατόν όλες οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης να εκτιμούν πως χρειάζεται ενότητα, αλλά την ίδια στιγμή να αποφασίζουν απομόνωση και αυτόνομες πορείες. Αυτό το ερώτημα ή αυτή την αντίφαση επιχείρησε να απαντήσει ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Φιλοξενήθηκε από τον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα σήμερα το πρωί στο Κόκκινο.
1: Θα σας πω τη γνώμη με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί νομίζω στις στιγμές που βρισκόμαστε αυτό βοηθά. Έτσι. Και αυτό βοηθά και να ακούγεται δημόσια, αυτό βοηθά και στις επικοινωνίες της μεταξύ συλλογικότητων και μεταξύ προσώπων. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από το αρχικό, είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να αλλάξει και την πολιτική ατζέντα και για να πατήσει πάνω στην αδιαφυσβήτητη αδυναμία της άλλης πολιτικής πλευράς και πρότασης να εκφράσει έναν ολοκληρωμένο και πιστικό για την κυβερνησιμότητά του και εφαρμογή του λόγο, προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτό λοιπόν για να στοιχειοθετήσει την τακτική του νόμψη των εκλογών από το κελί. Αυτό δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, προφανώς σε κανένα μας και καμία μας και το καταλαβαίνω. Και στο δεύτερο σημείο που βάλατε, εγώ θα το πω με έναν ακόμη πιο καθαρό τρόπο. Η δυσκολία έγκυται στο εξής, ότι πρέπει την ίδια στιγμή το κάθε κόμμα, προφανώς και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, να διασφαλίσει την προσπάθεια της δικής του εκλογικής ενίσχυσης, αλλά, και εδώ βλέπει ανταγωνιστικά, αυτό όπως και οι υπόλοιπες συλλογικότητες, βλέπει ανταγωνιστικά τις ιδεολογικά και πολιτικά πιο κοντά δυνάμεις του, αλλά όμως ταυτόχρονα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει και τη συζήτηση μια συνεννόησης προγραμματικής με όλες αυτές τις δυνάμεις. Γιατί αλλιώς το αφήγημα, το ορθό αφήγημα και η ορθή στόχευση του να κερδίσει κανείς έστω και με μία ψήφο τις εκλογές δεν έχει αντικείμενο. Γιατί θα σε ρωτήσει ο πολίτης την επόμενη στιγμή, ωραία, για ποιο λόγο όμως? Για να κάνεις τι μου ζητάς να σε ενισχύσω και να είσαι πρώτο κόμμα? Αφού δεδομένο είναι ότι δεν μπορείς, δεν το διεκδικείς καν και στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής προσέγγισης να έχεις αυτοδυναμία. Άρα μου ζητάς τι? Λοιπόν, απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε, και το δύσκολο είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε την ίδια στιγμή που φυσιολογικά ανταγωνιζόμαστε κιόλας. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτό τώρα είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εγώ τι θα έλεγα, και μια έκκληση αν θέλετε, μια ελπίδα που απευθύνω. Νομίζω ότι ένας ηγέτης θα πρέπει να υπερκεράσει τις φοβίες και τις αναστολές της υπεράσπισης του χώρου του και να δει την υπεράσπιση του χώρου του μέσα από μια γενναία πρωτοβουλία, ανοιχτή, απεύθυνσης, ισομερός και ισοτίμος σε όλους τους υπολείπους και τις υπόλοιπες.
0: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup τις προηγούμενες μέρες παραχώρησε συνέντευξη στους Financial Times. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερακάκης εξήγησε το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον εξορθολογισμό της ελληνικής οικονομίας και τις επιτυχίες μας συνολικά. Τι μας λέει ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το κυβερνητικό success story?
1: Μία χώρα η οποία βρίσκεται 15 χρόνια μετά, 17 χρόνια μετά, στο ίδιο επίπεδο ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου από το οποίο ξεκίνησε το 2009. Μία χώρα που βρίσκεται σήμερα σε ένα ποσοστό δημοσίου χρέους επί του ΑΕΠ υψηλότερο από αυτό που είχε το 2009. Αλλά αφήστε να μην πούμε το κυριότερο, σε μία χώρα που βρίσκεται σε ένα επίπεδο ιδιωτικού χρέους επί του ΑΕΠ τριπλάσιο από αυτό που ήταν το 2009. Μια χώρα η οποία βρίσκεται στο 40% του μέσου όρου της παραγωγικότητας της Ευρωζώνης. Και μια χώρα η οποία συνεχίζει να έχει βαθύτατα ζητήματα οικονομικής δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας στον φορολογικό μηχανισμό, μια χώρα που δεν έχει ανταγωνιστικότητα μετά από όλα αυτά που υποτίθεταν για να μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς στη διεθνή αγορά, ποια είναι η επιτυχία, αλήθεια? Είναι η επιτυχία η μεγαλύτερη συγκεντροποίηση, ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα ολιγοπόλια και γι' αυτό έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, πέμπτη χώρα στις πληθωριστικές πιέσεις της Ένωσης Ευρωζώνης? Ποια είναι η επιτυχία για την οποία? Ανά πάση περιπτώσει, να πω και το εξής. Αν βλέπαμε με μια σχετική επιτυχία, ως μια σχετική επιτυχία τη σημερινή κατάσταση, αλήθεια τότε, γιατί πολύ στο ερώτημά σας πολιτικά να γυρίσουμε πίσω και να υιροποιήσουμε την περίοδο και την παρουσία της Τρόικα εδώ? Εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Η απάντηση είναι ότι ακριβώς επειδή η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπως έχω γράψει, προκαλεί μια δικαίως, μια προμνησία, ένα ντεζαβού και δείχνει πάρα πολλά ανάλογα χαρακτηριστικά με την περίοδο προκρίσεως, ακριβώς για αυτόν τον λόγο και επειδή οι διεθνείς συνθήκες για άλλους λόγους, αλλά είναι όμως εξίσου δύσκολες και επικίνδυνες, νομίζω ότι κανείς, λέγοντας αυτά που λέει ο κ. Σπυρακάκης, αναδεικνύει απλώς την προσπάθειά του να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή επανάληψη ανάλογων πολιτικών.
0: Και ποια είναι άραγε η μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας που δεν μας λέει η κυβέρνηση?
1: Είναι λίγο βαρύ, αλλά σίγουρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου η βιωσιμότητα του ιδιωτικού χρέους, όχι του δημόσιου, του ιδιωτικού χρέους η βιωσιμότητα είναι αφισβητήσιμη. Εδώ υπάρχει και το εξής, γιατί είναι πολύ απλά τα ζητήματα για να καταλάβουμε αν τα εξηγήσουμε σε απλά και σωστά. Το δημόσιο χρέος έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ιδιωτικό. Ποιο? Ότι το δημόσιο δεν πεθαίνει. Οι εταιρείες, τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι όλοι έχουμε ένα φυσικό τέλος. Το δημόσιο, υπό κανονικές συνθήκες, έτσι, δεν έχει. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάνει και σε τέτοια μεγαλύτερα ποσοστά, όπως 150% του ΑΕΠ της χώρας, και να διατηρεί την βιωσιμότητά του, γιατί έχει ένα απεριόριστο προσδόκιμο μπροστά του, στο οποίο μπορεί να το αποπληρώσει. Αρκεί να είναι μια οικονομία που έχει έναν ρυθμό μεγέθυσης, άρα και την βάση για να αποκτήσει περισσότερα φορολογικά έσοδα, μεγαλύτερο από τα μέσα επιτόκια που πληρώνει. Ενώ στο ιδιωτικό χρέος δεν είναι έτσι. Στο ιδιωτικό χρέος, όταν φτάσαμε στο 60 και πλέον τις 100 του ΑΕΠ, ενώ ήμασταν στο 17 με 18, για τέτοιες αλλαγές μιλάμε, αυτό είναι βιαίως ανησυχητικό.
0: Σκάνδαλο υποκλοπών και η διάταξη Τζαβέλα για τη μη ανάρσηση της υπόθεσης των υποκλοπών για κατασκοπία και η συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή Αντιδικίες, το Κόκκινο και τη Γιάννα Παπαδάκου. Τι διαπίστωσε το μονομελές πλημμυλίο δικείο και έστειλε την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση?
2: Μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμυλίου δικείου, ήταν τρία τα σκέλη για τα οποία διαβίβασε για νέα έρευνα το μονομελές πλημμυλίου δικείου. Το ένα ήταν το κομμάτι της εμπλοκής του ενιαίου κέντρου Ape Predator, γιατί ήρθε ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος και είπαν εδώ υπάρχουν κοινοί στόχοι και πρέπει, με το γεγονός ότι βρέθηκε το πρόσωπο το οποίο ήταν ο σύνδεσμος με την Ape που έδωσε την προπληρωμένη κάρτα κλπ. Κοιτάξτε, είπε, το δεύτερο σκέλος ήταν η απόπειρα κατασκοπίας. Γιατί στον κύριο Σπίρτζη δεν ήταν δεδομένο ότι πάτησε το link, δεν μπόρεσε αυτό να διακριβωθεί. Και έτσι υπήρξε απόπειρα. Πάντως καταδικάστηκαν οι τέσσερις πρωτόδικα κατηγορούμενοι και πλέον καταδικαστέντες για απόπειρα σε βάρος του κυρίου Σπίρτζη. Απόπειρα σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα. Όμως, επειδή προσκομίσαμε στο δικαστήριο τα emails τα οποία ήταν κρατικά απόρριτα, και σας λέω κάποια από αυτά έχουν ακόμα και την ένδειξη απόρριτο επάνω, αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όλα τα παραδοτέα από όλα τα υπουργεία. Υπήρχαν συνομιλίες με τους θεσμούς, τους Ευρωπαίους, ακόμα και σε πολύ ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, όπως παραδείγματος χάρη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εθνικότητα του διοικητή, τα ραντάρ, θέματα ακόμα και θέματα ασφαλείας. Κοινοποιούταν και σε συνομιλίες που αφορούσαν όλα τα υπόλοιπα υπουργεία. Φανταστείτε κάποιος να έχει πρόσβαση σε emails διαπραγμάτευσης 4 και πλέον ετών, μεταξύ όλων των Υπουργών και των Ευρωπαϊκών Θεσμών.
0: Οι αποκαλύψεις της κυρίας Παπαδάκη δεν είναι μόνο ανατριχιαστικές, αλλά είναι και αποκαλυπτικές για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος Predator.
2: Το ότι εκείνη την περίοδο ήταν το μεάρχης προστασίας του πολίτη, ήταν και η αρμοδιότητά του, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν έγινε η απόπειρα να παγιδευτεί ο κύριος Σπύρτζης. Και τότε όχι μόνο μιλούσε ως το μεάρχης προστασίας του πολίτη με τον κύριο Τσίπρα, που ήταν αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά είχε και στην αρμοδιότητά του τα θέματα της ΕΕΠ. Και αν δείτε πότε έγινε η παγίδευση, κατέθεσε ο κύριος Σπύρτζης ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη ως κεφαλής της ΕΕΠ για την ΕΕΠ και 50 λεπτά μετά ήρθε το μήνυμα παγίδευσης. Το οποίο τι περιεχόμενο είχε? Χρήστο, δες αυτό, και το link ήταν το θέμα που έκανε επίκαιρη ερώτηση.
0: Σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής συνεδρίασε με έτοιμα την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις ευθύνες Λιβανού και Αραμπατζή στην υπόθεση του ΠΚΠ έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευκαιρία για τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών και ακούμε τον Σοκράτη Φάμελο να μιλά από το Βήμα της Βουλής. Εσείς είστε το βαθύ κράτος, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
3: Ποιο κοροϊδεύεται, αλήθεια? Κύριε Φλωρίδη, εσείς είστε το βαθύ κράτος. Εσείς είστε η αφίσα μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη του βαθέως κράτους. Είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς και το ξέρει όλη η κοινωνία. Γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ σαφή σήμερα. Θα μεθοδεύσετε πάλι το κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως κάνατε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα το καλοκαίρι? Θα παρακάμψετε ξανά την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Θα συνεχίσετε το σχέδιο απαξίωσης της κυρίας Κοβέση με απαράδεκτες, ανήθικες επιθέσεις θεσμικά απολύτως απρεπείς? Και όλα αυτά γιατί στην έρευνα

0: Έτσι σέβεται τη δικαιοσύνη. Μια ξεκάθαρη περιφρόνηση τη Νέα Δημοκρατία στου θεσμού και τη δικαιοσύνη. Σήμερα ο κύριο Κερίδη είπε νέο εφιολόγημα. Επειδή δεν υπάρχουν ενδείξει, δεν του παραπέμπουμε στην Προκριματική Επιτροπή. Και ρωτώ. Δηλαδή τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, που επίσης έλεγαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Γιατί τους παραπέμψατε στην Προκαταρκτική Επιτροπή? Εδώ τώρα τι γίνεται? Κοιτάξτε, γελιοποιούνται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ισχυρίζονται ότι δεν προκύπτουν στοιχεία. Την ώρα που οι έντιμοι παραγωγοί τα έχουν δει τα στοιχεία. Δηλαδή, όλη η Ύπεθρος γνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία. Κλάπηκαν επιδοτήσεις. Επειδή ένας βουλευτής ή ένας υπουργός σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε: παρανομήστε προς όφελος των δικών μου ψηφοφόρων. Αυτό έγινε. Μην πάτε να κάνετε έλεγχο εκεί. Είναι συγκεκριμένα όλα αυτά.
1: Ποιος καλύπτει όμως τους ελεγχόμενους υπουργούς και τους προσφέρει ασπίδα προστασίας από τη δικαιοσύνη?
0: Αυτός όμως ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με λαϊκή εντολή. Ο ελληνικός λαός είναι τίμιος και δεν ανέχεται τις λαμογές της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι θα ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86. Τα ακούσαμε και από τον εισηγητή σήμερα. Δηλαδή, επιδιώκουν την αλλαγή του άρθρου 86 για να μην καλύπτονται υπουργοί. Και εγώ ρωτώ, ποιος τους καλύπτει? Εσείς τους καλύπτετε. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές της συμπολίτευσης με το άρθρο 86. Και τι κάνουνε? Σταματούν τη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία. Και θα το κάνει και σήμερα. Δηλαδή, είναι και με τη βούλα, με την ψήφο τους σήμερα υποκριτές. Αν θέλετε πράγματι να μην καλύπτονται υπουργοί από κυβερνητικές πλειοψηφίες και να ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, κάντε το σήμερα. Ποιος σας εμποδίζει? Το ζητάει και η δικαιοσύνη, το ζητάει και η ελληνική κοινωνία. Εσείς το μόνο που επιδιώκετε ξεδιάντροπα είναι να μην υπάρχει έρευνα. Γιατί? Μα για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον. Τον κρατάει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τον κρατάει στη συγκάλυψη. Τον κρατάει στην παρανομία. Και κάνουν τη συγκάλυψη καθημερινή πρακτική. Η στάση σας είναι ο ορισμός, όχι μόνο της υποκρισίας, αλλά της συγκάλυψης. Προσέξτε, κυρία Ραμπατζή, όταν ανακοινώθηκε η δικογραφία στη Βουλή, ζήτησε να γίνει προκαταρκτική. Για να λάμψει η αλήθεια. Γιατί είπε δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Στη συνέχεια ήρθε και λέει: σέβομαι την πρόταση της πλειοψηφίας που αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για έρευνα. Τελικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή δεν θέλει? Τι λένε πρακτικά? Είμαστε κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εμείς αποφασίζουμε και τέλος. Εξάλλου δεν το είπανε στη συζήτηση για την προκαταρκτική Βορύδια Βιαννάκη. Νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Είπε, ποιος έχει στο Σύνταγμα αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν ή όχι? Η Βουλή. Τι λέει η πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν θέλει να ελεγχθούν. Τελεία. Τελεία. Τόσο απλά τα είπαν, ξεδιάντροπα. Για εσάς δεν έχει καμία σημασία αν υπάρχει δικογραφία, τι λέει η εισαγγελία, τι νομίζουν οι πολίτες. Δεν σας έχει καμία σημασία ότι υπήρχαν παρεμβάσεις κυρίας Αραμπατζή για αναστολή ελέγχων. Δεν σας ενδιαφέρει. Για επίσθεση του χρόνου πληρωμής σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Για ευθεία παρέμβαση στον τρόπο διενέργειας επιτόπιο ελέγχου, σε εισαγωγικά, να μην φερθούν άσχημα στους παραγωγούς κατά τη διενέργεια ελέγχου, δηλαδή στους δικούς της ψηφοφόρους. Για την κυβέρνηση όλα αυτά δεν είναι στοιχεία που χρειάζονται διερεύνηση. Διερεύνηση, εμείς λέμε, έρευνα. Για την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να εμπλέκεται στα του οίκου της. Όπου πάνε να κουμπίσουν κυβερνητικό, κλείνουν το φάκελο. Έτσι όμως δεν απαξιώνεται μόνο τη δικαιοσύνη. Δεν απαξιώνεται μόνο τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελικό Θεσμό. Απαξιώνεται τη Βουλή, απαξιώνεται τη δημοκρατία, απαξιώνεται και την κοινωνία, η οποία σας βλέπει να μπαζώνεται ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μεγατόνων, θα έλεγαν οι τίτλοι των εφημερίδων. Ο κύριος Λιβανός, από την άλλη, μας είπε ότι οι αγρότες με γραφειοκρατικά προβλήματα πρέπει να εξυπηρετούνται. Ποιοι αγρότες όμως? Όλοι. Γιατί δεν τα έλυνε με θεσμικό τρόπο? Μήπως εννοεί μόνο τους παραγωγούς ψηφοφόρους του από την εκλογική του περιφέρεια, για τους οποίους μάλιστα λέει η δικογραφία έχει γίνει και κλήση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί είναι δική του?
1: Οι ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι διαχρονικές. Είναι κουκιά μετρημένα, λέει ο Σωκράτης Φάμελος, και η Βουλή δεν πρέπει να γίνει μηχανισμός ασυλίας και πλυντήριου σκανδαλών.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και ένα χρόνο κάνει λόγο για ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην αγροτική λειτουργία. Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες. Είναι μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφέστατη πολιτική διάσταση. Μόνο για την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, για να μην υπάρχει παραπλάνηση, με συγκεκριμένα πρόσωπα.

συγκεκριμένες διοικητικές αποφάσεις, άρα δεν μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες, είναι κουκιά μετρημένα. Είναι τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μόνο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το σκάνδαλο που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο επιδοτήσεων. Δεν μπορείτε να κρύψετε τις ευθύνες σας, γιατί υπάρχουν και ενδείξεις αλλά και επαναληπτικότητα στην ένταση καταγεγραμμένων παρεμβάσεων. Δεν υπάρχει απλά κακοδιοίκηση. Υπάρχει συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συμφερόντων από τη Νέα Δημοκρατία. Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, γιατί δεν μιλάμε ακόμα για δίωξη, για έρευνα μιλάμε, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Συνειδητή ήταν η επιλογή σας να κλείσετε την υπόθεση μέσα από μια εξεταστική επιτροπή που δεν εξέτασε όλους τους μάρτυρες και είχε επικεφαλή σας τον πτυχιούχο στα fake news και μόνο στα fake news Λαζαρίδη. Γιατί άλλο πτυχίο δεν είχε. Μέσα από ένα πόρισμα που ξεπλένεται τις ευθύνες Βορύδη και Αβγιανάκη και επιχειρείτε συγκάλυψη του σκανδάλου, περιορίζοντας την ανάλυση σε τεχνικά ζητήματα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στέλνετε ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις μπορεί να τίθενται εκτός ελέγχου. Ότι η Βουλή μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ασυλίας, ένα πλυντήριο σκανδάλων. Λοιπόν, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο προοδευτικός κόσμος δεν αποδέχεται τη λογική της συγκάλυψης. Επιμένουμε προκαταρτική επιτροπή για να λάμψει η αλήθεια ό,τι να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι το ελάχιστο καθήκον σας απέναντι στον όρκο σας και πρέπει να το σκεφτείτε όταν ψηφίζετε σήμερα.

Να σας πω πολύ πολύ γρήγορα ότι ο Προεδρεύων κύριος Γιώργος Γαντάς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 286, 280 τα έγκυρα, 5 άκυρα, 1 λευκό. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, που ήταν λίγο διαφορετική από του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ψήφισαν 127. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 128. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ραπατζή, 285 ψήφισαν, έγκυρα τα 283, ένα άκυρο και ένα λευκό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πήρε 129 ψήφους, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 130. Να βάλουμε και μια διευκρίνηση εδώ, ότι οι δύο διαφορετικές προτάσεις ήταν, διότι σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως την ανέλυαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, έβρισκαν αιτιώδη συνάφεια, άρα δηλαδή ενέταση τη δικογραφία στο σύνολο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και γι' αυτό υπήρχε και η έννοια της ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα κατά εξακολούθηση για τους δύο πρώην υπουργούς. Αυτά λοιπόν για σήμερα από τον Κώστα Πιαντέ που γιόρταζε, από τον Χρήστο Μπλάνη, από τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Νταβάνελο που ήταν στην επικοινωνία, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το βράδυ, και βέβαια σας παραδίδουμε στην πολύ αγαπημένη μας Μαντάμ Θέκλα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Καρακτερός Κατρίς είναι άστοχος. Χιμένες 3, 2, 1 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Ρώμη 1997, ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από δύο χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο David Rivers είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του η Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλα στην ένα τείχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νυχτά, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι. Φτιαχτήκαμε τώρα με το πρώτο κομμάτι που διάλεξε εδώ ο Γιώργος ο Παλαμιώτης. Ζόρζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Τέλεια.
0: Χαίρομαι πολύ. Εν τω μεταξύ είμαστε απολύτως συντονισμένοι απόψε. Και ενδυματολογικός. Αφού είμαστε και οι δύο φίλοι, είμαστε και οι δύο μαυροντημένοι, αλλά με μια πινελιά animal print.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τι ωραίο κομμάτι.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Επίτηδες, το σκεφτόμουν από το πρωί, γιατί είναι αυτό που σου έλεγα. Είχα κάποια προβλήματα και λέω: θέλω κάτι πραγματικά καλό. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα με απογοητεύσει, ας πούμε.
0: Έτσι. Έτσι. Προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, Γιώργο, τη σήμερα η μέρα που όλα πηγαίνουν τόσο τέλεια.
1: Αυτή είναι προβληματική. Είναι που λέει πρέπει να το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες.
0: Έτσι, έτσι. Είναι ψιλοζόρικη η εποχή.
1: Εντάξει, η εποχή, κοίταξε. Είναι αυτό που σου λέει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακούς μια μουσική. Τώρα, δεν μπορούμε αποκομμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα να αντιλαμβανόμαστε το γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν ακούς κάτι ρεμπέτικα του, ξέρω εγώ, του 30, ναι, του 20. Ναι. Ακούς μια μουσική και βλέπεις δύο παιδάκια σήμερα και παίζουν την ίδια μουσική. Είναι τελείως αποκομμένη από την κοινωνική όμως πραγματικότητα που όχι κατά ανάγκη δημιούργησε τη μουσική. Η μουσική ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει σε έναν άλλο κόσμο, μπράβο της. Όμως, π.χ. οι Parliament, Fun Candelic και τα λοιπά, ζούσαν οι άνθρωποι σε έναν κόσμο που λευκών ενώ είναι μαύροι. Α, το ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, δεν έχεις λεφτά. Ναι, αλλά είσαι και μαύρος. Σε παράτησε η κοπέλα σου. Ναι. Αλλά είσαι και μαύρος. Δηλαδή όλα έχουν, ναι, και ένα προσθέτης και ένα έξτρα πρόβλημα. Δηλαδή το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αυτό που σου λέγαμε, τον Ερίκ Σατί. Είναι πολύ, ναι, ενδιαφέρον, γιατί εμένα μου βγάζει ένα φοβερό αίσθημα, όχι ελευθερίας αλλά δυνατότητας. Ειδικά η μουσική, το Parliament και αυτά, ότι όλα είναι δυνατά. Αρκεί να προσπαθήσεις λίγο και εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι να μην γίνεται. Απλά πάμε να το κάνουμε.
0: Θέλει προσπάθεια, θέλει αφοσίωση,
1: ναι,
0: θέλει μελέτη,
1: ναι, μα...
0: και θέλει και να αφαιθείς, δηλαδή να μπεις μέσα στο πράγμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουν ο quotes που σου έλεγα από τον Ερίκ Σατί, ας πούμε, που είχε σε μια παρτιτούρα την οδηγία. Αυτή, μέσα στο κομμάτι λέει like a woodpecker with a headache, σαν τυποκάριδος με πονοκέφαλο.
0: Απίστευτο.
1: Ο Ερίκ Σατί, η original οδηγία, ήταν σαν αειδώνι με πονόδοντο.
0: Like
1: a nightingale with a toothache.
0: Τρελαίνομαι.
1: Είναι κάτι λεπτές έννοιες, λεπτές, ναι, έννοιες, κατάλαβες.
0: Πολύ
1: αυτό μας λέει.
0: Έννοιες. Τώρα κοίτα να δες που είπες για το αειδώνι με τον πονόδοντο.
1: Mm.
0: Θυμήθηκα τη φράση που άκουσα σε αυτό το καταπληκτικό φιλμάκι που μου έστειλες και είδα και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Α, με τον παππού, με το αειδονάκι.
0: Ομόνια,
1: ναι,
0: ναι, που λέει θέλω να ζήσω σαν το αειδόνι, που τραγουδάει στην ερημιά.
1: Ναι.
0: Τραγουδάει ένα υπέροχο τραγούδι ενώ ξέρει ότι δεν το ακούει κανείς.
1: Γιατί λέει,
0: και είναι
1: το
0: ευτυχισμένο,
1: κάνει
0: γιατί το κάνει.
1: Γιατί, ας πούμε, ναι, γιατί είναι. Αυτό είναι οντολογική ερώτηση, ξέρεις.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί, ας πούμε, κάνει το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να κάνει και δεν υπάρχει κανείς
0: αποδέκτης
1: να θαυμάσει και να πει κοίτα τι ωραία που το έκανε, ας πούμε. Ναι, αυτές είναι οι λεπτές έννοιες.
0: Αυτά μας αρέσουν.
1: Γι' αυτό ντυνόμαστε με το animal print.
0: Εκεί παρηγοριόμαστε. Όταν έρχεται το πράγμα, όπως τα καρτούν, βλέπεις που ανεβαίνει το χρώμα και γίνεται το καρτούν κατακόκκινο, να πούμε. Όταν παθαίνουμε αυτό και είμαστε έτοιμοι να σκάσουμε, ανακαλύπτουμε τέτοια πράγματα, ξέρεις, που είναι φτιαγμένα με ευαισθησία, με αγάπη, με φαντασία και ταυτόχρονα και με ταπεινότητα. Και κάπως παρηγοριόμαστε και λέμε εντάξει πάμε άλλη μια μέρα. Πάμε άλλη μια μέρα με την καρδιά.
1: Αυτό που λες είναι μακάρι να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το κάνει. Δηλαδή να έχει κάτι, ένα αποκούμπι, το οποίο να είναι άειλο όσο αυτό που περιέγραψες.
0: Άειλο, γιατί άειλο. Αν δεν είναι άειλο την έβαψε.
1: Ακριβώς.
0: Την έβαψε αν δεν είναι άειλο. Γιατί θα τον προδώσει σίγουρα.
1: 100%. Όλα έχουν μια
0: τιμή.
1: Όλα τελειώνουν. Όλα αρχίζουν, τελειώνουν. Το μόνο που όλα είναι φθαρτά. Δεν υπάρχει σωτηρία καμία.
0: Ακριβώς. Πώς λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος, δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί και να σωθείς δεν γλιτώνεις. Ο δάσκαλός μας.
1: Και να σωθείς δεν γλιτώνεις. Και να έχεις δίκιο, πόσο δίκιο να έχεις.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Φίλοι, στο κόκκινο 105 και 5, εδώ με τον Γιώργο Παλαμιώτη, σας αρπάξαμε κάπως από τα μούτρα. Δηλαδή μπήκαμε κατευθείαν, γιατί έτσι είναι με τους ανθρώπους που υπάρχει ένα φούντομα διαρκές. Δηλαδή υπάρχει μία ήρεμη, θα την πω, μία συγκρατημένη λαχτάρα, θα την πω, που όταν συναντιέσαι με αυτά τα άτομα θες να πεις πράγματα, θες να νιώσεις, θες να ακούσεις. Λοιπόν, νομίζω να ακούσουμε.
1: Να ακούσουμε,
0: και ξαναμιλάμε πάλι.
1: Να ακούσουμε ένα κομμάτι από το καταφύγιο στην Ομόνοια που ξεκίνησαμε, λέμε, και πριν. Είναι το, πρέπει να είναι το νούμερο, όποιο φανταστείς, βάλε το καλύτερο.
0: Ωραία, ωραία. Και μετά το κομμάτι θα μας πεις δύο λόγια και για αυτό το
1: φιλμάκι. Ναι, και για το κομμάτι, αυτό έχει
0: και
1: νόημα.
0: Και για το κομμάτι, αυτό το βέβαια. Κομμάτι.

0: το κρατούσες?
1: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, λέγαμε για το ρατσισμό, Γιώργο Παλαμή, ότι...
1: Ναι, λέγαμε για το ρατσισμό, ναι. Κοίταξε, ο ρατσισμός τώρα, τι είναι ο ρατσισμός? Είναι αμορφωσιά.
0: Και κατά, φόβος.
1: Βαθιά έλλειψη καλλιέργειας, άγνοια βασικών πραγμάτων, δηλαδή είναι σαν το flat earther. Όμως, είναι τόσο δυνατό που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν γίνεται να το ελέγξεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια εγγενής ασθένεια. Δηλαδή είναι σύμφωνη. Εντάξει, άμα σε μια άλλη γη, σε μια άλλη ζωή, παιδιά, μπορεί και να το ελέγχαμε. Αλλά τώρα δεν ελέγχεται.
0: Και βαθύς φόβος.
1: Βαθύς φόβος για το άλλο, για το ξένο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είναι τόσο. Κοίταξε, αυτά είναι μερικά πράγματα τα οποία έχουν αναλυθεί χιλιάδες χρόνια πριν. Η Μέδουσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που σε κοιτάει και αυτό, και η Αθηνά έστειλε αυτόν και έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας. Και... σε όλα τα αρχαία ελληνικά. Στα γάλματα, στα ζωγραφιές, αυτά. Είναι το μόνο πράγμα που σε κοιτάει ευθέως.
0: Ναι.

0: η μέδουσα. Δηλαδή, τι είναι ο φόβος του άλλου, ο φόβος του ξένου. Δεν γίνεται αυτό να εξαιρεθεί. Η Αθηνά, η θεά της Σοφίας μόνο μπορεί και το έχει σαν όπλο. Δηλαδή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είμαστε τέλειοι. Πεθαίνουμε καταρχάς, αρρωσταίνουμε, σαπίζουν δόντια, πόδια.
1: Το χέρια. Θέμα είναι να μην ζούμε σε κοινωνίες τέτοιες που αυτό αντί να θεραπεύεται με έναν τρόπο, δηλαδή με την παιδεία και την καλλιέργεια, αντί λοιπόν να θεραπεύεται, αντιθέτως να καλλιεργείται και να χρησιμοποιούν αυτό το φόβο του ανθρώπου και την άγνοια σαν όπλο που να το στρέφει απέναντι στον διπλανό του, επειδή είναι άλλος, είναι ξένος.
0: Η άγνοια και η έλλειψη παιδείας είναι προϋπόθεση για να υπάρχει ένα απολυταρχικό καθεστώς.
1: Ακριβώς.
0: Αν οι άνθρωποι είναι μορφωμένοι, καταρχάς όταν με τη τυπογραφία οι άνθρωποι, φαντάσου, ζούσαν σαν τα ζώα. Δεν ξέρανε καν να μετρήσουν στο 10, ας το πούμε, ποιο αλφάβητο, τι τρέχα γύρευε. Η τυπογραφία ήταν μια μεγάλη. Ανέτρεψε την αριστοκρατική τάξη. Η τυπογραφία, γιατί πήγε κάποιος, πήρε ένα βιβλίο, κάποιος έμαθε να διαβάζει, κάποιος του είπε, κάποιος αυτό. Μετά είχαμε φαινόμενα γαλλική επανάσταση. Ήταν αποτέλεσμα που πήραμε χαμπάρι ότι παιδιά δεν το είπε ο Θεός ότι θα έρθει εσύ κάθε πρωί και θα με δέρνεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πήγαινε δίρτωνε. Το λες εσύ.
1: Σίγουρα οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης και της τεχνολογίας και όλο ένα σύστημα.
0: Αλλά είναι προϋπόθεση η έλλειψη γνώσης για να μπορείς να είσαι.
1: Υποχείριο.
0: Να μπορείς να είσαι διαχειρίσιμος, ας πούμε. Και ο ρωτισμός είναι βασικά. Δηλαδή, αν καταλαβαίναμε μία στιγμή το τι συμβαίνει εδώ πέρα, δηλαδή. Πώς, ας πούμε, τι γίνεται στο Κονκόρι. Τώρα ερχόμασταν από τη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Είχαμε ανταπόκριση στη Ισταμπούλ και είναι δύο παιδιά που μιλάγανε ελληνικά μπροστά. Και όπως συνήθεια, ξέρεις, έχεις να ακούσει αυτό. Και ερχόταν από το Κονγκό, ήταν μηχανική και δουλεύαν σε μια εξόρυξη αερίου υποθαλάσσια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ακόμα του ρουφάνε το μεδούλι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και δεν θα μιλήσει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή, θα μπορούμε να κάνουμε, τι να σου πω, άνθρωποι να αναλώσουν ώρες από τη ζωή τους για τα δικαιώματα του σκύλου, ας πούμε, γιατί αν το λουρί είναι πλαστικό ενδεχομένως ή τα μικροπλαστικά να μπαίνουμε στο τρίχωμα και σταδιακά να πάθει κάτι, ας πούμε, παρά τι σκάτα κάνουν στο Κονγκόρε, φίλε, τόσο καιρό, ας πούμε.
1: Ναι. Λυσάνε ακόμα στην Αφρική, λυσάνε όλοι.
0: Με όλο τον κόσμο.
1: Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, τώρα έχουν πλακώσει και οι Κινέζοι. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Φαντάζομαι τώρα, αν όλοι οι άνθρωποι στο Κονγκό είχαν το μορφωτικό επίπεδο που έχει ο μέσος άνθρωπος στο Παγκράτη, πώς, ας πούμε, θα δεχόταν, δηλαδή αυτά τα παιδάκια που πρέπει να βάλουν μέσα στα ορυχεία, ας πούμε, για να τραβήξουν τα μέταλλα και όλα αυτά.
1: Δηλαδή, πώς θα πήγαινε η μάνα αυτό,
0: όπα παιδιά, τι έγινε. Δηλαδή, κάπου.
1: Απίστευτο.
0: Πρέπει να είσαι αμόρφωτος παντελώς για να μπορείς να είσαι διαχειρίσιμος. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα τα αλλάξουμε εμείς, Θέκλα. Αυτό το βρήκαμε, άλλαξε το, μπράβο σου, μπορείς. Εγώ προσπάθησα να παίξω μπασάκι, ας πούμε. Να, κάνω φίλο, να του πω καμία κουβέντα. Ως εκεί φτάνω, δηλαδή, και που είμαι ζωντανός το θεωρώ.
1: Ψιλοθαύμα.
0: Ένα κατόρθωμά μου.
1: Κατόρθωμα.
0: Ένα κατόρθωμά μου το θεωρώ.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Δεν μπορώ παραπάνω. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Μακάρι να μπορούσα.
1: Ναι.
0: Και να είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα παίξω μπασάκι σίγουρα, ξέρεις, με έναν τρόπο να μην ενοχλήσω τουλάχιστον. Δεν έχω αμφιβολία, ας πούμε. Και αν δεν είναι αυτό, ή θα μου πει ο άλλος, άστορο Γιώργο, μην παίζεις, ξέρω εγώ. Είναι διαχειρίσιμο το θέμα με το μπασάκι, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Ωστόσο, πιάσαμε την Αφρική, αλλά ακούσαμε κομμάτι από το φιλμάκι, από το ντοκιμαντέρ για την Ομόνοια, που πιάνει και την ιστορία της πολυκλινικής στην Ομόνοια, Σοκράτους και
0: Πυραιός.
1: Και Πυραιός, που φροντίστηκαν τόσοι άνθρωποι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχει μια καταπληκτική ιστορία, έτσι, βαθιά συγκινητική, και που δείχνει πως οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που τους νοιάζει να φροντίσουν, να προσφέρουν στον συνάνθρωπο, αλλά διηγείται και την ιστορία ενός παππούλη, δηλαδή ενός ιερωμένου, ο οποίος πέρασε τη ζωή του με έναν τρόπο, ξέρεις, σαν με την ανοιχτή καρδιά ενός μικρού παιδιού, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί. Κοίταξε, η πραγματικότητα, καταρχάς να πούμε, γιατί και ο κόσμος που ακούει λέει τι λέει τώρα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ στη σκηνοθεσία της Φένιας Παδόδημα που είχαμε κάνει. Η παραγωγή είναι δικιά μας του Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ. Και το θέμα είναι η πολυκλινική. Ο σήμερα Άγιος, όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς δεν είχε αγιοποιηθεί ακόμα, ο σήμερα Άγιος Πορφύριος, που ήταν ιερέας εκεί πέρα από το 39 μέχρι το 73-74, και φυσικά η Ομόνοια. Η Ομόνοια με την έννοια της αυτή που καταλαβαίνουμε και σήμερα όσοι περπατάμε συνομές, σαν ένα κέντρο απαξίωσης της ζωής, ναι, γενικότερα.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι αυτό
1: σήμερα.
0: Που... ναι, ναι, σήμερα.
1: Και κάποτε ήταν το κέντρο της Ελλάδας.
0: Παραμένει.
1: Οι άνθρωποι συναντιόντουσαν εκεί.
0: Είναι το κέντρο της Ελλάδας.
1: Αλλά το είναι άθλιο.
0: Μα αυτή είναι η Ελλάδα. Συγγνώμη, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Ωστόσο, εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί έχουμε μηνύματα που λένε ότι η καλλιέργεια είναι ένα άλλο πράγμα και άλλο πράγμα η μόρφωση. Και επίσης έχουμε και μήνυμα που λέει ότι είναι θέμα θέλησης να κάνει βήματα κάποιος και όχι μόρφωσης και γνώσης.
0: Α, κοίταξε, μόρφωση και γνώση. Εδώ ίσως γίνει μια παρεξήγηση.
1: Για,
0: πρέπει να εξηγηθούμε για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι,
0: όχι. Όταν λέμε για μόρφωση και για καλλιέργεια, εννοούμε ότι ξεκινάς και ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ για να επιτύχεις ένα στόχο. Ενδεχομένως ο συμμαθητής σου να είναι πολύ καλύτερος από σένα. Φανερά όμως, να μην κρύβεται άλλο. Οπότε εδώ έχουμε ένα διτό θετικό αποτέλεσμα άμεσο. Ένα, καλλιεργήσε το λεγόμενο ξύλο πελέκητο. Δηλαδή, θες να πας μια βόλτα, θες να πας να βρεις τη φίλη σου τη Μαρία, θες να πεις δυο μπύρες, θες δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα το κάνεις, γιατί έχεις αφήσει κάτι στη μέση, πρέπει να το τελειώσεις. Ταυτόχρονα, αν έχεις κάποια επαφή με το αντικείμενο στο οποίο δίνεις το χρόνο σου, βλέπεις ότι μέσα σε αυτό το αντικείμενο βγαίνουν μέσα από αυτό συμπαντικές αλήθειες που ισχύουν σε όλα. Μπορεί να είσαι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, μπορεί και να μελετάς, μπορεί να είσαι μουσικός όπως εγώ, μπορεί να είσαι φυσικός. Θα έρθεις αντιμέτωπος με τη συμπαντική αλήθεια.
1: Αγρότης.
0: Κάθεσαι. Δεν μπορώ να πάω, πρέπει να μάθω πώς κατά θα γίνει να ξεχορταριάσω γρηγορότερα. Θα μείνω εδώ, τι θα κάνω.
1: Άρα η φροντίδα, το ενδιαφέρον, η συνέπεια.
0: Ο χρόνος που δαπανάται
1: απέναντι σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος, τι διαλέξει να κάνει.
0: Α,
1: να το κάνει σωστά.
0: Μπράβο.
1: Να είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία.
0: Ναι. Όταν είναι μέσα...
1: αλλά όχι ως πλάκα αυτό, ως σοβαρά το λέμε.
0: Πολύ σοβαρά. Έτσι. Και επίσης μέσα σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό, γιατί λέμε για μόρφωση τώρα, πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι οι μαθητές σου. Εγώ πήγα είχα την πολύ καλή τύχη να πάρω μια επιτροφή και να πάω να σπουδάσω στην Αμερική. Όντας γκαούτσαλος, τελείως. Ναι. Πήγα εκεί πέρα, οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί και χαρούμενοι και εγώ νομίζω ότι ήταν ηλίθιοι. Ναι, τέτοιο επίπεδο. Ναι. Τι, δεν τρέπομαι το πολύ. Αφού έτσι είναι, τι να λέμε. Όποιος το έχει ζήσει, το καταλαβαίνει. Κι όμως βλέπεις ότι βλέπεις το παιδί του συμμαθητή σου. Είναι dynamite. Mm. Είναι δυναμίτης. Και λες, εσύ Γιώργο που είσαι τόσο καλός, δεν πιάνεις το 1/10 από αυτόν τον άνθρωπο. Μήπως. Δεν είσαι ο καλύτερος.
1: Μήπως θα το πάρεις αλλιώς.
0: Μήπως κάποια αμφιβολία. Αλλιώς, δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο όφελος από το ταξίδι ενός ανθρώπου προς κάποιο γνωστικό αντικείμενο, όποιο και να είναι αυτό, είναι η κατανόηση ότι δεν είναι ο καλύτερος. Και από εκεί ξεκινάει και ανοίγεται ένας δρόμος.
1: Σωστό.
0: Που μπορούμε να συνεταλλαγούμε με τους άλλους ως ίση και όχι ως ανώτεροι. Φτιαγμένοι να μας υπηρετούν.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το.
1: Πολύ σωστό.
0: Η εξήγηση για να λυθεί η παρεξήγηση.
1: Έτσι, έτσι. Και επιστρέφουμε στο ντοκιμαντέρ.
0: Το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, το ντοκιμαντέρ, το καταφύγιο στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Της Φένιας Παπαδόδημα, που είχε κάψει, που το σκηνοθετήσει και είχε γράψει και το κείμενο στην πραγματικότητα. Φυσικά δεν είναι φιξιόν, αλλά θέλω να πω, έχει γράψει όλη αυτή την ιστορία και με τις δικές της μνήμες, αλλά και με τους ανθρώπους. Όλους αυτούς που ήταν εκεί.
1: Ως παιδάκι γιατρού.
0: Ως παιδάκι γιατρού στην
1: πολυκλινική.
0: Ναι. Πολυκλινική, δηλαδή, ξέρεις, μαμά δουλεύει, παίρνει μαμά στη δουλειά και κάνω βόλτα. Ξέρω εγώ, εντάξει, ήταν και άλλες εποχές. Που υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο το έχουμε ξεχάσει τώρα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι που γεννήθηκε όπως κάναμε τα γυρίσματα. Έχει το κλεισάκι του Αγίου Γερασίμου η πολυκλινική, που η είσοδος είναι από Σοκράτος και η είσοδος του νοσοκομείου είναι από την Πειραιώς. Αυτό το πολύ μικρό κλεισάκι, λοιπόν, ήταν μέσα ένας man homeless, ξεκάθαρα, ο οποίος είχε το ψαλτήρι του Σίμου του Δαβίδ και διάβαζε τους Σίμους, αλλά σαν να τους ψέλνει κάπως, μόνος του σόλου. Καθότανε και έλεγε «Θάλασσα, πέτρα, χιόνος». Μόνος του.
1: Ναι.
0: Ήταν άλλο πρεζάκι εκεί πέρα και καθάριζε τις εικόνες σε παράκρουση. Ναι. Κάτι το κάγκελο. Είχε ένα καγκελάκι που ανεβαίνει έτσι. Τέλος πάντων, ένα τέλειο. Μπαίναν διάφοροι και σταυροκοπιόντουσαν μέσα, περαστικοί. Ένα βαντιαράκι φεύγανε. Και ήταν ένας τέτοιος μήλος παράλληλων πραγματικοτήτων. Ναι. Και ταυτόχρονα ήταν και αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίναν. Λειτουργούσε, νομίζω λειτουργεί ακόμα σαν κέντρο συνταγογράφησης για μετανάστες και αυτά κτλ. Οπότε πάνε εκεί πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, ό,τι πιο ταλέποροι στην κοινωνία καταφέρνουν εκεί για να μην το
0: πούμε. Φουλ, φουλ. Η μαμά με τα 7 παιδιά.
1: Κέντρο της ταλαιπωρίας.
0: Κέντρο της ταλαιπωρίας. Απέναντι να κουβαλάνε οι άλλοι σκράπα να ξαγόρανε.
1: Το κέντρο της ταλαιπωρίας. Παρακάτω παράνομα τσιγάρα.
0: Χαμός, ναι. Χάος.
1: Ντράγκς, αυτά. Χαμός.
0: Χάος, χάος. Ναι. Και όλα αυτά, ας πούμε, ήταν εντυμένα με τον ήχο του άστεγου που έψελνε το ψαλτήρι με δικό του τρόπο. Ναι. Και λες, κοίτα τώρα εδώ πέρα πώς υπάρχει. Όλο αυτό το σύστημα του που για κάποιο λόγο παραμένει στη θέση του.
1: Έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά η μορφή του παππούλη.
0: Ναι, ο Άγιος. Αυτό είναι το τρομακτικό με τον Άγιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, καμία φορά σκέφτομαι. Ο Άγιος Πορφύριος ήθελε από μικρό παιδί να γίνει μοναχός.
1: Άγιος Πορφύριος.
0: Τότε ήταν ιερομόναχος. Δεν ήξερε κανείς ότι είναι Άγιος ο άνθρωπος αυτός, βέβαια. Πήγε εκεί πέρα το 39, δηλαδή πριν τον πόλεμο, και έφυγε το 73, δηλαδή πριν τη μεταπολίτευση. Στη χειρότερη περίοδο της Ελλάδας, ας πούμε, αυτός ήταν εκεί. Ένα πολύ παιδί. Δηλαδή θα μου πει, εντάξει, μπορεί να είναι τυχαίο. Σίγουρα θα είναι τυχαίο. Αλλά θέλω να πω στα χειρότερα μέσα. Και άπειρες ιστορίες, δηλαδή, ευτυχώς υπήρχαν μαγνητόφωνα πλέον.
1: Ναι.
0: Οπότε, ακούς τις ιστορίες που έλεγε ο άνθρωπος.
1: Θα ακούσουμε τώρα μια τέτοια ιστορία.
0: Έχω φέρει μια, έχω φέρει μια.
1: Που υπάρχει και μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, είναι κομμάτι από το ντοκιμαντέρ, από το soundtrack του...
1: Ωραία, για να το ακούσουμε.
2: Εκεί στη Λονδόν, με ζώνος, βλέπω μια σιδερένια πόρτα. Και είχε μια σκάλα εξωτερική, ένα σπίτι καλό, όπως φαινότανε. Εγώ ανέβηκα πάνω, χτυπάω την πόρτα, έρχεται μια κυρία και μου ανοίγει. Εγώ κατά τη συνήθειά μου, αμέσως, τρύπωσα μέσα. «Λιωδάνη βαπτιζομένου σου, κυρία», που πέφτει μπροστά αυτή. «Δεν σταμάτα». Εδώ μεταξύ, με ακούσανε δεξιά και αριστερά στο διάδρομο. Και βγαίνανε κοπέλες από μέσα από δωμάτια. Και κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Λοιπόν, αυτή μπροστά λέει να φύγεις. Δεν κάνει μου λέει να φύγεις με το σταυρό αυτές. Να φύγεις εγώ το σταυρό για να φύγεις παπά μου. Σε παρακαλώ μου λέει. Λοιπόν, εγώ πού να φύγω. Πήρα κι εγώ άλλο ύφος. Σε λέω άκουσε. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω εγώ. Εγώ είμαι παπάς. Ήρθα εδώ. Να γεια σου. Έλα δεν κάνει να φιλήσουν. Μα δεν το ξέρω με αυτό λέω. Αν κάνει να φιλήσουν αυτές ή εσύ. Εγώ λέω αν με ρωτήσει ο Θεός και μου πει ποιος κάνει να φιλήσει. Οι κοπέλες για η κυρία. Μπορεί να έλεγα ότι οι κοπέλες κάνουν να φιλήσουν. Αν είναι τούτο εδώ δεν κάνει να φιλήσει το σταυρό. Και... λέω παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός σε αγαπάει όλους. Σε πρέπει με αυτό. Λέω σε αγαπάει όλοι. Όλοι τον έχουμε πατέρα. Ναι, για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Και για όλους βρέχει και για όλους βγαίνει ο ήλιος και όλοι μας αγαπάει. Και εμένα να με αξίωσε μέχρι σήμερα να ανέβω εδώ να σας αγιάσω και χάρηκα πολύ. Χρόνια πολλά. Και έφυγα.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο.
1: Και χάρηκα πολύ και χρόνια πολλά και έφυγα.
0: Άντε, καλημέρα, γιατί καλησπέρα.
1: Η βροχή και ο ήλιος βγαίνει για όλους.
0: Ναι, για όλους βρέχει και για όλους βγαίνει ο ήλιος. Είδες με τι απλότητα. Ναι. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές ώρες από αυτές τις ηχογραφήσεις και είχαμε την καλή τύχη. Πήγε αυτή η ηχογράφηση συγκεκριμένη και γίνει. Είναι απίστευτο. Δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό. Είναι τραγικό. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι ένα χάος και θα χαωθούμε. Είναι μεγάλη τύχη, κατά τη γνώμη μου, που υπήρχαν αυτές οι ηχογραφήσεις του Αγίου, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
1: Σωστό.
0: Της πραγματικότητας, να μην χαωνόμαστε μέσα, γιατί υπάρχει τραγική εκμετάλλευση. τραγική εκμετάλλευση, η οποία δείχνει και αυτό που λέγαμε πριν ότι για το ρατσισμό, ότι είναι μια αρρώστια που πρέπει να ζήσουμε με αυτή, γιατί όπως πεθαίνουμε έτσι είμαστε και ρατσιστές. Έτσι είναι και αυτό το θέμα της εκμετάλλευσης. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος, θέλει να φάει το μεδούλι από όλα, δώσ' πράγμα. Μου κάτι να το καταπιώ.
1: Ελαττωματικό προϊόν, παιδί μου.
0: Είναι ελαττωματικό το προϊόν.
1: Κάπου να απευθυνθούμε, να διαμαρτυρηθούμε, δεν υπάρχει.
0: Ναι, και είναι αυτό που έλεγε, που έλεγε ο πατέρας Πορφύριος, ότι που είδα το αηδονάκι και έλεγα γιατί και λαϊδάει, δεν τα ακούει κανένας, γιατί. Δεν γίνεται αυτό δυστυχώς να γίνει αντιληπτό εύκολα από όλους μας, το πώς μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς όφελος, χωρίς...
1: Χωρίς όφελος και χωρίς την διαρκή προσοχή των άλλων.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι συνέχεια οι άλλοι ο καθρέφτης και η αναφορά μας.
0: Ναι, και να είμαστε καλύτεροι.
1: Εκεί πάντα την πατάμε συνήθως οι άνθρωποι, ξέρεις, μπερδευόμαστε. Βλέπουμε τους άλλους σαν έναν καθρέφτη, το οποίο είναι μεγάλη η παγίδα αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι ζούμε σε ένα ναρκοπαίδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας άνθρωπος να ισορροπήσει καταρχάς μόνος του. Έχω κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Ούτε το λέω για να αυτολογήσω, αλλά μου πήρε πάρα πολλά χρόνια. Μου παίρνει ακόμα δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσα να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα σαν μουσικός, αλλά δεν μπορούσα να ανεχθώ τον εαυτό μου. Δεν με ανεχόμουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή καταλάβαινα, λέω, μα καλά, γιατί είπες αυτό το πράγμα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο, γιατί έκανες το άλλο, γιατί... τι είναι αυτά, μα καλά. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ας πούμε, φαινόταν ότι υπήρχε μια προτεραιότητα στο να σταματήσουν να είμαι παλιά άνθρωπος. Εντάξει, θα παίξει λιπάζω, θα κάνεις όλα, επειδή μου πράγμα, αλλά μην είσαι παλιά. Κάνε κάτι αυτό. Δηλαδή, έτσι. Γίνε άνθρωπος.
1: Έτσι, αυτό.
0: Μου,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε προβληματικοί.
1: Είμαστε σε διαρκή προσπάθεια.
0: Σε διαρκή προσπάθεια πρέπει να παραμείνουμε, κατά τη γνώμη μου. Τώρα τι να πω, θα μπορούσα να είχα πολύ μεγαλύτερο, τόσο μεγαλύτερο βάρος στο. Τι να πω, στο έργο μου.
1: Ναι.
0: Στο οποίο δεν έχω δώσει κανέναν, είναι στο έργο. Ποιο έργο, αφού σε παλιά άνθρωπο
1: δεν
0: πειράζει. Πήγαινε σπίτι και κλάψε μόνο.
1: Τι ωραία που τα λες, Γιώργο Παλαμιώτη. Τι ωραία που τα λες. Να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι τώρα που να ετοιμάζεται, καμιά συνεργασία, καμία συναυλία, κάτι.
0: Είναι διάφορα πράγματα.
1: Για πες μας.
0: Κοίταξε, καταρχάς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μία ακόμα ταινία.
1: Ναι.
0: Το οποίο αυτό πρέπει να αρχίσει πάρα πολύ ενεργά να το τρέχουμε. Τι να πω τώρα για αυτή, δεν θέλω και να πω πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα πρέπει να ολοκληρώσω δηλαδή αυτό το έργο μου, το Ρημάδι. Ας το κάνω και κάτι.
1: Πάντως τα τελευταία χρόνια είσαι πολύ μέσα σε αυτό. Δηλαδή μουσική και για θέατρο, μουσική για εικόνα, σινεμά, ντοκιμαντέρ. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί έχεις βρει ένα πεδίο που σου ταιριάζει και εκφράζεσαι πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ έχω τρέλα με την εικόνα. Με την εικόνα.
1: Άρα
0: δηλαδή θέλω να δούμε ένα όνειρο, ρε παιδί. Θέλω να το δούμε.
1: Μπράβο.
0: Θέλω να φανταστούμε κάτι. Δηλαδή δεν... Και αυτό είναι ένα πράγμα που το καταλάβαινα με τη μουσική από πολύ μικρός. Καταλάβαινα τι, πού με πάει, πού με ταξιδεύει, τι βλέπω. Δηλαδή, ναι, μεν. Ξέρεις με τη μουσική, ειδικά όταν είσαι μικρότερος, ξέρω εγώ, τα τεχνικά θέματα σου φαίνονται αφενός μεν βουνό, αφεντέρου σου φαίνονται ότι είναι το πρωταρχικό θέμα μας εδώ κτλ. Εγώ αντιθέτως είχα τις εικόνες, πού πάει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Και πολλά πράγματα, ξέρεις, άμα δεν μ' αρέσουν, μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά άμα δεν μ' αρέσει η εικόνα, δεν θέλω καμιά σχέση.
1: Χαλιέσαι.
0: Χαλιέμαι.
1: Άρα αυτό είναι εκεί που πρώτα εσύ θα σε κινητοποιήσει, θα σε συγκινήσει και μέσα από εκεί θα ξεκινήσεις να.
0: Την εικόνα, ναι. Θέλω να βλέπω, να το βλέπω αυτό το πράγμα, να το φαντάζομαι, να μπορώ να μπω σε αυτή την. Σε αυτό το όνειρο.
1: Σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το όνειρο.
0: Ξέρεις, μπορούμε να ακούσουμε το νούμερο ένα.
1: Ωραία.
0: Το νούμερο είναι τι είναι. Αυτή είναι μια δουλειά, την είχα ξεκινήσει, την είχα φτιάξει δηλαδή το 2007.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 20 χρόνια πριν,
1: τι
0: να το πούμε
1: χοντά.
0: Τι είναι 20 χρόνια,
1: χθες
0: ήταν. Αλλά τι είναι, τότε που ήταν τεράστιες πυρκαγιές. Αν θυμάσαι. Είχα συγκλονιστεί. Ήτανε φρικαλέ, ήμουν στην Αθήνα. Ήτανε φρίκι. Δεν το είχαμε ξαναζήσει.
1: Πώς το ένιωσες αυτό.
0: Και πρόσκειται αυτό τώρα, δεν το έχω. Τώρα σκέφτομαι ότι βάζω τα διάφορα τάτσες για να μπορέσω να το κυκλοφορήσω. Μου πήρε 20 χρόνια, μπορώ να το ανεχτώ.
1: Φαντάσου.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Παλαμιώτη, φοβερό κομμάτι ήταν αυτό. Τύπου παγανιστικό. Γράφει μια φίλη μήνυμα, λέει, με πήγατε στην Πίνθο. Πράγματι. Αυτό που έγραψες με τις φωτιές το 2007, ε.
1: Ναι, έχει συνέχεια πολύ μετά από αυτό, αλλά ας μην την ακούσουμε καλύτερα. Ναι, γιατί είναι φοβερό, δηλαδή, αυτός ο παράδεισος που ζούμε, κατά πόσο, γιατί λέμε η Ομόνοια που λέμε ότι είναι το κέντρο της Ελλάδας και γιατί είναι τόσο άθλιο. Γιατί είναι άθλοι οι άνθρωποι. Είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή, εξαθλειωμένοι, ο ένας αχριότερος του άλλου. Δηλαδή, σε αυτό το τόπο, όποιος έχει ταξιδέψει μπορεί να κατανοήσει τι εννοεί το κορίτσι που λέει «Με πήγατε στην Πίνδο». Πήγαινε στην Πίνδο να δεις. Δεν είναι οι Άλπες να πεθάνεις εκεί πέρα, μας αφήσουν 6 ώρες έξω. Θα κατέβεις, θα βρεις τη φάση σου, κάπως θα ζήσεις. Υπάρχει ένα μέτρο ανθρώπινο.
0: Σωστό. Η Ελλάδα έχει αυτό το περιβάλλον, είναι φιλικό. Είναι δεν θα φιλικό. Σε φάνε ούτε δηλητηριώδη σαύρες, φίδια. Δεν θα πεθάνεις από το κρύο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πεθάνεις από τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Θα μπει σε μια λιμνούλα, σε ένα ποταμάκι, δεν θα σε φάνε κροκόδουλοι, δεν θα σε φάνε να πούμε σκουλίκια. θα σε πιάσει πείνα, θα πλώσει το χέρι σου, θα πιάσει ένα καρπό. Θα φας, δεν θα πάθεις δηλητηρίας να πεθάνεις. Δηλαδή αυτό που είπε στο μέτρο τη Ελλάδα είναι ο άνθρωπο και είναι το περιβάλλον απολύτως φιλικό,
1: ναι.
0: Και οι άνθρωποι μας είναι τόσο μαλάκες όμως από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που το κάνουν εχθρικό αυτό το μικρό παράδεισο.
1: Ναι.
0: Το κάνουν εχθρικό περιβάλλον.
1: Μα αν κρύω από τον εαυτό μου, σου πήρα την υποτροφία αυτή. Βγήκα πρώτη φορά, ξέρω εγώ, τον ήμουν, δεν θυμάμαι, 20 κάτι, ξέρω εγώ. Δεν παίζει ρόλο. Αλλά έπεσα μέσα στους ευγενικούς ανθρώπους, νόμιζα ότι ήταν ηλίθιοι. Δηλαδή δεν μπορούσα να μεταβολήσω την ευγένεια full, δεξιά-αριστερά, μόνο ευγένεια. Δεν μπορούσα να το μεταβολήσω αυτό και θεωρούσα ότι είναι δηλητηριώδης, ότι είναι λύθη, ας πούμε.
0: Αυτό που λες είναι η μεγάλη αλήθεια και το έχει πάθει πάρα πολλοί κόσμος στα ταξίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μάθει εδώ, ξέρεις, με την πονηριά και να είμαστε συνέχεια σε μια άμυνα, μη μας πιάσουν κορόιδα, μη μας κλέψουν, μη μας πατήσουν, μη μας εκμεταλλευτούν. Και πας έξω και βλέπεις μια ευγένεια στα όρια της αφέλειας πολλές φορές.
1: Ναι, θεωρείς ότι είναι ακριβώς αυτό.
0: Γιατί ο άλλος δεν είναι πονηρεμένος. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην είμαι ευγενής, δεν φοβάμαι κάτι.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γεγονότα. Θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο, ο καθένας όπως μπορεί.
0: Μπορούμε όμως να συγκρατηθούμε εμείς, να μην μας πάρουν αμπάριζα τα γεγονότα και γίνουμε κι εμείς χάλια μαύρα.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν, απλώς ένα χέρι.
0: Ναι, Γιώργο, μου.
1: Αλλά εδώ που ζούμε, παιδιά, τα πράγματα είναι οριακά επικίνδυνα. Ειδικά για τους μικρότερους ανθρώπους που δεν έχουν προλάβει την εποχή χωρίς τηλέφωνα, χωρίς. Δηλαδή με ένα τηλέφωνο τώρα ξέρει κανείς που είσαι, δηλαδή δεν ξέρει κανείς που ήσουν.
0: Χωρίς έλεγχο.
1: Ναι, απλά. Δηλαδή άμα φύγω εγώ από αυτό το σπίτι και φύγω και πάω στη Λάρισα και κάτσω δύο μέρες, ας πούμε, δεν ξέρει κανείς ότι έχω πάει στη Λάρισα. Ενώ τώρα με το κινητό, είναι, δηλαδή ξέρουν και σε ποιους, αν είσαι στο δεύτερο όροφο,
0: ακριβώς.
1: Σε ποια οδό
0: της Λάρισα. Πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Για το καλό μας βρε γίνονται όλα αυτά, για την ασφαλειά μας, για την ευκολία μας. Γκρινιάρι αμέσως. Γιώργο Παλαμιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες απόψε. Θα τα ξαναπούμε κατά το φθινοποράκι, που θα έχεις να μας πεις κι άλλα, κι άλλες μουσικές.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδειξες και παρακολούθησες αυτό το ωραίο φιλμάκι ντοκιμαντέρ για την Ομόνοια. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό μπορούν να το δουν οι άνθρωποι κάπου?
1: Αυτό, κοίταξε τώρα τι πάθαμε. Επειδή είχε βγει μες στο COVID.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και αμέσως είναι πολύ με μάσκες μας και
0: αυτά. Ναι, ναι.
1: Και δεν υπήρχαν προβολές στις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν προβολές μετά από δεν ξέρω πόσο διάστημα. Είχε κάνει μια πορεία σε φεστιβάλ. Δεν είχα μια σχέση στο φεστιβάλ με τις αίθουσες. Οπότε λέμε, μα γιατί ρε, και κάναμε δύο προβολές στο Δαναό. Θυμάστε τότε που μιλάγαμε.
0: Ναι. Αλλά δύο προβολές.
1: Δεν ήταν δύο. Άκου τι έγινε. Την πρώτη μέρα που πήγαν οι άνθρωποι να δουν την ταινία, είχαν πάρει τα εισιτήρια της δεύτερης. Και λέμε να κάνουμε άλλες δύο μέρες. Άλλες δύο προβολές, ξέρω, ή κάναμε άλλες τρεις. Τα ίδια. Λέμε εντάξει. Μετά ήταν πρωτομαλιά, μες στην πρωτομαλιά. Ήταν τα ίδια. Η δεύτερη. Χωρίς καμία διαφήμιση, χωρίς τίποτα. Και κάναμε κι άλλο ένα διήμερο και λέμε εντάξει, κάπου όπα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τώρα, θα το κάνουμε κανονικά. Αλλά ήταν απίστευτη η ανταπόκριση του κόσμου. Εγώ δεν το πίστευα, δηλαδή πρωτομαλιά. Έπαιζε 6 ώρα το απόγευμα ή 8, δεν θυμάμαι.
0: Γεμάτο.
1: Και είχε κόσμο απ' έξω, ουρά. Ήταν
0: να δεις τα πράγματα που είναι αυθεντικά και έχουν μια αλήθεια. Είναι πλέον δυσέβρετα. Και τα κυνηγάμε.
1: Ε, μα κάνε ένα έτσι όπως το λες, ναι. Πάντως, σίγουρα ήταν ψαρωτικό πρωτομαλιά.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ναι.
1: Θα πατήσει κουτσί κουρούνα.
0: Κι όμως.
1: Η ουρά ήταν, πηγαίνανε εκεί και αυτό. Τι γίνεται τώρα.
0: Επομένως, αν ξανακανονιστούν
1: από το Συνόπορο που θα τα πούμε, ωραία, ναι, ναι, θα πούμε, ωραία, πολύ αναλυτικά.
0: Γιατί αξίζει τον κόπο.
1: Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε. Καταρχάς.
0: Πάρα πολύ. Το μ' άρεσε ήταν λίγο. Με συγκίνησε, ναι, πολύ.
1: Απίστευτο,
0: ναι,
1: που το,
0: ναι,
1: λες.
0: Απίστευτο
1: που το
0: απίστευτο.
1: Λες. Και ξέρεις, και αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε μέσα, γιατροί, απλοί άνθρωποι, ναι, που είχαν γνωρίσει τον Άγιο ίσως ή ξέρω εγώ, όποιο, είπε, από αυτούς που μιλάνε μέσα, λίγοι είναι αυτοί που δεν είχαν βάλει τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Όποιος και να ήταν. Φυσικά, εντάξει, δεν βάλαμε τώρα μια ταινία με κλαμές, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι, αλλά είναι μια ταινία που είναι φορτισμένη.
1: Ναι,
0: είναι φορτισμένη.
1: Ναι,
0: χωρίς,
1: ναι,
0: να είναι μελό, ναι, και χωρίς, ναι, να είναι φτιαχτό.
1: Δηλαδή, αν μιλάμε 10, οι 6 έχουν κόκκινα, ναι, μάτια.
0: Είναι όλο original, πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε αληθινά. Σε αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστούμε για όλα. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Καληνυχτίζουμε τον Γιώργο Παλαμιώτη και συνεχίζουμε.
2: 1968 1968 1968 1968

0: I don't care what your mother said. I don't care.
1: Στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ο Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει τον ήχο και η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας μέχρι τη μία.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.